0: Σε υψηλό επίπεδο, κατηγορία κινδύνου 3, βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνέλευθε ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Νέο Ισραηλινό πλήγμα σήμερα κατά του Γκολάν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε σήμερα προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες στην παραλία Ζωγεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά ενδεχομένως να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη κατά τόπους στη θάλασσα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα πνέει έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Θεότιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλικής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται η Ελλάδα σταθερά τα εθνικότητα.

0: Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Στο Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στην Αμπού Αλ-Ντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη με επίκεντρο 16 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Earth News Radio 105,8.

0: συνείδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παραταταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα

0: της, τονίζοντας σε συνέντευξή του ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό οικονομικό πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή δήλωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία. Το Τελαβίβ χαρακτηρίζει την τουρκική δραστηριότητα στο Αμπού Αλντουχούρ απειλή, ενώ Άγκυρα και Δον Μασκός διαψεύδουν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν σήμερα τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μεταξύ, σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 τα ξημερώματα στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζογεριά, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο καιρός. Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα όλη τη χώρα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες Τρίκαλα και Καλαμπάκα κατέγραψαν περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν τις 11 κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών, καίγοντας δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει η χώρα μας να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής

0: Ντουχούρ απειλεί ενώ Άγκυρα και Δαμασκός διαψεύδουν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας με τα πλήγματά του σε ρωσικούς οικονομικούς στόχους, λέγοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει πλήττοντας τους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Η τροπική καταιγίδα Μόκε κινήθηκε το Σάββατο προς την Χαβάη, απειλώντας να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους στο μεγάλο νησί, όπου οι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του κυκλώνα Λάλα. Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως 19 Αυγούστου. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις στα βόρειο-ανατολικά προκάλεσαν τραυματισμούς σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους. Σεισμός μεγέθους 5,9 ρίχτερ με εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρων καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ιαπωνία. Οι αρχές ανέφερε ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:39 το ξημερώματα και στη Χάλκη. Νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου σε παραλία καταγράφηκε το Σάββατο στις Πέτσες, στην παραλία Ζωγεριά, λίγες μέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Σαρακίνικο της Μήλου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους στα θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα θα πνέουν έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας Ματίνα Καραμίτσου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ 29 βαθμούς Κελσίου δείχνει παρακαλώ το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Τι και αν διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, τι και αν ο καύσωνας που διανύουμε δεν είναι συμβατός, δεν είναι, πώς να το πω, συνηθισμένος με τούτο το μήνα, με το τέλος τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Καλοκαίρι, το καλοκαίρι είναι εδώ. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα κάνουμε ξεκίνημα. Θα πάμε έως τις 8. Μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. 23 του Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα, λέει το καλεντάρι. Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Και όσοι είστε εκτός των τυχών, τι τυχεροί που είσαστε. Η Αθήνα δεν είναι για το σαραντάρι. Σε κάποιες περιοχές χθες, όπως έβλεπα τις κάρτες που είχαν δώσει οι μετρολόγοι μας, ξεπέρασε για τους 40 βαθμούς. 40,7 νομίζω στα Τρίκαλα, στη Θήβα, σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε όπως κάνουμε πάντα πριν από όλα την πρόγνωση για τον καιρό.
1: Σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν και τους 40 βαθμούς. Πιο αναλυτικά την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 40 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς και στα ανατολικά βόρειο 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα και πιθανές τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρει 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα.

Να σας πω ότι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό, το ΕΡΤ News Radio. Διάβολος επικοινωνίας είναι το Viber. Από εδώ μπορούμε να επικοινωνούμε, μπορούμε εδώ συναντιόμαστε. Λέμε τις καλημέρες μας, τα παραπονά μας, τις ευχές μας, τα σχόλια για ό,τι ακούτε, επίσης την κριτική σας. Και όταν καλημέρα σας συνοδεύονται από ωραίες φωτογραφίες, ξέρετε, μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους από όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, Earth News, πηγαίνετε στη μηχανή αναζήτησης αν δεν μας έχετε, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες την ονομασία του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αυγούστου σήμερα, του τριγητή, όπως λένε, έτσι. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 41 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 17. Θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 36 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι η απόδοση, λέει, της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τα 9 ημέρα της Παναγίας είναι σήμερα, παρακαλώ. Έχουν περάσει 9 ημέρες από την κοίμηση της Παναγίας. Γιορτάζει ο Προυσός σήμερα, θα συνδεθούμε αργότερα. Γιορτάζει η Προυσιώτισσα. Γιορτάζει ο Ειρηναίος, επισκόπου Συρμίου, λέει, επισκόπου Λιώνους. Και η σύναξη της Παναγιάς, της Μαλαματένιας, στην Τίνου. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όλες και σε όλους που έχετε γενεθλία σήμερα, να είσαστε καλόχρονοι. Να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Σταλινισμού και του Ναζισμού. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του. Για να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1893 ο Σπυρίδων Περσιάδης ολοκληρώνει το θεατρικό του έργο «Γκόλφο». 1910 σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η ίδρυση του νέου κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου με το όνομα «Κόμμα Φιλελευθέρων». 1927 εκτελούνται στη Βοστόνη οι αναρχικοί Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βατσέντι επειδή κρίθηκαν ένοχοι φόνου τον οποίο ουδέποτε παραδέχτηκαν. Η ιστορία τους ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες. 1939 η Ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν σύμφωνο μη επίθεσης, γνωστό σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, σε μία μυστική προσθήκη στο κείμενο της Συμφωνίας Πολωνία διαμοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη. 1942 αρχίζει η πολιορκία του Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς. Και σαν σήμερα το 1982 η Εθνική Αντίσταση αναγνωρίζεται με το νόμο 1285 ή 1285 όπως προτιμάτε, που ψηφίζει Βουλή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοελλήνας πολιτικός. Τι χρειάζονται συστάσεις εδώ τώρα. Διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 ως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Σαν σήμερα επίσης είχε γεννηθεί το 1948 ο Κώστας Γεωργάκης, ήταν φοιτητής της γεωλογίας από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Κόμπι Μπράιαντ, η μπασκετόφιλη, βεβαίως τον ξέρετε όλοι, Αμερικανός μπασκετμπολίστας στο NBA, παίκτης των Los Angeles Lakers. Σαν σήμερα το 1945 έφυγε ο Γιάννης Βλαχογιάννης, Έλληνας λογοτέχνης, ιστορικός, ιστοριοδίφης της Εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και σαν σήμερα το 2016 έφευγε ένας ηθοποιός που αγαπήσαμε πολύ από το ελληνικό κινηματογράφο, ο Ανδρέας Μπάρκουλης.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να συναντήσουμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πάνω στην περιοχή των Σερών. Και βεβαίως μαζί του θα δούμε και άλλες αστυνομικές ειδήσεις. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα, πράγματι σε εξέλιξη είναι λοιπόν αυτή η δραστική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το βράδυ κοντά σε καταφύγιο στην πρώτη Εσερών. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Κινητοποιήθηκε επίσης ο Δήμος Αμφίπολης προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνδράμουν πεζοί, καθώς το σημείο στο οποίο έχει ξεσπάσει η φωτιά είναι δύσβατο. Επίσης, το καταφύγιο, από ό,τι έχω μάθει, είναι ένα ορειβατικό καταφύγιο και μάλιστα στο σημείο στο οποίο βρίσκεται είναι προέκταση του όρους Παγκαίου. Επίσης, κοντά στο καταφύγιο υπάρχει και μοναστήρι. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, πιθανότατα να συνδράμουν και τα πτυτικά μέσα. Πάντως, κατά την διάρκεια της ημέρας και στην περιοχή, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών, η κατηγορία είναι το 3, είναι υψηλός κίνδυνος.
0: Μάλιστα. Και σήμερα λοιπόν. Και σήμερα και όλες τις μέρες. Αύριο θα είναι, όπως θυμάμαι από αυτά που είπε η μετεωρολόγος και θα την ακούσουμε στη συνέχεια και ζωντανά, την Αναστασία την Τυράσχη. Αύριο θα έχουμε 7 μποφόρ που θα συνδυάζονται και με, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει πολύ πολύ πολύ προσοχή. Λοιπόν, στη Λίμνο τώρα. Τι έγινε? Είχαμε προχθές, όπως θυμόμαστε, μία πυρκαγιά κοντά στη Μύρινα. Είχαμε συλλήψεις εκεί. Σύλληψη μάλλον, όχι συλλήψεις, ναι.
1: Ακριβώς. Μια φωτιά λοιπόν ήταν στην περιοχή Θάνο συγκεκριμένα. Μάλιστα κινδύνευσαν 59 άνθρωποι. Τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Τελικά συνελήφθη ο αντιδήμαρχος Λίμνου, γιατί οι έρευνες επικεντρώνονται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και είναι σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από την Μύρινα. Πρόκειται λοιπόν για μια έκταση στην οποία υπήρξε ανεξέλεγκτη συγκέντρωση απορριμμάτων. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων μπάζα, σκουπίδια, οικοδομικά υλικά, έπιπλα, κλάδια και πολλά πολλά απορρίμματα. Ο αντιδήμαρχος λοιπόν κλήθηκε στην πυροσβεστική υπηρεσία του νησιού προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο συγκεκριμένο χώρο και μετά φυσικά την ολοκλήρωση.
0: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της Λίμνου. Άρα κρίθηκε ότι φέρει ευθύνη επειδή ο χώρος είχε πάρα πολλά σκουπίδια, όπως μας λες, και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά και προφανώς βάσει της έρευνας που γίνεται προχώρησαν οι αρχές στην σύλληψή του.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, τι άλλες ειδήσεις μας φέρνεις? Είχαμε αυτό το ωραίο, το έβλεπα λίγο νωρίτερα τα site, το έχουν όλα τα site μπροστά. Αυτή την πολύ ωραία ιστορία στις Πέτσες. Για πες μας λοιπόν τι έγινε.
1: στις Πέτσες, ναι. Μας θυμίζει λιγάκι την υπόθεση που είχαμε πριν από λίγο καιρό στη Μήλο. Πάλι με ένα ελικόπτερο που είχε προσγειωθεί σε μια παραλία κοντά. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση στις Πέτσες ο πιλότος, ένας Γερμανός πιλότος λοιπόν, αντί να πάει στο κανονικό εν πάση περιπτώσει ελικοδρόμιο, επέλεξε να προσγειωθεί στην παραλία της Ζογεριάς, με αποτέλεσμα να σηκωθεί ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης και άμμου. Ήταν πολύ λουόμενοι εκεί πέρα, προέβησαν σε καταγγελίες, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί.
0: Προσγείωσε το ελικόπτερο λοιπόν δίπλα σε κόσμο.
1: Δίπλα σε κόσμο, δίπλα στους λουόμενους. Οι λουόμενοι τρέχανε να φύγουν.
0: Φοβερό, ναι.
1: Φτάσαν λοιπόν το λιμενικό και η αστυνομία. Μάλιστα, κάποιος αστυνομικός παρατήρησε κάποια στιγμή ότι ο ένας από τους δύο επιβάτες ήταν 39χρονος Έλληνας και μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του. Ο 39χρονος λοιπόν προσπάθησε να ξεφορτωθεί από ό,τι φαίνεται ένα σακουλάκι, το οποίο τελικά όμως μέσα περιείχε ναρκωτικές ουσίες, κάποια γραμμάρια κοκαίνης και χασίς. Κάποια στιγμή συνελήφθη λοιπόν ο 39χρονος, όμως αργά το βράδυ τελικά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Τώρα, η εξήγηση που έδωσαν οι δύο πιλότοι, ένας Γερμανός και ένας Αυστριακός, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, είπαν ότι στο κανονικό ελικοδρόμιο υπήρχε σταθμευμένο ένα μηχανάκι. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούσαν να προσγειωθούν εκεί πέρα, προσγειώθηκαν εκεί που βρήκαν, δηλαδή σε μια παραλία.
0: Μάλιστα. Και έχουμε κι άλλο ένα περιστατικό που έβλεπα το βίντεο μου, σηκώθηκε η τρίχα. Έρχεται από την Κέρκυρα το περιστατικό, ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι. Μια απίστευτη κτηνοδία, λοιπόν. Στις 20 Ιουνίου είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στη Γαστούνη. Πάλι μια οδηγός πέρασε πάνω από ένα σκυλάκι. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ο οδηγός.
0: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην περίπτωση της Γαστούνης η γυναίκα, ναι, αυτή αφέθηκε ελεύθερη μετά την έρευνα. Υποστήριζε ότι δεν είχε δει το σκυλί. Οι αρχές έκριναν, λοιπόν, ότι έλεγε την αλήθεια και ότι πράγματι δεν είχε δει το σκυλί. Εδώ δεν φαίνεται να είναι έτσι η ιστορία, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπουμε σε πρώτη φάση το βίντεο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Για πες μας, λοιπόν, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτή η κτηνοδία στην Κέρκυρα.
1: Το χωριό, λοιπόν, Αβιώτες έγινε το περιστατικό, σε ένα στενό. Το σκυλάκι, λοιπόν, ήταν στη μέση του δρόμου, κοιμόταν. Πάει να περάσει, λοιπόν, ένας οδηγός, σταματάει προς στιγμή, το βλέπει και μετά πατάει γκάζι, περνάει από πάνω του. Δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται στο βίντεο ότι το σκυλάκι σφαδάζει από τον πόνο και μέσα σε λίγα λεπτά αφήνει την τελευταία του πνοή.
0: Ενώ κοιμόταν, περνάει κοιμόταν από πάνω. Το φοβερό είναι ότι, ναι, προφανώς ήταν και γατούλες δίπλα. Πώς έτρεξαν οι γατούλες να συμπαρασταθούν στο άλλο ζωάκι, δηλαδή,
1: δεν υπήρχε. Αντιλήφθηκαν τον πόνο του ζώου. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο δράστης έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς της Βόρειας Κέρκυρας και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Χθες έλεγες άλλο ένα περιστατικό, κάπου στην περιοχή των Καλαβρίτων εκεί, όπου μέσα στην αυλή πυροβολήθηκε ένα σκυλάκι με 45 σκάγια, δηλαδή... Δεν υπάρχει νοσηρότητα στο μυαλό των ανθρώπων. Τι τους έκανε το σκυλάκι μες στην αυλή του ιδιοκτήτη του.
1: Και το αξιοπερίεργο είναι, Ματίνα, πώς τελικά, από ό,τι φαίνεται, και μακάρι δηλαδή, επέζησε το σκυλάκι αυτό, το οποίο είχε, τα σκάγια ήταν, τα περισσότερα ήταν στη σπονδυλική του στήλη.
0: Τώρα αντιλαμβάνεσαι τι ζωή μπορεί να έχει αυτό το ζωάκι.
1: Σίγουρα.
0: Οι αρχές και εκεί παρακολουθούν το βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή προκειμένου να βρουν τον δράστη. Και εύχομαι να τον βρουν.
1: Και μάλιστα να σου πω ότι σε σχέση με αυτό το περιστατικό στα Καλάβρητα, ότι τη στιγμή που έγινε το περιστατικό, στον ίδιο χώρο βρισκόταν και η κόρη της οικογένειας, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για τις διακοπές του καλοκαιριού. Έτσι. Δηλαδή βρισκόταν και ένα παιδί εκεί πέρα.
0: Θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να χτυπηθεί και το κοριτσάκι, ας πούμε, το κορίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, σηκώνει τα χέρια ψηλά με κάποια περιστατικά. Τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

μεγάλο και φωτεινό καλοκαίρι με σαραντάρια που θεωρητικά τελειώνει σε λίγες μέρες, ημερολογιακά τουλάχιστον το καλοκαίρι, αλλά στις καρδιές μας καλοκαίρι εμείς, καλοκαίρι, δεν το συζητάμε. Τι έχουμε λοιπόν εκτός από κάψωνα? Κουνούπια έχουμε, δυστυχώς πολλά. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, 116 συνολικά τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα. Το προφίλ των ανθρώπων, το προφίλ των ανθρώπων που μας έχει δώσει ο ΕΟΔΗ ότι είναι φορείς του ιού, είναι ενήλικες 19 έως 91 χρόνων και ο μέσος όρος ηλικίας λέει είναι τα 74 έτη. Δεν υπάρχουν παιδιά στους νοσηλευόμενους, 23 είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στην εντατική αυτή τη στιγμή. Αργότερα θα δούμε και το θέμα αυτό, τι άλλο έχουμε εκτός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην επικαιρότητα. Βεβαίως το βάλε βγάλε, όπως λέγαμε και χθες, για το καλάθι της ΔΕΘ, για τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, μέτρα στήριξης της κοινωνίας, την αντιπαράθεση που έχουμε στα ελληνοτουρκικά, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής που είναι σε υψηλά επίπεδα. Νέο τροχαίο είχαμε κάτω στην Καλαμάτα αυτή τη φορά, με θύμα μία 46χρονη επίσης γυναίκα, και μάλιστα εγκαταλείφθηκε. Την χτύπησαν και την παράτησαν στη μέση του δρόμου, είναι νεκρή, είναι... Αργότερα, εν πάση περιπτώσει, θα ενημερωθούμε και για το θέμα αυτό, για τα στοιχεία, για το πώς ακριβώς έχουν γίνει. Το αποτέλεσμα είναι το σημαντικό, ότι δυστυχώς η γυναίκα είναι νεκρή και έμεινε αβοήθητη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μέσα στις άκρες περίπου είναι αυτά τα βασικά θέματα. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε. Δεν συζητάμε βέβαια για το τι συμβαίνει με καύσιμα και όλα αυτά. Είναι σαν να μην είναι νέο πλέον αυτή η ιστορία και αναμένονται και νέες αυξήσεις στα καύσιμα με βάση τις εξελίξεις που έχουμε στα στενά του Ορμούζ και την αστάθεια που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site αρχικά. Αργότερα θα δούμε και τον κυριακάτικο τύπο. Ξεκινάμε από το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Καιρός. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο για θερμική εισβολή? Δύσκολες μέρες μέχρι την αποκλιμάκωση. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος, αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου, ενώ η θερμική εισβολή θα διατηρηθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Φωτιά στην πρώτη Σερών, μας τα είπε νωρίτερα ο Κώστας ο Βουλγαράκης, και η δασική έκταση δίπλα στο καταφύγιο. Ισραήλ κατά Συρίας, γιατί οι αναλυτές μιλούν για δόλωμα προς την Τουρκία και για νέο Ιράν. Η νέα Ισραηλινή επίθεση στο χωριό Μπέιτ Τζιν της Νότιας Συρίας έπληξε όχημα και άφησε αρκετούς τραυματίες, με τη Δαμασκό να καταγγέλει νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Γέρα Πετρίτης, οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε μέσο. Σε υψηλούς τόνους λοιπόν απαντά ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στην Άγκυρα, σχολιάζοντας, έχει δώσει συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, σχολιάζοντας λοιπόν τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Σε άλλο θέμα, προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία στις Πέτσες, ελεύθερος ο 39χρονος, αναζητείται αλλοδαπή. Συντριβή ελικοπτέρου στη Σύφνο, στο μικροσκόπιο σοβαρό περιστατικό με το ίδιο πτυτικό μέσο τον Ιούνιο. Αυτό έγινε στην Πάρο, παρακαλώ. Φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδίας. Καύσιμα, την επόμενη εβδομάδα αποφάσεις για παράταση επιδότησης, έκπτωση των διηλιστήριων. Τραυματίες από το σεισμό 5,9 ρίχτερ στη Νότια Ιαπωνία. Πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ, προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες βλέπει η αντιπολίτευση, ενώ η κυβέρνηση οριστικοποιεί το πακέτο μέτρων. Και χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς στο κίτρινο, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και σήμερα λοιπόν παραμένει η υψηλή επικινδυνότητα για πολλές περιοχές. Πάλι κόβει κορδέλες ο Άδωνης εδώ. Έχει λόγο. Νέο πολυδύναμο ιατρείο στο Γεννάδη της Ρόδου, λέει. Το 2027 κέντρο υγείας 24 ώρες λειτουργίας. Να δούμε πότε θα ανοίξουμε και θα κόψουμε κορδέλα και στις Μαλεσίνες, που είναι το χωριό μου.
Λίμνος. Συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά στην περιοχή Θάνος, μας τα έλεγε ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Λοιπόν, φεύγουμε από το earthnews.gr. Αυτά και πολλά άλλα βεβαίως μπορείτε να δείτε. Πολύ ρεπορτάζ και από την περιφέρεια που στέλνουν οι ανταποκριτές μας. Η ΕΡΤ είναι το δίκτυο με τους περισσότερους ανταποκριτές στην Ελλάδα και στον κόσμο. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Ότι μπορείτε να δείτε όλες τις ειδήσεις. Πάμε στο εφημερίδα. Σπέτσες. Τι είπαν οι πιλότοι για την προσγείωση του ελικόπτερου στην παραλία με τους λουόμενους, ελεύθερος ο επιβάτης που συνελήφθη για τα ναρκωτικά. 35χρονος Τούρκος, ο αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών της Μυκόνου, Μολδαβός, το δεξί χέρι, πώς ψάρευαν πελάτες από τα βανάκια. Όλυμπος, πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό Ριβάτη, τι εξετάζουν οι αρχές. Νέες απειλές Πούτιν, η Ουκρανία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, προειδοποιεί για νέα σφοδρά πλήγματα. 16 νεκρούς είχε χθες από ντρόουν, ανταπάντησαν οι Ουκρανοί. Μία ιστορία χωρίς τέλος, 4,5 χρόνια μετά πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την επέμβαση της Ρωσίας. Ψήθηκε η χώρα και από νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να αγγίξει ξανά τους 40 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή. Ζευγάρι αγόρασε εγκαταλελειμμένο σπίτι 160 ετών έναντι 26.000 δολαρίων και δείτε λέει πως το έκαναν, έχει φωτογραφίες ωραίες εδώ. Άδωνης για Κρήτα, για να χτυπήσει εμένα ανακάτεψε τη σύζυγό μου χωρίς να φταίει. Σφοδρή κόντρα μετά τα σχόλια για τις φωτογραφίες της Μαντώνα. Νέο απίστευτο περιστατικό, το ελικόπτερο εδώ στις Σπέτσες προσγειώθηκε σε παραλία με λουόμενους. Και ο θεός της μπύρας άκουσε. Η Μαντώνα ήπιε ελληνική μπύρα και η εταιρεία σχολιάζει. Λοιπόν, τώρα εντάξει, ασχολιόμαστε και με το νυχάκι της Μαντώνα. 29 ιστορικά ξενοδοχεία ξενία παίρνουν ξανά ζωή. Τα σχέδια και οι επενδύσεις για την επαναλειτουργία τους σε όλη την Ελλάδα. Κάτω Αχαΐα, δικογραφία σε βάρος του 53χρονου για το τροχαίο με θύμα την 46χρονη Ελένη. Στοιχεία ότι πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ελεύθερος ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου στις Σπέτσες είχε συλληφθεί όταν τον είδα να πετάει ένα σακουλάκι με ναρκωτικά. Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη με Ακρίτα μετά τη Μαντώνα. Δεν της έφταξε πουθενά η Μανολίδου. Τι της απαντά για το ζάμπλο τους. Το γεωπολιτικό σκάκι Τουρκίας-Ισραήλ, ο μεγάλος κίνδυνος στραβοπατήματος στη Συρία και ο ρόλος του Τραμπ. Η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο, τι έχω πάθει, ο Άρης με ανατροπή 3-2 στην Καλαμάτα. Δείτε τα γκολ, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Εξέγερση στη δομή της Συντικής στις Σέρες, έγινε τη νύχτα αυτό, πετροπόλεμος μεταναστών με την αστυνομία και φθορές στην περίφραξη. Πληροφορίες για έναν τραυματία. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη τώρα από αστυνομικές από το βράδυ. Είναι αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ παραμένει άγνωστο γιατί προκλήθηκε η εξέγερση στην ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας των ετούντων άσυλο. Το νησί του διαβόλου, η αληθινή ιστορία πίσω από το θρυλικό Πεταλούδα και τη φυλακή Κολαστήριο. Εντάξει, φεύγουμε από τα θέματα της επικαιρότητας εδώ. Πάμε στο Newsit. Προσγείωση ελικοπτέρου στις Σπέτσες, ο 39χρονος εφοπλιστής, τα ναρκωτικά και η μυστηριώδης γυναίκα. Καζάνι που βράζει η χώρα την Κυριακή με σαραντάρια σε Αττικής Σέρες, Άρτα, Κρήτη. Ισχυρά μελτέμια τη Δευτέρα. Φρίκι στην Κέρκυρα, ο οδηγός αυτοκινήτου πατάει και σκοτώνει σκύλο που κοιμόταν. Πολύ σκληρό το βίντεο. Εδώ το βλέπα και εγώ νωρίτερα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Φωτιά στη Λίμνο, συνελήφθη ο αντιδήμαρχος, μαρτυρία δείχνει το σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και εδώ το θέμα της εξέγερσης του δομή της Συντικής στις Σέρες. Γεωργιάδη σε Ακρίτα, το ζάμπλουτος είναι καταγεγραμμένο στα λεξικά. Τι είπε για την αναφορά στη Μανολίδου. Μύκονος άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στη μέση του δρόμου. Καρπετόπουλος για τον Πανούτσο, δίνει
τη μάχη του, ας δείξουμε σεβασμό. Να αλλάξουν όλα και να γυρίσει γρήγορα κοντά μας και να βγει από την εντατική ο Αντώνης Πανούτσος. Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως λέγαμε και χθες. News 247 και εδώ πρωτοσέλιδο οι Σπέτσες. Προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία, συνελήφθη για ναρκωτικά επιβάτης. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπορική ρήξη που αλλάζει μία ιστορική συμμαχία. Οι πυρκαγιές στην Ευρώπη αποκαλύπτουν έναν κρυφό κίνδυνο για τους πυροσβέστες. Το κοτόπουλο που φτάνει στο πιάτο μας αλλάζει, τι συμβαίνει στην ελληνική πτηνοτροφία. Τι είναι τούτο τώρα? Μυστήριο στην Εύβοια. Χιλιάδες πόδια από κότες και γαλοπούλες ξεβράζονται σε ακτή. Πείτε μου το τώρα, μην κάνουμε μπάνιο στον Εβοϊκό. Θα μου πεις, μόνο αυτό σε πείραξε? Ό,τι να είναι, όποιος βρει πετάει μέσα στη θάλασσα. Παντού. Ελλαδάρα. Υπάρχουν οι μεγάλοι... Αναγία μου, βλέπω τις φωτογραφίες τώρα. Αυτό είναι... Δεν μιλάμε για λίγα, είναι λες και έχουν πεταχτεί από πτηνοτροφείο. Λοιπόν, Λίμνος συνελήφθη αντιδήμαρχος για τη φωτιά. Πάμε στην Καθημερινή, καθημερινή.gr. Ναρκωτικά στο σημείο προσγείωσης του ελικοπτέρου, συνελήφθη 39χρονος από τις Σπέτσες. Μέση Ανατολή, μπορεί ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ να κάμψει το Ιράν. Έλεγχοι σε 225.000 μεταβιβάσεις ακινήτων στα πιστοποιητικά ένφια. Χτύπημα της Ελλάδας σε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Η δράση των μελών, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες με το εκτιμόμενο κέρδος να υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ. Βλαντιμίρ Πούτιν, το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Και στο cnn.gr, καύσωνας και στα πρατήρια καυσίμων, οι περιοχές με την ακριβότερη αμόλυβδη. Άκουγα προχθές έναν πρατηριούχο που έλεγε ότι στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος, 2,40 βενζίνη, 2,40. Γέρα Πετρίτης, έτοιμη για κάθε σενάριο με την Τουρκία, προστατεύουμε τα δικαιώματά μας με κάθε μέσο. Καμίνη, η χώρα άγγιξε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος που θα χτυπήσει ο καύσωνας την Κυριακή. Σύλληψη για ναρκωτικά κατά παράνομη προσγείωση ελικοπτέρου στα παράλια στις Σπέτσες. Νεκρός, άλλη μια είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα, νεκρός 40χρονος ορειβάτης που έπεσε σε χαράδρα στον Όλυμπο με χάλη επιχείρηση ανάσυρσης. Καταγγελιακή προς τον ΟΗΕ, παράνομος ο υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα. Και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και 6 ακόμα στη διεθνή έκκληση κατά του Ισραηλινού σχεδίου επικισμού στη Δυτική Όχθη. Συφνός στο κάδρο των ερευνών, συμβάν με το ίδιο ελικόπτερο στις αρχές του καλοκαιριού στην Πάρο. Έτσι όπως είναι γραμμένο, ρε παιδιά, Σύφνο στο κάδρο των ερευνών, συμβάν με το... Όπως το περιστατικό λοιπόν της Σύφνου που είχαμε λίγες μέρες νωρίτερα, ανάλογο περιστατικό με πρόβλημα στο ελικόπτερο είχε σημειωθεί στην Πάρο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Ασύλληπτη τραγωδία στην Ινδία, η οικογένεια έπεσε σε γκρεμό για ένα κινητό. Συγκλονιστικές εικόνες. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τα site. Να πάρουμε μικρή μουσική ανάσα και να έρθουμε να μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, να πάμε και στις εφημερίδες μας.

0: Για να ανταποδώσω τις πρώτες καλημέρες, αν μου λέτε ότι δεν τις βλέπω, μην νομίζετε. Καλημέρα στη Φιλίτσα. Καλημέρα από, από τους εξωτικούς αμπελόκηπους μου γράφει. Επιστρέψαμε. Που τέτοια τύχη να παραμέναμε σε διακοπές. Καλώς την και την Ελένη. Μα λέει η Μαντόνα δεν ήταν στην Πάτμο, γιατί λέτε στην Κέρκυρα? Και στην Πάτμο και στην Κέρκυρα και, και στην Καλαμπάκα πήγε στα Μετέωρα. Και που δεν πήγε, Ελένη μου. Καλώς τον Πύλη, καλημέρα από την Καλαμάτα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και ζέστη. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. 26 βαθμοί Κελσίου μας λέει τώρα στην Λακωνία. Λοιπόν, καλώς τον και τον Πέτρο από τη Νέα Κύο, 23 βαθμοί Κελσίου. Ευχές για όμορφη μέτρα μας λέει, για όμορφη μέρα μας λέει ο Πέτρος. Καλή Κυριακή σε όλους, καλή δύναμη σε όλους που είστε ξύπνοι αυτή την ώρα, που ξεκινάτε τη μέρα σας νωρίς. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρώτα. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε μέσω του Viber. Πάτε στην αναζήτηση. Αν δεν μας έχετε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε τώρα να δούμε και τις εφημερίδες λοιπόν. Απογευματινή. Φρένο στις τιμές σε σπίτια και ενίκεια. 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση. Η μείωση της φορολογίας στα έσοδα από μισθώματα. Η παράταση των κινήτρων για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στο 24% στα νεόδμητα και του φόρου υπεραξίας στο 15% μαζί με ελαφρύνσεις στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών βρίσκονται στο τραπέζι της κυβέρνησης. Οι στρατηγικές προτάσεις της μελέτης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars. Celebrity tour στη χώρα μας. Και ποια δεν ήρθε λέει. Μαντόνα, Βεργκάρα, Κίτμαν, Πάρις Χίλτον διαφήμισαν προορισμούς και αξιοθέατα σε Αιγαίο, Ιόνιο αλλά και στα Μετέωρα. Έρευνα της απογευματινής στα μπάνια του τρόμου για ηλικιωμένους σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμένους άνω των 60 ετών. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Πόσες φορές δεν τα έχουμε πει, τις συστάσεις των ειδικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Αλλά δυστυχώς τα στοιχεία είναι πολύ πολύ άσχημα για μια χώρα μάλιστα ναυτική, για μια χώρα που βρέχεται γύρω γύρω από θάλασσα. Κυριάκος Πιερακάκης, τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. 9 υπουργοί ανοίγουν τα χαρτιά τους στην Κυριακάτικη απογευματινή για τις προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου τους εν ώψη των εθνικών εκλογών. Κληρονομικό δίκαιο από την αρχή. Τι αλλάζει? Και αν δεν το ξέρετε, η κυρία Τζένι Καζάκου εδώ, η ηθοποιός, λέει δεν αφήνει την καρδιά της εκτεθειμένη. Να το ξέρετε, εντάξει, και καλά κάνει το κορίτσι, την περιφρούρει. Πάμε στην Αυγή. Αποπληρωμή χρέους λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα της ΔΕΘ. Αποπληρώνονται φθηνά δάνεια 1,5% με ακριβότερα 4%. Νίκος Παπάς, 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. 74 χρόνια Αυγή, μιλούν για την επέτειο εδώ, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Κοντζιάς, Ρένα Δούρου, πολύ, πολύ, έχει αφιέρωμα. Από το 1952 ως το 2026, 74 χρόνια κλείνει η εφημερίδα. Αποχαιρετισμός στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσούκαλα. Τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συνέντευξη του Παναγιώτη Λαζαράτου και τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλή στην καθημερινότητα των νησιωτών, η πρακτική της Τουρκίας σημειώνει η εφημερίδα. Πάμε στο Βήμα. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε φόλης της ύλης στο Βήμα, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μονομερός. Το προσεχές διάστημα, τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. για ό,τι υφίσταται του διεθνούς δικαίου θα υπάρξουν συνέπειες. Για ό,τι αφίσταται, συγχωρέστε με. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξίμου, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους, οι εκλογικοί σχεδιασμοί λοιπόν, ακόμη γαλάζιοι στην περιφέρεια, τι ακούσαμε στα καφενεία. Κωνσταντίνος Τσοκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Σύστημα μεταξεταστέο, μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες ελλειπής έλεγχη και παρατυπίες. Και θαλάσσιες οδοί, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Πάμε στο ντοκουμέντο. Απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται, ο Παπασταύρου τα βάζει με τον ντοκουμέντο. Μαζί με τον ντοκουμέντο, Δαβίδ και Γολιάθ, χώρες νάνοι που νίκησαν γίγαντες. Τα ασιατικά νεκροταφεία των αυτοκρατηριών του 20ου αιώνα. Αφρική των Σίκτης, πώς οι αποικιοκρατίες ιτήθηκαν τρεις τελίτσες νικώντας. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την ακρίβεια. Στην εφημερίδα εδώ, πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας, το σχέδιο Ερντογάν για εκβιαστική συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Μέσω της πράσινης ΚΑΠ 31 το Νοέμβριο. ΚΑΠ 31. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα? Η Άγκυρα στείνει διεθνή παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Πρόγραμμα γαλάζιας πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη σε μία εκβαθέων εξομολόγηση. Σε άλλο θέμα επίσης με τα κόλπα το Αντινέρο. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βοσκούν εδώ ανενόχλητα, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, πώς άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα. Πάμε στην Εστία. Ακυρώνουν με νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Και η Ελλάς ανακτά τους Πάτριου από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Η εστία της Κυριακής αποκαλύπτει την έρευνα της εισαγγελέως Νάξο, η οποία αγνόησε η ΗΠΑ δεξαμενές καυσίμων μέσα σε υπόγεια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Ελεύθερος τύπος. Σκηνικό ένταση στην η Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα σε όλα τα πεδία. Νευρεκότητα δημιουργεί στην Άγκυρα το ενεργειακό προβάδισμα της Αθήνας με διεθνείς συμφωνίες. Ερντογάν ανοίγει εκ νέου τη βεντάλια του αναθεωρητισμού, εγκαταλείποντας την τακτική των ήρεμων νερών και κριζάροντας νησιά. Στο στόχαστρο ξανά, Σαμοθράκη και Καστελόριζο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών θα θέσει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα των συνεχόμενων τουρκικών προκλήσεων, όπου δεν αποκλείεται να τεθεί και θέμα κυρώσεων. Στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ. Με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, το σχέδιο μόνιμων μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Κιβωτός αναμνήσεων, ιστορικό αρχείο, αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Δεύτερος. Μέσω από πλήθος προσωπικών αντικειμένων και φωτογραφιών, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τη διαδρομή του προκαθήμενου της ελλαδικής εκκλησίας. Γιάννης Κωνσταντέλιας από την αητοφολιά του ΠΑΟΚ στην αγκαλιά της Ντόρτμουντ. Τσίπρας κόντρα στον Ανδρουλάκη, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά και οι 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους και μέτρα πίεσης στους σέρβισερς για τα κόκκινα δάνεια.
1: trumpets, hear the pipers. 100 million angels. Το κίνημα της Φουρνάς, η επιστροφή στα ερημωμένα χωριά. Ποιος τρώει από ποιον, Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Πόσο κάνει το σπίτι με θέα στις Κυκλάδες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας εδώ. Πάμε στην Καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Αγώνας δρόμου για τα μικρατικά ΑΕΗ μετά το ΣΤΕ, τοπίο στην Ομίχλη. Ο Μίστερ Μοντέρνα για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, ο Νουμπάρ Αφεγιάν στην Καθημερινή. Πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία, πριν 2-3 μέρες είδαμε το θέμα αυτό, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό κάθε ασθενούς να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από τη Μύκονο. Είναι της μοδός η αντίπαρος, πολύ της μοδός. Και ένα αφιέρωμα εδώ για τον Στέφανο Μάνο που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Τολμηρός, μεθοδικός και μόνος, το αποτύπωμα όπως το αποτιμούν όσοι τον γνώρισαν. Σκάφη χωρίς έλεγχο, ποιος ελέγχει τους καπετάνιους της μιας μέρας, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη. Εμφύλιο στη Δωρίδα, η Ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές, η κρίση στα ελληνοτουρκικά. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές. Σε κατάσταση ετοιμότητας στα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για τις εκλογές την Άνοιξη, το Μαξίμου αντί να επιλέξει την οδό της Εθνικής Συνενώσης με όλα τα κόμματα και αραγές μέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, προτάσει τα μικροκομματικά παιχνίδια, ακόμη και εκλογικό ευνηδιασμό. Σε άλλο θέμα, πως η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει την τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες των διακοπών, το νέο όπλο του phishing. Κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Κούφο Νικολάκου λέει στο επικρατείας, Τεμπονέρας στο νότιο τομέα, Αχτσόγλου στο δυτικό τομέα, Κόκαλη στην πρώτη Πειραιά, Λαλιώτου στη Μαγνησία, Θεοδωράκη σε Τολοκαρναρία, Γεροβασίλη Άρτα, Κουτεντάκη στο Ηράκλειο. Σως για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Οι φόροι που βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης, το 61% της τελικής τιμής αντιστοιχεί σε φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί, σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο παρόν, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα. Καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Τακτική κλιμάκωσης επιλέγει ο Ερντογάν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευές είναι κατά πολύ μικρότερες. Και συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου και εδώ στην εφημερίδα Παρών. Ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, ένα θέμα που θα δούμε αργότερα. Λοιπόν, στη Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Μόνιμα και φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας, οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και επίθεση με το βιτριόλι και την υπόθεση Παλαιοσπύρου, αντίστροφη μέτρηση για την προφυλάκηση. Έτοιμα για να βγει από τη φυλακή καταθέτει η Έφη Κακαρατζούλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεχίζει και σήμερα το παρατεταμένο κύμα καύσωνα να επηρεάζει όλη τη χώρα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα, υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη δομή Συντικής στις Σέρες, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά της αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών. Κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στο Ιράν οδήγησε σε τετραήμερη διακοπή λειτουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph και άλλων βρετανικών μέσων ενημέρωσης. Το περιστατικό που αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής φέρεται να έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα και θεωρείται η πρώτη φορά που hacker που συνδέονται με το Ιράν κατάφεραν να θέσουν εκτός λειτουργίας μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι κάθε απόπειρα προσβολής των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων θα αντιμετωπίζεται με κάθε διαθέσιμο μέσο και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται σταθερά τα εθνικά της συμφέροντα. Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συνεχίζει ενεργά την εξωτερική της πολιτική και ότι η εποχή της παθητικής διπλωματικής αδράνειας έχει τελειώσει. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε εχθρό κάθε χώρα που εφαρμόζει οικονομικούς περιορισμούς κατά του Ιράν, καλώντας τα κράτη να μην συμμετάσχουν στον Αμερικανικό Οικονομικό Πόλεμο μετά την ενίσχυση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον. Έντονες αντιδράσεις για το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα συνυπέγραψε κοινή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωση και άλλες χώρες, ζητώντας άμεση απόσυρσή του. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισραήλ και Τουρκία στο Τελαβίβ.

0: Ιδιωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστροφή. Στο στούντιο Earth News Radio ακούτε 105,8. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με υψηλές θερμοκρασίες το θέμα των ημερών αυτών, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο μπαίνουν και τα μελτέμια και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Λοιπόν, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ειρηναίο, λέμε χρόνια πολλά στον Μπρουσό στην Βρετανία. Γιορτάζει η Παναγία στον Μπρουσό, λοιπόν, εκεί, τα 9 ημέρα της Παναγίας. Θα πω χρόνια πολλά βεβαίως στον Ειρηναίο, θα πούμε όμως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Και πάμε βούρ, γιατί τον έχουμε αρκετά λεπτά να περιμένει, στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Εμμανουήλ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είσαστε οι αγαπημένοι των ημερών. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
1: Είμαστε παντός καιρού.
0: Έτσι, παντός καιρού. Λοιπόν, τώρα βλέπω 28 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι διατηρήθηκε και όλη τη νύχτα η θερμοκρασία, έτσι.
1: Σωστό, τώρα είναι οι χαμηλότερες τιμές τώρα, λίγο μετά το ξημέρωμα.
0: Να, οι ακροατές, ας πούμε, έχουν στείλει Καλαμάτα, έχει 28, στη Νεάπολη έχει 26 βαθμούς, η Νέα Κύος λέει 23 βαθμοί. Έτσι ξυπνάει ο κόσμος, με τέτοιες θερμοκρασίες, λοιπόν.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Βέβαια, λόγω του ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του Αυγούστου, βλέπουμε ότι στη διάρκεια της νύχτας μπορώ να πω ότι δροσίζει αρκετά. Γιατί όταν μιλάμε για ένα κανονικό καύσωνα, εκτεταμένο καύσωνα, εκεί βλέπουμε και τη νύχτα θερμοκρασίες που είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα, σε γενικές γραμμές, είναι λίγο καλούτσικα τα πράγματα, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, λόγω της εποχής που βρισκόμαστε, βασικά.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται σήμερα και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες με βάση τα στοιχεία που έχετε ως τώρα.
1: Και σήμερα, λοιπόν, μια πολύ ζεστή μέρα, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και σε κάποιες μεμονωμένες περιοχές θα ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ζεστές περιοχές και σήμερα θα είναι από τη Βόρεια Ελλάδα η Κεντρική Μακεδονία. Από Θεσσαλία ο Θεσσαλικός Κάμπος με τις γνωστές πολύ υψηλές θερμοκρασίες, νομός Φτιώτιδας, νομός Βιωτίας, Αττική θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου, στην Πελοπόννησο, αλλά υψηλή αίσθηση θερμοκρασίας και στη Δυτική Ελλάδα, λόγω και της υψηλής υγρασίας. Βέβαια εκεί σαν απόλυτες θερμοκρασίες θα δούμε θερμοκρασίες μέχρι 37 με 38 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες και στα νησιά του Αιγαίου, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Νότια Κρήτη, θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, πολύ υψηλές για νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
0: Πάντως σήμερα, ναι, δεν θα έχει πρόβλημα ο κόσμος για το πώς θα επιστρέψει.
1: Κανένα πρόβλημα στις θάλασσες. Και αρκετές μεσημεριανές απογευματινές καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά ορεινά για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η αυριανή ημέρα τώρα αλλάζει ελαφρώς η βαρύτητα του καύσου, να το πούμε έτσι. Φαίνεται ότι μετατοπίζονται πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ανατολική χώρα, λόγω του ότι ενισχύεται λίγο ακόμα το Μελτέμι, θα φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε μια μικρή πτώση, 2 με 3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή αύριο θα έχουμε 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στις ανατολικές υπηρετικές περιοχές.
0: Οπότε πλέον δεν μιλάμε για καύσωνα, απλά είναι υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση, με το τι συμβαίνει συνήθως τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Και κάπως έτσι θα διατηρηθεί ο καιρός και την Τρίτη και την Τετάρτη. Για να έχουμε τώρα μετά την Πέμπτη μία πρόσκαιρη περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας κατά 2 με 3 βαθμούς ακόμα, και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε πάλι μία άνοδο της θερμοκρασίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Φαίνεται να πηγαίνουμε πάλι σε μένα. Θα μας αφήσει ο Αύγουστος, εν πάση περιπτώσει, με υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, κύριε Εμμανουήλ, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.

0: κύριε Φέδων, το Μόσογλου, καλή σας μέρα. Με δυναμική μουσική, όπως βλέπεις, σε υποδεχόμαστε.
1: Περιμένα, η αλήθεια είναι να τελειώσει το τραγουδί των Red Hot Chili Peppers. Είναι φαν, είναι η αλήθεια.
0: Δε φταίω εγώ, ο Νίκος θέει. Πάμε, περιμένει, μου λέει, πάμε.
1: Εντάξει,
0: εγώ ήθελα να το ακούω.
1: Απολαμβάνω τη μουσική του Red Hot, είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα.
0: Τι κάνεις, πώς είναι τα πράγματα πάνω, τι αέρα μας φέρνεις από πάνω?
1: Αέρα δεν σας φέρνω, άπνοια έχει.
0: Τίποτα άπνοια.
1: Άστο
0: να πάει.
1: Στη Θεσσαλονίκη ξυπνάει σταδιακά όσο βλέπουμε. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ήδη κάποιοι που βγαίνουν το πρωί για να κάνουν την πρωινή τους γυμναστική έχουν βγει, τρέχουν, κάνουν ποδήλατο, έχουν βγάλει τα κατοικίδια τους κάποια. Υπάρχουν και κάποιοι ψαράδες επίσης που ελπίζουν να πιάσουν κανένα ψάρι για να φάνε το μεσημέρι.
0: Αυτά κάνει ο σωστός κόσμος την Κυριακή το πρωί. Αυτά, κύριε, δεν πάει για δουλειά.
1: Εγώ, μα τι να προτιμώ το πρωί να κοιμάμαι τέτοια ώρα, 7 και 4.
0: Όχι. Για σκέψου το τι ώρα.
1: Και η ξεκούρασή του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τη νέα μας φέρνεις τώρα από πάνω.
1: Λοιπόν, θα σας μεταφέρω στις Σέρρες αρχικά, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ σε μια δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Είναι σε ένα δύσβατο σημείο. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες καθώς και 5 ομάδες πεζοπόρων με 9 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ να πω ότι και οι υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης συνδράμουν στην όλη επιχείρηση κατάσβεσης, δεν αποκλείεται εντός της επόμενης ώρας, εντός των επόμενων ωρών, αν δεν υπάρχει κάποια πρόοδος στην κατάσβεση, να σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Ενώ βρίσκεται φυσικά στο σημείο και κλιμάκιο το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εγκρισμού Σερών, Σερών, για τη διερεύνηση των αιτίων αυτής της πυρκαγιάς. Είναι μια φωτιά που καίει από χθες το βράδυ, όπως είπα. Είχαμε 24 πυροσβέστες που επιχειρούσαν αρχικά. Χρειάστηκε να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έχουμε σύντομα την κατάσβεσή της.
0: Θέλω να σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανωτελεία. Θέλω να πάμε στον Κώστα το Στάμο στον αέρα της Earth News. Έχουμε 2 νεκρούς από πυροβολισμού σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι στιγμής. Στη Νέα Σμύρνη, λέει. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για ζευγάρι, ενδεχομένως αλλοδαπή, ωστόσο δεν έχουν αναγνωριστεί και φυσικά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο με το οποίο έπεσαν νεκροί ο άνδρας και η γυναίκα έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας. Αυτή την ώρα έχει αποκλειστεί το σημείο, όπως βλέπετε, από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Έχουν φτάσει εδώ και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο στο οποίο έχουν βρεθεί νεκροί οι δύο άνθρωποι. Ενώ βλέπετε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο περιμένει για να παραλάβει τις ορούς του άνδρα και της γυναίκας, οι οποίοι νωρίτερα, όπως είπαμε, βρέθηκαν νεκροί με τραύμα από πυροβόλο όπλο έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας εδώ στη Νέα Σμύρνη.
3: Όταν λέμε έξω, σημαίνει ότι οι νεκροί βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο, Κώστα.
2: Η εικόνα που έχουμε εμείς από το σημείο είναι ότι είναι ακριβώς στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εξωτερικό χώρο δηλαδή, όχι στην πιλωτή, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα σε εκείνο και το σημείο, μπροστά από την είσοδο.
0: Άσχημο, με πολύ άσχημο γεγονός ξημερώνει η μέρα στη Νέα Σμύρνη. Προφανώς υπάρχει κινητοποίηση. Αργότερα θα συνδεθούμε και πάλι με τον Κώστα τον Στάμου. Σε είχα διακόψει, Φέδων, τα άσχημα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε να μεταφέρουμε τόσο άσχημες.
0: Καλύτερα. Ευτυχώς.
1: Τόσο άσχημες, γιατί έχουμε άσχημες ειδήσεις να μεταφέρουμε και από άλλα σημεία της Βορείου Ελλάδας. Χθες στον Όλυμπο, για παράδειγμα, είχαμε έναν νεκρό, το οποίος είχε ανέβει με τους φίλους του στον Όλυμπο.
0: Ναι, ως άνθρωπος 39-40 χρόνων.
1: Ακριβώς, 40 χρονών. Είχε κάνει αυτή την ανάβαση προς τον Όλυμπο και την κορυφή στο Μύτικα. Είναι μια πολύ δημοφιλής απόδραση αυτή, μια πολύ δημοφιλής ορειβατική διαδρομή, γνωστή σε όλο τον κόσμο. Κατά την κατάβαση, ωστόσο, φαίνεται ο 40χρονος κάπως να έχασε τον έλεγχο, να έχασε την ισορροπία του και να έπεσε σε μια χαράδρα κοντά ανάμεσα σε Λούκι και Κακόσκαλα, σε ένα δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο 2.750 μέτρων. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική και διασωστική ομάδα. Έφτασαν στο σημείο, μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να τον εντοπίσουν στην χαράδρα και να τον ανασύρουν, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο πλησιέστερο καταφύγιο και εν συνεχεία με ελικόπτερο στην Λάρισα και το νοσοκομείο Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη είδηση που αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε από πάνω.
1: Ναι, έχω να πω. Έχω να σας πω, θέλω να κάνουμε αναφορά σε μια περίπτωση ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται πως πριν από 4 χρόνια είχε βιάσει μια 22χρονη γυναίκα. 30 Μαΐου του 2022 ήταν, όταν μια 22χρονη κοπέλα, εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στην Χαλκιδική, κατά τις μεσημεριανές ώρες πριν πιάσει βάρδια, είχε πάει για ένα σύντομο μπάνιο να ξεκουραστεί πριν την δύσκολη αυτή βάρδια. Ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες σε όσους εργάζονται στην εστίαση στην Χαλκιδική και όχι μόνο το καλοκαίρι. Πήγε σε μια παραλία λοιπόν ερημική κοντά στο ξενοδοχείο. Ωστόσο εκεί δεν ήταν μόνη της, καθώς όπως η ίδια έχει δηλώσει, υπήρχε και ένας άντρας ο οποίος αρχικά προσπάθησε να της πιάσει κουβέντα, να συνομιλήσουν. Εν συνεχεία ωστόσο φαίνεται να την χτύπησε και να την βίασε και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Η κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό, για την ταυτοποίηση του δράστη μέσα από τις περιγραφές αλλά και από το DNA. Τελικά οι έρευνες οδήγησαν σε έναν 52χρονο Αλβανό που εργαζόταν ως βοσκός στην Χαλκιδική. Ωστόσο από ό,τι φαίνεται είχε προλάβει να φύγει, να βρει καταφύγιο στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Μαυροβούνιο, εκεί που τελικά εντοπίστηκε 4 χρόνια μετά, ενώ είχε εκδοθεί σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τώρα αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα προκειμένου να δικαστεί. Είναι πολύ σημαντικό και για την ίδια την κοπέλα.
0: Το συζητάμε τώρα, έστω και μετά από 4 χρόνια.
1: Δεν ξέρω τι να πω, ελπίζω και το δικαστήριο να αποφανθεί και να τιμωρήσει τον δράστη για να μπορέσει και εκείνη να ξεπεράσει όλο αυτό το οποίο βίωσε, το οποίο εντάξει, ποτέ δεν μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει αυτό σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Έστω λίγο να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της λίγο πιο εύκολα, λίγο πιο ήρεμα.
0: Όσο είναι δυνατό σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί αυτά δεν ξεπερνούνται εύκολα. Λοιπόν, μάλιστα Φεδονά, να σε ευχαριστήσω πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα, να έχεις καλύτερες ειδήσεις εν πάση περιπτώσει για τη συνέχεια της ημέρας. Λοιπόν, καλημέρα Φεδονά, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα και εμείς αυτό ελπίζουμε.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να συναντήσουμε την κυρία Νίκη Βομπυράκη, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Καλή σας μέρα, κυρία Βομπυράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πούμε δύο θέματα. Το ένα αφορά σε ανέργους και σε ευκαιρίες που δίνονται μέσω της ΔΥΠΑ σε ένα πρόγραμμα για απασχόληση και αφορά τις ηλικίες από 55 και πάνω. Και το άλλο θέμα που θέλουμε, και δεν ξέρω μήπως να ξεκινήσουμε και από αυτό και αφορά πολύ κόσμο, είναι οι κλήσεις της αστυνομίας και πώς τελικά πώς πάνε στην ηλεκτρονική θηρίδα, τι γίνεται, τι πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά τις κλήσεις της τροχέας.
1: Οι κλήσεις τροχέας, δεν ξέρω αν θυμάται οι ακριατές σας, παλαιότερα οι κλήσεις πηγαίνανε μέχρι και 20 χρόνια και αναζητώνταν από τους δήμους. Mm-hmm. Αρχικά να πούμε ότι όπου γινόταν η παράβαση.
0: Ναι, εγώ δεν το έθεσα σωστά, δεν είναι μόνο της τροχέας, είναι και κλήση και από τη Δημοτική Αστυνομία, έτσι.
1: Και από τη Δημοτική Αστυνομία και από άλλους φορείς, ακόμα και η Οικονομική Αστυνομία θα μπορούσε να κόψει κλήση. Mm-hmm. Άρα από οποιοδήποτε φορέα, στον τόπο που έγινε η παράβαση και σε περίπτωση που δεν γίνει η ένσταση τις προβλεπόμενες μέρες στο φορέα που μας έγραψε, παράδειγμα στην τροχέα όπως είπαμε, μετά η κλήση αυτή πάει στο Δήμο για ίσπραξη. Έτσι λοιπόν, με παλαιότερους νόμους, οι κλήσεις αυτές ήταν σε ισχύ μέχρι και 20 χρόνια και πολλές φορές μας ερχόντουσαν κλήσεις οι οποίες ήταν πολύ παλιές, τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Το 23 ο νόμος έδωσε τη δυνατότητα στους Δήμους μέσα σε 2 χρόνια να εισπράξουν αυτές τις κλήσεις ή να ανακόψουν την παραγραφή τους. Άρα, όσοι το κάναν αυτό, οι κλήσεις αυτές ακόμα είναι σε ισχύ. Όσοι δεν το κάναν, έχουν χαθεί αυτές οι κλήσεις. Σήμερα, με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η παραγραφή είναι πλέον 5ετία, αλλά οι Δήμοι στην προκειμένη περίπτωση έχουν 3 χρόνια για να βεβαιώσουν αυτές τις κλήσεις, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, πολλοί και διαφορετικοί φορείς τους διαβιβάζουν τις κλήσεις αυτές. Άρα στο σύνολό τους 8, εάν δεν ανακοπούν με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Έχουμε όμως και τα νέα δεδομένα με τις ψηφιακές κάμερες για τις οποίες γίνεται πολλή συζήτηση, όπου εκεί η διαδικασία είναι διαφορετική. Εκεί, όταν έχουμε επιστοποιήσει το κινητό μας στην θηρίδα και έχουμε βάλει ότι δεχόμαστε κλήσεις από διάφορους φορείς στη θηρίδα του Gov, mm-hmm. εκεί οι κλήσεις έρχονται μέσω του Gov.gr ή στο Gov Wallet ή με SMS και αν έχουμε εκεί πατήσει και αποδοχή έρχονται και στο email μας. Άρα από τη στιγμή που μας γράψει μια ψηφιακή κάμερα απευθείας έρχεται με ένα SMS να μπούμε στη θηρίδα του Gov.gr και να δούμε από πού έρχεται αυτή η κλήση. Mm-hmm. Εδώ να κάνω και μια σημείωση ότι και κάποιοι δήμοι όπως έχουμε διαπιστώσει σταδιακά έχουν αρχίσει εκεί και να έρθουν και παλαιότερες κλήσεις. Οπότε ενδεχομένως ανοίγοντας τη θηρίδα.
0: Άρα πάλι θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Στον Gov, να βρούμε και μια παλαιότερη κλήση εντός 5ετίας που είχαμε κάνει σε κάποιον Δήμο. Okay. Η κλήση από ψηφιακή κάμερα, αν δεν γίνει ένσταση, η οποία γίνεται πάλι στον Gov.gr, τότε και δεν πληρωθούν μέσα σε 8 μήνες, αυτές πηγαίνουν στο ΕΝΑΔΕ για να εισπραχτούν με τον κώδικα δημοσίων εσόδων. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ακροατές σας. Ο κώδικας δημοσίων εσόδων, που αφορά και την ΑΔΕ και τους Δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τι λέει. Εάν έχουμε κάτι στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας για τις κλήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 50 ευρώ, θα μπορούσε αυτό το ποσό να αναζητηθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Δηλαδή, αν δεν έχει γίνει ακατάσχετο ή αν υπάρχει αυτό το ποσό mm-hmm. πάνω από το ακατάσχετο, τότε θα μπορούσαν να μας τα πάρουν αυτόματα από το τραπεζικό μας λογαριασμό, από τα 50 ευρώ. Mm-hmm. Από τα 293 ευρώ και κάτι γίνεται δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας. Εάν θυμηθούμε και τον GOK, η παράβαση στο κινητό έχει, αν θυμάμαι καλά, 300-350 ευρώ μιλώντας στο κινητό ή ο κόκκινος σηματοδότης έχει σχεδόν διπλάσιο ποσό, οπότε καταλαβαίνετε ότι και με μία κλήση αρκεί για να γίνει η δέσμευση της φορολογικής μας ενημερότητας και ο κώδικας δημοσίων εσόδων δίνει την νομική δυνατότητα στους φορείς όλους αυτούς μετά τα 500 ευρώ να κάνουν κατάσχεση σε κινητή ή ακίνητη περιουσία υπό προϋποθέσεις βέβαια της αρχής αναλογικότητας και άλλων αρχών, αλλά νομικά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Άρα να μην το αψηφούμε και να μην το αφήνουμε πίσω προς τα πίσω.
1: να βλέπουμε πρώτα ότι έχει κοινοποιηθεί σωστά η κλίση, mm-hmm. στη σωστή διεύθυνση, είναι όλα σωστά, και σε περίπτωση που έχουμε τα εργαλεία και έχει γίνει κάποιο λάθος, να κάνουμε ένσταση στις προβλεπόμενες μέρες, οι οποίες είναι και πολύ λίγες. Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι 10 μέρες, οπότε να μην την αψηφούμε την όποια κλίση μας έρχεται, την όποια ενημέρωση, mm-hmm. και σε περίπτωση που μας βεβαιωθεί, να ξέρετε ότι από εκεί και πέρα, να ξέρουν οι ακροατές σας ότι ξεκινάνε οι προσαυξήσεις, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και σε όσα είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Να μας πείτε ποιους αφορά, τι πρέπει να κάνουν.
1: Βεβαίως. 5 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 8.000 νέες θέσεις για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανεργία ηλικίας από τα 55 έως 74 ετών. Αυτό το πρόγραμμα βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Και για πόσες θέσεις εργασίας μιλάμε, κυρία Βομπυράκη?
1: Είναι 8.000 θέσεις.
0: Δεν είναι και λίγες.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξανατρέξει μαζί με τις 8.000 θέσεις. Είναι στο σύνολό του 43 από την αρχή που υλοποιήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Όποιος δεν είναι άνεργος, δεν είναι εγγεγραμμένος άνεργος, μπορεί να εγγραφεί και τώρα στη ΔΥΠΑ με τους κωδικούς τάξης, τους κωδικούς ΔΥΠΑ. Και την ώρα που θα εγγραφεί ή όσοι έχουν εγγραφεί θα πρέπει να επικαιροποιήσουν το ψηφιακό τους βιογραφικό, το οποίο λέγεται κατά τη ΔΥΠΑ ατομικό σχέδιο δράσης. Αυτό τι λέει που είναι σημαντικό, τι δουλειές έχουμε κάνει και πού μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε αυτό το χρόνο και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, οι δημόσιοι φορείς δίνουν τα αιτήματά τους. Εν προκειμένου, για παράδειγμα, ένας δήμος κάνει αιτήματα στη ΔΥΠΑ, τα περνάει από Δημοτικό Συμβούλιο και λέει τις θέσεις που χρειάζεται, που μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα βάψουν ένα σχολείο, θα είναι φύλακες σε γήπεδα, σε πολιτιστικά κέντρα, σε διοικητικές θέσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται αυτά τα αιτήματα και μετά το Σεπτέμβρη η ΔΥΠΑ θα ταυτοποιήσει από το Μητρό Ανέργων τους ανθρώπους που έχει άνω των 55, θα τους καλέσει, θα τους δώσει συστατική επιστολή ώστε να μπορέσουν να πάνε στο Δήμο της περιοχής τους, εκεί που είναι και η ΔΥΠΑ δηλαδή που είναι εγγεγραμμένη, ή σε άλλο φορέα εφόσον έχει κάνει αίτημα, να καταλάβουν μία από αυτές τις 8.000 θέσεις, οι οποίες έχουν μισθό του πρωτοδιοριζόμενου στο δημόσιο τομέα, που είναι 920 μεικτά, περίπου στα 780 με 800 καθαρά ξεκινούν. Συν βέβαια αν δουλέψουν υπερορίες, Κυριακές ή ό,τι άλλο απαιτεί ο τομέας στον οποίο θα απασχοληθούν.
0: Άρα μπορούν να μπουν και άνθρωποι που ήταν ενδεχομένως πριν πάλι σε κάποιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και είναι εγγεγραμμένοι, αλλά και όλοι εκείνοι που μπορούν, όπως μας είπατε, να που έχουν πληρούν τα κριτήρια και να εγγραφούν όμως στο Μητρό της ΔΥΠΑ, στο ψηφιακό Μητρό της ΔΥΠΑ, έτσι.
1: Το κομμάτι του να ξαναπάνε για δεύτερη φορά, σε αυτό επιφυλάσσομαι, διότι δεν έχω δει τις νέες διαδικασίες. Ενδεχομένως αυτοί που έχουν ξανακάνει αυτή τη θέση να μην έχουν αυτό το δικαίωμα, να είναι για όσους το ασκούν πρώτη φορά, γιατί εδώ πέρα τίθεται και ένα θέμα σε σχέση με το δημόσιο. Ναι. Αν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διεκδικούν να λάβουν μια θέση στο δημόσιο, αυτή η πολυκαιρία και η επαναληπτικότητα στέκονται στο ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, mm-hmm. Και εκεί πέρα βέβαια πολλοί πηγαίνουν και νομικώς. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί που έχουν κάνει ήδη αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούν να το ξανακάνουν. Με μια επιφύλαξη βέβαια να το δουν αυτή τη στιγμή ή να το πούμε σε επόμενη σύνδεσή σας.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι όμως έχουν ηλικιακά κριτήρια και είναι άνεργοι 55 έως 74, mm-hmm. και θα μπορούσαν να εργαστούν σε αυτές τις θέσεις, είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για επανένταξη, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο μεγαλώνουμε οι ευκαιρίες για απασχόληση λιγοστεύουν και ειδικά για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη, mm-hmm. είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα για να συμπληρώσουν ένσημα.
0: Και είναι για 2 χρόνια, είπατε αυτό?
1: Ένα συν ένα. Που επιθυμούν να συνεχίσουν 2 χρόνια, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα πάντα.
0: Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κυρία Βομπυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας ενημερώσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή επίσης.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Radio 105,8. στην είδηση.

0: drinks και θα.
1: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Θα παρακαλέσω την κυρία Τζανακάρη, την γιατρό, να περιμένει να κάνει λίγη μικρή υπομονή, διότι έχουμε σε εξέλιξη αυτό το άσχημο γεγονός στη Νέα Σμύρνη. Οι συνάδελφοι κατευθύνονται προς τα εκεί. Ήδη έδωσε εικόνα ο Κώστας Οστάμου. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό. Παρακολουθούν τις εξελίξεις εκεί. Υπάρχουν δύο νεκροί από πυροβόλο σε είσοδο πόλη κατοικίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο. Σπύρο μου, καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχεις μάθει.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πραγματικά μια πολύ άσχημη εξέλιξη. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο αναβλύζει ως μη, θα λέγαμε, ενέδρας, ξεκαθάρισμα λογαριασμών και δεν αποκλείεται να έχουμε την εμπλοκή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην υπόθεση, προκειμένου να ανοιχνεύσει το τι ακριβώς έχει συμβεί στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν λίγο πριν τις 6 παρατέταρτο όταν ενημερωθήκαμε από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Εκτιμάται πως σημειώθηκε γύρω λίγο πριν τις 6, όταν άγνωστοι προσέγγισαν ενδεχομένως δύο άτομα, έναν άντρα και μία γυναίκα, ενδεχομένως ζευγάρι. Δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες για την ταυτότητά τους. Και με τη χρήση πυροβόλου όπλου ουσιαστικά εκτέλεσαν και τους δύο μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνιών. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο ένας εκ των δύο νεκρών φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αυτό υποδηλώνει πολλά για τους αστυνομικούς και τους ερευνητές της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ και το έτερο άτομο έχει αρκετές πληγές από πυροβόλο όπλο.
1: Και είναι γυναίκα και το άλλο θύμα.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Είναι γυναίκα το άλλο θύμα. Ένας άντρας, μία γυναίκα, είπες.
2: Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένας άντρας και μία γυναίκα, ναι. Από τους πυροβολισμούς και ενδεχομένως από την πτώση των σωμάτων έχουν δημιουργηθεί και ζημίες στην είσοδο, στην είσοδο της πολυκατοικίας, με συγχωρείτε. Ενδεχομένως να υπήρξε και κάποια ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό όμως θα προκύψει λίγο αργότερα όσο προχωράει η έρευνα. Έχει κληθεί, εννοείται, στο σημείο ιατροδικαστής για την αυτοψία, όπως επίσης και αστυνομικοί της σήμανσης, όπου θα ξεψαχνίσουν όλη την περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχομένως κάποιος κάλικας, κάποια δακτυλικά αποτυπώματα ή κάτι άλλο, κάποιο στοιχείο που θα βοηθήσει στην εξυγνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος. Αστυνομικοί της ασφάλειας ήδη έχουν ξεκινήσει για τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από την περιοχή. Εκείνη η περιοχή είναι πολυσύχναστη και πυκνοκατοικημένη, επομένως θεωρείται πολύ δύσκολο έως και απίθανο να μην υπάρχει βίντεο από λήψη από κάποιο όχημα, κάποιον πεζό ο οποίος κινούνταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Επαναλαμβάνω πως έχουμε δύο νεκρούς από αυτή την ενέδρα, τη διαφαινόμενη ενέδρα. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή με κάποια ενέδρα.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε λοιπόν ως τώρα, που μας δίνει ο συνάδελφος, ο Σπύρος ο Δαρσινός. Σπύρο, βεβαίως μας διακόπτεις αν έχεις οποιαδήποτε εξέλιξη νεότερο για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, και εμείς φεύγουμε και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθανασία Τζανακάρη. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Γιατρέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, δύο είναι τα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Το ένα είναι ο καύσωνας. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι γιατροί κάνετε τις συστάσεις σας. Το ζήτημα είναι να σας ακούμε, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά που γίνονται μετακινήσεις με καύσωνα, που πηγαίνουμε στη θάλασσα ώρες που δεν πρέπει, για παράδειγμα. Και το άλλο θέμα που απασχολεί επίσης αυτό τον καιρό είναι και το θέμα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να ξεκινήσουμε αρχικά από τον καύσωνα.
3: Βεβαίως, όπως θέλετε εσείς. Ναι. Ευχαριστώ για την εισαγωγή.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε λοιπόν. Να σας ακούσουμε λοιπόν και να τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Γιατί συνήθως, ναι, πάντα εμείς σας ενοχλούμε αυτές τις μέρες τους γιατρούς όταν συμβαίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν δίνουμε την ανάλογη σημασία.
3: Και καλά κάνετε πάντα να μας ενοχλείτε. Για μας αυτό δεν είναι αγκαρία, αυτή είναι η δουλειά μας. Υπάρχουν βασικές οδηγίες προς όλους, δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτές οι οδηγίες είναι ότι θα πρέπει ο κάθε ασθενής να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως 12 με 5. Θα πρέπει να προτιμάνε να βρίσκονται σε ένα δροσερό και κλιματιζόμενο χώρο, να φοράνε ελαφριά, φαρδιά ρούχα και ανοιχτόχρωμα και φυσικά να καταναλώνουν αρκετές ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα γεύματά τους πρέπει να είναι πάντα μικρά και ελαφριά, κυρίως με φρούτα και λαχανικά, και να αποφεύγουν το αλκοόλ και τα λιπαρά γεύματα. Τώρα θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα πρέπει να το έχουμε όμως στο μυαλό μας, γιατί το αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνει την απώλεια υγρών και κάνει μια αγκιοδιαστολή με αποτέλεσμα να μπορεί να επιδεινώσει μια υπόταση, μια ζάλη ή ενδεχομένως μια λιποθυμική τάση, και τα βαριά γεύματα αυξάνουν και αυτά τη θερμογένεση μετά το γεύμα και φυσικά μπορεί να προκαλέσουν και μια δυσφορία, ένα αίσθημα βάρους, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες μες στη μέρα μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες κατηγορίες από τους ασθενείς μας που θα πρέπει που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτές είναι πάντα οι ακραίες ηλικίες, έτσι λέμε εμείς οι γιατροί, δηλαδή τα πολύ μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Αλλά είναι και άτομα τα οποία έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις, όπως είναι οι διαβητικοί, όπως είναι οι ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα ή οι ασθενείς που παίρνουν αντιψυχωσική αγωγή, γιατί και τα φάρμακα αυτά έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες στις υψηλές θερμοκρασίες στους ασθενείς αυτούς. Οπότε υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που το ξέρουν, ήδη μιλάνε με τους γιατρούς τους, φαντάζομαι όλα αυτά τα χρόνια που τους παρακολουθούν, και γνωρίζουν ότι τι ακριβώς πρέπει να αποφεύγουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα.
1: Το αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να μετακινούμαστε. Πολύ νεράκι λοιπόν.
3: Άσκοπες μετακινήσεις όχι. Είπαμε πρέπει να υπάρχουν δροσεροί χώροι μας, και αν δεν υπάρχουν χώροι από το Δήμο που είναι ανοιχτοί, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, όπως είναι οι βιβλιοθήκες ή ακόμη και τα κέντρα υγείας. Εγώ σήμερα εφημερεύω σε ένα κέντρο υγείας, στο οποίο έχουμε μια ιδανική θερμοκρασία, θα έλεγα. Φυσικά και κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται ή δεν έχει air conditioning στο σπίτι, να έρθει σε ένα τέτοιο χώρο για να δροσιστεί. Υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές αν κάποιος εκτεθεί στον ήλιο για πολλές ώρες, όπως είναι μια απλή θερμική εξάντληση, αλλά μπορεί αυτό να εξελιχθεί και σε μια θερμοπληξία, που είναι μια επίγουσα κατάσταση.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα, γιατρέ, γιατί πολλές φορές, κυρία Τζανακάρη, μπορεί να μην δώσουμε σημασία και να πούμε κάτι μας συμβαίνει για να μην καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να προέρχεται και από την ζέστη και από τις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Σωστά, πολύ σωστά μου το λέτε. Δεν πρέπει τίποτα από όλα αυτά που θα σας πω να τα υποεκτιμήσουμε. Μια θερμική εξάντληση λοιπόν μπορεί να έχει μια εφίδρωση και να συνοδεύεται από μια αδυναμία, ζάλη, ένα πονοκέφαλο. Μπορεί κάποιος να κάνει έναν εμετό, να έχει κράμπες στα πόδια του. Αυτόν τον ασθενή λοιπόν θα πρέπει να τον μετακινήσουμε άμεσα σε ένα δροσερό χώρο, να του δώσουμε υγρά να πιει, εφόσον μπορεί να καταπιεί, γιατί υπόψη να αν κάποιος βρίσκεται σε μια σύγχυση, σε ένα παραλήρημα, δεν θα του δώσουμε κάτι να πιει, διότι έχει πάντα ο κίνδυνος της εισρώφησης, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιατρέ, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ, βάλτε μια ανωτελεία. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με τον, με τον αστυνομικό μας συντάκτη. Τον ακούγαμε και νωρίτερα στον αέρα της Earth News της τηλεόρασης. Είναι ο Κώστας Σωστάμου τώρα. Ακούσαμε και τον Σπύρο τον Δαρσινό. Να δούμε τι νεότερα υπάρχουν από το περιστατικό της Νέας Σμύρνης με τους δύο νεκρούς. Κωστή, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Ματίνα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην οδό Γρηγορίου Κηδονίου στη Νέα Σμύρνη, όπου νωρίτερα βρέθηκαν νεκροί, θανάσιμα τραυματισμένοι με πυροβόλο όπλο, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν τον άνδρα να φέρει θανάσιμο τραύμα από όπλο στο κεφάλι και τη γυναίκα τραύματα στο ποσφαίρες, στο σώμα και στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμή, ωστόσο, οι πρώτες πληροφορίες λένε πως πρόκειται για αλλοδαπούς, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί και να έχουν αναγνωριστεί οι σωροί. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τους δύο νεκρούς να μην είναι ένοικοι της πολυκατοικίας έξω από την οποία βρέθηκαν νεκροί, καθώς κανείς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να τους έχει αναγνωρίσει από τη γειτονιά. Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που βρίσκονται στο σημείο, πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο που βρέθηκαν νεκροί τα δύο άνθρωποι, και φυσικά υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εδώ, το οποίο περιμένει να παραλάβει τους σωρούς μόλις φυσικά ολοκληρωθεί η έρευνα και ταυτοποιηθούν, καθώς δεν υπάρχει καμία εικόνα ούτε για τις ηλικίες ούτε για τα πρόσωπα των δύο νεκρών. Ενώ πρέπει να σου πω ότι δεν έχει εντοπιστεί και το όπλο της φωνικής επίθεσης.
1: Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς επί τόπου, ανά πάσα στιγμή μας διακόπτες για ό,τι νεότερο μαθαίνεις. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Στάμου. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στη γιατρό, την κυρία Τζανακάρη. Κυρία Τζανακάρη.
3: Ναι. Λέγαμε λοιπόν για τη θερμική εξάντληση και τα συμπτώματα που έχει, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε και τα περιστατικά της θερμοπληξίας, τα οποία είναι άκρως επίγοντα περιστατικά. Εδώ πλέον ο ασθενής μας έχει υψηλή θερμοκρασία, δεν είναι πάνω από 40 βαθμούς στο σώμα του. Έχουμε διαταραχές επίπεδου συνείδησης. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε υδρότα στον ασθενή. Μπορεί εφίδρωση να υπάρχει, αλλά ακόμη και να απουσιάζει. Και το οπωσδήποτε πρέπει να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει να τον μεταφέρουμε σε ένα δροσερό μέρος, να βάλουμε παγωκίστη στο λαιμό, στις μασχάλες, ακόμα και στις βουβονικές χώρες, ή να τον εμβυθίσουμε μέσα σε μια μπανιέρα με δροσερό νερό. Είπαμε, υγρά από το στόμα δίνουμε μόνο όταν ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος συσρόφησης. Ζητάμε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια στη θερμοπληξία. Δεν αφήνουμε το περιστατικό να παραμείνει στο σπίτι.
1: Ας πούμε, εγώ δεν το ξέρω αυτό με το νεράκι, με τα υγρά που διευκρινίζεται, ότι δεν κάνει να δώσουμε νερό όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τις αισθήσεις του. Και είναι καλό που το διευκρινίζεται.
3: Ναι. Αυτό όχι μόνο φυσικά μόνο στις περιπτώσεις θερμοπληξίας, αλλά και αν έχουμε ακόμα και έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Πολλές φορές του λέμε, πιέσαι ένα καφέ και δεν μπορεί να το καταπιεί. Μην επιμένουμε. Όχι, γιατί αν δεν έχει αισθήσεις, το κίνδυνο συσρόφησης είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά και με το θέμα των κουνουπιών, που παλεύουμε όλο αυτό το διάστημα και δυστυχώς δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, είναι σε έξαρση αυτή η ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι πρέπει να ξέρουμε?
3: Τι πρέπει να ξέρουμε? Καταρχήν, πρέπει να γνωρίζουμε...
1: Μεταδίδεται.
3: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξαλείψει τον ιό του Δυτικού Νείλου, mm-hmm. και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από μολυσμένο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας. Να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, τα κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο. Και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερό, όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Αυτό όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, θέλετε, τι κάνουμε σε περίπτωση που μας τσιμπήσει, σωστά?
1: Ναι.
3: Καταρχήν, το κουνούπι αυτό είναι ένα απλό κουνούπι. Είναι ένα κοινό κουνούπι. Δεν είναι δηλαδή ένα κουνούπι που το ξεχωρίζουμε μόλις το δούμε. Mm-hmm. Όταν μας τσιμπήσει, θα έχουμε σίγουρα μια τοπική φαγούρα και μια ερυθρότητα και ένα πιθανό ίδημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πλύνουμε την περιοχή με σαπούνι και νερό, να αποφύγουμε το ξύσιμο και να βάλουμε ένα ψυχρό επίθεμα για λίγα λεπτά. Φυσικά, μπορούμε να βάλουμε και ένα αντισταμινικό τοπικά ή μια κορτιζονούχα κρέμα, ανάλογα με το τι θα μας πει και ο γιατρός μας. Αν είναι μολυσμένο, αυτό η κλινική εικόνα θα χειροτερέψει στον ασθενή και δυστυχώς δεν είναι άμεσο αυτό που θα δούμε. Δηλαδή, ο χρόνος επόασης, ο χρόνος δηλαδή που μεσολαβεί από το τσίμπημα μέχρι και να εμφανιστούν τα συμπτώματα, κυμαίνεται. Μπορεί να είναι συνήθως στη μια εβδομάδα, δηλαδή από 4 έως και 7 μέρες, αλλά έχουμε δει περιστατικά που ο χρόνος επόασης είναι 14 μέρες ή ακόμα και 21 μέρες σαν νοσοκατεσταλμένους. Νοσοκατεσταλμένοι είναι μεταμοσχευμένοι, αυτοί που παίρνουν υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών, είναι αυτοί που υπόκειται σε χημειοθεραπείες, έτσι δεν είναι λίγοι και αυτοί οι ασθενείς. Άρα λοιπόν, με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμα και 20 μέρες μετά, να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει, έτσι? Έχουμε πυρετό. Ναι. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρίπη. Δηλαδή, έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε καταβολή, μυαλγίες. Μπορεί να έχει ασθενή ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Τώρα, το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι να έχουμε νευρολογική σημειολογία από τον ασθενή. Δηλαδή,
1: να έχουμε απώλεια συνείδησης.
3: Να έχουμε μια σύγχυση, πνηλία, αυγενική δυσκαμψία, μυϊκή αδυναμία, ακόμα και σπασμούς. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές περιπτώσεις όσον αφορά τα τσιμπήματα με τα μολυσμένα κουνούπια.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, πάλι ιδιαίτερη προσοχή στις ακραίες ηλικίες, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, κυρίως στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.
1: Το είπατε μόνοι σας, κυρία Τζανακάρη. Ναι. Προλήψη. Λοιπόν, ναι, δεν μας σώζει κάτι άλλο, ναι, από ό,τι ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν,
3: επίσης,
1: θέλω...
3: να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι το οποίο δεν το... νομίζω δεν το ξέρει ο κοινός κόσμος, ότι υπάρχουν και σπάνιες μη κουνοπιώδεις οδοί μετάδοσης. Δηλαδή, δεν μεταδίδεται απάνθρωπος άνθρωπο, όμως μπορεί να μεταδοθεί με μια μετάγγιση αίματος από μολυσμένο δότη, με μεταμόσια σε οργάνου από μολυσμένο δότη, από μια μητέρα στο έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, σπάνιο μεν, υπάρχει όμως, και επίσης μέσω του μητρικού θυλασμού. Έτσι, αυτά το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Έχει σημασία και αξία και αυτό που μας λέτε.
3: Να.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ.
1: Να έχετε μια όμορφη καλά. Μέρα. Εργάζεστε έτσι κι αλλιώς από ό,τι κατάλαβα κι εσείς.
3: Ναι, είμαστε έτσι, Μέρια. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς, κυρία Τζανακάρη.
3: Καλή ήταν... συνέχεια και σε εσάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν η κυρία Αθανασία Τζανακάρη, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής.

0: Θα πάω πολύ πολύ γρήγορα τώρα στο επόμενο θέμα, διότι αυτό το θέμα με τη Νέα Σμύρνη μας έχει βγάλει εκτός χρόνου, τουλάχιστον έτσι όπως τα είχαμε υπολογίσει. Θα πάω και θα συναντήσω γρήγορα τον Χρήστο Κακαβά, είναι ο δήμαρχος του Καρπενησίου, 9 μέρα της Παναγίας σήμερα, κυρούμελη, και όχι μόνο, είναι στο πόδι, γιατί πάει να προσκυνήσει στον Προυσό, πάει να προσκυνήσει στο Καρπενήσι, σε ένα μοναδικό ιστορικό μοναστήρι, που είναι το σπίτι της Παναγιάς της Προυσιώτισσας. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Το μοναστήρι που έβρισκε από κούμπι και ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης ο Καραϊσκάκης.
1: Ακριβώς, σήμερα γιορτάζει η Παναγία Προυσιώτισσα, 23 Αυγούστου, η κυρά της Ρούμελης. Mm-hmm. Για μας τους Ευρυτάνες η Παναγία του Προυσού είναι κομμάτι της πίστης και της ζωής μας, μπορώ να πω. Και από χθες που πήγα και χθες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται κοντά της με τη δική τους έτσι προσευχή και τη δική τους ελπίδα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο δρόμο προς Προυσό βρήκαμε εκατοντάδες πιστούς οι οποίοι πήγαιναν με τα πόδια. Μιλάμε για μια απόσταση 30 χιλιόμετρων, 5-6 ώρες περπάτημα, και ήταν πιστοί κάθε ηλικίας, και αυτό μου έκανε εντύπωση, μικρότερη και μεγαλύτερη. Πρόκειται για ένα μοναστήρι με μεγάλη ευλογία που κάθε χρόνο το 2025 mm-hmm. το επισκέφτηκαν πάνω από 300.000 άτομα, παρακαλώ. Άρα αυτό κάτι σημαίνει.
0: Δίνει ζωή και στον τόπο σας. Είναι το πόσιμο τόπο εκεί για τους Ευρυτάνες αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, και για την ευλογία του τόπου, αλλά πολύ περισσότερο και εισάξια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μεγάλος πυλώνας ανάπτυξης τουριστικής του τόπου μας.
0: Βέβαια, σε ένα τοπίο μοναδικό, ήθελα πολλά να πούμε γιατί είναι πανέμορφα εκεί πάνω. Είναι δύσκολη διαδρομή για να φτάσει κανείς, αλλά αξίζει τον κόπο να το κάνει κανείς αυτό. Δεν μου λέτε, έχει και πανηγύρι σήμερα, έχει εκδηλώσεις εκεί πάνω. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που θα βρεθούν κοντά σας, που έχουν βρει κατάλημα, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι 100% οι πληρότητες αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν ορισμένα ακόμα, αλλά οι πληρότητες είναι πάρα πολύ ψηλές μέχρι στιγμής, και την περίοδο του 15 Αυγούστου αλλά και τώρα ακόμα.
0: Θα γλεντήσετε στην πλατεία εκεί στον Προυσό σήμερα?
1: Σήμερα όλο έχει το προηγούμενο διάστημα έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με τον Σύλλογο και με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, και στο πλαίσιο των γιορτών του δάσους σήμερα έχει παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία στον Προυσό.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έχει εκδηλώσεις μετά το 15 Αύγουστο καθημερινές. Είναι στιγμές που αναζωογονείται ο τόπος. Πραγματικά αυτή την περίοδο έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ετεροδεμότες, ομογενείς, τουρίστες, επισκέπτες. Και μπορώ να πω ότι και οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα και κρατάνε πραγματικά θερμοπύλες, αναζωογονούνται, νιώθουν διαφορετικά. Και
0: είναι όμορφα και ξαναγεννιούνται και τα μικρά χωριά. Κύριε Κακαβά, κύριε Δήμαρχε, υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω, γιατί θέλω να τα πούμε για την περιοχή σας, την πανέμορφη περιοχή σας. Θα σας ξαναπώ πολύ γρήγορα, χρόνια πολλά. Να περνάτε όμορφα.
1: Χρόνια πολλά. Βοήθεια.
0: Καλημέρα από την Αθήνα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ πολύ γρήγορα θα πάω και στον κύριο Κώστα Γαβριλίδη, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Ερυθρού Σταυρού. Λέγαμε νωρίτερα, σε όλα τα site είναι άλλο ένα ακόμα άσχημο περιστατικό με ένα σκυλάκι που στην Κέρκυρα ένας ασυνείδητος πέρασε πάνω του, πάνω από το σκυλάκι ενώ κοιμόταν. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός την Τετάρτη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα σκύλου, έχει μια εκδήλωση που αξίζει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Γι' αυτό, κύριε Γαβριλίδη, καλή σας μέρα. Είχα σκοπό να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο χρόνο, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε. Όμως παρόλα αυτά εγώ θέλω να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
2: Βεβαίως, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Στην εκπομπή σας.
0: Για να πούμε λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς θα γίνει στο Σύνταγμα την Τετάρτη.
2: Πολύ σωστά, Τετάρτη έχουμε μεγάλη δράση για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλου. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα υλοποιήσει μεγάλη δράση, όπου οι πολίτες θα μπορούν να έρθουν και να ενημερωθούν για το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πρώτης Βοήθειας για Σκύλους. Απλές ενέργειες, δηλαδή για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά αν το σκυλάκι μας αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. είτε αυτό πρόκειται για μια λιποθυμία, απώλεια αισθήσεων, είτε για καρδιακή ανακοπή, είτε ακόμη έναν τραυματισμό.
0: Είστε στο άλλο άκρο σε σχέση με αυτά τα άσχημα περιστατικά που λέμε. Εκεί θα είναι λοιπόν ειδικοί να δείξουν πώς μπορούμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες σε ένα ζωάκι όταν το χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς ο Ερυθρός Σταυρός έχει σκυλιά. Θυμάμαι, ας πούμε, το σκύλο που είναι.
2: Πολύ σωστά. Έχουμε την κοινοφιλική ομάδα έρευνας και διάσωσης K9, τα γεσωστικά μας σκυλιά, τα οποία πλέον τα έχουμε εξελίξει και σε ναυαγοσώστες. Είναι 10 σκυλιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που εκπαιδεύονται και στο υγροστοιχείο για διασώσεις και βέβαια αντίστοιχα για αναζήτηση αγνοωμένου και σε χιόνια και σε όλες τις δύσβατες περιοχές. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να παρέχουμε μια εξτρά βοήθεια στην ελληνική πολιτεία σε έκτακτες καταστάσεις. Και όπως είπαμε λοιπόν, είναι την Τετάρτη, θα είναι παρουσιάση του ενός Τετάρτου με 20 λεπτά, να μην κουράσουμε τον κόσμο, θα γίνονται εναλλαγές, οπότε όλοι οι πολίτες μπορούν να έρθουν ακόμα και με το σκυλάκι.
0: Από τι ώρα θα συμβαίνει αυτό?
2: Θα είμαστε από τις 10 μέχρι και τη 1.
0: Ωραία. Έτσι κι αλλιώς.
2: Θα βοηθήσει ο καιρός, γιατί θα είναι αρκετά ζεστός αυτή την εβδομάδα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το έχει αγκαλιάσει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια που το υλοποιεί όλη η
0: ελληνική κοινωνία. Ευτυχώς που στην πλειονότητά της η ελληνική κοινωνία είναι σε αυτή τη λογική και όχι στην άσχημη που περιγράψαμε νωρίτερα. Λοιπόν, κύριε Γαβριλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Έτσι κι αλλιώς θα σας ξαναδώσουμε το λόγο μέχρι την Τετάρτη. Η ΕΡΤ θα ξαναδώσει και εικόνα έτσι κι αλλιώς από αυτή τη δράση του Ερυθρού Σταυρού. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με τη Νέα Μηχανιώνα, με τη Θεσσαλονίκη, με την Εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης, μέρα που είναι σήμερα. Να έχετε μια όμορφη ημέρα, από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην παραγωγή και τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία που ένας άνδρας και μία γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο τα ξημερώματα της Κυριακής σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδονιών στη Νέα Σμύρνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι και η γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Σε τροχιά καύσωνα και σήμερα όλη η χώρα με τον υδράργυρο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ χθες στα Τρίκαλα και στην Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, καθώς θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες φιλίας ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες έως τις 9 το βράδυ και για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Η προειδοποίηση αφορά Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιος, Ποράδες και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Στη Βόρεια Ελλάδα υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε Εύρο, Ροδόπη, Κιλκής, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Άγιο Όρος, ενώ ανάλογη εικόνα επικρατεί σε Ήπειρο και Σέρες. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε δύσβατο σημείο και η δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της Πρώτης Σερών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ρήψη νερού από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα παραμένει έκριθμη κατάσταση στη δομή Συντικής της Σέρρος, όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατάστασης αστυνομίας αργά χθες το βράδυ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια άτομα έχουν διαφύγει. Διαπιστώθηκαν φθορές, ενώ τουλάχιστον ένας αλλοδαπός έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και έχουν εσπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια δομή είχαν ξεσπάσει επεισόδια το Νοέμβριο του 2025. Κλιμακώνεται η πολιτική σύγκρουση εν ώψη ΔΕΘ με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων. Στο επίκεντρο είναι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δέσμοι παρεμβάσεων με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και εξετάζει σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για μόνιμα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη, ενδεικτικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι στόχος είναι να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα μέσα στις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας. Συνελήφθη ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος της Λίμνου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, μετά από έρευνα για τη φωτιά που ξέσπασε σε σημείο που έχει χαρακτηριστεί χώρος εν

0: Σε νέα ευθεία απειλή κατά της παγκόσμιας ενεργειακής ροής μέσω των στενών του Ορμούς, προχώρησε η Τεχεράνη προειδοποιώντας ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από τον Περσικό κόλπο εάν γειτονικές χώρες του Ιράν συμμετάσχουν στον οικονομικό πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, έχει εξαπολύσει η Ουάσιγκτον. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα τοπική ώρα στα περίχωρα του Τόκιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και τα περίχωρά της, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα προειδοποίησης. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε κτίρια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Αρχιερατική Μονή Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνος, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Σεβασμιότατε και λίαν αγαπητέ μη αδελφέ Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, σεπτέ και άξιε επιμενάρχα της Εωσώστου Προσφυγικής Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε αδελφοί, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονία, λαέ του Θεού περιούσιε. Ιερών δέος καταλαμβάνει σήμερον τη συνείδηση της Εκκλησίας, καθή στιγμή ναύτη συνάγεται περί την πανάχραντον κλίνη της υπεραγίας Θεοτόκου, όχι δια να θρηνήσει απλώς μίαν εκδημία, αλλά δια να θεωρήσει εν αυτή το παράδοξο μυστήριο της ζωής, ήτις δια του θανάτου διαβαίνει εις την αυθαρσία. Και αν τούτο συμβαίνει δια πάσαν εκκλησιαστική σύναξη των ημερών τούτων, έχει όμως ιδιαίτερα βαρύτητα εντός του ιερού τούτου τόπου, διότι εδώ δεν πανηγυρίζει απλά ένας ναός, πανηγυρίζει μία μνήμη, πανηγυρίζει μία ιστορία, πανηγυρίζει ένας λαός, ο οποίος έμαθε να χάνει την γη του χωρίς να χάνει τον ουρανό του. Η Παναγία η φανερωμένη η Μηχανιώτισσα, η οποία δεσπόζει σήμερα εις τον περικαλή του των ναών, δεν είναι μόνο πολύτιμο κοιμήλιο μιας άλλης εποχής. Είναι μάρτης πορείας, είναι συνοδοιπόρος προσφυγιάς, είναι ιερά παρακαταθήκη ενός λαού, ο οποίος όταν εκλήθη να αφήσει πίσω οικίας και περιουσίας, τόπους και μνήματα προγόνων, δεν άφησε την Παναγία του, την πήρε μαζί του. Κατά τις παραδόσεις των παλαιών μηχανιωτών ή το εσφαίρας της 22ης Αυγούστου του 1922, παραμονή της μεγάλης πανηγύρεως της Φανερωμένης, ο λαός είχε συναχθεί για τον Εσπερινό και εκεί μέσα στην προσευχή και την κατάνοιξη, μέσα στην πανήγυρη της Παναγίας έφτασε το πικρό μήνυμα. Έπρεπε να φύγουν, να αφήσουν την παλαιά Μηχανιώνα, να αφήσουν τα σπίτια τους, την θάλασσά τους, τα χώματά τους, τα μνήματα των πατέρων τους, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Και η εορτή της Παναγίας, η εορτή της κοιμήσεως και της μεταστάσεως έγινε δι' εκείνους με τρόπον δραματικό και ανεξίτηλον εορτή προσωπικής εκδημίας. Η Παναγία μετέβαινε από την γη προς τον ουρανόν και εκείνοι εκαλούντο βία να μεταβούν από την μία πατρίδα εις μίαν άλλη. Η Θεοτόκος απεχωρίζεται τα γήινα χωρίς να χάνεται και εκείνοι καλούντο να αποχωριστούν τον τόπο τους χωρίς να απολέσουν την ταυτότητά τους. Και ίσως τότε δεν εγνώριζαν πού θα καταλήξουν. Εγνώριζαν όμως ποιαν είχαν μαζί τους μέσα στην ταραχή και την αγωνία μία ιερά φροντίδα εγεννήθη, η εικόνα της Παναγίας να σωθεί και εσώθη. Η ιερά εικόνα της Φανερωμένης τυλίχθηκε και εφυγαδεύτηκε μέσα σε πάπλωμα υπό τους ευλαβούς καντιλανάφτησες και ρακατίνκος μαζί με τους πρόσφυγας. Παράδοξο και τούτο. Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι έσωζαν την εικόνα, αλλά εκείνοι οι οποίοι βάσταζαν την Παναγία εις τα χέρια τους ήξεραν βαθιά μέσα τους ότι η Παναγία ευάσταζε εκείνους καθοδηγώντας τους στη νέα πατρίδα. Εκείνοι την μετέφεραν δια θαλάσσης, εκείνοι τους μετέφερε δια της ελπίδος, εκείνοι εφύλαξαν την εικόνα από την καταστροφή, εκείνοι εφύλαξε μέσα τους κάτι πολυτιμότερο, την πίστη ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί όπου ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα ετελείωσαν. Αυτό δεν είναι, αδελφοί μου, το μυστήριο της σημερινής εορτής, διότι η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πανήγυρης αντιθέσεων. τάφος και δόξα, σιωπή και ύμνος, χωρισμός και συνάντησης, κοίμησης και ζωή, γη και ουρανός. Εκεί που ο ανθρώπινος λόγος αδυνατεί να παρακολουθήσει το μέγεθος του γεγονότος, ο ιερός Ανδρέας Κρήτης αναφωνεί «Μυστήριον η παρούσα πανήγυρης και λόγον υπεραίρουσα δύναμη». Και όντως μυστήριον, πως η χωρίσασα των αχώρητων χωρείται υπό τάφου, πως η μύτη του αθανάτου βασιλέως γεύεται την κοινή των βρωτών μοίραν, πως η γεννήσασα την ζωή παραδίδει το ίδιον αυτή σώμα εις την γη. Και όμως εν τάφα ακριβώς αποκαλύπτεται η δύναμη του μυστηρίου, διότι ο θάνατος αυτή στιγμή ο Χριστός κατέβει σε αυτόν, δεν είναι πλέον ο ίδιος. Ετραυματίστη υπό της Αναστάσεως, ηχμαλωτίστη υπό της ζωής, έχασε την εξουσία να ονομάζεται τέλος. Για τούτο και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει προς την Θεομήτωρα, «Ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομε, αλλά κοίμηση ή εκδημία». Κοίμησης λοιπόν, ουχή αφανισμός, εκδημία, ουχή απώλεια, μετάστασης, όχι τέλος. Και αυτό το μυστήριο έζησαν κατά το μέτρο της ανθρωπίνης ιστορίας και οι πατέρες του τόπου τούτου. Έφυγαν, αλλά δεν εχάθησαν. Απεχωρίστησαν την πατρίδα, αλλά δεν έπαυσαν να είναι μηχανιώτες. Ήρθαν πρόσφυγες εις μίαν γην άγνωσον και έκτισαν τη νέα μηχανιώνα. Και τι έκαμαν ανάμεσα εις τα πρώτα τους έργα? Έδωσαν στέγη στην Παναγία, πριν ακόμη η προσφυγική ζωή λάβει την μορφή της κανονικότητος, κοντά στις σκηνές τους η φανερωμένη έβρε το πρώτο ταπεινό κατάλημά της. Και αργότερα, όταν η νέα κοινωνία ήρχισε να ριζώνει, ο λαός έκτισε ναόν. Δεν είναι τυχαίο, διότι ένας ξεριζωμένος λαός είχε κατανόηση ότι δια να ριζώσει πάλι δεν αρκούν οι οικίες. Χρειάζεται θυσιαστήριο. Δεν αρκούν οι δρόμοι, χρειάζεται ναός. Δεν αρκεί να μεταφέρουν τα πράγματα του παλαιού τόπου, πρέπει να μεταφερθεί η ψυχή του. Και η ψυχή της μηχανιώνας ήταν και είναι η Ορθόδοξος πίστη και η Παναγία της. Και το 1927 ετέθησαν τα θεμέλια του παλαιού ναού. Μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες συνέβαλαν εις την ανέγερσή του. Και ο ναός εκείνος δεν ήταν απλώς οικοδόμημα, ήταν δήλωση ζωής. Ήταν η απάντηση των προσφύγων στην καταστροφή. Μας πήραν τον τόπο, δεν δύναται να μας πάρουν την πίστη. Και όταν πολλά χρόνια αργότερα η νέα μηχανιώνα υψήθη και ο παλαιός ναός δεν είναι δύνατο πλέον να χωρέσει το πλήρωμα του λαού, ετέθησαν τα θεμέλια του ναού στον οποίο στεκόμεθα σήμερον, του ναού ο οποίος εγγενιάστη το 1984. Και ούτω η σκηνή του πρόσφυγος έγινε ναός, η προσωρινότης έγινε ρίζωμα, ο ξεριζωμός έγινε δημιουργία, η πληγή έγινε μνήμη και η μνήμη έγινε ευχαριστία. Ενατενίζοντες με δέος την ιεράν εικόνα της κοιμήσεως, τι βλέπουμε? Η Θεοτόκος επί της κλίνης, η εκπερά των συνερχόντες Απόστολοι κύκλο αυτής και εντωμέσω υπεράνω της κλίνης ο Υιός και Θεός της και εντεσκερσίνα αυτού κρατεί την ψυχή της μητρός του λευκοφόρον ως βρέφος. Θαυμαστή ανταπόδοσης ή και αντιπελάργησης, εν Βηθλεέμ η μήτυρ φέρει τον Υιόν, εν Γεσθημανή ο Υιός φέρει την μητέρα, εκείνη τον εβάστασε εις τον ματρικάς εν γάλας, εκείνος παραλαμβάνει αυτήν εις τους κόλπους της Θείας Ζωής. Και πόσον οικία γίνεται αυτή η εικόνα εις τον τόπον τούτο, διότι και οι μηχανιώτες ευάστασαν την εικόνα της Παναγίας από την παλαιά εις την νέα πατρίδα. Αλλά επάνω από τα κύματα της Προποντίδος και του Αιγαίου, επάνω από την αβεβαιότητα της προσφυγιάς, υπήρχαν άλλα χέρια, αόρατα, τα χέρια του Θεού. Αυτά ευάσταξαν τελικώς και την εικόνα και τους ανθρώπους. Δια τούτο και ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τον θάνατον της Θεοτόκου ζωηφόρον. Τι αντίφασης δια την λογική του κόσμου και όμως τι ακρίβεια για την πίστη της Εκκλησίας. Διότι ο θάνατος όταν διέρχεται δια του Χριστού γίνεται θύρα. Ο τάφος γίνεται πέρασμα. Η εκδημία γίνεται συνάντησης. Η απώλεια γίνεται προσδοκία και η σιωπή του σώματος μεταβάλλεται εις αρχή ακαταπαύστου δοξολογίας. Και τότε αποκτά ιδιαίτερα δύναμη εδώ εις τη Μηχανιώνα ο ύμνος της Εκκλησίας «Εντικοιμήσι των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν εγκατέλειψες τον κόσμο και θα ειδύνατο ο τόπος αυτός να προσθέσει ουδέ την Μηχανιώνα κατέλειπες Δέσποινα, δεν την εγκατέλειψες την Προποντίδα, δεν την εγκατέλειψες την ώρα του ξεριζωμού, δεν την εγκατέλειψες τις σκηνές της προσφυγιάς, δεν την εγκατέλειψες όταν εθεμελίωνε τα πρώτα της σπίτια επί των εκτών του Θερμαϊκού, δεν την εγκατέλειψες όταν ο λαός της φτωχός με εις τα υλικά, πλούσιος δε εις την πίστη, έκτιζε τον πρώτο σου ναό. Και δεν την εγκαταλείπεις και σήμερον. Η παλαιά Μηχανιώνα έμεινε πίσω. Η Παναγία όμως ήρθε εδώ, μαζί της. Και δια τούτο η παλαιά πατρίδα δεν εχάθη. Ζει στην προσευχή, στη μνήμη, στα ονόματα, στην πανήγυρη, ζει ενώπιον της ιεράς εικόνος της φανερωμένης. Αδελφοί και πατέρες, αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη της φανερωμένης. Όχι μόνο ότι ένας λαός κάποτε έσωσε μία εικόνα, αλλά ότι μία εικόνα εφύλαξε την ελπίδα ενός λαού. Και αυτή την ελπίδα έχουμε ανάγκη και εμείς σήμερα, διότι ο καθένας μας γνωρίζει μικρές ή και μεγάλες προσφυγές. Άλλος αναζητώντας την υγεία του, άλλος την βεβαιότητα, άλλος πρόσωπο που αγαπά, άλλος τα σχέδια που έκανε ή κάνει για την ζωή του. Και υπάρχουν όμως ώρες κατά τις οποίες η ζωή λέγει και σε μας, πριν να φύγεις από εδώ, τίποτε πρέπει να φύγεις από εδώ, τίποτε δεν θα είναι πλέον όπως πριν. Τότε η φανερωμένη μας διδάσκει, αν αλλάξει ο τόπος, μην χάσεις τον προσανατολισμό. Αν χαθεί η βεβαιότης, μην χάσεις την πίστη. Αν κλείσει μια πόρτα, μην νομίσεις ότι τέλειωσαν τα πάντα. Διότι ο Θεός δύναται να μετατρέψει την έξοδο εις είσοδον, την προσφυγιά εις νέαν πατρίδα. Την πληγή εις πηγήν, τον τάφον εις κοίμησιν και την κοίμησιν εις ζωήν. Και θα έρθει κάποτε και για μας αδερφοί μου η μεγάλη ώρα της εκδημίας. Θα αφήσουμε κι εμείς μια πατρίδα, την γη, θα αφήσουμε νοικίας, πρόσωπα, μνήμας, πράγματα αγαπητά και θα περάσουμε και στην άλλη όχθη. Και τότε το ερώτημα δεν θα είναι τι αφήσαμε πίσω, το ερώτημα θα είναι ποιον πήραμε μαζί μας. Και αν μέσα μας υπάρχει ο Χριστός, τότε καμία εκδημία δεν δύναται να γίνει απόγνωσης. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σήμερα κρατά την ψυχή της μητρός του. Ο Χριστός ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Εις αυτάς τας χείρας αναπαύεται η Θεοτόκος. Εις αυτάς τας χείρας εστηρίχθησαν οι πρόσφυγοι πρόγονοι του τόπου τούτου. Εις αυτάς τας χείρας καλούμεθα να εμπιστευτώμε και εμείς την ύπαρξή μας. Η Εκκλησία σήμερα δεν τελεί μνημόσυνον απολίας, τελεί πανήγυρη ελπίδος. Δεν είσταται ενώπιον κλειστού τάφου, είσταται ενώπιον ανεωγμένου ουρανού. Και εδώ, στη Νέα Μηχανιώνα, ο ύμνος αυτός έχει μια ιδιαίτερα αντίχηση, διότι εδώ γνωρίζουν οι πέτρες, γνωρίζει η θάλασσα, γνωρίζουν οι μνήμες των παλαιών ότι η έξοδος δεν είναι πάντοτε τέλος. Μπορεί να γίνει μια νέα καινούργια αρχή. Η παλαιά Μηχανιώνα έγινε Νέα Μηχανιώνα. Η προσφυγική σκηνή έγινε περικαλής ναός. Η εικόνα που βγαδεύτηκε μέσα στην αγωνία κατέστη σήμερα προσκύνημα και παρηγοριά χιλιάδων ψυχών. Το διαπιστώσαμε εχθές κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης της σειράς εικόνων της Παναγίας της Φανερωμένης. Και η Παναγία, η οποία ενδικημίσει αυτής μετέστη προς τη ζωή, εδίδαξε και τον τόπον αυτών να μεταβάλει την δοκιμασίαν η ζωή. Ας προσευχηθούμε λοιπόν και τώρα, αδελφοί μου, προς την υπεραγία Θεοτόκων, φανερωμένη των πατέρων μας και μηχανιώτησα του λαού τούτου, η συνειδοφορήσασα μετά των προσφύγων, η διαβάσαμε ταυτόν θάλασσας και δρόμους αβεβαιότητος, η στεγαστήσα μαζί τους πτωχικός και ύστερα ενθρονιστήσα εν το περικαλεί του το οίκο. Μη εγκαταλείπιση μας, φύλατε τον τόπον τούτο, σκέπε τας οικογενείας του, προστάτευε τους θαλασσινούς του, παραμύθι τους πενθούντας, ενίσχυε τους δοκιμαζομένους. Έχε υπό την κρατεά σκέπη σου των σεπτών ποιμενάρχην και ακούραστον εν Χριστώ ποδηγέτη του εκλεκτού λαού σου Ιουστίνων τον Βάνη. Και όταν έρθει και δι' ημάς η ώρα της μεγάλης εκδημίας, γίνου πρεσβευτής και συνοδοιπόρος, είναι ο Υιός και Θεός ημών, παραλάβει και τα συμμετέρας ψυχάς εις τα σχήρας της φιλανθρωπίας του. Είναι και εμείς εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας, αξιωθόμεν να αναφωνήσομεν με τα πάσης της Εκκλησίας, εν δικημίση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αμήν.
1: Στη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ο Θεός ηλάζει την ύπη των μαρτυρών και λέει στον Θεό ηλάζει την ύπη των μαρτυρών.

Εκείνου του και επιμενάρχου της εωστός του ταύτης επαρχίας του τι και ιερονίμου των Αγίων Αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας σύμπαντος του Ευσεβούς ημών γένους.

Θεός και Αυγουστίνου Παντελεήμονος και Λεωνίδου των Αρχιερέων, των αημίστων κτητόρων ανακαινιστών ευεργετών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των ιερατευσάντων εν το Αγίου και Πανσέπτων Ναού τούτου, πατέρων αδελφών και συλλειτουργών ημών, ενής και Γεωργίου και Μενελάου των Πρεσβυτέρων, τον επελπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένων, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους και του έθνους ημών πάλετε και επεσχάτων. Έτι δε και τον εν Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντο, Ανατολική Θράκη, Βορείο Ηπείρο, Κύπρο, Ήμβρο και Τενέδο, ένε και δικαιοσύνης και αληθείας φαγιαστέντων, ομοδόξων και ομογενών αδελφών ημών, και της ψυχής της και κοιμημένης δούλου κατήγκος, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει, και της αρχιεροσύνης ημών, της ιεροσύνης ημών και της διακονίας ημών, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη

Ορατών δε πάντων και αοράτων και εσένα Κύριε Ιησού Χριστό, το Θεό, το Θεό, το μονογενή, πρε του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμαρχος ανθρώπους, Κύριε Τρίμη Μετέρα Σωτηρία, κατευθόντα εκ των αρών της αρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας, της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα.

σκέψη που ερθήκαση χιλιάδες αφεγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουμπίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφή εμείς οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

Καθώς η Θεία Λειτουργία ολοκληρώνεται και σε λίγο επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι και ο λαός του Θεού θα κληθούμε για να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, που είναι η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Και καθώς η φεδρά και λαμπρά ιερά πανήγυρης της ενορίας της Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας κορυφώνεται, ως ταπεινός επίσκοπος αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως, επιθυμώ να εκφράσω προς όλους σας τις θερμές μου ευχαριστίες, διότι από την έναρξη της ευλογημένης περίοδου του 15 Αυγούστου και μέχρι σήμερα, ακατάπαυστα εσείς, ο ευλογημένος λαός του Θεού, προσέρχεστε εδώ στο Ιερό Θεομητορικό Παλάδιο, στο οποίο φυλάσσετε τη θαυματουργός εικόνα της Παναγιάς μας, προσέρχεστε με πίστη, με ευλάβεια, με ευσέβεια και με πολλή υπομονή, περιμένοντας ώρες ατελείωτες κάτω από τον καυτό ήλιο, για να προσκυνήσετε την Παναγιά μας, την Παναγιά της Μηχανιώνας, την Παναγιά της Θεσσαλονίκης, την Παναγιά της Μακεδονίας, την Παναγιά της Ρωμιοσύνης. Συγκινούμε, αδελφοί μου, όταν σας βλέπω να εκφράζετε με μύριους τρόπους την πίστη σας στον Χριστό μας και προς την Παναγία μας. Και αναθαρώ διότι εσείς γίνεστε αφορμή για να πιστεύουμε βαθύτατα ότι δεν έχει χαθεί τίποτα από την πατρίδα μας και από τον κόσμο μας. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όταν υπάρχουν άνθρωποι προσευχόμενοι σαν και εσάς, όταν υπάρχουν άνθρωποι που διατηρούν μέσα στις καρδιές τους και στις υπάρξεις τους τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας, το προγόνο μας που ξεριζωμένοι από τις πατρίδες της Ανατολής, κυνηγημένοι από τις ορδές του Κεμάλ, ήλθαν εδώ στις νέες πατρίδες και ρίζωσαν με πολλούς υδρώτες, με πολλά δάκρυα, με πολλές και βαριές υπομονές. Δεν έχει χαθεί λοιπόν τίποτα όσο υπάρχει η πίστη των Ελλήνων και εσείς καθημερινά αποδεικνύετε την δική σας πίστη, την δική σας αγάπη στον Χριστό, στην Παναγία, τη δική σας αφοσίωση στην Αγία μας Εκκλησία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους, άνδρες και γυναίκες, γέροντες και γερόντισες λευκασμένες, αλλά και μικρά παιδιά που ήρθατε και έρχεστε εδώ στην Παναγιά μας. Και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να εισακούσει η Παναγία τις προσευχές σας και κανείς να μην επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς να λάβει όφλημα, εξόφληση δηλαδή, στα αιτήματά του. Γιατί η Παναγιά μας είναι μάνα φιλόστρωπος και φιλάνθρωπος και εισακούει και εκπληρώνει τα αιτήματα των παιδιών της, όταν φυσικά αυτά τα αιτήματα είναι προς το συμφέρον τους. Επιθυμώ όμως τούτη την ώρα ιδιαιτέρως να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα εκλέησαν, κόσμησαν την Ιερά μας Πανήγυρη αλλά και τον Ιερό 15 Αύγουστο. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος σήμερα ήταν ο προϊστάμενος της λατρευτικής μας συνάξεως και ο διδάφος του Λόγου του Θεού. Τον ευχαριστώ και τον ευγνωμονώ για τον κόπο που έκανε να σχίσει θάλασσες, αέρα και γη και να έρθει εδώ στην Μηχανιώνα μας, στην Παναγία μας. Να ευχαριστήσω επίσης τον αδελφό και επιστήθιο φίλο μου, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, κύριο Αγαθόλικο, τον μοναχό Ιεραπόστολο, ο οποίος αναλώνεται κυριολεκτικά, καθημερινά, μέρα και νύχτα,
στη διακονία των Ιθαγενών αδελφών εκεί στις ζούγκλες της κεντρικής Τανζανίας και να το ευχηθώ. Η κυρία Θεοτόπολη να στηρίζει τον βηματισμό του στην Αχανή Αφρικανική Ήπειρο, να προστατεύει την έθραυστη υγεία του και να του χαρίζει πλούσια καρποφορία. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, που εξέσκλαίησε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και δίδαξε τον Λόγο του Θεού, τον άνθρωπο που επιμένει μια πολυάριθμη Μητρόπολη στο κέντρο της Θεσσαλικής γης, τον ποιμένα το καλό και τον διδάχο τον ακαινοτόμητο, και να του ευχηθώ η Παναγία να του δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίζει το σημαντικό έργο του εκεί στη Θεσσαλία. Να ευχαριστήσω τον φίλο και αδελφό μου Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον άνθρωπο της βαθιάς πίστεως, της σεμνότητος, της σιωπής και της ταπείνωσης, που αγαπάει και αυτός ιδιαίτερα την Υπεραγία Θεοτόκο την Φανερωμένη, μια που και αυτοί στη Νέα Αρτάκη έχουν την άλλη, την έτερη αδελφή της παιδικής μας Παναγίας. Και να το ευχηθώ να βρίσκεται πάντοτε ως ελαία κατάκαρπος και ως δέντρο τεφυτευμένων παρά τα διεξόδους των υδάτων του Σεβασμιωτάτου του Μενάρχου του Κυρίου Χριστοστόμου, στον οποίο απευθύνουμε εγκάρδιες ευχαριστίες για την αποστολή του Θεαφιλεστάτου. Να σας προστατεύει και εσάς, Άγιε Σκοπέλου, Υπεραγία Θεοτόκος. Ευχαριστώ ευγνωμόνως τους Αγιορείτες Πατέρας, οι οποίοι μας μετέφεραν την άβρα και την ευλογία της Αθωνίτης Αφανούτιδος κυρίας Θεοτόκου, τους γέροντες Γεράσιμο και Νικόδημο τους Αγιοπαυλίτες, τον γέροντα και ιερομόναχο Παΐσιο τον Γρηγοριάτη και φυσικά τον επιστήθιο Χριστό αδελφό μου και φίλο πατέρα Χρυσόστομο, τον γέροντα του Ιερού Κελίου Αγίου Ιωάννου Χριστοστόμου της Κύρης Κουκλουμουσίου. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Ιταλία, τη Μητρόπολη Ιταλίας για την σημερινή εορτή, τους αρχιμανδρίτες Νικόλαο και Ιωάννη. Ευχαριστώ τους πατέρες που ήρθαν από την Κύπρο, τον πατέρα Θεόδωρο για την σημερινή εορτή, από τις Βρυξέλλες, τον πατέρα Αθανάσιο, από την Λιβαδιά, τον έτερο πατέρα Αθανάσιο, αλλά και όλους τους πατέρες που βρίσκονται εντός του Ιερού, είτε ως λειτουργοί, είτε ως συνευχόμενοι, τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ. Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ τους πατέρες του Ιερού αυτού ναού, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Θερμαϊκού, τον πατέρα Κύριλο, τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Παναγίας, τον πατέρα Ιωάννη, και τον σήμερα εορτάζοντα πατέρα Μάριο, οι οποίοι διακονούν την Παναγιά μας εδώ στη Μηχανιώνα με θυσία, με μεράκι, με φιλότιμο, χωρίς γονισμό, να τους ευλογεί και αυτούς ο Θεός. Επενώ δημόσια σήμερα τους Αγίους Ιεροψάλτες, οι οποίοι και ψες και σήμερα μας ανέβασαν στους ουρανούς με τις ψαλμοδίες τους, τον πρωτοψάλτη του ναού, τον αγαπητό Τιμόθεο, αλλά και τους εταίρους πρωτοψάλτας, ως τον πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού, τον κύριο Πέτρο Παπαϊμανουήλ, τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Παντελεήμονος, και ίσως εταίρους άλλους που ευψές και σήμερα, όπως και τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Νέας Κρίνης, τον αγαπητό Θεόδωρο, και τον λαμβαδάριο του Ιερού Καθεδρικού Ναού, οι οποίοι κόσμησαν τα ιερά αναλόγια, μας ανεβάσατε στους ουρανούς. Η ενότητά σας ήταν η ευλογία της ημέρας. Παρακαλώ, κρατήστε την ενότητα στον ιεροξαρτικό χώρο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, κύριο Θεόδωρο Τζέκο, και το εκλεκτό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, διότι συνεργαστήκαμε για να επιτύχει και η σημερινή πανήγυρη. Να ευχαριστήσω επίσης όλους τους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας, με κορυφαίο τον υποδιοικητή της ΑΣΔΗΜ, τον στρατηγό κύριο Νικόλαο Γαλλιό, που εκπροσωπεί και τον διοικητή της ΑΣΔΗΜ, όπως και τους διοικητάς της Σχολής Πολέμου Στρατοξηράς,
και το διοικητή της ναυτικής, του Ναυτικού Σταθμού Βορείου Ελλάδος, αλλά και τους εκπροσώπους της σχολής μας και των υπόλοιπων σωμάτων τους εκπροσώπους. Σας ευχαριστώ πάντοτε, η παρουσία σας με γεμίζει με πολύ χαρά, διότι σηματοδοτείτε την ασφάλεια των συνόρων και την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τις κυρίες του Φιλοπτώχου Ενδενοριακού Ταμείου, της Αρανικής Επιτροπής. Να ευχαριστήσω τα παιδιά που ως άγγελοι μας διακόνησαν μέσα στο Ιερό. Εξαιρέτως να ευχαριστήσω την κρατική τηλεόραση, την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, η οποία σήμερα μεταδίδει ζωντανά σε όλο τον κόσμο την εορτή και την πανήγυρη της Μηχανιώνας. Ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΕΤ, διότι μετά από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος ενέκρινε αυτήν την ζωντανή μετάδοση. Κύριε Παπά, στο πρόσωπό σας καλωσορίζω τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να διοικούν την Ελλάδα, οφείλουν να διοικούν την Ελλάδα με Χριστό. Γιατί αυτή η Ελλάδα, όπως τόνισε τόσο υπέραχα ο Άγιος Σύμης, μπορεί να μην παραμείνει ζωντανή μόνο όταν υπάρχουν θυσιαστήρια, εκκλησίες, δηλαδή μόνο όταν υπάρχει Χριστός. Εψέσαι ευχαρίστησα και όλους αυτούς που συνέβαλαν στην υπέροχη λιτανία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Χιλιάδες λαού, κυριολεκτικά χιλιάδες λαού, είχαν κατακλείσει παρά τον καύσωνα τους δρόμους της Νέας Μηχανιώνας για να περάσει από πάνω τους το θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας μας. Όλους σας ευχαριστώ, όλους σας ευγνωμονώ, όλοι για μένα είστε πολύτιμοι. Παραμείνετε στέρεοι στην πίστη των πατέρων, στην πίστη των προγόνων, στην πίστη αυτή που έκτισε τις νέες πατρίδες και διατηρεί τις παλαιές πατρίδες. Παραμείνετε ενωμένοι με την Εκκλησία, αδελφοί μου. Και μην απελπίζεστε, μην αφήσετε το σαράκι της απελπισίας να μπει μέσα στην καρδιά σας και να μαραζώσει τις καρδιές σας. Εμείς έχουμε τον Χριστό, εμείς έχουμε την Παναγία, εμείς έχουμε τους Αγίους. Και όταν έχουμε όλους αυτούς, τότε έχουμε τα πάντα. Εάν ο Θεός είναι μεθυμόν, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετός μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους σας. Τώρα θα πούμε με τα φόβο. Αμέσως θα πούμε σώσον ο Θεός τον λαό σου. 4-5 Άγια Ποτήρια θα είναι δεξιά και αριστερά θα κοινωνούν. Θα κοινωνήσετε όλοι πολύ γρήγορα. Σας παρακαλώ με τάξη και με ησυχία να μεταλάβουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού. Και στο τέλος, με εμπομπή λιταρευτική θα εισέλθουμε και πάλι στην Παναγία για να καταλήξουμε με δέηση και με ευχαριστία προς το πρόσωπό της και να ευλογήσουμε τα άνθη τα οποία αυτή θα μας προσφέρει σαν μικρή ανταπόδοση στο μικρό ελάχιστο δικό μας σκόπο.

Βασιλεύσει μόνο το στρατό και παντού το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειο, ο άνω θελιστή καταβαίνω του πατρού του φώτου. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το πατρί και το ιό και το άγιο πνεύμα, τιμή και αίτη.

υπερκουδία φυλαχθείτε την Αγία Εκκλησία και πότε θα αυτή και πάσα πόλη και χώρα που οργήσετε μου τιμούσεις μου κατά πανισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων.

μου ημέρα ταύτη, καθήν την ιερά σου κοίμηση εορτάζομαι και την εις ουρανούς μετάσταση σου πανηγυρίζομαι και πρόσδεξε τα συγκεντηρίους ημών ταύτες δεήσεις. Πρέσβευε αείκος μου σώτηρα Μαριά μη περιμών, των πολλά πετεόντων το Υιός σου και Θεό ημών και αφρόνος παραπεκρανόντων σε, ως τα δευτερία της Τριάδος κατέκουσα και δια το παρησίαν έκουσα. Ίνατες πρεσβείες τες εσ έβρομεν έλεον παρά του Κυρίου και Θεού σου και Υιού σου.

πατρίδος ημών ακίμητος του Ρος. Καθοδήγησον ημάς οδηγήτρια Παρθένε, εις την οδόν του Ευαγγελίου, εις την καθημέρα εργασία των εντολών του Χριστού, και έμπνευσον εν τες καρδίες ημών πόθων της σωτηρίας. Σκέπασον τη σκέπη σου σκέπη του κόσμου Παναγία των κόσμων άπαντα, και προστάτευσον ο παντός κακού και φθονερού πειρασμού των εις Ορθοδόξης πρώτων και των ψευούς ημών γένους πατέρα, των Οικουμενικών Πατριάρχων Βαρθολομαίων Άβα και τους επτώ Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάς Ελλάδος Ιερωνύμου, τη περί αυτών Ιερά Συνόδο της Ορθοδόξης Αρχιερεύση, το Ιερό Κλήρο της Ευλαβής Μοναστικής Στάγμαση, της Άρχος της Πατρίδος ημών και της Μητροπόλεως ημών ταύτης, η ευρύ πονεότητη, τες τιμίες συζυγίες, το σεμνό γύρατη, ως και άπαση της ευσεβής Ορθοδόξης Χριστιανής. Εξαιρέτως παρακαλούμε σε Κυρία των Αγγέλων πεφανερωμένη, όπως εκτείνεις την αόρατο δεξιάνσοφο του θρόνου της δόξης σου και ευλογήσεις τους ανθρώπους τούτους, τους προσπερουμένους εις δόξα του μονογενού σου Υιού και εις τιμή σου ως δελαβώντες αυτούς παρά της τιμίας χειρός σου, τη συνευλογία λάβουμε και τα της εις δωρεάς ιάματα απολαύσουμε. Ότι εσύ υπάρχεις η μύτη της ζωής και σε μακαρίζομαι εις τους αιώνας.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η αλπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παραφράντοντας ποιησιμών Θεοτόκε Παρθένου Μαρίας της φανερωμένης.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχαιρετική Θεία Λειτουργία.
1: Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Κυριακής. Ο μήνας έχει 23. Η ώρα είναι σχεδόν 16 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι στο Aegis Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με την Τόνα Ανδρούτσα στο μικρόφωνο, το Μάκη Πολάτο να συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ σε αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, είστε και εσείς που έχετε συντονιστεί από το πρωί. Και περιμένουμε φυσικά τα μηνύματά σας με τις καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες, ωραίες φωτογραφίες, ωραία βίντεο από όπου κι αν σας βρίσκουμε, από όπου κι αν μας ακούτε. Στο Viber, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες, ανοίγετε τη συνομιλία, μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας. Αν τώρα προτιμάτε τα social media, στο Facebook, στη σελίδα μας Radar με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8. Και φυσικά και στο Instagram μπορείτε να με βρείτε στο λογαριασμό Dondru για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα και εκεί. Το πρώτο τελευταίο λοιπόν Σαββατοκύριακο του Αυγούστου με τους περισσότερους από εσάς να σας βρίσκει σε ωραία μέρη καλοκαιρινά, είτε στα νησιά είτε σε κάποιον ωραίο ορεινό προορισμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας, το λέγαμε και εχθές, όπου και να πας κρύβονται τόσες πολλές ομορφιές. Άλλοι πάλι μπορεί ήδη να έχετε επιστρέψει σαν εμάς να δουλεύετε. Καλή δύναμη. Άλλοι πάλι μπορεί να ετοιμάζετε και βαλίτσες, όπως λέγαμε και εχθές, καθώς οι περισσότεροι, έχω την αίσθηση, από εβδομάδα επιστρέφετε πίσω στη βάση σας, γιατί μετράμε και αντίστροφα σιγά σιγά μετά και για τα σχολεία, τις διάφορες υποχρεώσεις, εκτός φυσικά αν είστε από αυτούς τους πολύ πολύ τυχερούς οι οποίοι έχετε προγραμματίσει για αυτή την περίοδο τις διακοπές σας. Σύμμαχος είναι και ο καιρός. Έχουμε βέβαια υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, γιατί τέτοια ώρα, αν τώρα βρίσκεστε στην κουζίνα, φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το φαγητό που θα μπει σε λίγο στο φούρνο, αλλά θα μπει και όλη η χώρα, με τον υδράριο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα έως και την Τετάρτη. Ειδικά σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς. Μάλιστα, εχθές τα Τρίκαλα και την Καλαμπάκα κατέγραψε περίπου 41 βαθμούς Κελσίου. Αλλά κάντε λίγο υπομονή, καθότι θα αλλάξει το σκηνικό και θα επανέλθουμε στα επίπεδα τα κανονικά για την εποχή από την Πέμπτη, με σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Θα ενισχυθούν και οι βόρειοι άνεμοι, έτσι ώστε να πάρουμε μια ανάσα μένα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε, καθότι αυτό ξέρουμε ότι αυξάνει τον κίνδυνο των πυρκαγιών, οπότε διάφορες εργασίες, γιατί κάποιοι έχουν και τη φαϊνή ιδέα, είτε να κάνουν μπάρμπεκιου. Αν θες να κάνεις μπάρμπεκιου, άσε τα κάρβουνα. Αν έχεις μια ηλεκτρική ψησταριά και θες τόσο πολύ να ψήσεις, κάντο τουλάχιστον σε αυτή. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάτι ηλεκτροκολλήσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτά ξεχάστε τα. Δεν είναι η περίοδος που πρέπει να γίνουν. Και ήδη έβλεπα και τους αριθμούς με τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί όλο αυτό το διάστημα, αυτό το φετινό καλοκαίρι, και οι περισσότερες είναι εξαμελίας. Ήδη έχουμε 735 διοικητικά πρόστιμα, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για το 2026 μιλάω, 309 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οι 275 πυρκαγιές προκλήθηκαν από αμέλεια, 34 είναι από πρόθεση, και όλα αυτά από 1η Ιανουαρίου, όπως σας είπα είναι τα στοιχεία, έως και 22 Αυγούστου. Σήμερα μεγάλη μέρα, ακούσαμε νωρίτερα και την Θεία Λειτουργία. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοίμησης της Θεοτόκου. στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση μιας μεγάλης χριστιανικής γιορτής που ξεκίνησε πριν 8 ημέρες. Είναι μια συνήθεια που παρέλαβαν οι χριστιανοί από τους Ιουδαίους. Κάθε λοιπόν χρόνο στις 23 Αυγούστου γιορτάζεται η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η Εκκλησία κλείνει με την ίδια πανηγυρική διάθεση την κοίμηση και την μετάσταση της Παναγίας που τιμάται τον 15 Αύγουστο. Και με την ευκαιρία αυτή, κάποιες εκκλησίες ή και μοναστήρια επιλέγουν να πανηγυρίζουν την κοίμηση της Θεοτόκου στις 23 αντί για τις 15 Αυγούστου, όπου και οι γιορτές είναι πάμπολες σε όλη την χώρα. Μάλιστα, σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας πρέπει να σας πω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Μάριος, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα και η Δέσποινα. Οπότε, αν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και πάντα, φυσικά, ο λαός είναι που δίνει τον τόνο στη γιορτή, την οποία την αποκαλεί και τα 9 μέρα της Παναγίας και σε πολλές περιοχές. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε αυτές και θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα σήμερα πραγματοποιείται και κάποιο πανηγύρι. Αν και νομίζω μέχρι τις 31 Αυγούστου καλά κρατούν όλα τα πανηγύρια, τα βλέπουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλες αυτές τις ωραίες εικόνες με τους νέους να χορεύουν. Επιστροφή λοιπόν στα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Αφήνουμε λίγο και τα κινητά στην άκρη όσο να είναι. Και τουλάχιστον γινόμαστε ένα μία παρέα και αυτές είναι οι πολύ ωραίες εικόνες που θέλουμε να κρατάμε από αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα βέβαια η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, γιατί έχουμε και μία είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα από την Νέα Σμύρνη. Όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο οπλό τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Γρηγορίου Κηδωνίων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι, γυναίκα σε πρόσωπο και σώμα. Την υπόθεση διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ανθρωποκτονιών. Πάντως τα πρώτα συμπεράσματα οδηγούν σε γυναικοκτονία. Βέβαια μένει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Ήδη οι αστυνομικοί επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία αλλά και τις εικόνες που έχει καταγράψει η κάμερα της πολυκατοικίας. Πάντως από όσο φαίνεται και από τα πλάνα, ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι θανάτου στη γυναίκα, η οποία έμενε με την κόρη της στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Την ώρα που η 45χρονη έβγαινε από την πολυκατοικία, ο άνδρας την περίμενε απ' έξω, την έσπρωξε στην είσοδο και την πυροβόλησε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ στην συνέχεια έστρεψε το όπλο του στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, βρήκαν μάλιστα και το, κάτω από το σώμα του δράστη το όπλο του εγκλήματος. Βέβαια, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητα της και στη συνέχεια αυτοκτονίας του δράστη. Όπως σας είπα, το θύμα έμενε με την κόρη της στην πολυκατοικία. Ενώ υπήρξε και στις 8 Ιουλίου κάποια αναφορά στο τμήμα δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων Ακροπόλεως, είχε γίνει μια καταγγελία στον πρώην σύντροφο αφού το είχαν χωρίσει, δεν της είχε επιστρέψει το δικυκλό της. Και ερευνάται είναι το ίδιο άτομο βέβαια που την σκότωσε και αυτοκτόνησε. Θα έχουμε εξελίξεις, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε και με τον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη για το ρεπορτάζ. Στα υπόλοιπα θέματα τρέχουν οι εξελίξεις και στη διεθνή επικαιρότητα και στα ελληνοτουρκικά και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα, την κυρία Ινώα Φεντούλη, είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και για την καθυστέρηση, αλλά καταλαβαίνετε είναι μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη, οπότε πρέπει να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
1: Όχι, εννοείται, υπάρχουν οι προτεραιότητες, είναι δεδομένες. Σας εύχομαι καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Αγαπάω πολύ το κρατικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση, οπότε πιστεύω ότι θα τα πάτε καλά όπως και στις προηγούμενες σας δουλειές και χαίρομαι που συζητάμε έτσι παρέα αυτή την Κυριακή.
0: Δική μου τιμή, να έχουμε μια καλή σεζόν, εύχομαι με όσο το γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Παρόλα αυτά δεν είναι πάντα εύκολα τα όσα μας φέρνει η επικαιρότητα, δυστυχώς. Καλούμαστε να διαχειριστούμε και εμείς ειδήσεις οι οποίες είναι και δύσκολες και στενάχωρες. Βέβαια, τώρα οι εξελίξεις στη διεθνή σκακέρα είναι πυκνές. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα και να έρθουμε σιγά σιγά και στα δικά μας. Καθότι βλέπουμε όσον αφορά την αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να κλιμακώνεται και να έρχονται και μεγάλα πρόστιμα, μαμούθ.
1: Ναι, και υπάρχει τώρα σε εξέλιξη και ο πόλεμος ο εμπορικός Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος από χθες έχει πάρει άλλες διαστάσεις και δεν ξέρουμε αν θα μείνει μόνο στον Καναδά. Δηλαδή, εάν προσθεθεί και μία επιθετική πολιτική δεσμών και προς την Ευρώπη, εκεί πράγματι αλλάζουν και πάλι τα πράγματα πολύ.
0: Πάντως βλέπουμε, κυρία Φεντούλη, ότι οι δασμοί, ο οικονομικός στραγγαλισμός, όπως αναφέρεται και κατά του Ιράν, είναι ένα όπλο που το χρησιμοποιεί αρκετά συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν ξέρω αν φέρνει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, γιατί το Ιράν, αυτό που όχι μας διαφεύγει, αλλά επειδή εμείς ζούμε σε ανοιχτές κοινωνίες και οικονομίες, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ενδεχομένως πολύ εύκολα ότι το Ιράν είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Επομένως, έχει μεγαλύτερη αντοχή από μια αμερικανική αντίστοιχη κοινωνία, η οποία με την πρώτη αύξηση της τιμής της βενζίνης αντιδρά, όπως αντιδρούμε και εμείς βεβαίως στην Ευρώπη. Επομένως, το Ιράν, παραδόξως, έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε αυτή τη σύγκρουση από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη διαφορά της δύναμης που είναι έτσι κι αλλιώς δεδομένη. Και γι' αυτό βλέπετε ότι διανύουμε πλέον, έχουμε μπει στον 7ο μήνα, έτσι άρχισε το Φεβρουάριο να θυμίσουμε, βρισκόμαστε στον Αύγουστο και δεν έχουμε καμία λύση και ούτε το χειρότερο είναι δεν προβλέπεται και εμείς. Δηλαδή αυτή η κατάσταση λίμπο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί κανείς να σας πει, και όταν λέω κανείς εννοώ ανθρώπους που ασχολούνται σε, από υψηλές θέσεις, πώς αυτή η σύγκρουση θα καταλήξει, πώς θα τελειώσει.
0: Ναι, γιατί έχουμε και το παράδειγμα της Ουκρανίας, εκεί όπου
1: ναι,
0: ο πόλεμος καλά κρατεί.
1: Ακριβώς. Και αυτά τα δύο είναι, το ένα επηρεάζει το άλλο βέβαια, έτσι, γιατί δημιουργεί μια διασπορά δυνάμεως διπλωματικής και αμυντικής, η οποία τελικά δεν αποβαίνει σε όφελος της Ευρώπης, εγώ θα έλεγα, έτσι, γιατί εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη και αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως, δηλαδή αν η κατάσταση στην Ευρώπη χειροτερεύει και η δική μας κατάσταση χειροτερεύει. Τώρα, να πάμε στα αμιγώς δικά μας ζητήματα, τα οποία δεν είναι ανεπηρέαστα από τη γενική κατάσταση. Δηλαδή η Τουρκία, γιατί εν προκειμένου για την Τουρκία υποθέτω ότι θέλετε να αναφερθούμε, η Τουρκία έχει ενισχυθεί, παραδόξως ενώ είναι η ίδια μια αναθεωρητική δύναμη, έχει ενισχυθεί ως μια δύναμη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Έχει καταφέρει δηλαδή με την πολιτική της, επειδή μιλάει με όλα τα μέρη, έχει καταφέρει να αναδειχθεί ως δύναμη σταθερότητας και αυτό της δημιουργεί, αν θέλετε, μια αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη, ένα αίσθημα ασφάλειας. Εγώ θα σας πω κάτι που ίσως δεν γίνεται αντιληπτό σε πρώτο επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι τα ελληνοτουρκικά συνδέονται με το Μεσανατολικό. Στην ουσία τους τα ελληνοτουρκικά προηγούνται χρονικά. Ναι. Και το εάν, ας πούμε, προχώρησαν τώρα σε αυτή την εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων κτλ., πιστεύω ότι αυτό δεν έχει σχέση, παραδείγματος χάρη, με τη συμφωνία που έκαναν με τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Έχουν ως δεδομένο ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα έκανε το δικό της σχεδιασμό, θα έπρεπε να ακολουθήσουν με το δικό τους.
0: Επομένως είναι μια απάντηση στις ελληνικές κινήσεις.
1: Κατά τη γνώμη μου ναι, και θα σας πω και κάτι ακόμη.
0: Γιατί βλέπουμε βέβαια ότι η Άγκυρα κλιμακώνει σταθερά το τελευταίο 15ήμερο την στάση της και την αντίδρασή της με μια σειρά από παρεμβάσεις και δεν ξέρω αν θα ανέβουν περαιτέρω οι τόνοι. Βέβαια με τον κύριο Ερντογάν δεν ξέρω αν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό.
1: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα συμβεί, αλλά για να μην συμβεί πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις και από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή τι εννοώ με αυτό? Η ιστορία της διαφοράς μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο Αιγαίο δεν είναι τωρινή, είναι πολύ ιστορία που πάει πίσω πολλές δεκαετίες. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε αμοιβαία, αν θέλετε, μια προσπάθεια συζήτησης για τη διαφορά αυτή και παραμείνει το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα κλείσει με έναν τρόπο πιο επιθετικό. Επειδή αυτό προσωπικά δεν θα ήθελα να συμβεί και νομίζω ότι και η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν θα το επιθυμούσε, θα πρέπει να γίνει σαφές την ελληνική κοινή γνώμη κατά πρώτον ότι από τη στιγμή που εμείς δεν διεκδικούμε το 100% έχουμε νόμιμα δικαιώματα, είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγμάτευση, θα πρέπει λοιπόν να γίνει σαφές ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση με την Τουρκία.
0: Απλά το θέμα είναι ότι αν η άλλη πλευρά ανεβάζει τη ρητορική και δεν ξέρω και τι κινήσεις μπορεί να κάνει στο πεδίο, κατά πόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί αυτός ο διάλογος, να συντηρηθεί ο διάλογος. Πάντως είχαμε νωρίτερα και την πρώτη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού μετά την Αυγουστιάτικη ανάπαυλα. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα και ξεκαθάρισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα κινείται πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της, δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Και είχαμε φυσικά, γιατί έχω μπροστά μου κυρία Αφεντούλη και τις εφημερίδες και στο Βήμα της Κυριακής, στη συνέντευξη που έχει δώσει ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης, και εκείνος στο ίδιο μήκος σχήματος με τον Πρωθυπουργό απαντά σε υψηλούς τόνους σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Ο ίδιος διαμηνεί ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και ότι η χώρα μας απευθύνει βέβαια και μηνύματα στο εσωτερικό μέτωπο, θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή. Και αν αυτό ενοχλεί κάποιον, σημειώνει εδώ ο κύριος Γεραπετρίτης, στο ενοχλεί κάποιον στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουν. Η Ελλάδα της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Βλέπουμε βέβαια και ότι η Αθήνα σκληραίνει την στάση της.
1: Καλά κάνει και τη σκληραίνει και σωστά μιλάει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά εμείς οι αναλυτές, αν θέλετε, πρέπει να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά από την πολιτική συγκυρία. Η Ελλάδα δεν έχει αρνηθεί ποτέ ότι υπάρχει ζήτημα συζήτησης με την Τουρκία για το Αιγαίο. Έτσι, δεν έχει ποτέ υποστηρίξει ότι έχουμε το 100%. Άρα υπάρχει περιθώριο προς συζήτηση. Αυτή η συζήτηση, αυτό που λέω εγώ, πρέπει να γίνει για να μην φτάσουμε σε ένα σημείο αδιεξόδου όπου η μόνη λύση θα είναι μια σκληρή αντίδραση είτε από εμάς είτε από την Τουρκία. Το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν συμφέρει ούτε τη μία ούτε την άλλη,
0: πλευρά. Άλλωστε έχουμε και τον επόμενο μήνα και στη Νέα Υόρκη τώρα την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αντίστοιχα και των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Βέβαια αυτό μένει να δούμε τώρα τα δεδομένα πώς θα έχουν διαμορφωθεί ως τότε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν μια ευκαιρία να επιδιωχθεί μια συνάντηση κορυφής. Διότι ο Ερντογάν αρέσκεται σε αυτές τις συναντήσεις κορυφής και θέλει να λύνει τα πράγματα τετατέτ. Δηλαδή αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλά μέτωπα. Επομένως ίσως θα έπρεπε να κινηθεί η ελληνική διπλωματία προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως βλέπουμε ότι η Αθήνα παρακολουθεί εδώ τις κινήσεις, ήδη επεξεργάζεται διάφορους τρόπους απάντησης. Βέβαια μένει να δούμε και από την άλλη πλευρά εάν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Σίγουρα πρέπει να είμαστε βεβαίως μια χώρα σοβαρή, πρέπει να ετοιμάζεται για τα πάντα. Απλώς λέω πρέπει να ζυγίζει και το μακροχρόνιο συμφέρον της χώρας.
0: Κυρία Αφεντούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και στη διεθνή επικαιρότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Ινώα Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πάντιου Πανεπιστημίου, για τα όσα συμβαίνουν φυσικά στη Μέση Ανατολή, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου βλέπουμε τις κινήσεις της Άγκυρας. Σας είπα νωρίτερα ότι είχαμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, αναφέρεται στα ελληνοτουρκικά, επίσης αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συμφωνία για την είσοδο της Γαλλικής Meridiam ως ψηφιακού μετόχου στην Great Scissor Interactor με τη Nexan να αναλαμβάνει την κατασκευή και την πόλη του καλωδίου. Χαρακτηρίζει τη συμφωνία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Υποστηρίζει ότι το έργο θα συμβάλλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακό κόμβου στην περιοχή. Βέβαια, αναφέρεται και σε άλλα θέματα όπως τα οικονομικά, στην πρόωρη αποπληρωμή του επιπλέον 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου χρέους, χαρακτηρίζει τη μείωση ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές, σημειώντας πως δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Ιαπωνικό οίκο Άνιν Ουάι και προαναγγέλει ότι θα επανέλθει στα οικονομικά ζητήματα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καθότι καταλαβαίνετε, ήδη μετράμε και αντίστροφα, με την αντιπαράθεση βέβαια να κλιμακώνεται μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη, και τα όσα θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή αναφορά βέβαια κάνει και στις πυρκαγιές του Αυγούστου, επισημένοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι άνομοι, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ανθρώπινες απώλειες επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί για την αντιμετώπιση των μετόπων. Διαβεβαίωνε παράλληλα ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται ώστε να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους δικαιούχους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους. Και δεν πρέπει σε κάθε περίπτωση να τους ξεχνά και η πολιτεία, μέχρι να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να δημιουργήσουν όλα αυτά που έχασαν. Και θα πρέπει λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό.

0: Λοιπόν, και το πολιτικό θερμόμετρο μπορεί να ανεβαίνει, όπως είπαμε, με φόντο τα προγράμματα των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μπορεί η θερμοκρασία επίσης να ανεβαίνει. Βέβαια, αυτό που ανεβαίνει είναι και η αγωνία και η ανησυχία με τα αυξημένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, που ήδη μας έχει θορυβήσει αρκετούς από εμάς. Βλέπουμε την εξάπλωση ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική να εξαπλώνεται, τέλος πάντων, πολύ έντονα σε συγκεκριμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Για πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, τον αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται τώρα ξαφνικά με αυτά τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, τουλάχιστον από το 2010 που έγινε η πρώτη έξαρση στη Μακεδονία, το καλοκαίρι είναι η περίοδος έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, ενός ιού που μεταδίδεται, όπως είπατε και εσείς, από κουνούπια. Αλλά να θυμίσουμε ότι τα κουνούπια αυτά, για να μολυνθούν, πρέπει να έχουν τσιμπήσει μολυσμένα πτηνά. Δηλαδή, και πιο συγκεκριμένα, κυρίως κορακοίδη, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Και να πούμε επίσης ότι ο ιός δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων, ούτε ένας άνθρωπος μπορεί να το μεταδώσει σε κουνούπια, αν είναι μολυσμένος δηλαδή και τον τσιμπήσει το κουνούπι. Άρα λοιπόν,
0: κουνούπια έχουμε πολύ κάθε καλοκαίρι. Τώρα, λόγω των συνθήκων, έχουμε ακόμα περισσότερα και εξού και αυτά τα μολυσμένα.
1: Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι τα κουνούπια από μόνα τους δεν είναι μολυσμένα. Τα κουνούπια πρέπει να βρεθούν κοντά σε μολυσμένα πτήνα και σε ανθρώπους. Και δεν πετάνε και μακριά από τη στιγμή που θα μολυνθούν. Άρα λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια συγκυρία προφανώς, όπου έχουν συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική πληθυσμοί τέτοιων μολυσμένων πτηνών, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Τα προηγούμενα χρόνια κυρίως βλέπαμε την δραστηριότητα αυτή στην Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία.
0: Τώρα πώς κατέβηκαν νοτιότερα?
1: Έχουμε κάποιες υποθέσεις. Το 2023 και μετά αρχίσαμε να βλέπουμε κάποια περιστατικά και μέσα στην Αττική. Να πούμε ότι τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Οπότε προφανώς έχει να κάνει με εγκατάσταση νέου πληθυσμού πτηνών. Τώρα, το 2023 να θυμίσουμε ότι έγινε ο τυφώνας Ντάνιελ, όπου έχει αναφερθεί ιστορικά, το γνωρίζουμε δηλαδή τουλάχιστον το 2000, ότι τέτοιες κακοκαιρίες μπορούν να οδηγήσουν σε μετατόπιση πληθυσμού πτηνών και με την κατάσταση του ιού του Δυτικού Νείλου από μια γεωγραφική περιοχή σε άλλη. Αυτό έχει παρατηρηθεί και στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Και έτσι λοιπόν, ένα πιθανό σενάριο είναι αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε.
0: Τώρα βέβαια, από πλευράς πολιτείας έχουν γίνει ψεκασμοί. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί βοηθούν, εφόσον η διασπορά βρίσκεται σε έξαρση, πρέπει να γίνεται νωρίτερα αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε και για την τωρινή περίοδο, αλλά και μελλοντικά, γιατί
1: τώρα
0: και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.
1: Οι ψεκασμοί βοηθάνε στο να μειωθεί κάπως η επίπτωση? Δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε δυνατότητα μέσω ψεκασμού να έχουμε εκρίζωση του κουνουπιού. Δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο. Χρειάζεται τεράστιες προσπάθειες σε σημείο που να είναι καταστροφικές για το περιβάλλον. Άρα δεν περιμένουμε ψεκασμοί να εξαλείψουν το φαινόμενο. Και από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με έναν πληθυσμό προφανώς πτηνών που βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, κρούσματα θα έχουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Άρα λοιπόν, να έχουμε πλήρη εξάλληψη του φαινομένου αποκλείεται.
0: Άρα δεν έχει νόημα δηλαδή να ψεκάζουμε προληπτικά?
1: Έχει νόημα να γίνεται για να μειωθεί κάπως το, να μετριαστεί, να το πούμε έτσι, το φαινόμενο, αλλά δεν θα δούμε εξάλληψη. Και προφανώς το βλέπουμε στην Ανατολική Αττική, όπου έχει και πιο αγροτικές περιοχές, όπου αυτά τα πτηνά είναι πιο εύκολο να εγκατασταθούν. Είναι δύσκολο να εγκατασταθούν τέτοιοι πληθυσμοί πτηνών σε καθαρά αστικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν, βοηθάνε οι ψεκασμοί, αλλά αυτό που θα πρέπει έτσι να έχουμε στο μυαλό μας είναι σε αυτές τις περιοχές να είναι αρκετά ευλαβική στην τήρηση των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια ατομικά. Δηλαδή να χρησιμοποιούν και εντομοποθητικά στο δέρμα, εγκεκριμένα, και στο χώρο και στις σίτες, να έχουν, ώστε όταν ανοίγουν τα παράθυρα να μην μπαίνουν εύκολα κουνούπια. Και επίσης, εάν έχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, δηλαδή στην αυλή, στις λάστρες, υδρορροές, να τα στραγγίξουν, γιατί εκεί πηγαίνουν, γεννάνε αυγά τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Mm-hmm. Και όπως είπα, τα κουνούπια δεν πετάνε πολύ μακριά, οπότε συνήθως είναι τα κουνούπια της αυλής μας, να το πούμε έτσι, που κάνουν τη ζημιά. Οπότε θα πρέπει να, μέσω αυτών των μέτρων, και κυρίως να πούμε ότι αφορά άτομα άνω των 65, όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
1: Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας, mm-hmm. σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα, σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
0: Τώρα καταλαβαίνετε, επειδή είμαστε και καλοκαίρι, έχουμε τα air condition. Μπορεί κάποιος να έχει ένα απλό κρύωμα γιατί έκανε μπάνιο, το χτύπησε το air condition. Μπορεί κάποιος να αρρώστησε, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
1: Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν, ας πούμε, κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Mm. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο. Γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδη, δηλαδή μιλάμε για παράλυση, για λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς επιληπτικούς. Είναι δηλαδή αρκετά έντονη η κλινική εικόνα και συνήθως οδηγεί το άτομο, δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πάει κάποιο σε νοσοκομείο, mm-hmm. έχοντας αυτά τα συμπτώματα.
0: Για και ιδιαίτερη προσοχή σύμπτωμα, για τα ναι. συμπτώματα της μυνογκεφαλίτιδας, μας είπατε, είναι άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1: Ναι, άμα δούμε και την αναφορά του ΕΟΔΗ, εκτός και αν είναι σπανίως μπορεί να συμβεί και σε κάτω των 65, πολύ σπάνια, και συνήθως αφορά άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνω των 65 ετών. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι και μια εγκεφαλίτιδα, μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, που έχει καλή πρόγνωση γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ενώ έχουμε πάνω από 110 άτομα που έχουν νοσήσει με αυτή την νόσο, έχουμε γύρω στους 10-13 θανάτους. Δηλαδή η θνητότητα είναι σίγουρα κάτω του 20% από αυτούς που εμφανίζουν τα συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για κάποιον που έχει νοσήσει από τον ιό του Δυτικού Νείλου?
1: Δυστυχώς όχι, δεν έχουμε ειδική αντιοική θεραπεία. Γίνεται υποστήριξη των συστημάτων ανάλογα με τα συμπτώματα που εμφανίζει κάθε άνθρωπος.
0: Και εφόσον παρέλθει η νόσος, μπορεί κάποια συμπτώματα να επιμείνουν?
1: Εάν κάποιος περνάει τη βαριά μορφή, μπορεί να του αφήσει κάτι. Εξαρτάται τώρα πόσο βαριά είναι η μυνυγκοεγκεφαλίτιδα, mm-hmm. αλλά μπορεί να του αφήσει νευρολογικά κατάλοιπα, ναι. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρα και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ για το πόσοι μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει και για τους θανάτους, όπως μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα.
1: Κοιτάξτε, τα ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω, mm-hmm. γιατί αλλάζουν κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε για πάνω γύρω στα 110 με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και γύρω στα 50 που δεν είχαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, mm-hmm. κρούσματα, και η θάνατη είναι γύρω στους 12-13. Εκεί μιλάμε. Αυτές είναι η εικόνα που έχουμε. Βέβαια να έχουμε υπόψη μας ότι αργούν κάποιες μέρες να γίνουν διαγνώσεις και τα λοιπά, οπότε θα συγκεντρωθούν πληροφορίες και την επόμενη εβδομάδα.
0: Και τώρα θα περιμένουμε το τέλος του καλοκαιριού, λίγο η κατάσταση να δούμε να βελτιώνεται και να μην υπάρχει αυτή η έντονη δραστηριότητα. Το λέω επειδή ίσως αλλάξουν λίγο και οι καιρικές συνθήκες, μειωθεί και ο πληθυσμός των κουνουπιών. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, λογικά αυτό που βλέπουμε μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχει κλείσει ο κύκλος συνήθως. Οπότε και βλέπουμε να πέφτει κιόλας από. Γύρω στα μέσα Αυγούστου συνήθως είναι η κορύφωση και μετά αρχίζει και πέφτει.
0: Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που μας είπατε, ότι αν δούμε ένα τσίμπημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος τώρα και με όλα αυτά που γράφονται και αγούγονται θορυβείται και ανησυχεί, και δούμε ότι μπορεί να επιμένει φαγούρα που έχουμε ή να έχει κοκκινήσει και τα λοιπά, να έχει πριστεί, δεν σημαίνει ότι μας έχει τσιμπήσει μολυσμένο
1: κουνούπι. Όχι, είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση και χρειάζεται ειδική αντισταμινικά και τοπικά αντισταμινικά βοηθάνε, mm-hmm. καμιά και καμιά κορτιζονούχα αληφή. Αναλόγως. Mm-hmm. Εάν γίνει μόλυνση, δεν γίνεται από το κουνούπι, γίνεται από το ξύσιμο. Δηλαδή, το κουνούπι δεν κουβαλάει βακτήρια που μπορούν να μολύνουν το τσίμπημα. Οπότε, εάν δούμε ότι βγάζει πίον, είναι από το. Εμφανίζεται σύντομες μέρες μετά mm-hmm. και είναι από το ξύσιμο που του κάνουμε, δηλαδή γίνεται επιμόλυνση και όχι αρχική μόλυνση.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις οδηγίες που μας δώσατε, τι πρέπει να προσέξουμε και για τα στοιχεία. Να είστε καλά, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριος Γκίκας, καλημέρα σας. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

0: Ωραία, λίγο πριν κλείσουμε, να προλάβουμε να σας πούμε και μια είδηση που ανείχνευσαν τα ραντάρ μας. Για μια καταγγελία που είχε γίνει για πτήση Ηράκλειο Αθήνα από έναν επιβάτη, ο οποίος έκανε για πτήση τρόμο ότι θα γινόταν παρολίγο σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος. Αυτό το είχε ανεβάσει στα social media. Ουσιαστικά περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη στη διαδικασία προσγείωσης, κάνοντας λόγο για παρολίγον τραγωδία. Για το οποίο περιστατικό είχαμε και μία ανακοίνωση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και φιλοξενούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Ψάρο, για να μας πει τι ακριβώς συνέβη και κατά πόσο αληθεύουν όλα αυτά που γράφτηκαν στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί είδαμε να κυκλοφορεί πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο περιστατικό. Και καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος που ο κόσμος επιστρέφει, χρησιμοποιεί τα αεροπλάνα.
1: Αυτό που συνέβη, μάλλον δεν συνέβη, δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο, ούτε κάτι τόσο οριακό όσο παρουσιάστηκε. Στην ουσία ένα αεροσκάφος, το οποίο ήταν τελική προσέγγιση για την προσγείωση του Ελευθέρως Βενιζέλος, έκανε go around, είναι μια διαδικασία η οποία είναι κανονικότατη, είναι ασφαλέστατη, προβλέπεται και είναι κάτι που δεν είναι καθόλου σπάνιο, μια αρκετά συχνά, που σημαίνει ότι ένα αεροσκάφος για κάποιο λόγο ματαιώνει την προσέγγιση και παίρνει πάλι ύψος για να ξαναπροσπαθήσει να προσγειωθεί σε κάποιο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η διαδικασία του go around και έτσι όπως έγινε και το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν είχε κάτι το οποίο να ήταν.
0: Άρα δεν ήταν κάποια έκτακτη ανάγκη ή κάποια ένδειξη ίσως ότι επίκειται κάποιο ατύχημα και προέβη ο πιλότος στη συγκεκριμένη ενέργεια.
1: Όχι, όχι. Ο πιλότος αυτό που ανακοίνωσε είναι ότι έκανε go around γιατί υπήρχε ένα άλλο στάθος στο διάδρομο. Η απόσταση ήταν ασφαλέστατη, είναι πολύ, ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τα ελάχιστα διαχωρισμού που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.
0: Οπότε με τον τρόπο αυτό ίσως.
1: Δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι ούτε ασύνηθες. Και το go around δεν είναι μια διαδικασία η οποία στοχεύει στην ασφάλεια. Ναι. Το go around γίνεται όταν ένας από τους δύο χειριστές του αεροσκάφους το ζητήσει. Ακόμα και ο κυβερνήτης, αν ζητήσει να κάνει go around, είναι υποχρεωμένος ο κυβερνήτης να ακολουθήσει. Ή αν το ζητήσει ο ανεμφύς από το έδαφος. Οποιοδήποτε από τους τρεις, αν ζητήσει να γίνει ένα go around, γίνεται και είναι κάτι το οποίο στοχεύει στην ασφάλεια. Είναι για να μην παραβιαστούν τα ελάχιστα ασφαλείας ή για να μην. Στο επιχειρησιακό θέμα του είναι το αεροσκάφος. Για να μην παραβαστούν τα κριτήρια, ας πούμε, της μιας σταθερής προσέγγισης, όπως λέγεται, γίνεται το go around για να επανακυκλώσει το αεροπλάνο και να ξανατοποθετηθεί στη θέση να προσγειωθεί ασφαλώς στο διάδρομο. Δεν ήταν κάτι ούτε επικίνδυνο και όπως παρουσιάστηκε, θεωρώ ότι ήταν ακραία η παρουσίαση και τρομολαγνική από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς το βίωσαν ακριβώς οι επιβάτες και τι καιρικές συνθήκες επικρατούσαν ή ήταν από τους χειρισμούς αυτό το go around, πώς μας λέτε κι εσείς, που προκλήθηκαν αυτές οι αναταράξεις και προφανώς τρόμαξαν οι άνθρωποι.
1: Καταλαβαίνω ότι κάποιος που είναι σε ένα αεροσκάφος, όταν είναι ειδικά πίσω στην καμπίνα και δεν έχει συγκεκριμένο δεδοτήση, μπορεί να αισθάνεται περίεργα την ώρα εκείνη, αλλά από αυτό το σημείο, το οποίο είναι σημαντικό κομμάτι η άνεση των επιβατών και για τις αεροπορικές και για τους χειριστές και για μας, αλλά από εκεί και πέρα το να πει κάποιος ότι έφτασε δηλαδή πήρε μια διάσταση του παρολίγων ατυχήματος, το οποίο απέχει παραζάγκας από την πραγματικότητα αυτό που συνέβη, είναι πράγματα τα οποία στην καθημερινή εμπειρία βλέπουμε κυκλοφορία, δόξα τω Θεώ, ειδικά στα τελευταία ζελίδια, έχουμε απίστευτη κυκλοφορία τα τελευταία χρόνια που κάθε χρόνο σπάει το ρεκόρ του προηγούμενου. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν για μας κάτι το έξω από το συνηθισμένο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και γίνεται ακριβώς για να είναι ασφαλής η πτήση.
0: Υπήρξε ενημέρωση των επιβατών από το πλήρωμα ή αυτή η κίνηση γίνεται χωρίς να ενημερωθεί το κοινό?
1: Ξέρω ότι είναι στις διαδικασίες και των αεροπορικών να ενημερώνεται όταν είναι δυνατόν ή να ενημερώνονται επιβάτες από το κυβερνήτη για το τι συμβαίνει και είναι σωστό. Ξέρω ότι υπήρξε ενημέρωση, γιατί έχω δει και εγώ το βίντεο που υπάρχει μέσα από την καμπίνα.
0: Γιατί για παράδειγμα όταν βρισκόμαστε στο πλοίο και προσπαθεί να προσεγγίσει το λιμάνι του Πειραιά, και υπάρχει όλη αυτή η συμφόρηση, γιατί είμαστε και τώρα τον Αύγουστο που, όπως είπατε και εσείς, η επιβατική κίνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχει πάντα ειδοποίηση ότι προσεγγίζουμε, θα υπάρξει μικρή καθυστέρηση μέχρι να δέσει το πλοίο στο λιμάνι. Αντίστοιχα, φαντάζομαι και στο αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να υπάρξει.
1: Όχι, υπήρξε ενημέρωση. Και μάλιστα η ενημέρωση, και από ό,τι άκουσα και εγώ στο βίντεο που αναπτύχθηκε, που υπήρξε μια ενημέρωση του πιλότου, η ενημέρωση ήταν απλά για να εξηγήσω ότι βάλετε τι είναι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, προφανώς για να μην αγχωθούν. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ενημέρωση, η οποία παρουσίασε τα γεγονότα όπως ήταν, χρησιμοποιήθηκε τελευταίων τα δεδομένα από αυτή την ενημέρωση για να δοθεί να διωκωθεί περισσότερο αυτό το σενάριο του παρολίγου ατυχήματος, το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψάρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις, για το συγκεκριμένο περιστατικό. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή, γιατί καταλαβαίνετε όλοι πλέον μέσω κοινωνικής δικτύωσης επικοινωνούμε, βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε βίντεο και θέλει προσοχή για το τι ισχύει και το. Τι ισχύει πραγματικά και αν αυτό που ισχύει πραγματικά προβάλλεται και στα συγκεκριμένα μέσα.
1: Αν μου επιτρέπετε, μια σημείωση. Καλό είναι να ακούμε τους ειδικούς σε κάθε τομέα. Και αυτό πραγματικά που μας στεναχώρησε πολύ είναι ότι όταν προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ανάπτυξη ψύχρεμα στο τι συνέβη, ο χειριστής ανάπτυξης μας διέγραψε και γενικά όσοι άνθρωποι έγραφαν από κάτω σχόλια που έλεγαν ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι normal. Διαγράφαν τα σχόλια του, οπότε πήρε περισσότερη έκταση. Καταλαβαίνω ότι δεν υπήρχε και καλή πρόθεση στον τρόπο του χειρισμού αυτού του πράγματος. Αυτό μας πείραξε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει την πραγματικότητα και θέλουμε να υπάρχει μια ψύχρεμη αποτύπωση τι γίνεται. Αλλιώς η δουλειά μας δεν είναι, δεν φτάνει στο να πετάνε πυροτεχνήματα. Κάνουμε μια δουλειά συστηματικά για να είναι ασφαλή.
0: Και πάνω απ' όλα είναι ασφάλεια των επιβατών, αυτό που είπατε. Πάντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος των Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Μάικ, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Λέει το νόημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και επικίνδυνο, ότι δεν είναι επικίνδυνο. 12 Νταν. Αυτά προλάβαμε σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, χωρίς το Μάκη Πολάτο. Σάββατο λοιπόν, 10 η ώρα. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα και καλή επιστροφή και καλά να περάσετε αν φεύγετε τώρα για τις διακοπές σας. Έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και λίγο πριν το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του μετά από μία διακοπή 2 εβδομάδων, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει εκτενή αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα οποία τέθηκαν πλέον σε ισχύ και προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, σημειώνει. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και συγκεκριμένα τη συμφωνία για την είσοδο του κορυφαίου γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας προσελκύει σοβαρούς διεθνείς επενδυτές σε μεγάλα έργα. Στο οικονομικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέσα στο 2026 σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντάς την με την ανάγκη να μην μεταφέρονται οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Όπως σημείωσε, από το 2019 έχουν ήδη αποπληρωθεί πρόωρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωση δημόσιου χρέους στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στην απόφαση του Ιαπωνικού οίκου R&I να αναβαθμίσει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές και παρέπεμψε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις επόμενες οικονομικές ανακοινώσεις. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ζώων κατά τη διάρκεια των φετινών πυρκαγιών, τονίζοντας πως οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι φωτιές αποτελούν πλέον μία πραγματικότητα με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ολόκληρη η Ευρώπη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Επανέλαβε ότι η κλιματική αλλαγή δεν βάζει τις φωτιές, αλλά δημιουργεί πολύ δυσκολότερες συνθήκες όταν αυτές εκδηλώνονται. Όπως σημείωσε, φέτος καταγράφηκαν εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο διατηρήθηκαν επί 20 μέρες σε ασυνήθιστα υψηλές τιμές. Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έπειτα από μία πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Σε γυναικοκτονία και μετέπειτα αυτοκτονία οδηγούν τα συμπεράσματα από την έρευνα με τις δύο σωρούς που εντοπίστηκαν σήμερα λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών 3. Όπως προκύπτει από το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε εκ νέου με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Αμερικανός Πρόεδρος αναρτά την εικόνα αυτή. Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου ο οδηγός σκοτώνει με το αυτοκίνητό του ένα σκυλί που κοιμόταν στο δρόμο. Το σοκαριστικό περιστατικό με το σκυλί στην Κέρκυρα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Μετά τις καταγγελίες από πολίτες και φιλοζωικές οργανώσεις στην Κέρκυρα, οι αρμόδιες αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον οδηγό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο άνδρας αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα. στους 40,41 βαθμούς. Θα φτάσει και σήμερα η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας με άπνοια, κάνοντας ακόμα πιο αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει 7 λέσχες Φιλίας ο Δήμος Αθηναίων. Σε υψηλό επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Στις δομές Σάμου και Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης των εκεί δομών. Σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης, του screening και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οι μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, οι μεταφορές πραγματοποιούνται αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάσει του προφίλ τους. Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε η ελληνική

0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση με όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

ναι, αξίζει να θυμηθούμε τη φωνή του Δημητράτου, τον αξέχαστο μεγάλο αυτό λαϊκό, γνήσιο λαϊκό βάρδο, πάνω σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική επίσης αξέχαστος και μουσική του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου, που ανασύστησαν, θα έλεγε κανείς, με απίστευτη απίστευτη σε ατμόσφαιρα πιστότητα την εποχή του ρεμπέτικου, για το ρεμπέτικο του Γιάννη Φέρη. Και αξίζει αυτό μια μέρα σαν την σημερινή, γιατί 23 Αυγούστου του μακρινού 1864 γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για τον οποίο ακούμε το «Τις Αμήνες στα παιδιά». Είπαμε, Γκάτσος, Δημητράτος και μουσική Ξαρχάκος.

εποχή του διχασμού, έτσι όπως περιγράφεται στην ταινία αλλά και στις μουσικές και στους στίχους. Και δεν είναι τυχαίο, βεβαίως, είπαμε, σαν σήμερα το 1964 γεννήθηκε ο τεράστιος Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο, το είχε στο μυαλό του το 1910, σαν σήμερα, δηλαδή στα γενέθλιά του ιδρύθηκε το κόμμα των Φιλελευθέρων.

Της Αμίνης στο καπέλο, έφερα το Βενιζέλο. Της Αμίνης στο σκουφάκι, το σύμβολο της δημοκρατίας, έφερε το λευτεράκι, όπως λέγανε, τον μικρό το δέ μας, αλλά πολύ μεγάλο, έφερε Βενιζέλο. Καλημέρα, δεν είπαμε, δεν συστηθήκαμε, 12 και 12 πρώτα λεπτά, Air News Radio 105,8.

Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των Μίχων και βοήθησε και στις βοηθάει και στις μουσικές επιλογές μαζί μου. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην ροή, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ έξω από το στούντιο και η Βασιλική Κολτσίδα ήταν όλη την εβδομάδα δίπλα μου τηλεφωνικά στην οργάνωση αυτής της δύο εκπομπής, της πρώτης της νέας σεζόν, αν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι την διακοπή εν όψη διακοπών. Λοιπόν, δηλαδή ήλθαμε Κυριακή να κάνουμε εκπομπή, αλλά θα λείψουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα, άρα την άλλη Κυριακή δεν θα μας ακούσετε, μικρό το κακό. Γυρνάμε οι περισσότεροι, επιστρέφουμε ακόμα άνετη είναι η Αθήνα, τουλάχιστον βέβαια Κυριακή. Σήμερα το απόγευμα νομίζω θα επιστρέψει το μεγάλο κύμα εκδρομέων των αδειούχων του Αυγούστου. Μια-δύο εβδομάδες ακόμα μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία θα μπορούμε να κυκλοφορούμε με μια σχετική άνεση, φαντάζομαι, ακόμη. Κυριακή μεσημέρι, 12 με 2, Earth News Radio, 105,8, όπως είπαμε, μπορείτε στο Viber Earth News να στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας και τις κακίες σας ακόμα, τις συμβουλές σας ακόμη περισσότερο, μόνο αγωγές και μηνύσεις σας αποφεύγονται.

γεννήθηκαν σήμερα 23 Αυγούστου, είπαμε το 64, 1864 γεννήθηκε ο Βενιζέλος και ήταν πια 46 χρονών όταν ίδρυσε το 1910 το Κόμμα των Φιλελευθέρων, αλλά σαν σήμερα το 1939 υπογραφεί και ένα σύμφωνο για το οποίο πολλά έχουν συζητηθεί, πολλά έχουν σχολιαστεί και είναι η αφορμή διαφορετικών αναγνώσεων, προσεγγίσεων θα έλεγα, της ιστορίας. Είναι το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπερτροπ, είναι σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ της χιτλερικής Γερμανίας και της ναζιστικής Γερμανίας, μάλλον του Χίτλερ και της Σοβιετικής Ένωσης του Στάλιν, ένα σύμφωνο με το οποίο η Πολωνία χωρίστηκε στη μέση, μισή κατάλαβε η Γερμανία, την άλλη μισή η Σοβιετική Ένωση. Ακόμα μιλάμε μέχρι για δύο χρόνια ακόμα, η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν τύπης σύμμαχοι. Και εντελώς συμπληρωματικά τα παιχνίδια που κάνει ιστορία. Τρία χρόνια αργότερα, ακριβώς το 1942, αρχίζει η πολεμική του Στάλιγκραντ. Το σύμφωνο έχει πέσει, στο πεδίο των μαχών έχει καεί, έχει γίνει κουρελόχαρτο, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση, ξεκινάει η πολιορκία εκείνη, η οποία μετά από πολλούς μήνες έφτασε να είναι η αρχή του τέλους για τη χιτλερική Γερμανία και το σύμβολο της σοβιετικής, του κόκκινου στρατού, σοβιετικής αντεπίθεσης, όταν η πολιορκία του Στάλιγκραντ, όταν το Στάλιγκραντ δεν έπεσε, το σημερινό Βόλογκραντ δεν έπεσε, ξεκίνησε η αντεπίθεση και η σιγά σιγά η κατάρρευση της χιτλερικής Γερμανίας, που εξέφρασε το απόλυτο κακό θα έλεγε Γιάννης. Και μια που πιάσαμε αυτά, να πούμε ότι σαν σήμερα ενδεχομένως να έχει τη σημασία του ή να είναι απλό συμπληρωματικό, το 1982 η κυβέρνηση του Πασό και του Ανδρέα Παπανδρέου αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Μένω μου πέρασε τότε στην Βουλή. Τα ακούσατε και στις ειδήσεις. Επιστρέφουμε στα κανονικά. Τα κανονικά ποια είναι? Είναι βεβαίως η επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Υπάρχει και η πρώτη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει ξεχωριστή αναφορά στις ταραγμένες, στα ταραγμένα ύδατα και όχι ήρεμα νερά πλέον των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε μια ευρύτερα ταραγμένη περιοχή. Έχουμε τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία τα έχουμε εμείς μεν ανακηρύξει, και έρχεται ως απάντηση η Τουρκία να ανακηρύξει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, τα οποία μπαίνουν σε δικά μας ύδατα, εν πάση περιπτώσει αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία σε αυτά. Έχουμε βεβαίως την αντιπαράθεση σοβή εδώ και μέρες σε σχέση με την επιλογή να αποπληρωθούν νωρίτερα δάνεια από το πρώτο μνημόνιο και έτσι να πέφτει το χρέος με αυτό το ρυθμό που πάμε, γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν. Δεν θα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αφήσουμε σε αυτήν την καθόλου τιμητική θέση την Ιταλία, όπως όλα δείχνουν, αλλά αντιπαράθεση πολιτική δημιουργείται, διότι υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, άλλες προτάσεις, ότι θα μπορούσαν ίσως αυτά τα χρήματα να μην δοθούν για την πληρωμή αυτών των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αλλά να δοθούν για 13η σύνταξη και 14η για τους δημόσιους υπαλλήλους ενδεχομένως, ή άλλες επιλογές. Πέσει και έχει ακουστεί η ιστορία της στήριξης της ακριβής ούτως ή άλλως στέγης. Είπαμε, γυρνάμε στην καθημερινότητα σιγά σιγά και μάλιστα θα γυρίσουμε ακόμα πιο με μεγαλύτερο, θα λέγαμε, με μεγαλύτερη ένταση σε περίπου 10 μέρες. Δηλαδή όλα δείχνουν και λιγότερο. Όλα, το βελάκι δείχνει Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι οπωσδήποτε η έκθεση, είναι η αφετηρία μάλλον της πολιτικής σεζόν η έκθεση. Πόσο μάλλον φέτος που έχουμε την ΔΕΘ να βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
Εντάξει, το ακούσαμε, μας το είπαν, μας το ξαναείπαν τα πιο επίσημα κυβερνητικά χείλη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές την άνοιξη του 27. Μάλιστα κάποιοι λένε και αργά την άνοιξη, είπαν στο τέλος. Εντάξει, τέλος πάντων, όποτε γυρίσει ο χρόνος, οπωσδήποτε έχουμε στην πράξη εξαντλήσει την τετραετία, είμαστε κοντά στην εξάντλησή της. Αλλά το θέμα είναι ότι η έκθεση, η φετινή, είναι ούτως ή άλλως προεκλογική. Θα ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του νέου κομματός του, της Ελλάς, στις 2 Σεπτεμβρίου και θα μιλήσει εκεί. Ουσιαστικά θα προκαλέσει με την δική του παρουσία τον Πρωθυπουργό να το απαντήσει. Στις 5 είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις. Είναι μια ομιλία που παραδοσιακά περιγράφει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η οικονομική πολιτική της χώρας, αλλά το επόμενο διάστημα. Αλλά φέτος το διαφορετικό είναι ότι το έχουν πει όλοι οι υπουργοί, όλα τα στελέχη, τα κυβερνητικά που έχουν γνώση και εκφράζουν την κυβέρνηση, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ας πούμε, Παύλος Μπαρανάκης, ότι θα υπάρχει ένα πλαίσιο τετραετίας, δηλαδή πώς θα κινηθεί η οικονομική πολιτική με ορίζοντα το 2030-31. Άρα η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο λέει, στέλνει το μήνυμα ότι εδώ είμαστε, έχουμε εκλογές, θέλουμε να τις κερδίσουμε, θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι και θέλουμε να θέσουμε ένα πλαίσιο τετραετίας, δηλαδή μετά και την τρίτη τετραετία, τρίτη σερή που κανένας άλλος δεν το έχει πετύχει παρεπιπτόντως, αλλά αισιοδοξία ότι θα το πετύχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, μετά και από αυτήν να ξέρουμε πού θα έχουμε φτάσει, να έχουμε δεσμευτεί δηλαδή για το τι θα κάνουμε σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος της τετραετίας. Βέβαια, θα ανέβει μετά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην έκθεση. Εδώ θα είμαστε, και βεβαίως και αρχηγοί των άλλων κομμάτων, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάζουμε, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς όπως έγινε και πέρσι, έτσι και φέτος, αυτή η Κυριακή μεσημέρι θα πέσει, όχι την Κυριακή που μας έρχεται, σε 15 μέρες και μετά σε 3 εβδομάδες, πάνω στις συνεντεύξεις που δίνουν παραδοσιακά η πολιτική αρχηγή, πάνω στις συνεντεύξεις που θα δώσει ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης στις 6 και στις 14, αν κάνω λάθος, του Σεπτεμβρίου. Η εκπομπή αυτή θα προσαρμοστεί, δηλαδή θα παρακολουθήσει τις συνεντεύξεις όπως έγινε και πέρσι, θα τα μαζέψουμε, θα τα σχολιάσουμε στην συνέχεια. Αλλά μέχρι τότε έχουμε καιρό. Απλώς θέλω έτσι να σας βάλω στο κλίμα ότι κάπως έτσι σιγά σιγά γυρνάμε στην καθημερινότητα, γυρνάμε στην κανονικότητα μετά τη ραστόνη των θερινών διακοπών, όπως θα έλεγαν ή θα έγραφαν παλαιότερες γραφίδες συναδέλφων.

0: αυτά ενώ αναμένονται νέες αφήξεις στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή μιλάμε για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έχει ρητός προαναγγελθεί, αλλά δεν υπάρχει νομίζω κανένας στο πολιτικό σκηνικό που να αμφισβητεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής άνοιξης παλιότερα έχει διαβεί για άλλη μια φορά τον Ρουβίκονα και θέλει να ρίξει έναν ακόμα Μητσοτάκι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη φορά όχι με αποχώρηση βουλευτών όπως είχε κάνει το 1993 ως νέος και φέρλυπης τώρα, αλλά να προκαλέσει μια τέτοια φορά ώστε να μην ξανά είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές. Δηλαδή να κατέβει, να πάρει ένα σημαντικό ποσοστό και αυτή τη φορά να οδηγήσει σε αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Αυτό είναι ο ανομολόγητος στόχος του Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως διακινείται σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια να δούμε τι ακριβώς εννοεί και τι πώς ακριβώς θα κινηθεί, θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι ένα νέο στο πολιτικό σκηνικό και ένα άλλο αρκετά πιο ανατριχιαστικό, θα έλεγε κανείς, όχι πιο αρκετά ανατριχιαστικό αυτού, γκρίζο οπωσδήποτε. Είναι η απειλή, διότι έτσι μπορεί να την κλάβει κάποιος που βρίσκεται στο συνταγματικό τόξο, στο δημοκρατικό τόξο, η απειλή του καταδικασμένου για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση νεοναζί Ηλία Κασιδιάρη, ότι θα επιστρέψει με κάποιο κόμμα. Ότι αποφυλακίζεται με τους δικούς του υπολογισμούς μέσα Σεπτεμβρίου και αμέσως μόλις βγάλω, λέει, το ένα μου πόδι από τη φυλακή θα επιστρέψω δυναμικά στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι από τη φυλακή μέσα με τους παγκοσμίως άγνωστους σπαρτιάτες κατάφερε να αποσπάσει το 23 στις επαναληπτικές εκλογές 4,68%, η αλήθεια είναι ότι το απόθεμα, το νεοφασιστικό απόθεμα υπάρχει. Το τι θα αποτελέσματα θα έχει αυτό ή μια τέτοια επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό μένα φανούν, αν και οι περισσότεροι εκτιμούν ότι αυτό όλο δεν μπορεί να απειλήσει τον πυρήνα των ψηφοφόρων των συστημικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας, φυσικά ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και οπωσδήποτε και ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, αλλά θα μπορεί να δημιουργήσει άλλου τύπου ισορροπίες στα αντισυστημικά λεγόμενα κόμματα και να ίσως να ενοχλήσει, να πάρει ψήφους από σχηματισμούς όπως είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου ή της κ. Λατινοπούλου που απευθύνονται σε συντηρητικούς αντισυστημικούς ψηφοφόρους. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως αυτές οι δύο αφήξεις έχουν κατά κάποιο τρόπο προαναγγελθεί, εντελώς άλλη περίπτωση του κ. Σαμαρά, αλλά και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς και την περίπτωση του ενός κόμματος Κασιδιάρη, να το πούμε έτσι, να συνεννοούμαστε. Αυτά όλα θα προσπαθήσω ο Μιλώνα της Ανανιάδης να δει τα ελληνοτουρκικά στο ευρύτερο πλαίσιο της γειτονιάς, γιατί έχουμε ταραγμένα ύδατα αλλά έχουμε και ταραγμένη γειτονιά, περιοχή, έχουμε και τις κόντρες Νετανιάχου Ερντογάν και έχουμε την ευρύτερη ταραγμένη περιοχή με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και το επίδικο της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επίσης να υπάρχει, να αποτελεί ένα στοιχείο, μια πηγή έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Και μετά θα πάμε να δούμε τα του οίκου μας, καθώς ξεκινάει η νέα πολιτική σεζόν. Το πρώτο σκέλος θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως σε λίγο, δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων σήμερα Κυριακή, όχι, μετά το σήμα με τον διεθνολόγο Θόδωρο Τσίκα. Το δεύτερο μέρος, μετά το δελτίο ειδήσεων στη μία, θα το συζητήσουμε, δηλαδή το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται, με τον πολιτικό αναλυτή και με δημοσκόπου, αλλά δεν θα μπούμε στα δημοσκοπικά, θα μένουμε σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης με τον γνωστό πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη. Και μετά θα έρθουμε στα πιο εσωτερικά, μάλλον θα φύγουμε από την κεντρική πολιτική, θα πάμε σε έναν τόπο που παραμένει γοητευτικός για όποιον πάει, για τη Ιμάνη, η οποία χτυπήθηκε από την πλημμύρα, από την Μεροποντή, παραμένει έτοιμη να υποδεχθεί τους ρομαντικούς του Σεπτεμβρίου. Χτυπήθηκε στο πικ, που λένε στο χωριό μου, της τουριστικής σεζόν, αλλά οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που λένε αυθεντική φιλοξενία, και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Μάνης, τον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, εκεί ακριβώς που χτύπησε, που ήταν το επίκεντρο αυτής της φοβερής νεροποντής. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το tour από τα διεθνή στην εσωτερική πολιτική και από την εσωτερική πολιτική κεντρικότερα σε αυτό το νότιο σημείο της Ελλάδας, της υπηρετικής χώρας. Μάλιστα το πιο νοτιότερο σημείο είναι το Πορτοκάλιο, και αυτό και το ακροτήριο του Τέναρου, και αυτό καλύπτει η συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα της οποίας προείσταται ο κ. Βασιλάκος. Αυτό σε μία ώρα περίπου. Κάπως έτσι θα κινηθούμε, όχι για δύο ώρες, γιατί τη μισή πρώτη ώρα την φάγαμε. Λίγο το δελτίο, λίγο η δική μου φλιαρία. Κάπως έτσι θα πάμε παρακάτω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Εδώ είμαστε, πάρετε Hercules Radio Κυριακή μεσημέρι. Ακούμε το Stathmy Up των Rolling Stones. Όχι τυχαία, το έχετε ίσως παρατηρήσει οι τακτικοί ακροατές αυτού του διούρου, ότι προσπαθούμε τις περισσότερες μουσικές με τις οποίες εμπλουτίζουμε την, και προσπαθούμε να περιορίσουμε την πολυλογία που μιλούν τους, είναι ψυχοπονέ, έχουν κάποιο λόγο. Το Stathmy Up, το μακρινό, σαν σήμερα, σαν αύριο Αύγουστο, 24 Αυγούστου του 1995, χρησιμοποιήθηκε ως μουσικό μοτίβο για την παρουσίαση από τη Microsoft των Windows 95. Ήταν ουσιαστικά η μετάβαση από το αρχαίο, από τη αρχαία γλώσσα προγραμματισμού MS Παυλαντός, την οποία κάποτε την είχα μάθει κι εγώ, τέλος πάντων, στο περιβάλλον Windows, πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο λειτουργικό, ένα λειτουργικό σύστημα πολύ πιο φιλικό προς τον χρήστη, που έμενε να κυριαρχήσει τρεις δεκαετίες τώρα. Αλλά ας φύγουμε από τη τεχνολογία και ας έρθουμε όχι ακριβώς στα δικά μας, και στα δικά μας όμως. Ας δούμε προσπαθήσουμε να δούμε τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε νωρίτερα, σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον αστάθειες. Έχουμε μαζί μας τον διεθνολόγο κύριο Θόδωρο Τσίκα. Καλημέρα κύριε Τσίκα, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Νανιαδή.
0: Να ευχηθούμε καλή επιστροφή ή σας βρίσκουμε
1: εντάξει? Ναι, όχι, ας ευχηθούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Θόδωρος Τσίκας, αγαπητός φίλος Θόδωρε, καλημέρα, να το πούμε και στον ελληνικό Θόδωρε. Του ζήτησα να μας βοηθήσει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να, αν μου επιτρέψεις, να τα βάλω στη σειρά ως εξής, μπαίνοντας στα δικά σου χωράφια κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε την συμφωνία της ΜΕΚ, ας το πούμε έτσι, την τριγωνική, δηλαδή Ριάτ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Άγκυρα και Ισλαμαμπάντ, Πακιστάν. Αυτό το ονομάστηκε μουσουλμανικό ΝΑΤΟ ή κάπως έτσι, τέλος πάντων κατεφημισμών, μικρό ΝΑΤΟ. Αυτή η συμφωνία, η οποία, αυτή τη συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε ενώ ο πόλεμος, οι μάχες, οι βομβαρδισμοί, η ένταση με διάφορες αυξομοιώσεις υπάρχουν πάντοτε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ενδεχομένως και Ισραήλ και Ιράν, γίνεται ενώ την ακολούθησε βομβαρδισμός τουρκικής παροπλισμένης ή υπό επαναδημιουργία βάσης στη Βόρεια Συρία από το Ισραήλ, καμία αντίδραση από το Ισλαμαμπάντ και το Ριάτ, από Σαουδική Αραβία, από Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, σε αυτό το πεδίο. Και από εκεί και έπειτα τι έχουμε? Έχουμε την ανακοίνωση θαλάσσιων πάρκων, κάτι που ευθέως αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και κάτι παραπάνω, και το γαμπρό του Ερντογάν να κάνει στα ξεκούδουνα, θα λέει κανείς, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν ξεκούδουνα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, στην τουρκική πολιτική, να θυμίζει ότι η γαλάζια πατρίδα παραμένει στόχος στρατηγικός. Είπε, χαρακτήρισε μάλιστα την γαλάζια πατρίδα, το Μεσαίο Αιγαίο δηλαδή, το περιβόλι μας, το κήπο μας, κάπως έτσι. Είναι σωστό το πλαίσιο έτσι όπως το περιγράφω, Θόδωρε, για να κουβεντιάσουμε, να ξεκινήσουμε?
1: Έτσι είναι, έτσι αυτό είναι πλαίσιο σωστό αυτό. Δεν νομίζω βέβαια, γιατί έχει σημασία τι καταλαβαίνουν και αυτοί μας παρακολουθούν τώρα από την εκπομπή σου, δεν νομίζω ότι συνδέονται τόσο πολύ άμεσα το θέμα της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα. Έτσι είναι όμως προφανώς μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία ακολουθείται. Τώρα κοίταξε να δεις. Να πάμε λίγο στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γινόταν και πριν την έναρξη της σύγκρουσης Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ. Υπήρχε μια συζήτηση η οποία ακόμα γίνεται ανάμεσα σε τέσσερις χώρες. Συμπεριλαμβάνεται και η Αίγυπτος στο πολιτικό σκέλος μεταξύ τεσσάρων πολύ ισχυρών σουνιτικών μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες θέλουν να παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην περιοχή. Βεβαίως η σύγκρουση, είπα, με Ισραήλ από τη μια μεριά και Ιράν από την άλλη επιτάχυνε αυτές τις, τις διεργασίες. Η Αίγυπτος δεν μπήκε στο στρατιωτικό σκέλος, είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά, διότι συμμετέχει στο φόρουμ των τεσσάρων αυτών χωρών, που το βασικό του θέμα είναι η περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή δεν συμμετέχει μέσα στο στρατιωτικό σκέλος, αλλά πολιτικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά είναι πολύ κοντά. Είναι μέσα σε αυτό το, σε αυτό το, στο ευρύτερο σχήμα. Άρα πρέπει αυτό να το έχουμε, να το έχουμε υπόψη μας. Το σχήμα αυτό, κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να αποτρέψει την ενίσχυση δύο άλλων πόλων. Την ενίσχυση του Ισραήλ και των συμμάχων του, οι οποίοι στην περιοχή είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Το κρατάμε αυτό. Και ο άλλος πόλος είναι το Ιράν, με τους δικούς τους συμμάχους, που είναι οι Σιήτες Μουσουλμάνοι, κυρίως οργανώσεις που πρόσκειται στο Ιράν και κάνουν κατά καιρούς επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών και Ισραηλινών στόχων, όπως είναι η οργάνωση των Σιητών Μουσουλμάνων του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ, οι Σιήτες Αντάρτες Χούτι της Ιεμένης και φιλοϊρανικές Σιητικές οργανώσεις στο Ιράκ. Άρα θεωρούν αυτές οι χώρες ότι την επόμενη τη σύγκρουση, είπα, Ιράν, θα πρέπει να υπάρχει και ένας πόλος σουνιτικών μουσουλμανικών χωρών, οι οποίες δεν κόβουν τους δεσμούς τους ούτε με τη ΣΥΠΑ και ορισμένες από αυτές ούτε με το Ιράν, αλλά δεν θέλουν το Ισραήλ και το Ιράν να είναι την επόμενη μέρα η βασική πόλη ισχύω στην περιοχή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούν.
0: Αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, η μεγάλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ως απότοκο αυτού, ή μάλλον παράλληλα με αυτό, έχουμε την πιο μικρή που αφορά εμάς, την Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι η στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ ενισχύεται όλο και περισσότερο.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι κυνηγήσαμε κάποιους τουρίστες Ισραηλινούς, αλλά αυτό είναι μια άλλη στάξη συζήτηση που άπτεται περισσότερο, θα έλεγε κανείς, μιας περίεργης αντίληψης.
1: Ναι.
0: Ιστορικά η αριστερά ποτέ δεν ήταν υπερρατσιστικών αντιδράσεων, αλλά εδώ βλέπουμε αριστερές οργανώσεις να πρωτοστατούν στο να διώγουμε Ισραηλινούς τουρίστες μόνο γιατί είναι Ισραηλινοί τουρίστες, λόγω καταγωγής.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά αυτό ας το κρατήσουμε σε παρένθεση.
1: Θέλω να το πω και εγώ. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σου και εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι άλλο να κάνεις κριτική σε πράξεις του κράτους του Ισραήλ και άλλο να κυνηγάς πολίτες της χώρας αυτής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Προφυλακίζονται στο Σύνταγμα μια οικογένεια, ένα ζευγάρι με το παιδί
1: τους. Ναι. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία ενοχλείται πάρα πολύ από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, γιατί κυρίως λόγω Ισραήλ. Διότι από τη στιγμή που θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Τουρκίας στην περιοχή, προφανώς παρακολουθεί και τις εξελίξεις κυρίως στον αμυντικό τομέα που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, κυρίως στον εξοπλιστικό τομέα. Όταν δηλαδή ακούει ότι εμείς θα φέρουμε Ισραηλινό οπλισμό, αμυντικά συστήματα κλπ, ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία είναι ουσιαστικά προς τα στιγμή τους, έτσι εννοώ σε άποψη, από άποψη γεωγραφικής ας πούμε απόστασης, αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ και τους εξοργίζει. Επίσης θεωρούν ότι οι συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και οι συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ο βασικός στόχος τους είναι να αποκλείσουν την Τουρκία από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή να τη βγάλουν έξω από το παιχνίδι το ενεργειακό των διεθνών υδάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Και εδώ μπλέκουμε με τα θέματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών κλπ. Αυτοί το θεωρούν πολύ σοβαρό κίνδυνο αυτό και είναι βασικός λόγος για τον οποίο βρίσκονται, ας πούμε, σε μία. Έχουν επιθετικούς τόνους. Είναι ο βασικός λόγος. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε ένα προπατορικό αμάρτημα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ποιο είναι το προβατορικό αμάρτημα? Είναι ότι δεν έχουμε κατορθώσει.
0: Μ' αρέσει επί τόσα,
1: ναι. Επί τόσα χρόνια, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά μετά το 1973-1974, έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια, να λύσουμε το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στο τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου που μας αφορά. Όταν λέω μας, εννοώ Ελλάδα και Τουρκία.
0: Για το οποίο εμείς έχουμε πει ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να οριοθετηθεί από ένα δικαστήριο η συγκεκριμένη διαφορά, την οποία είναι η μόνη που αναγνωρίζουμε, ενώ η Τουρκία νομίζω έχει κάνει ένα βήμα μπρος πίσω. Κάποια στιγμή είπε ναι και μετά είπε αναχώρηση, έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι μέχρι να πας εκεί πρέπει να έχεις μια συναντήληψη του τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
0: Να συμφωνήσεις τι θέλεις να οριοθετηθεί.
1: Τι θέλεις να κάνεις. Και ουσιαστικά η διαπραγμάτευση γίνεται γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η διαπραγμάτευση γίνεται για το τι θα διαπραγματευτούμε και για το τι θα συζητήσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Κράτης. Επομένως, το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα ότι μπορεί να επιληθεί, κατά τη δική μου γνώμη, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης και στις δύο πλευρές. Διότι είναι προφανές ότι είτε το συμφωνήσεις με διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, είτε πας στο δικαστήριο της Χάγης, κανείς δεν θα πάρει το μέγιστο των επιδιώξεων του. Από μία συμφωνία κανείς δεν βγαίνει σε όλα κερδισμένος ή σε όλα χαμένος.
0: Ναι, ένα συμβιβασμός, πόσο μάλλον ενώπιν ενός δικαστηρίου, ένα συμβιβασμός σημαίνει και κάποια βήματα. Ναι. Συμβιβασμός είναι. Δηλαδή,
1: ναι. Εντάξει. Σωστό, έτσι είναι. Όμως τα πολιτικά συστήματα στις δύο χώρες, οι κοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, δεν είναι προετοιμασμένοι στο μεγαλύτερο μέρος τους για το αποτέλεσμα αυτό. Και επομένως οι ηγεσίες, οι πολιτικές, Ελλάδας και Τουρκίας, προτιμούν να διατηρούν την εκκρεμότητα παρά να μπαίνουν στο δρόμο της λύσης, ο οποίος απαιτεί συμβιβασμούς όχι σε αυτά που υπάρχουν, συμβιβασμούς σε αυτά που θα επιδιώξουμε να πάρουμε.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτό όμως, πώς μπορείς να προχωρήσεις. Όντως υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα, έτσι όπως το περιέγραψες πολύ ωραία. Μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, που γνωριζόμαστε χρόνια, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τον ελληνικό άρθρο μας, επιτρέπουν οι ακροατές μας, Θόδωρη, τον γνωστό διεθνολόγο. Αλλά πώς θα πάμε, μάλλον υπάρχει αυτό το προπατορικό αμάρτημα, πριν όμως έχουν υπάρξει νέα δεδομένα μέσα σε αυτή την πεντηκονταετία. Για παράδειγμα, κανείς δεν μιλούσε για ηλεκτρική διασύνδεση. Τώρα υπάρχει το ζήτημα αυτό και μάλιστα υπάρχει ως αίτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασυνδεθεί, δηλαδή ηλεκτρικά η Κύπρος. Άρα πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο και να μην ξαναέχουμε ό,τι είχαμε πριν δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, στην Κάσο, που ουσιαστικά παρενοχλήθηκε αυτή η διαδικασία. Έχουμε θαλάσσια πάρκα. Τα έχουμε εμείς ανακηρύξει. Τα ανακηρύσουν τώρα και οι Τούρκοι με τρόπο τέτοιο που ευθέως προσβάλλει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα δεν υπάρχει ένα πλαίσιο παγωμένο. Τα ύδατα ταράσσονται διότι υπάρχουν και νέα δεδομένα.
1: Λοιπόν, τώρα έχεις μπει στην ουσία τη συζήτηση. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κατορθώσει να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, οτιδήποτε γίνεται στα διεθνή ύδατα θα δημιουργεί τριβή και σύγκρουση. Και θα είναι και πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Διότι κάθε χώρα, όταν βλέπει την άλλη να κάνει ορισμένα βήματα, θεωρεί ότι η άλλη χώρα, η απέναντι χώρα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους σε μια διαπραγμάτευση που μπορεί να γίνει στο μέλλον ή σε μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό το λέω, ονομάζω εγώ προπατορικό αμάρτημα αυτό, το ότι δεν έχουμε κατορθώσει να πάμε στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Διότι στα διεθνή ύδατα, και αναφέρομαι εδώ και στα τουρκικά πάρκα τα θαλάσσια που ανακηρύχθηκαν, αυτά είναι προβληματικά όχι ως προς αυτό που ως προς τα πάρκα που είναι η έκτασή τους εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά στο κομμάτι που είναι στα διεθνή ύδατα. Στα διεθνή λοιπόν ύδατα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν έχουν οριοθετηθεί θαλάσσιες ζώνες ή συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, στη δική μας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό λέει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια γίνεται από τις δύο χώρες θα θεωρείται από την άλλη προβληματική, θα δημιουργεί τριβή, ένταση, πιθανώς κάποια στιγμή και σύγκρουση. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και δεν θα απαλλαγούμε από αυτό, Νότι, εκτός αν πάμε την επίλυση του θέματος της υιοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
0: Την οποία, όπως περιγράψαμε, τουλάχιστον περιέγραψες και κατάλαβα εγώ, είναι μάλλον απίθανη. Δηλαδή, δεν φαίνεται να συνενούν οι δύο ηγεσίες ακριβώς υπό το φόβο της κοινής γνώμης, των αντιδράσεων της κοινής γνώμης, να πάμε στη Χάγη. Άρα, η εκκρεμότητα θα παραμένει και θα υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος, έτσι όπως τον περιέγραψες, ακόμα και σύγκρουσης. Και βλέπω εδώ τώρα τη ρητορική. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδεικνύεται το θέμα στη σημερινή ανάρτηση, κυριακάτικη ανάρτηση, επέστρεψε στις κυριακάτικες ανάρτησεις μετά τις λιγοήμερες διακοπές ο Πρωθυπουργός, κάθε Κυριακή στην προσωπική του σελίδα στο Facebook κάνει ένα μάζεμα, θα λέγαμε, της εβδομάδας και περιγράφει, βάζει και τους στόχους για το επόμενο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι αναδεικνύεται το συγκεκριμένο γεγονός και η ένταση με την Τουρκία. Δεν είναι τυχαία η συνέντευξη παραχωρεί σήμερα, αν έχω εδώ μπροστά μου, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεωργίος Γεραπετρίτης, εφολσίλης όπως τη χαρακτηρίζει, στο Βήμα της Κυριακής. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είναι ο τίτλος που βάζει η εφημερίδα από μια φράση του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σε ένα άλλο σημείο σημαίνει ότι θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Δηλαδή, εδώ είμαστε, θέλουμε ειρήνη, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όλα αυτά πού οδηγούν, τι δείχνουν.
1: Πρέπει να πούμε όμως ότι στο παρελθόν, επειδή οι συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας δεν γίνονται τώρα, έτσι, γίνονται επί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και πρέπει να γίνονται, εδώ που τα λέμε, η ταπεινή μου άποψη είναι, γείτονες είμαστε. Ο Τιμώρης, συνάδελφος δημοσιογράφος, πολύ γνωστός, έχει γράψει εκτός των άλλων βιβλίων του ένα που λέγεται «Εχμάλωτη της γεωγραφίας». Είμαστε εχμάλωτοι σε αυτή τη γεωγραφική θέση. Δεν κάνουμε, εδώ είμαστε.
1: Δεν
0: είμαστε στην Ιβηρική.
1: Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Έτσι, αυτό να το ξέρουμε. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι κάποια στιγμή να βρούμε λύσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι στη διάρκεια των διερευνητικών επαφών.
0: Τι μπορούμε να μετακομίσουμε.
1: Δεν μπορούμε να μετακομίσουμε σε άλλο σημείο της γης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε γειτονιά. Λοιπόν, που έχουν αρχίσει περίπου από το 2002 και μετά, έχουν υπάρξει λύσεις που φαίνονταν ότι μπορούσαν να μπουν ως πλαίσιο επίλυσης. Η διαφορά είναι ότι κατά καιρούς, λόγω πολιτικών εξελίξεων είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, αυτές οι λύσεις δεν έγιναν επίσημη συμφωνία, με αποτέλεσμα να συνεχίζουμε να έχουμε τη σημερινή, ας πούμε, κρεμότητα, πάνω στην οποία δημιουργούνται νέες διαφορές και συσσωρεύονται. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Διότι, ξέρεις, για να πάμε σε υιοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκεπίδας, πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα απ' όλα στο μήκος των χωρικών υδάτων. Και γι' αυτό έχουν υπάρξει και λύσεις για μια κλιμακωτή αύξηση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στις ακτές υπηρετικής Ελλάδας 12 μίλια, στα νησιά 6 ή σε κάποια 8, σε κάποια 6 κλπ. Ανάλογα πώς διαμορφώνονται και οι νησιωτικοί σχηματισμοί στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να μπούμε στην τεχνική πια λύση της οριοθέτησης ΑΟΣ κεφαλοκεπίδας. Αυτά έχουν υπάρξει και είχαν δημιουργηθεί και συγκλήσεις. Ναι. Άρα πάντα το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Τώρα για να είμαστε.
0: Εσύ ως διεθνολόγος καλά το θέτεις. Εγώ ως προβοκάτορας δημοσιογράφος λέω ότι η ρητορική έτσι όπως διαμορφώνεται μετά από αυτές τις εξελίξεις δείχνει προς την κατεύθυνση της έντασης και όχι την κατεύθυνση της λύσης όπως την περιγράφεις, της εκτόνωσης, της ανέβρεσης σημείων συνένεσης για έναν παραγωγικό συμβιβασμό. Έτσι όπως καλά το βλέπεις εσύ.
1: Ναι, κοίταξε, θα σου πω. Έχεις δίκιο. Και εγώ παρακολουθώ τη ρητορική. Αλλά και στο παρελθόν υπήρξε ρητορική σκληρή. Σου υπενθυμίζω ότι δεν ήταν μόνο ρητορική. Ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2020 υπενθυμίζω το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Roots Race, το οποίο επί μήνες κυκλοφορούσε στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και δημιουργούσε, ας πούμε, ένταση. Κατόπιν μπήκαμε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών σε μία περίοδο ύφεσης ηρεμίας και παραγωγικής, ας πούμε,
0: η οποία,
1: παραγωγικού διαλόγου.
0: Αλλά η οποία λειτουργήσε τακτικά για 2-3 χρόνια. Μάλλον δεν ήταν στρατηγική σημασία. Νομίζω ότι όλοι το παραδεχόμαστε αυτό.
1: Τα ήρεμα νερά.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν για μια περίοδο.
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε. Τα ήρεμα νερά δεν λύνουν τα προβλήματα. Τα ήρεμα νερά σε αποτρέπουν και ορθώς, και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμα, να μην γίνεται η διαφωνία ένταση, η ένταση να μην γίνεται κρίση και η κρίση να μην γίνεται σύγκρουση. Αλλά τα ήρεμα νερά, ο στόχος τους είναι να διαμορφώσουν το πλαίσιο ώστε να πας να βρεις λύσεις στις εκκρεμότητες τις ελληνοτουρκικές.
0: Ναι, συνάδελφοι από απέναντι, ναι, συνάδελφοί μου από απέναντι, εκτιμούν ότι την πάτησε η Τουρκία, γιατί μπήκε στη λογική ήρεμων νερών, ενώ είχε την... τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις απέναντι σε πιο αδύναμη Αθήνα τη στιγμή, και μέσα σε αυτά σε αυτό το διάστημα ήταν το διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα ενισχύθηκε με εντυπωσιακά, είναι αλήθεια, και τώρα αυτή την ευκαιρία δεν την έχει. Επανέρχομαι στη φράση του κ. Γεραπετρίτη σήμερα, Υπουργού Εξωτερικών: θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε θέση ισχύως.
1: Γεράκια και εθνικιστές υπάρχουν σε όλες τις πλευρές, και αυτές είναι πολλές φωνές που υπάρχουν στην Τουρκία. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις. Και έχω παρακολουθήσει και αντίστοιχες φωνές και εδώ σε εμάς. Ότι τα ήρεμα νερά, ας πούμε, απέτυχαν κτλ. Δεν απέτυχαν τα ήρεμα νερά. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης να οδηγήσουν τα ήρεμα νερά στην επίλυση των διαφορών δημιουργεί τα ζητήματα. Τώρα εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να αναφέρω και κάτι άλλο. Έτσι, διότι η ιστορία, ειδικά με τα πάρκα και τους θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς, δεν αρχίζει τώρα, έχει αρχίσει από πέρυσι σχεδόν. Λοιπόν, τι συνέβη? Η Ελλάδα έκανε δύο πράξεις. Η μία ορθή, η άλλη κατά τη γνώμη μου λανθασμένη. Η ορθή ήταν ότι τα δικά της θαλάσσια πάρκα τα οριοθέτησε εντός των χωρικών της Ελλάδων. Και αυτό είναι σωστό.
0: Στο λάθος
1: είναι. Στο θαλάσσιο όμως χωροταξικό σχεδιασμό που κάναμε, περιλάβαμε και εμείς τμήμα διεθνών υδάτων. Και μάλιστα τότε δεν διαμαρτύρθηκε μόνο η Τουρκία, διαμαρτύρθηκε και η Αίγυπτος. Διότι στα διεθνή υδάτα της Ανατολικής Μεσογείου υπάρχουν, ας το πω, διεκδικήσεις για εκμετάλλευση και έρευνες και της Αιγύπτου. Αυτό τι που οδήγησε? Δημοσιεύσαμε εμείς τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αυτόν που μας ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει πού θα πας, μέχρι πού θα πας. Πρέπει να είσαι μέσα στη ζώνη της δικαιοδοσίας σου. Οι ζώνες δικαιοδοσίας για τα πάρκα είναι τα χωρικά μας ύδατα και τα σημεία αυτά των διεθνών υδάτων που έχουμε υιοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη με γειτονικές χώρες. Δηλαδή το Ιόνιο με Ιταλία και ένα τμήμα της Ανατολικής Μεσογείου, επειδή έχουμε κάνει την τμηματική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο. Όταν λοιπόν εμείς ξεφύγαμε από αυτό και ορίσαμε και κάποιες δικές μας, ας το πω κάπως, διεκδικήσεις στα διεθνή ύδατα, δημοσιεύει η Τουρκία δικό της χάρτη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τον καταθέτει στην UNESCO, και σε αυτόν τον χάρτη περιελάμβανε και κάποιες από τις περιοχές που σήμερα ανακηρύσσει θάλασσια πάρκα. Δηλαδή η Τουρκία έκανε και ένα επιπλέον βήμα, ναι, φέτος, έβγαλε και την κανονιστική πράξη που τα κάνει θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι ο ένας χάρτης φέρνει τον άλλον, η μία μονομερής ενέργεια φέρνει την άλλη, και στο τέλος βρίσκεσαι μπλεγμένος με συσσόρευση πια νέων διαφορών πάνω σε μια παλιά εκκρεμότητα την οποία εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε.
0: Να, πριν να κλείσουμε, αγαπητέ κύριε Τσίκα, μιλάμε πάντως με τον Θόδωρο Τσίκα, διεθνολόγο. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα λίγο από τα διεθνή να σε φέρω πιο μέσα, προς τα δω, προς εμάς. Σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ένταση έτσι όπως περιγράφεται, όπως διαμορφώνεται, να καθορίσει ή να επηρεάσει, να το πω πιο ουδέτερα, τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις?
1: Ναι,
0: πάντοτε,
1: ναι,
0: θέλω να σου πω το γνωστό, όχι σύνδρομο, τη συσπήρωση γύρω από τη σημαία, εν πάση περιπτώσει. Πάντοτε η κυβερνώσα παράταξη, όποια και αν είναι αυτή, σε περίπτωση εθνικού ζητήματος υψηλής σημασίας, φαίνεται να είναι αυτή που κερδίζει, να συσπηρώνει ακροατήριο, να συσπηρώνει κοινά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα συσπήρωση γύρω από τη σημαία, το λένε battle around the flag, το λένε οι Άγγλοι.
0: Μάχη γύρω από τη σημαία. Ναι.
1: Μάχη γύρω από τη σημαία. Και βέβαια, αν η κυβέρνηση θεωρήσει ότι οι συνθήκες είναι ικανές, μέχρι και σε προκήρυξη πρώην εκλογών θα μπορούσε να πάει επικαλούμενη αυτό το γεγονός. Βέβαια, το να επικαλεστείς αυτό το γεγονός σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις πολύ δραματικό. Δεν είναι τόσο όσο φαίνεται. Δηλαδή, αν πράγματι οδηγούσε σε σύγκρουση, θα μπορούσε ίσως.
0: Σε ευχαριστώ. Έδωσες την απάντηση καλύτερα από ότι διατύπωσα την ερώτηση με μεγαλύτερη σαφήνεια. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβα. Θόδωρος Τσίκες, διεθνολόγος, ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά, Νότι μου, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Παλιός φίλος και συνομιλητής, μας έδωσε τη δυνατότητα σε ένα βαθμό, όσο μπορούμε σε αυτά το 20 λεπτά που μιλάγαμε, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό έχουμε πει, δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που μπορούν, έχουν να μιλήσουν, έχουν μεταλόγου γνώσεως να μιλήσουν. Μας έδωσε, μας περιέγραψε το ευρύτερο πλαίσιο, το ειδικότερο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και έτσι είχαμε και μια νήξη για το τι αυτές οι όχι και τόσο ήρεμες θάλασσες που διανύουμε και περιγράφονται, αυτή η περίοδος δηλαδή που διανύουμε, πόσο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει ακόμα και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, κάνοντας και αναφορά στο Battle Around the Flag, δηλαδή τη μάχη, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, γύρω από την σημαία. Με αυτά και με αυτά πάμε σε λίγο σε ειδήσεις, ειδήσεις διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε εσωτερική πολιτική σκηνή. Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, μείνετε συντονισμένοι.

0: sir. You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.
1: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δεν θα φορτώνουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσες στην οικονομία. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026, τονίζοντας ότι όσο ταχύτερα μειώνεται το χρέος, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Όπως ανέφερε, όταν το κράτος δεν πιέζεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίζει καλύτερα τους πολίτες, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και να δημιουργεί συνθήκες ευημαρίας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία με αφορμή τις αντιδράσεις της Άγκυρας στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα, είπε, κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφέρθηκε ακόμη στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και στη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο, σημειώνοντας ότι η χώρα προσελκύει σοβαρούς διεθνείς επενδυτές. Τέλος, για τις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων και διαβεβαίωσε ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέτες θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν. Όπως είπε, η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί τις φωτιές, αλλά κάνει πολύ δυσκολότερες τις συνθήκες αντιμετώπισης. Τους. Στο μεταξύ, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας τετελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Νέα Σμύρνη με θύμα μία 45χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ένας 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα έξω από πολυκατοικία της 45χρονης επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν η γυναίκα έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε θανάσιμα και στη συνέχεια να έστρεψε το ίδιο το όπλο στον εαυτό του, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες και το κίνητρο της δολοφονίας. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη οι αρχές μετά από καταγγελία 59χρονης γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλή, εξύβριση, βιασμό κατά εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος φέρεται να την εξανάγκασε με χρήση βία σε γενετήσιες πράξεις, να τη βιντεοσκοπούσε χωρίς τη συνένεσή της και να την απείλησε. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα. Ο υδράργυρος παραμένει και σήμερα στα ύψη, με τη θερμοκρασία να φτάνει σε αρκετές περιοχές της χώρας του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμη περισσότερα την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τα μέσα της εβδομάδας, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση. Ο Δήμος Αθηναίων θέτησε πλήρη ετοιμότητα 7 λέσχες φιλίας για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα. Παράλληλα, σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιά κατηγορίας 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άνδρας που συνελήφθη για τη θανάτωση σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου και έχει προκαλέσει αποτροπιασμό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κλιμακώνεται η οικονομική και διπλωματική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την ιρανική οικονομία, αλλά και για χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Παράλληλα, τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος επανέλαβε εκ νέου με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δομές της Σάμου και της Λέσβου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι μεταφορές γίνονται αναλογικά και αποκλειστικά για τις ανάγκες ταυτοποίησης και άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κατά τόπους θα πλέουν 6 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: του Big Wild και Steppenwolf για το δεύτερο μέρος, 1 και 10 ακριβώς, Κυριακή μεσημέρι, δεύτερη ώρα, Earthlings Radio 105,8. Το πλήρωμα είναι το ίδιο, Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόρα, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ στη ροή, Νότης Ανανίδης στο μικρόφωνο, και Born to Big Wild ήταν αφιερωμένο, είναι αφιερωμένο στον επόμενο καλεσμένο μας, τον πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο εγώ καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς ορίσατε κι εσείς. Ναι, να πούμε ότι μιλώντας χτες με τον Ζαχαρία και ρυθμίζοντας τέλος πάντων τις λεπτομέρειες αυτής της τηλεπικοινωνίας, κλείνοντας το γεγονός ότι θα μιλήσουμε για την εσωτερική πολιτική σκηνή ως και να μιλήσει ως πολιτικός αναλυτής και όχι ως δημοσκόπος, γιατί έτσι κι αλλιώς τι να μετρήσει κανείς μες τον Αύγουστο, αλλά μια πολιτική σκηνή η οποία, μια πολιτική σεζόν η οποία είναι, αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα, είπαμε, μου ζήτησε αν έχουμε αυτό το τραγούδι, φυσικά και το είχαμε, αν είναι δυνατόν, για να τον υποδεχτούμε. Άρα είπαμε, αγαπητέ Ζαχαρία, και τα παρασκήνια της συζήτησης, που φαντάζομαι θα είναι ενδιαφέρουσα οπωσδήποτε, είναι η πολιτική περίοδος που ξεκινάει, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα, μπαίνουμε στη τελική ευθεία προς εκλογές, και αν τηρηθεί και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, που πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Ποτέ δεν μπήκα στη συζήτηση ότι μπορεί να γίνουν πιο νωρίς, εκτός αν συνέβαινε κάτι το φοβερό. Άρα μπαίνουμε στο τελευταίο 7 μήνο, 8 μήνο, στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα αρχίζει η πραγματική μάχη, θα λέγα, η τελική ευθεία. Και ήδη πήραμε μια γεύση από Ιούνιο-Ιούλιο ότι έχουμε στοιχεία ρευστότητας και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αρκεί να πω ότι με την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, θα πω μια έμεση επίδραση. 5 κόμματα βρέθηκαν πολύ κάτω από το 3%.
0: Εννοείς με την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ, Δημοκράτες, Νέα Αριστερά, Σπαρτιάτες, βρέθηκαν 1,5 και αρκετά πιο κάτω κάποιοι. Και δύο κόμματα, το ΜΕΡΑ25 και το η Φωνή Λογικής, είναι εκεί, άλλοι το βρίσκουν λίγο πλην, άλλο λίγο συν, στο 3%, άρα θα δώσουν μια σκληρή μάχη.
0: Ναι.
1: Από τα 14 κόμματα
0: θα έχουμε όμως και άλλα δύο.
1: 5-2.
0: Έχουμε και δύο ακόμα αφήξεις να περιμένουμε. Το κόμμα του κ. Σαμαρά, ναι, οπωσδήποτε, το οποίο πρώην πρωθυπουργός είναι ο άνθρωπος, έχει διατελέσει πρόεδρος της Δημοκρατίας φυσικά, υπουργός ψηρά ετών, αρχηγός της πολιτικής άνοιξης που ανέτρεψε έναν άλλο Μητσοτάκη με άλλους όρους, σε άλλες συνθήκες, στον Πακρινό 1993. Θέλω να πω ότι είναι ένας πολιτικός, η διαδρομή του οποίου μπορεί να αποτιμηθεί θετικά ή αρνητικά, αλλά είναι γνωστός, και ενδεχομένως και ένα ακόμα φάντασμα, ακόμα απειλή, ακόμα επιστροφή, ο έγκλειστος ακόμα καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλίας Καστιγιάρης της

0: συστήθηκε με τη Χρυσή Αυγή, επέστρεψε εμέσως με τους Σπαρτιάτες, μέχρι που ουσιαστικά απευλήθησαν τρεις βουλευτές τους από την Βουλή, αλλά και το κόμμα τους, ο Άρης Πάγος δεν το ανακήρυξε, γιατί θεωρούσε ότι ο σκιώδης αρχηγός είναι ο Κασιδιάρης, δεν το ανακήρυξε για τις ευρωεκλογές. Λέει τώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης ότι θα επιστρέψει με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Ίσως...
1: Αυτό συζητιέται και...
0: Και αυτό όμως είναι, πρέπει να πει στην εξίσωση.
1: Μου έκανε εντύπωση. Είχα αναρτήσει στα social media με ένα άρθρο που γράψα πρόσφατα για το Liberal με μια ανάλυση με βάση τα στοιχεία, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουλίου που μετρούσαμε και τι περίπου έχουμε μπροστά μας. Και μου στείλε στο Messenger κάποιος μήνυμα, λέει: «Κύριε Ζούμπη, σας εκτιμώ πολύ, παρακολουθώ τις ερευνές σας, αλλά έχετε κάνει ένα λάθος». Ποιο λάθος έχω κάνει? Δεν μετράτε το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή γίνεται όντως μια συζήτηση σε ένα ακροατήριο. Τώρα πόσο θα το δούμε, αλλά θα βρεθούμε δηλαδή σε 14, σας είπα, συν 2, πιθανά 16 κόμματα. Εγώ δεν πιστεύω, ότι θα είναι μια σκληρή πορεία που θα αρχίσουν μάχες μεταξύ κομμάτων που όλοι θα κοιτάνε να εισπράξουν από όλους και στη τελική ευθεία κάποιοι δεν θα επιβιώσουν, ή να το πω έτσι, θα έχουν πολύ χαμηλή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή δεν θα περάσουν και το 3 ακόμα και αν το πλησιάσουν.
0: Ναι, αυτό αφορά τους μικρούς, ας το πούμε, ναι, έτσι, όπως δημοσκοπικά έχουν καταγραφεί και όπως καταλαβαίνουμε. Επίσης υπάρχει μια άλλη συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος. Το ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το αν το παραδέχεται κανείς επίσημα ή όχι, είναι ότι πάμε σε τρίτες εκλογές, τις οποίες όλοι παραδέχονται ότι, έστω κατηδίαν, ότι νικητής θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Κοίταξε, Νότι, για να μιλάμε στον ενηχό.
0: Η διαφορά είναι το ερώτημα και ποιος θα είναι δεύτερος. Ένα δεύτερο
1: αυτό
0: ερώτημα.
1: Το οποίο σύμφωνα με όλους δημοσκόπους και όλοι το λέμε όπου και αν βρεθούμε, και να συνεννοηθούμε. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή συνεχίζει να είναι το μόνο μεγάλο δομημένο κόμμα εξουσίας επί της ουσίας.
0: Άρα συνεχίζουμε, Ζαχαρία, να έχουμε αυτό που λέμε ένα σύστημα 1,5 κόμματος. Ένα και ναι, τα μικρότερα.
1: Υπάρχει, είναι το κυρίαρχο κόμμα, έχει τα σύν του, τα πλήν του, είναι κυρίαρχο. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας πούμε, υπήρχαν αυξομοιώσεις Ιούνιο-Ιούλιο που όλες οι μετρήσεις περίπου συγκλίνανε στο 30, ακόμα και από εταιρείες που βρίσκαν συνήθως πιο χαμηλά, κάπως 28-28,5, και υπήρχε και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, ξέρεις, το οποίο δεν φαινότανε και το μετράμε. Είχε ανέβει ο βαθμός βεβαιότητας της ψήφου, δηλαδή αυτοί που δηλώναν Νέα Δημοκρατία, είχε ανέβει το ποσοστό. Τους κάνουμε μια ερώτηση σε όσους δηλώνουν οποιοδήποτε.
0: Πριν το καλοκαίρι αυτά.
1: Ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου πάντα μιλάω.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου, ναι.
1: Τα διάφορα ρεπορτάζ που διάβαζα στην παραλία ότι το τάδε κόμμα είναι στο 3.
0: Ρεπορτάζ παραλίας, ωραία το είπε.
1: Με εκνευρίζαν αν δεν γέλαγα, ας πούμε. Ναι. Κάποιος, αν είχα κουράγιο, έπαιρνε και τηλέφωνο. Λέω, που τα βρήκατε αυτά? Λοιπόν, τότε φαινόταν, εκεί στο τέλος Ιουλίου τέλος πάντων, ότι είχε στην ερώτηση, είστε σίγουροι, ας πούμε, θα ψηφίσετε το κόμμα που δηλώνετε, όποιο κόμμα, ή μπορεί και να αλλάξετε μέχρι τις εκλογές? Είχε ανέβει σημαντικά. Αυτό δεν είναι συσπήρωση. Αυτό είναι ο βαθμός βεβαιότητας ψήφου. Δηλαδή αυτή που δηλώνει.
0: Αυτό δεν είναι λογικό να γίνεται όσο πλησιάζει η κάλπη, δηλαδή να αποκρισταλώνεται η άποψη του ψηφοφόρου? Ναι, δηλαδή σήμερα, αν με ρωτήσεις, δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Αλλά αν σήμερα ήταν η μέρα εκλογών και μετά την εκπομπή έπρεπε να πάω να ψηφίσω, φαντάζομαι θα είχα πάρει μια απόφαση.
1: Βέβαια, και έχουμε πάρει μια πολύ καλή γεύση από την αρχή του χρόνου σταδιακά. Δηλαδή πάντα κάναμε, λέμε ότι κάναμε την κατανομή αναλογικά των αναποφάσιστων με βάση τη τάση σε αυτούς που απαντάνε. Από τις αρχές του χρόνου, τουλάχιστον στις δικές μας έρευνες, η μισή αναποφάσιστη περίπου, να ξέρεις, ότι απαντούσαν στις ερωτήσεις. Άρα η κατανομή λάβαινε υπόψη τις απαντήσεις τους. Δηλαδή ρωτάγαμε ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λατεύεσαι, σε ποιο είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να απέχεις. Άρα αυτό έδειχνε κλίμα ότι ανεβαίνει το τέμπο, ανεβαίνει η πόλωση, ανεβαίνει η συνέστηση ότι πλησιάζουμε προς τις κάλπες. Νομίζω ότι θα το δούμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα, γιατί θα δοθούν μάχες τις οποίες πέρα από τη δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, έκτη θέση κρίνεται η διακυβέρνηση χώρας. Δεν, αυτό είναι το μείζον στις εκλογές καταρχάς.
0: Ναι, και νομίζω ότι με αυτό ως επιχείρημα φαίνεται ότι πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Δηλαδή, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιος θα είναι ο συνομιλητής εν ώψη ενδεχομένως κρίσιμων εθνικών ζητημάτων, ποιος θα κάνει καλύτερες διαπραγματεύσεις, ποιος μπορεί να σταθεί περισσότερο στην Ευρώπη. Έχουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η χώρα την 1η Ιουλίου, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Αυτό είναι το αφήγημα, το κυβερνητικό, η ρητορική όλων των παραγόντων, των κυβερνητικών στελεχών που εκφράζουν την κυβέρνηση, εκεί κινείται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μα πέρα από την πρωτοκαθεδρία, η οποία είναι καθαρή, εδώ τα λέμε, γιατί βρίσκαμε τη Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο, επαναλαμβάνω, στο 30, και το ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΛΑΣ κοντά στο 17%, ναι, με σύμπλην μικρό. Λοιπόν, υπήρχε μια πολύ καθαρή διαφορά, έτσι δεν είναι? Άρα είχε την πρωτοκαθεδρία, αλλά είχε κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα δεν έχει πείσει κάποιο κόμμα ή κάποια ομάδα κομμάτων ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Με τη Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται ως εξής: συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, την απεχθάνεται, θέλει να τη ρίξει ή θέλει να τη ψηφίσει για να τη στηρίξει. Εμφανίζεται ως κόμμα που έχει ένα σχέδιο. Μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνείς. Αυτό δεν έχει, δεν το βλέπουμε, δεν το έχουν κατακτήσει μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα δούμε και μετά τη διεθνή έκθεση, γιατί θα παρουσιάζουν θέσεις, προτάσεις. Δεν το έχει άλλο κόμμα αυτή την ώρα. Είναι σαν να
0: πηγαίνει σε κόμμα,
1: εναλλακτική πρόταση.
0: Να σε ρωτήσω αν το έχεις μελετήσει, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι από το 2016 Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή τρεις μήνες μετά την εκλογή του στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη σε όλες τις έρευνες όλων των εταιριών. Δεν έχει πέσει ποτέ στη δεύτερη θέση. Και βεβαίως και στις εκλογές που μεσολάβησαν. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο τέτοιο προηγούμενο.
1: 10 χρόνια δεν υπήρχε προηγούμενο. Και βέβαια σε αυτά τα 10 χρόνια μεσολάβησαν τρεις εκλογικές μάχες, μεσολάβησαν 2 ευρωεκλογές, μεσολάβησαν εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και με σημαντικές διαφορές. Δεν κέρδισε με ένα 2% ή 3%, ας πούμε, δεν είναι.
0: Το περίεργο λοιπόν, που εγώ αν ήμουν σε ένα επιτελείο ενός κόμματος αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να ψάξω να βρω τι δεν κάνει σωστά, ειδικά τα κόμματα, για να τα λέμε τα πράγματα το όνομά τους, η Ελλάς του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, τι δεν κάνουν σωστά και δεν κατάφεραν να αμφισβητήσουν αυτή την κυριαρχία, πρώτο καθεδρία, ακόμα και μειωμένη αν είναι, της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και μειωμένη να είναι, πάλι πρώτη είναι, πάλι νικητρία θα είναι, δεν ξέρω αν θα διαμορφώνεται και πώς θα διαμορφώνουν η κυβέρνηση μετά τις εκλογές, πρώτες μία ή δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι πρώτη είναι. Πάλι πρώτη φαίνεται ότι θα είναι.
1: Και μία ικανότητα να αναγνώσει, και μιλάω από την αρχή, γιατί τώρα κρίνεται βέβαια και για το έργο της, θετικά ή αρνητικά, δεν είναι? Φάνηκε μία ικανότητα να αναγνώσει καλύτερα την πραγματικότητα, την καινούργια που διαμορφωνόταν, ας το ονομάσουμε μεταμνημονιακή περίοδο, και έχοντας δει και το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ενώ οι άλλες δυνάμεις δείχνουν να παραδέρνουν για να αναζητήσουν στίγμα που πρέπει να εκπέμψουν και να πείσουν κόσμο.
0: Αυτό περισσότερο νομίζω ότι πάει προς τη Χαραλή Τρικούπη και το ΠΑΣΟΚ αυτό το σχόλιο. Διότι είχε μια ευκαιρία, κόντεψε να φτάσει δημοσκοπικά στο 20% και μετά απόλυσε αυτή τη δυναμική και εμφανίστηκε και ο κ. Τσίπρας και φαίνεται να μην είναι εξασφαλισμένη, ίσως δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο, να είναι στην τρίτη θέση.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει απόλυτο δίκιο. Έχασε μια μοναδική ευκαιρία. Επί 2 χρόνια και παραπάνω ίσως βρέθηκε με τη Νέα Δημοκρατία να περνάει από διάφορα γεγονότα, στα οποία ένα περίοδος έπεφτε και 2-3 μονάδες, έτσι δεν είναι? ας πούμε ο ΠΚΠ πέρυσι, η συλλαλητήρια αρχές του χρόνου πέρυσι ή και παλιότερα, βλέπαμε σκαμπανεβάσματα και ομάδες είναι δυσαρεστημένες. Ταυτόχρονα όμως βλέπαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος λόγω του αποτελέσματος του 23 οδηγόταν από το κακό στο χειρότερο, διασπάσεις, αποχωρήσεις. Με την τακτική που ακολούθησε, νομίζω ότι απόλεσε ότι είμαι δύναμη εξουσίας. Δηλαδή μιλούσε περισσότερο συχνά σαν μια ας πούμε αντιδεξιά δύναμη, η οποία και πολλές φορές με στελέχη του Πασοκού μίλαγα και με άλλα στελέχη του αντιπολίτευσης. Λέγαμε το Μητσοτάκης, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πω η Ελλάδα καταστρέφεται, ο κόσμος πεθαίνει στους δρόμους και αυτά. Δεν βγάζεται κάτι. Πώς να το πω. Μετά, ξαφνικά, ενώ τότε που πλησίασε το 20% δημοσκοπικά, που ήταν κάπου εκεί, το μυστικό ήταν ότι από τις ευρωεκλογές μέχρι εκείνη τη στιγμή, μετά τις εκλογές που ξαναβγήκε ο Νίκος Αντοβλάκης, ήταν εστοριακά πρώτη στο χώρο του κέντρου, γιατί είχε πτώσει η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά, ενώ φαινόταν ότι έχει ανοίξει διάδρομο, επέλεξε μια στροφή, ας τη βαφτίσω προς τα αριστερά, ξέρω εγώ. Το οποίο δεν φάνηκε να αποδίδει κιόλας, να πω, δηλαδή, από άψη ανάλυση τώρα το λέω, ή πρακτικής αποτελεσματικότητας. Να έβλεπε κάποιος ότι αποδίδει αυτή η πολιτική τακτική, να πεις, συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, αλλά...
0: Έχει χρόνο το Πασόκ να επιστρέψει. Δηλαδή να έχει κερδίσει τουλάχιστον τις απώλειες αυτές έτσι όπως περιγράφονται αυτών των 2 ετών.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω πάρα πολύ καθαρά ότι ο επόμενος μήνας, το επόμενο δίμηνο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για το Πασό. Και γιατί έχασε χρόνο και γιατί, για να μην κρύβομαστε, με βάση τα δημοσκοπικά, τον Ιούλιο η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασό και πες 6 μονάδες. 6 μονάδες, συγγνώμη, δεν είναι μικρή διαφορά. Αν το Πασόκ εδρεωθεί η εικόνα στις μετρήσεις του Σεπτεμβρίου, να βάλω και του Οκτωβρίου, ότι είναι μια δύναμη γύρω στο 10 με 11, γιατί εκεί το βρίσκαμε, στην εκτίμηση ψήφου, νομίζω ότι θα βρεθεί μπροστά σε κίνδυνο ανάπτυξη φυγό κέντρων δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό θα το φέρει μπροστά σε νέα...
0: Που σημαίνει δηλαδή και... πιο κεντρώοι μετριοπαθείς ψηφοφόροι θα στραφούν ή θα επιστρέψουν, γιατί και το 19 και το 23 υπήρχε μια τέτοια τάση προς τη Νέα Δημοκρατία, ενώ πιο ριζοσπαστική, αν θέλεις, σχηματικά να το πούμε αριστερή, ψηφοφόροι θα προτιμήσουν την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
1: Μια ανάλυση που κάνουμε και το βρίσκω μόνιμα, δηλαδή στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ, λοιπόν, το 20% θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο τι σημαίνει αυτό. Απ' την άλλη υπάρχει ένα 18% με 20% που βλέπει, δεν απορρίπτει, σου λέει μήπως κοινή λύση, τον Αλέξη Τσίπρα. 20 και 20, λέω σχηματικά, σημαίνει κάτι λιγότερο από το μισό Πασόκ.
0: Από τους ψηφοφόρους.
1: Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αν στο κόσμο του Πασόκ, γιατί το κόσμο του Πασόκ, ακόμα και όταν βρέθηκε στο 4 και στο 5% ή και μετά που κατάφερε να σταθεί, έφτασε ένα 12-13 τέλος πάντων στις βουλευτικές, στο αίμα του, στο DNA του υπάρχει η εξουσία. Όσο θα καθιερώνει σαν τρίτη δύναμη, δηλαδή ότι χάνει και αυτή τη μάχη. Και στις τελευταίες έρευνες που τις ξανακοίταζα αυτές τις μέρες για να προετοιμαστούμε, δεν είναι μακριά ο Κυριάκος Βελόπουλος στην πρόθεση ψήφου. Και δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι καραμπόλες, τι χάνει κάθε κόμμα, τι παίρνει κάθε κόμμα. Άρα πρέπει να δει πάρα πολύ σοβαρά την παρέμβασή του στη διεθνή έκθεση. Το επόμενο δίμηνο, κατά τη γνώμη μου, είναι κρίσιμο για το στίγμα που θα εκπέμψει. Γιατί δεν κερδίζει ούτε από τα αριστερά. Και μάλιστα δεν κέρδιζε, αλλά τώρα έχει και Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από το κόσμο του κέντρου, στο οποίο επανεμφανίζεται και υποδιεκδικεί ασφαλώς και μεγαλύτερο κομμάτι του ο κυρίαρχος σε αυτό το χώρο, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε, αυτό δείχνουν όλες οι έρευνες. Άρα έχει κινδύνους μπροστά του.
0: Θα σου ζητήσω, θα πάμε σε ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να παραμείνει στη γραμμή, μιλάμε πάντοτε με τον Ζαχαρία Ζιούπη, πολιτικό αναλυτή και προσπαθούμε να ακτινογραφήσουμε τη νέα σεζόν που ξεκινάει. Να παραμείνει στη γραμμή και επιστρέφουμε για λίγο. Έχω δύο ακόμη ερωτήσεις να σου θέσω.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
0: Εδώ είμαστε πάλι, 1:30 λέει η ώρα, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, με το ίδιο πάντο το πλήρωμα, Νίκο Ψωμιάδη, στη ρύψη των ήχων Μαρία Σφυρόερα, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ στην ροή, Βασιλική Κολτσίδα ήταν όλη την εβδομάδα, στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νότης Ανανιάδης είναι στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με δύο ακόμη ερωτήματα που έχουμε κρατήσει, να συνομιλούμε για το πολιτικό σκηνικό με τον Ζαχαρία Ζουπή. Το ένα ερώτημα, αγαπητέ, το γνωστό πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζουπή. Το ένα ερώτημα, αγαπητή Ζαχαρία, έχει να κάνει ακριβώς με τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, η επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό 2 χρόνια μετά την παρέτησή του από την Βουλή, από την έδρα του στη Βουλή και την αποχώρησή του ουσιαστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε την, θα έλεγε κανείς, τα χαρακτηριστικά σεισμού, αλλά είχε την κατάκτηση μιας δεύτερης θέσης με ένα νέο κόμμα, αλλά σε επίπεδο, τουλάχιστον έτσι δείχνανε μετρήσεις μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά σε επίπεδο περίπου εκείνου που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν παρτήθηκε, έτσι δεν είναι? Αυτό τι σημαίνει?
1: Καταρχάς να πούμε ότι για τον Αλέξη Τσίπρα είναι σαν να εργάστηκαν, σαν να του άνοιξαν διαδρόμος. Και συνδέεται με τη συζήτηση που κάναμε πριν με το Πασόκ, αλλά και με την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να ανοιχτεί, να ξαναδεί συμμαχία πιθανά με την αριστερά, δεν ξέρω με τι άλλες δυνάμεις, να εμφανίσει ένα στίγμα κτλ. Είναι σαν να εργαζόντουσαν όλοι για να ανοίξουν αυτούς τους διαδρόμους. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, πάει στο 15-15,5 τον Ιούνιο και πάει εκεί περίπου στο 17 τον Ιούλιο. Το 17 είναι σημαντικό ποστό, το φέρνει δεύτερο, το φέρνει 6 μονάδες πάνω από το Πασόκ. Απ' την άλλη δεν είναι για σαμπάνιες, τα έλεγα εγώ, δηλαδή με την έννοια ότι ακόμα δεν είναι δύναμη που μπορεί να πει ότι εγώ απειλώ το Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι, αυτό που κρατάω εγώ είναι μια τελευταία δήλωσή του ότι στις δεύτερες κάλπες, προκειοφλήνει δηλαδή ότι στις πρώτες θα χάσει, στις δεύτερες κάλπες μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Είναι κάπως περίεργο. Δεν είναι. Τουλάχιστον ο Πασόκ έλεγε πρώτη με μία ψήφο διαφορά. Άλλο αν καταγράφω όταν μέχρι τέλη Ιουλίου στην τρίτη θέση. Αλλά έβαζε ένα στόχο. Τώρα είναι ένας, μάλλον θα έλεγα, όχι μετροπαθής, τοπαθής στόχος. Η αφήγηση ότι καλά οι πρώτες κάλπες, αλλά αν πάμε καλά στις δεύτερες μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν ξέρω. Ναι, δεν το έχω ακούσει από κόμμα εξουσίας ξανά αυτό. Αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
1: Προφανώς στην όλη περιγραφή σε αυτό το αφήγημα, στη σκέψη σου νομίζω έχει ότι ή την ελπίδα, σενάρια που διαβάζουμε, ότι θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, θα κόψει 3-4 μονάδες, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο από τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι γράφουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24-25, δεν θα πάρει μπόνους. Και αν πάρει 24-25 και ο Αλέξης Τσίπρας πάρει 20-21, το παιχνίδι παίζεται. Αυτά όμως με τις αναλύσεις μέχρι στιγμής που έχουμε κάνει δεν φαίνονται πιθανά. Οι προκλήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι μεγάλες, γιατί πρόσεξε, με αυτό είναι ένα ακροατήριο βασικά κεντροαριστερό και λιγότερο αριστερό που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το 17%. Ο χώρος του κέντρου από την περίοδο, από πέρυσι το Σεπτέμβριο που μετράγαμε την περίφημη δυνητική ψήφο, φαινόταν ο χώρος του κέντρου να είναι σχεδόν αδιάφορος. Δηλαδή να μην μετακινείται κάτι. έχει πρόβλημα στο χώρο του κέντρου να ανέβει και νομίζω ότι μπορεί να του κοστίσουν και άλλα πράγματα. Σου να ποτέ δεν κατάλαβα ότι ξαφνική επίδεση στο ΠΑΣΟΚ με τα δάνεια. Ήταν μια ζήτηση που γινόταν πριν 15 χρόνια για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά όμως για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, γιατί δέχτηκε επίθεση όμως. Εδώ να κάνω λίγο. Ναι. Το συνήγορο του διαβόλου, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δέχτηκε επίθεση για τους πόρους που έχει. Οπότε είναι ναι, και κάπως ναι. Σαν αντεπίθεση η αναφορά στα δάνεια.
1: Απλά
0: του
1: η δικιά μου γνώμη τώρα θα σου πω. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετά έμπειρος. Το θεωρώ πολύ έμπειρο τακτικιστή, δηλαδή καλό. Και αν απευθύνεται σε ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ για τον Α ή τον Β λόγο, είτε για να τους τραβήξει, είτε για δεν ξέρω τι πολιτικές εξελίξεις έχουν να τους κάνουν μια πρόταση συνεργασίας. Αυτό το θέμα δεν τα ανοίγει, θα έλεγα ακόμα και όταν προκαλείσαι. Επίσης, η στάση αυτή δεν θα πάρω κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι στιγμής του βγήκε καταρχήν.
0: Αν και φαίνεται ότι θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις.
1: Ναι, έχει όρια όμως. Έχει όρια, έχει μια συγκεκριμένη δυναμική. Χρειάζεται εφεδρίες. Και εφεδρίες θα έχει από ό,τι φαίνεται μπορεί μόνο από το... Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαντάζομαι κάποια στελέχη έμπειρα, χρειάζονται σε μια τελική μάχη. Όμως, αυτή η στάση σε τμήματα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων που αναζητούν ένα τρόπο έκφρασης, φαίνεται και λίγο σαν αλαζονία, δεν είναι, σου λέει, θα πέρασουμε face control και μιλάμε για στελέχη που έχουν χρόνια.
0: Είναι με άλλο τρόπο η τιμωρία του εξώστη όταν παρουσίασε το βιβλίο του που έβαλε στον εξώστη, δηλαδή στον πάγκο και όχι στις πρώτες θέσεις όλα τα ιστορικά θα λέγαμε στελέχη της κυβέρνησης του.
1: Βέβαια, κρίνονται επειδή θέλω να είμαι κυνικός στη πολιτική, τακτική, στη στόχευση, όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν φτάσουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο και ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 16-17, κάπου θα δείχνει ότι σκαλώνει ή αν έχει μια τάση πτώση. Αν ανέβει, θα είναι αλλιώς. Δηλαδή, έστω και λίγο.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, σε κάλεσα ως πολιτικό αναλυτή έτσι για να δούμε το νέο σκηνικό. Αλλά οπωσδήποτε η ιδιότητα του δημοσκόπου δεν φεύγει από μέσα σου. Είσαι διευθυντής πολιτικών ερευνών της Opinion Poll. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πότε νομίζεις. Όχι, δεν θέλω να μου πεις νούμερα, αλλά πότε νομίζεις ότι είναι η κατάλληλότερη περίοδος να ακούσουμε προσεκτικά τις έρευνες. Ξέρουμε ότι και την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχουμε έρευνες, να αρχίσουν να δημοσιεύονται δηλαδή, αλλά πότε αποκρισταλώνεται η όποια δυναμική αναπτυχθεί από τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη και την επιστροφή στην κανονικότητα, στην κανονική πολιτική ζωή. Πότε, ποια είναι η περίοδος που...
1: Θα σου πω την άποψή μου, γιατί κάθε εταιρεία κανονίζει το χρονοδιάγραμμά της και τα λοιπά. Εγώ πάντα είχα μία άποψη καταρχάς, ότι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι όταν έχει επιστρέψει ο κόσμος κοντά στο άνοιγμα των σχολείων, έλεγα πάντα. Δηλαδή ο άλλος έχει γυρίσει, έχει μετρήσει τη τσέπη του, κοιτάει τους λογαριασμούς, πάνε τα παιδιά σε σχολεία, έξοδα, μπαίνει σε μία κανονικότητα και απαντάει. Τώρα, για φέτος, κατά τη γνώμη μου, το να κάνεις, επειδή είναι νωρίς η έκθεση, να έχει κάποιος αγωνία να δώσει αποτέλεσμα 29 του μήνα, πριν ένα μήνα είδαμε έρευνες. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο επιλογές. Ή εμφανίζεις μία πριν την έκθεση και μία μετά την έκθεση, μετά από όλο το κύκλο όλων των πολιτικών αρχηγών, ή αν κάνεις μία, που εδώ που τα λέμε τα κανάλια, μία θα κάνουν. Σε δύο εβδομάδες δεν μπορεί να εμφανίσουν δύο έρευνες. Καλό είναι να αρχίσεις να τι κάνεις όταν θα έχουν μιλήσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, θα έχουν ανοιχθεί όλα τα χαρτιά, θα έχουν κατατεθεί όλες οι προτάσεις. Τότε το αποτύπωμα νομίζω ότι θα είναι καλύτερο.
0: Να περιμένουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο, το θερμό Σεπτέμβριο, με την έκθεση.
1: Από ένα σημείο και μετά θα έχει βροχή.
0: Τα πρωτοβρόχια.
1: Ξέρεις, γελάω τώρα γιατί. Με παίρνει όλο τηλέφωνο, μέτραγε τον Αύγουστο, ξέρω, φίλοι και τα λοιπά. Λέω, τι να μέτρα τον Αύγουστο, ας πούμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάθει το εξής. Όταν κάνουμε έρευνες, κάθε μήνα, ας πούμε, που γίνονται πολλές έρευνες. Δεν κάναμε τον Αύγουστο και με παίρνει τηλέφωνο ότι μήπως κάνετε και κρύβετε τα στοιχεία.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μικρόβιο δεν φεύγει, όχι μόνο από την πολιτική και από τους δημοσιογράφους. Να παραδεχτώ ότι και εγώ σε έπαιρνα στις διακοπές. Από σε παραλίες έβρισκα εσένα, σε βουνά ήμουν εγώ, να ρωτάμε να κάνουμε την ίδια κουβέντα. Λοιπόν, χαρά μου η επικοινωνία μαζί σου, Ζαχαρία, ο Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής. Με αυτή την ιδιότητά το διαβάζουμε στο Liberal, επέστρεψε και κάνει κάθε μέρα ένα σχόλιο, μια σύντομη πολιτική ανάλυση, με αυτή την ιδιότητα εν όψη του θερμού πολιτικού φθινοπόρου που ούτως ή άλλως μας βάζει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε όμως και τις έρευνες για να τα ξαναπούμε.
1: Κουράγιο θέλει η επόμενη περίοδος.
0: Υπομονή.
1: Και υπομονή.

0: Εδώ είμαστε, Ernest Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Αν είχαμε κοντά μας τον μεγάλο Γιάννη Διακογιάννη, θα έλεγε μπαίνουμε στο τελευταίο βιράζ. Είναι 2 παρά 20, τελευταίο 20 λεπτό αυτού του διόρου. Και όπως είχαμε πει στην αρχή, είχαμε μια εκκρεμότητα, είχαμε μια σκέψη λίγο πριν τον Αύγουστο ή μάλλον αρχές Αυγούστου, να κάνουμε μια εκπομπή με κοινοτάρχες, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, εναλλακτικών προορισμών ή τέλος πάντων όχι διάσημων προορισμών. Αυτή η σκέψη είχαμε κλείσει δημάρχους από κριτικά νησιά και τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Μάνης, αλλά ακυρώθηκε διότι πέσαμε πάνω στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και όλο το ειδησιογραφικό τμήμα της ΕΡΤ, όλη η ΕΡΤ News και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ήμασταν για 4 μέρες απασχολημένοι στο κυριολεκτικά εκείνο πύρνο μέτωπο. Πέρασε ο καιρός και σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, σε μία από αυτές τις περιοχές που είχαμε πει να αναδείξουμε κατά κάποιο τρόπο, άνοιξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια πρωτοφανής πλημμύρα στη Μάνη, μια απίστευτη, δεν έχει ξαναγίνει στην περιοχή νομίζω Νεροποντή, κάπως πάγωσε πάνω στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί που οι άνθρωποι περιμένανε να πάνε διακοπές, που οι επιχειρηματίες περιμέναν να υποδεχτούν τους τουρίστες, έγινε ο κακός χαμός. Αυτό πέρασε νομίζω. Είχαμε λοιπόν αυτή την εκκρεμότητα και είπαμε να μιλήσουμε με τον Βασίλη Βασιλάκο, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικής Μάνης. Κύριε Βασιλάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Ρανιάδη. Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Καλημέρα κορώνα που λέτε εσείς. Κορώνα που λέτε εσείς στη Μάνη.
1: Που σημαίνει... Τους φίλους μας προσφωνούμε κορώνα μου στη Μάνη.
0: Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με το στέμα και τα βασιλικά.
1: Όχι, είναι πολύ παλιότερη
0: έκφραση. Είναι το φίλο, ναι. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βασιλάκο, είπα σωστά ότι έχετε ξεπεράσει αυτό το... την ευθνίδια καταστροφή.
1: Είσαστε... Έχει... ξεπεραστεί το πρόβλημα κατά 95%. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στο κομμάτι της αλίπας, το οποίο δουλεύουν πυρετοδότα συνεργεία του Δήμου να αποκατασταθεί οποιαδήποτε βλάβη στο δόστρωμα κτλ. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη αυτές τις μέρες στην Ανατολική Μάνη. Δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος συνεχίζει και μας επισκέπτεται.
0: Άρα είναι ό,τι πρέπει για τους ρομαντικούς επισκέπτες που επιλέγουν το Σεπτέμβριο για τις διακοπές, έτσι.
1: Θεωρώ ο καλύτερος προορισμός για το Σεπτέμβριο και αντιμετωπικιστής είναι ο κοινοτάρχης.
0: Και πιο ειδικά ο Κότρουνας, όπου είναι η έδρα σας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Όταν λέμε Ανατολική Μάνη, είναι τα χωριά... Εντάξει, το λέει η περιγράφη, η μέσα Μάνη που λέγαμε παλιότερα.
1: Η Ανατολική Μάνη.
0: Από πού ξεκινάει μέχρι πού φτάνει?
1: Βεβαίως, ξεκινάει από τον όρμο του Σκουταρίου και φτάνει μέχρι το Τέναρο. Εμείς τη Μάνη την προσφωνούμε προς Ηλιακή, γιατί είναι η πρώτη η οποία βλέπει ήλιο.
0: Μάλιστα. Και το Τέναρο, σωστά λέω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σημείο και είναι το νοτιότερο της υπηρετικής Ελλάδας, έτσι.
1: Ναι, της υπηρετικής Βαλκανικής Χερσονήσου, βεβαίως.
0: Της Βαλκανικής Χερσονήσου, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάντε λίγο διαφήμιση στην γειτονιά σας, στην περιοχή σας.
1: Νομίζω ότι η Μάνη βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης και θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς για ήσυχες και ποιοτικές διακοπές. Μπορείτε στον Κότρονα να βρείτε τα πάντα, όπως οργανωμένη παραλία, εστιατόρια, είναι δύο, είναι η ψαροταβέρνα Ακρογιάννη και το σχολαρχείο, το οποίο είναι 300 μέτρα παραπάνω, το Crown, η καφετέρια. Πιο δίπλα στον Ήφη είναι ένα-δύο μαγαζάκια εξαιρετικά. Στην Κοκάλα υπάρχει η ταβέρνα της Πολυτίμης. Είναι γενικότερα ένας ωραίος προορισμός για να...
0: Είναι διάσημος και οδυρός που είναι από την άλλη πλευρά. Είναι προσιλιακή Μάνη, αλλά Μάνη πάλι, έτσι.
1: Βέβαια, από εκεί είναι προσιλιακή Μάνη.
0: Από σκερή.
1: Προσιλιακή είναι εδώ. Στην αποσκερή Μάνη τα σπήρα του Δηρού μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Το Γερολιμένα, το οποίο είναι εξαιρετικό μέρος για τις διακοπές τους. Στο λιμένι, το οποίο είναι ας πούμε το πιο προηγμένο σημείο της περιοχής, με αρκετά...
0: Στο λιμένι που έχει, αν είσαι τυχερός, βρίσκεις και θαλάσσιες χελώνες μπορεί να δεις, έτσι να κολυμπάνε δίπλα σου.
1: Αν είσαι άτυχος, γιατί δαγκώνουν οι δικές μας, αλλά...
0: Δεν είναι 20, ήταν μπαζά. Τη χαϊδέψει, θα τη δει από μακριά, έτσι.
1: Ναι, από μακριά βέβαια. Δεν μπορεί να τη χαϊδέψει. Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί επιτίθεται βέβαια. Είναι λίγο πρόβλημα εκεί, αλλά εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Έχει σταματήσει ο κόσμο να τη ταΐζει και να τη χαϊδεύει.
0: Υπάρχουν καταλήμματα. Και η απόσταση πια δεν είναι μεγάλη από την Αθήνα τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
1: Από την Αθήνα με μια μέση ταχύτητα 100-120 χιλιόμετρα, ό,τι ορίζει και η νομοθεσία, ας πούμε, στην Εθνική Οδό, είναι γύρω στις 3 ώρες με 3 και 1 τέταρτο. Είναι κοντά σχετικά οικονομικά μέρη, θα μπορούσα να πω. Και οι κλίνες και τα εστιατόρια είναι, θεωρώ, ένας καλός προορισμός για διακοπές. Και ακόμα και για ένα Σαββατοκύριακο να ξεφύγει και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και το χειμώνα.
0: Α, έχετε προορισμούς και χειμερινούς.
1: Εννοείται. Είναι πολλοί ταξιδιώτες που προτιμούν τη Μάνη και το χειμώνα ακόμα για να κάνουν τις διακοπές τους, είτε να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο ξενιασιάς.
0: Και έχετε καταλήμματα, δηλαδή λειτουργεί, θέλω να πω.
1: Εννοείται. Ναι. Η Μάνη είναι ζωντανή 365 μέρες το χρόνο.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν είστε διάσημοι για τις παραλίες σας, δεν είναι διάσημοι Μάνη για τις παραλίες, έχει κάποιες, νομίζω...
1: Φιλοδοξούμε ότι θα γίνουμε, κύριε Ανανιάδη.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν έχει αμμουδιές. Έχει στο Μαρμάρι, το Σκουτάρι, τον Κότρονα...
1: Έχει στο Μαρμάρι, στο Σκουτάρι, στο Κότρονα, στο Μαυροβούνι, υπάρχουν και αμμουδιές. Βέβαια, εντάξει, η Μάνη είναι ένας πετρόλης τόπος, είναι πως οι περισσότερες παραλίες οι οποίες έχουμε, γενικότερα η ακτογραμμή μας είναι... Μπότσαλο, ας πούμε, και Χαλίκη.
0: Ωραία. Λοιπόν, προορισμός Μάνη. Εμείς, κύριε Βασιλάκο, είχαμε κανονίσει να βγούμε αρχές Αυγούστου μαζί και με άλλους μικρούς προέδρους δημοτικών κοινοτήτων ή δημάρχους μικρών νησιών. Είχαμε κλείσει τον δήμαρχο του Αγίου Ευστρατείου, τον δήμαρχο Μεγανησίου, των Οθωνών πάνω από την Κέρκυρα και εσάς. Δυστυχώς οι φωτιές εκείνες, η ειδησιογραφία, η τρέχουσα, μας υποχρεώσαν να ακυρώσουμε εκείνη την εκπομπή. Κρατήσαμε εσάς ακριβώς γιατί σας θυμηθήκαμε λόγω της Νεραποντής. Μας λέτε λοιπόν ότι ξεπεράσατε τα προβλήματα κατά 95%, ότι είστε έτοιμοι να υποδοχτείτε, ναι, έστω και τώρα τουρίστες, και μας δώσετε και την είδηση. Δεν το ήξερα, ομολογώ, ότι και το χειμώνα λειτουργούν τα καταλήμματα 2,5-3 ώρες από την Αθήνα. Είσαστε παραμένοντας πολύ ενδιαφέρον προορισμός και για το χειμώνα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά μέχρι το χειμώνα έχουμε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη που είναι καλοκαιρινή περίοδος.
1: Είναι καλύτερη περίοδος να επισκεφτεί κάποιος τη Μάνη, ο Σεπτέμβρης ή Οκτώβρης, κύριε Μενιάδη.
0: Μας βάζετε ιδέες, λοιπόν.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκου.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Βασίλης Βασιλάκος, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ανατολικής Μάνης. Όπως μας είχε εξηγήσει νωρίτερα, ήταν 5 οι δήμοι της Μάνης. Μετά τον Καλλικράτη έγιναν ένας δήμος Μάνης με έδρα το Γήθιο. Αλλά αυτοί οι δημοτικές κοινότητες παραμένουν και συνεργάζονται όλες μαζί στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο για τον υπέροχο αυτό εξωτικό κατά κάποιο τρόπο, οπωσδήποτε εναλλακτικό προορισμό που δεν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας όπως τα γνωστά μεγάλα νησιά, Μήκο, Σαντορίνη, ή και γνωστά μεγάλα από άποψη προβολής νησιά και μεγάλα νησιά που επίσης προβεβλημένα όπως η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κρήτη. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα και υπάρχει, όπως είπαμε, μπορεί να φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, υπάρχει και η εν πάση περιπτώσει ο γλυκός Σεπτέμβριος και ο πολύ καλός Οκτώβριος, που αν δεν έχει υποχρεώσεις είναι ό,τι πρέπει για διακοπές. Πόσο μάλλον που ο κ. Βασιλάκος μας έδωσε κατά κάποιο τρόπο και την είδηση, να προβάλλουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και λειτουργούν καταλήμματα και το χειμώνα. Μάνι λοιπόν, μάνι, γιατί όχι.

Εδώ είμαστε, μάλλον για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ. Έρχεται 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Προσπαθήσαμε αυτό το δίωρο, το πρώτο της νέας σεζόν, να τα δούμε λίγο απ' όλα. Δηλαδή να δούμε τη μεγάλη εικόνα, τη γεωπολιτική, με τον διεθνολόγο Θόδωρο Τσίκα, τόσο στη γειτονιά, την ευρύτερη και ταραγμένη γειτονιά, όσο και στην πιο κοντινή γειτονιά μας, ως όμοιροι της γεωγραφίας που πάντοτε όλοι είμαστε. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία είναι εκείνες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτό το πεδίο, πόσο μάλλον που πολλές φορές αυτές οι σχέσεις αντανακλούν και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον πολιτικό αναλυτή Ζαχαρία Ζούπη. Είναι και πολιτικός ερευνητής, με την έννοια ότι διευθυνεί τις πολιτικές έρευνες της εταιρείας Οπινοπόλ, αλλά δεν κάτσαμε να μετρήσουμε, να συζητήσουμε για μετρήσεις, πόσο μάλλον που τον Αύγουστο δεν υπάρχουν, δεν γίνονται, αλλά είδαμε μαζί και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται, ένα αναμενόμενο θερμό φθινόπωρο και με μια άνοδο των πολιτικών αρχηγών στην Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι ορόσημο προεκλογικό, γιατί την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, εκεί συμφωνούμε όλοι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές, αλλά τι είναι η άνοιξη, 5-6 μήνες, 7. Και επειδή είπαμε άνοιξη, φθινόπωρο, καλοκαίρι, χειμώνας, είπαμε μια που χρωστούσαμε σε ακριτικούς προορισμούς, εναλλακτικούς προορισμούς, όχι τόσο προβεβλημένους προορισμούς, μια εκπομπή που ακυρώθηκε λόγω των μεγάλων πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική, όταν όλοι μας, όλο το ειδησογραφικό τμήμα της έρτινης και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ασχολιόταν με αυτό το πραγματικά κυριολεκτικά πύρινο μέτωπο. Κρατήσαμε την Μάνη, την Ανατολική Μάνη, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας εκεί, τον κύριο Βασίλη Βασιλάκο, που μας περιέγραψε τι μπορεί κανείς να κάνει στην ευρύτερη Μάνη, τι μπορεί να δει, που να πάει, και μας είπε ότι ανοιχτά είναι, έχουν ξεπεράσει την αεροποντή, την πλημμύρα που τους χτύπησε αρχές Αυγούστου, δεν υπάρχουν προβλήματα, εκεί είναι, μπορεί να πάει οποιοδήποτε, πόσο μάλλον που οι καλύτεροι μήνες είναι μπροστά μας, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αν δεν έχει παιδιά και υποχρεώσεις φυσικά, αλλά μας είπε γιατί και το χειμώνα είναι ανοιχτά και το χειμώνα μπορεί να επισκεφθεί κανείς αυτό το υπέροχο μέρος, το νοτιότερο άκρο της Ηπειρωτικής Βαλκανικής. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμιζε τους ήχους και βοηθούσε στην επιλογή των τραγουδιών εδώ 2 ώρες. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη στη ροή, εδώ απ' έξω. Η Βασιλική Κολτσίδα όλη την εβδομάδα ήταν στην οργάνωση της παραγωγής αυτού του διόρου που παρουσίασε ο Φλίαρος, όπως μου είπαν, Νότης Ανανιάδης. Να είστε καλά. Θα τα λέμε αυτή την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Εκτάκτως μεθαύριο, Τρίτη, πάλι 12 με 2, εδώ από το στούντιο. Δεν θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Γιατί τι κάνουμε, νομίζετε, διακοπές στις διακοπές. Τώρα, ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio, εδώ, 105,8, με τον Γρηγόρη Νιάκα. Μείνετε συντονισμένοι, όλες οι ειδήσεις εδώ, αμέσως μετά. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: στο φούρνο και σήμερα η χώρα. Πολλές περιοχές το κόκκινο με σαραντάρια και βάλε. Είπαμε ότι ο Αύγουστος στα τελειώματά του μας φύλαγε τον πρώτο καύσωνα ουσιαστικά του φετινού καλοκαιριού και κάπως έτσι θα πορευτούμε μέχρι τα μέσα της εβδομάδας με την κατάσταση να αλλάζει σταδιακά από την Πέμπτη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 23 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δωρεία Κιμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα φορτώσουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση του δημόσιου χρέους ως προϋπόθεση για περισσότερες ανάσεις στην οικονομία. Ανακοίνωσε νέα προώρια αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία με αφορμή της αντιδράσης Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, τόνισε χαρακτηριστικά. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας, την επιχείρηση δημιουργίας συντελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της γειτονικής χώρας της Συμφωνίας των Αθηνών, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σοκ για τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα. 48χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει στήσει ενέδρα έξω από την πολυκατοικία στη γυναίκα επίσης αλβανικής καταγωγής. 48χρονος αστυνομικός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία γυναίκας 51 ετών με την οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν. Φέρεται να την εξανάγκασε με χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις, να τη βιντεοσκοπούσε χωρίς τη συνένεσή της και να την απειλούσε. Στα ύψη και σήμερα ο υδράργυρος με 40 και 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας και την άπνοια να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σταδιακή υποχώρηση αναμένεται από την Πέμπτη. Σε πλήρη ετοιμότητα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων για την προστασία των πολιτών. Σε υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 3 βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο άντρας που συνελήφθη για τη θανάτωση σκύλου στους αυλιώτες της Κέρκυρας. Κλιμακώνεται η οικονομική και διπλωματική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο θα έχουν συνέπειες όχι μόνο για την Ιρανική οικονομία, αλλά και για χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Τον ισχυρισμό του ότι το στενό του Ορμούς είναι πλέον αμερικανικό έδαφος, επανέλαβε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε δομές της Άμμου και της Λέζου μεταφέρονται από την Κρήτη 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών του νησιού. Και τέλος, γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά, 38 βαθμοί στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη. Μπροστά σε ακόμα μία γυναικοκτονία βρίσκονται οι αρχές στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Το όπλο που βρέθηκε κάτω από το σώμα του 48χρονου άντρα αποτύπωσε την πορεία των γεγονότων, με την αστυνομία να κάνει λόγο για ενέδρα 45χρονη γυναίκα και αυτοκτονία στη συνέχεια του δράστη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ για αυτή τη νέα υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά σε λίγο όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα. Με αναφορά στις πυρκαγιές των τελευταίων εβδομάδων, την πορεία της οικονομίας και τη νέα πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, επανήλθε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του μετά τη μικρή αυγουστιάτικη παύση των προηγούμενων δύο εβδομάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ του Ernews, τη Γεωργία Σκετζή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αναφέρει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και μήνυμα προς την Τουρκία ότι η επιδίωξη του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τα ελληνικά δικαιώματα. Στέλνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν έχει αλλάξει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και συνεχίζει Γρηγόρη, επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
0: Είναι σαφέστατο το μήνυμα προς την Άγκυρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, και απαντά, αν το θέλεις, και στην προκλητικότητα των τελευταίων ημερών από πλευράς της Άγκυρας. Θυμίζω και τις αντιδράσεις μεταξύ άλλων από την Τουρκία για την επαναφορά, με την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών, τις αντιδράσεις και για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου να σου πω, Γρηγόρη, ότι το χωροταξικό αυτό, όπως και για τον τουρισμό, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στις 11:30, αλλά παράλληλα να πούμε ότι αναφέρθηκε στην ανάρτησή του και στα της οικονομίας, στα της πρόορης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, συνδέοντάς την με την ανάγκη για να μην μεταφέρονται, όπως αναφέρει, οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές. Τονίζει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες και να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Και παραπέμπει και ο ίδιος Γρηγόρη στην ανάρτησή του στις επικείμενες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας να σου πω ότι ειδική αναφορά έκανε και για τις πυρκαγιές. Δυστυχώς, όπως ανέφερε, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και αυτό επισκιάζει οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Η σκέψη μας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα σε οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ή να απειλούνται, αναφέρει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζονται προκειμένου να καταβληθούν, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι αποζημιώσεις, τα επιδόματα και ενισχύσεις στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατό. Και καταλήγει Γρηγόρη, θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που επλήξαν για όσο χρειαστεί.
0: Πάντως, γενικώς η κυβέρνηση και στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Ήδη ανεβάζουν ταχύτητα, μας είπες για τη Δευτέρα, μάλιστα στην ενδιάμεση του Υπουργικού Συμβούλου. Και όλα τα φώτα και όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εκεί. Στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, Γεωργία.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ένα στίγμα θα δοθεί αύριο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακριβώς όπως είπε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα Υπουργικό Συμβούλιο που, όπως ήδη προείπαμε, Γρηγόρη, θα έχει τα χωροταξικά για τη ΣΑΠΕ, για τον τουρισμό παράλληλα.

0: Όπως στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, επικρίνει την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί Θεσσαλονίκη πριν και μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε την πρωτοφανή στα χρονικά πρέπεια του κ. Τσίπρα να επιθυμεί να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζει, και δεν είναι θέμα τύπων, αναφέρει, αλλά ουσίας. Η αλαζονία είναι πάντοτε κακό σύμβουλο για ένα πολιτικό. Από εκεί και πέρα, Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης όλοι ξέρουμε που οδηγεί. Η ιστορία είναι γνωστή, προσθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όσον αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 27. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας με συνέπεια, έργο και καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Δεν θεωρούμε την εμπιστοσύνη τους δεδομένη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια νέα κρίση για τους Έλληνες πολίτες, επισημαίνει χαρακτηριστικά. Τώρα, πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Επειδή στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι λέει λοιπόν η Χαριλάου Τρικούπη, η Ευγενία?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Χαριλάου Τρικούπη, να σου πω ότι στέκεται συγκεκριμένα στο σχολιασμό της για την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με το χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το συγκεκριμένο λοιπόν σημείο της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός επέλεξε να αναδείξει το ζήτημα στην κυριακάτικη αναρτησή του, προκειμένου να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση με την Τουρκία. Έπειτα από πολυήμερη σιωπή μπροστά στις αλλεπάλληλες προκλήσεις της γείτονας χώρας, την επιχείρηση δημιουργίας τελεσμένων και την καταπάτηση στην πράξη εκ μέρους της Τουρκίας της Συμφωνίας Αθηνών. Και σημειώνει ακόμη, Γρηγόρη, ο κύριος Τσουκαλάς πιο εχμηρά στο σχόλιο του, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που εμφανίζει εαυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό, να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να αποδοκιμάσει την Τουρκία και να επιβάλλει κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταληκτικά αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή. Να σου πω ακόμη ότι πριν από λίγο από την Ελληνική Λύση σχολίασαν πως οι συνεχιζόμενοι πανηγυρισμοί του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, εδώ η Ελληνική Λύση στέκεται σε μια άλλη διαφορετική αναφορά του Πρωθυπουργού, είναι μια αδιανόητη ενέργεια που τελικά θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν συνιστούν μόνο ανοησίες, αναφέρει, αλλά εγείρουν υποψίες για τις σκοπιμότητες οι οποίες υποκρύπτονται, τις οποίες σκοπιμότητες η Ελληνική Λύση θα διερευνήσει ποινικά.
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε, θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα σίγουρα, γιατί όσο πηγαίνουμε στον δρόμο προς την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο θα ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, είπε ο Πρωθυπουργός. Όπως ακούσαμε, η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματα της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της, και διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Σε υψηλούς τόνους όμως είχαμε απάντηση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετήρη στην Άγκυρα, σχολιάζοντας στη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάθρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το μήνυμα που στέλνει προς την Άγκυρα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, σε μια εφόλιστη συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής, τονίζει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα και παράλληλα σημειώνει ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, σχολιάζοντας τις τελευταίες ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης που κλιμάκωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο. Επίσης, επιφυλάσσει μηνύματα και προς το εσωτερικό μέτωπο ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να δομεί την εξωτερική της πολιτική στην περιοχή μας. Αν αυτό ενοχλεί κάποιους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ας το ξεπεράσουμε. Θανάσου, ανέφερε για να προσθέσει ότι η Ελλάδα

0: της παθητικής διπλωματικής αδράνειας πέρασε ανεπιστρεπτή. Σε ερώτηση αν ζούμε το τέλος των ήρεμων νερών, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε: τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Η πολιτική αυτή ήρθε μετά από μία περίοδο παρατεταμένης και κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία, η οποία απειλούσε έμπρακτα την ειρήνη στην περιοχή μας και μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύραξη. Η επιλογή συνεπώς της διαμόρφωσης μιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα ήταν σαφής και εθνικά ωφέλιμη. Απομείωση των κρίσεων με ταυτόχρονη πολυεπίπεδη ισχυροποίηση της Ελλάδας. Επίσης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έκανε λόγο ότι οι παραφιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μειώθηκαν, οι μεταναστευτικές ροές εξ Ανατολών ελαγιστοποιήθηκαν, τα νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου ανέπνευσαν και αναπτύχθηκαν οικονομικά και παρά τις εντάσεις δεν προέκυψε μείζον κρίση. Τέλος, να σας πω ότι έκανε λόγο ότι κανένα τετελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Αυτό επιβάλλει η διεθνής ένωμη τάξη και εμείς μεριμνούμε πάντοτε αυτοτελώς ή μέσω των διεθνών συμμαχιών μας να γίνεται σαφές και να απευθύνεται προς όλους. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, αφού αναφερθήκαμε στα εθνικά θέματα. Πάμε εκτός συνόρων, πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα τώρα με τις κρίσιμες εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε εκ νέου στο Truth Social εικόνα που εμφανίζει τα στενά του Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος. Η αντίδρασή μας ήταν σαν σεισμός, λέει από την άλλη πλευρά το Ιράν, με τον Πεζεσκιά να παραδέχεται ότι γνωρίζει πως η κοινωνία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα η Ιρανική κοινωνία. Εννοεί την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο και θα μας βοηθήσει να ξετυλίξουμε το κουβάρι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας από αυτή τη σημαντική επισήμανση ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, σε μια εβδομάδα, που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί και πάλι το Ορμούς ως αμερικανικό έδαφος.
2: Ακριβώς. Επανέλαβε τον ισχυρισμό του, πολύ σωστά ανέφερες, Γρηγόρη, μέσω του Truth Social, ότι το στενό του Ορμούς αποτελεί αμερικανικό έδαφος. Σε ανάρτησε μάλιστα και μία εικόνα της περιοχής με κυκλωμένο το στενό του Ορμούς και τη λεζάντα από κάτω νέο έδαφος των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, ο γραμματέας του Ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει εχθρούς όποια χώρα συμμετάσχει στον οικονομικό πόλεμο των ΗΠΑ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον της ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση επί της Τεχεράνης. Αν οι χώρες αρνηθούν να πάρουν αποστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν θα πλήξει τα συμφέροντά τους, τόνισε. Ακόμη δεν έχουμε επιτεθεί στα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα και μέχρι στιγμής έχουμε στοχοθετήσει μόνο στρατιωτικές βάσεις. Αλλά αν θέλουν να μας επιβάλλουν οικονομικές κυρώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πετρελαϊκές οικονομικές εταιρείες γύρω από το Ιράν και αλλού, τις οποίες θα πλήξουμε, τόνισε.
1: Mm-hmm. Τώρα, περιμένουμε τι θα πούν οι Αμερικανοί αύριο για το νέο κύκλο κυρώσεων.
2: Βέβαια, αύριο στις 2 τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου εν μέσω προειδοποιήσεων για την αποκάλυψη των σκληρότερων κυρώσεων στην ιστορία σε βάρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει άλλες κυβερνήσεις, περιλαμβανομένου του Πεκίνου, να συμμετάσχουν στις προσπάθειες απομόνωσης της Ιρανικής οικονομίας. Ωστόσο, όμως, η Κίνα, στρατηγικός οικονομικός εταίρος του Ιράν, έχει επικρίνει αυτή την πρωτοβουλία, Γρηγόρη, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές κυρώσεις και πιέσεις δεν θα επιλύσουν τελικά αυτή τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Ιράν είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία την Τρίτη ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τη χώρα μέχρι νεοτέρας.
1: Τώρα, και μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράφεις, Κατερίνα, είχαμε μια σημαντική παραδοχή για πρώτη φορά από τον Ιρανό πρόεδρο.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Επεσήμανε ότι γνωρίζει ότι η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφύγουμε την επιδείνωση της κατάστασης. Και μάλιστα σχολίασε στα αμερικανικά σχέδια. Είπε ότι βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο στον οικονομικό, στρατιωτικό τομέα, τον τομέα της ασφάλειας. Αυτός, εννοώντας βέβαια με το αυτό τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επιβάλλει τις πιο συντριπτικές ή τις πιο τρομερές κυρώσεις στο Ιράν. Προσπαθούμε με όλη μας την καρδιά να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, τα προβλήματα διαβίωσης, την ανεργία και να διασφαλίσουμε το μέλλον του λαού ώστε να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Μες. Πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, Γρηγόρη, θα πραγματοποιεί επίσκεψη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, γιατί όπως βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν δείχνουν και καμία διάθεση διαπραγματεύσεων για να επιληθεί η κρίση. Η επίσκεψή του λοιπόν εντάσσεται στη συνέχεια των προσπαθειών του Πακιστάν για την ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει.
2: Να βγει κάτι καλό τουλάχιστον.
1: Μακάρι, γιατί είναι σημαντική και αυτή η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη. Αύριο τώρα να πάμε στο άλλο μέτωπο. Κατερίνα, διεθνείς πιέσεις έχουμε το Ισραηλινό σχέδιο στην Δυτική Όχθη. Η Ελλάδα στην υπέγραψη την καταδίκη του Ισραηλινού επικισμού. Είχαμε και μήνυμα αποκλιμάκωσης των διπλωματικών τόνων που εξέπεψε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γκίντεον Σάρα, εναντί της Τουρκίας. Ενώ από την πλευρά της Συρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών εκτιμά ότι θα επανεκκινήσουν οι συνομιλίες με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας παρά την αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης.
2: Πολύ σωστά. Ισχυρές διεθνές λοιπόν αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, να συντάσσεται με το κοινό ανακοινωθέν που ζητά την αμέση απόσυρσή του, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Η Αθήνα συνυπέγραψε το κείμενο αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία και άλλες χώρες, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την απόφαση αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης. Και να πάμε τώρα στις δηλώσεις αποκλιμάκωσης του Γκίντεον Σαρ, που έρχονται να ρίξουν, ας πούμε, τους τόνους εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εντάσεων που πυροδοτήθηκαν από την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, Γρηγόρη, στη στρατηγική αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ στη Συρία. Υπογραμμίζει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών την προσήλωση της χώρας του στη διατήρηση των υφιστάμενων ισορροπιών και για διπλωματικές λύσεις, επιδιώκοντας την αποφυγή στρατιωτικών μέσων για την επίλυση διαφορών με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ισραηλινή πλευρά, παρά την πρόθεση για ηρεμία, θέτει ως αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή την απόρριψη οποιασδήποτε εγκατάσταση τουρκικών στρατιωτικών βάσεων εντός του Συριακού εδάφους, θεωρώντας το απειλή για την ασφάλειά της. Να πούμε ότι σήμερα, όπως μετέδωσε η Συριακή κρατική τηλεόραση, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο στοχοθέτησε ένα όχημα στο χωριό Μπέιτ Τζιν, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, που έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, τρεις μέρες μετά την προειδοποίηση που απίθυνε το Ισραηλινό κράτος. Τέλος, να πούμε ότι ο Σύρος Υπουργός Εξωτερικών, Αλ Σαϊμπάνι, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο Ρόιτερς από τη Δαμασκό, δήλωσε ότι η Συρία αναμένει να ξεκινήσουν και πάλι σύντομα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ με στόχο τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας, η οποία, όπως ελπίζει η Δαμασκός, θα οδηγήσει στην απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Συριακό έδαφος. Μάλιστα, κάλεσε το Ισραήλ να δράξει την ιστορική ευκαιρία, καθώς είναι ανοιχτή η πόρτα της διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της Συρίας είναι να σταματήσουν Ισραηλινές επιθέσεις. Τέλος, δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας έχουν παγώσει αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αναμένει ότι θα επανεκκινήσουν. Ελπίζουμε πως κάτι θα αλλάξει. Πάντως, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.
1: Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί το επίσημο σχόλιο. Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με φόντο τώρα τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα Αθηνά του Ορμούς, κανονικότητα δυστυχώς τίνει να γίνει στη χώρα μας η τιμή των 2 ευρώ ανά λίτρο για τα καύσιμα.
3: Ασανσέρ, αν υποκατεβαίνουν.
4: Να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται και να μην κόβουν από άλλα.
1: Ακούσαμε καταναλωτές που σηκώνουν τα χέρια ψηλά, μίλησαν στην κάμερα του Air News με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια αγορά, στην τιμή στην αντλία, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Μόλις 8 νομοί έχουν χαμηλότερη μέση τιμή βάσει όμως των στοιχείων της Πέμπτης, που σύμφωνα με τους πρατηρούχους θα αλλάξουν άμεσα επί ταχύρω, καθώς νέες αυξήσεις αποτυπώνονται στη χοντροπεδική αγορά. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις καταρχάς για το αν θα δοθεί παράταση στην κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, αφετέρου για το αν θα διατηρηθεί η έκπτωση των διελιστήριων. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Air News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου στα καύσιμα κάτω από ορισμένες συνθήκες και υπό προϋποθέσεις, όπως είπε, εάν ξεφύγουν τα πράγματα.
5: Καταλαβαίνω το κόστος που πληρώνουν οι συμπολίτες μου, όπως το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις όταν έχει φτάσει εκεί ψηλά η παγκόσμια τιμή της βενζίνης. Το μόνο που θα μπορούσε να πει και λέει η αντιπολίτευση, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το αποκλείω ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτω από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις να συμβεί, εάν ξεφύγουν εντελώς τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι θα σήμαινε για τα έσοδα του ελληνικού κράτους μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στη βενζίνη? Πολύ μεγάλη μείωση και δεν θα υπήρχαν χρήματα για άλλες δράσεις τις οποίες πρέπει να κάνει η χώρα μας και το ελληνικό κράτος.
1: Αυτά λοιπόν είπε στην τηλεόραση του Air News ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Λοφέρδος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Air News, έκανε μια εκτίμηση για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στα καύσιμα από την 1η Σεπτεμβρίου, εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, όπως είπε.
6: Θα έρθουν και άλλες αυξήσεις στην αντλία και στον καταναλωτή, γιατί οι αυξήσεις από τα δηληστήρια που έχουν έρθει τις τελευταίες 7 μέρες δεν έχουν περάσει. Εάν η επιδότηση από το κράτος δεν παραταθεί και δεν ενισχυθεί, στην 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε 2,20 τη βενζίνη και 2,25 το πετρέλαιο κίνηση.
1: Στην ίδια εκπομπή όμως μίλησε και ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος εξέφρασε μια απορία αναφορικά μετά τα σενάρια για εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα στα 2,20.
7: Δεν κατάλαβα γιατί, εάν μείνει στο 95, θα πρέπει να έχουμε τη βενζίνη 2,20. 2,20 δεν την είχαμε όταν είχαμε 115.
1: Να θυμίσουμε εμείς ότι από τις 11 Αυγούστου η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβης έχει αυξηθεί κατά 5,8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πολύ μεγαλύτερη είναι η άνοδος του πετρελαίου κίνησης που ξεπερνά τα 11 λεπτά. Το αντίστοιχο διάστημα η τιμή στην αντλία έχει αυξηθεί και για τα δύο είδη καυσίμων κατά 3,5 λεπτά. Στις διεθνείς τιμές δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές, με τις όποιες αυξομοιώσεις να κινούνται την τελευταία εβδομάδα μεταξύ 88 και 94 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειώσουμε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν πρακτικά κλειστά εδώ και 175 ημέρες, ενώ το τελευταίο 24ωρο πέρασε μόλις ένα πλοίο από αυτή την περιοχή. Τώρα, από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ουσιαστικά αφορά δικαιούχους, οι οποίοι παρότι πλήρωσαν τις περιποθέσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη πληρωμή, όπως και οικογένειες στις οποίες προσθέθηκε ένα νέο μέλος το 2025 και κυρίως το 2026. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Ραλούς Αλεξοπούλου, οικονομική μας στάθμη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, και μιλάμε ουσιαστικά ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία απολύτως διαδικασία ούτε να υποβάλουν κάποιο αίτημα. Μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για περιπτώσεις οι οποίες μια οικογένεια απέκτησε ένα παιδί το 2025 ή και το 2026 μέχρι τις 31 Ιουλίου και θα μπορέσουν να λάβουν αυτό το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ. Να πούμε ότι ειδικά τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους και μέχρι τις 31 Ιουλίου, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει το ζευγάρι την ενίσχυση αυτή είναι να είχαν ζητήσει απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέχουν οι δικαιούχοι είναι ότι να ελέγξουν κατά πόσο το IBAN το οποίο έχουν γνωστοποιήσει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι σωστό και ενεργό, προκειμένου να δουν τα χρήματα στο τραπεζικό τους λογαριασμό. νόμο. Μάλιστα, σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή φορολογική δήλωση από ένα ζευγάρι, το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του συζύγου. Ενώ σε περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση για τα κοινά παιδιά επιμερίζεται κατά το ίμιση στους δύο γονείς. Να θυμίσουμε επίσης ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα μέχρι τώρα στοιχεία πίσω από τους δύο νεκρούς τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Ο 48χρονος φέρεται να έχει στήσει καρτέρι σε 45χρονη έξω από την πολυκατοικία που μένει με την κόρη της. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει ένα διαπληκτισμό. Τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν και στη συνέχεια τον άντρα να στρέφει το όπλο στον εαυτό του. Το όπλο έχει εντοπιστεί ενώ οι αρχές ερευνούν τη σχέση θήτη και θύματος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
10: Σε προσωπική διαφορά και στην προσωπική σχέση που είχαν θύμα και δράστης και μετέπειτα αυτόχερας, αποδίδουν οι αρχές την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην είσοδο της πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς προκύπτει ότι ήταν ζευγάρι για κάποιο διάστημα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να χώρισαν, η γυναίκα να μετακόμισε σε αυτό το διαμέρισμα, το ισόγειο διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη μαζί με την κόρη της, και ο δράστης και μετέπειτα αυτόχερας να τσέσε το φωνικό καρτέρι. Πρέπει να σου πω ότι νωρίς το πρωί ο ίδιος είχε οργανώσει ένα σχέδιο. Έφτασε εδώ, σε αυτή την πλατεία, με τον μπλέκιο ταχύ αυτοκίνητό του. Το στάθμευσε σε κοντινή απόσταση από την πολυκατοικία στην οποία κινήθηκε με τα πόδια, περίπου 200 μέτρα. Έτσι λοιπόν το φωνικό καρτέρι στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον εσωτερικό χώρο, και μόλις είδε την 45χρονη αλβανικής καταγωγής να κατεβαίνει από το διαμέρισμα, ανησύχωσε το περίστροφό του και την πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Αρχικά η υπόθεση ήταν ένα μυστήριο, καθώς οι αστυνομικοί δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είχαν απλά εντοπίσει τις ορούς των δύο ανθρώπων στην είσοδο της πολυκατοικίας, ανακλήθηκε εδώ η άμεση δράση. Ωστόσο, αυτό που αποκάλυψε ότι κρυβόταν πίσω από τα δύο στόματα από τους δύο νεκρούς ήταν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας που έδειξε ότι ο 48χρονος Αλβανός είχε στήσει το φωνικό καρτέρι, πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια προέβη στο απονοημένο διάβημα. Παράλληλα, δεν είχε βρεθεί και το όπλο της επίθεσης της δολοφονίας, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από το άψυχο σώμα του 48χρονου δράστη, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα ακριβώς για τα κίνητρα, όπως είπε και εσύ, αυτής της νέας γυναικοκτονίας. Κομβική θεωρείται ενδεχομένως και η κατάθεση της κόρης του θύματος. Ενώ πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια λεπτομέρεια ότι το 2024 η ίδια γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ένας πρώην σύντροφός της, μετά το χωρισμό τους, είχε πάρει το μηχανάκι, δεν της το επέστρεφε. Δεν μιλάμε για τον ίδιο άντρα, ωστόσο διερευνάται αν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα και σε αυτό το πρόσωπο, αλλά και στο θύμα και το δράστη και μετέπειτα αυτόχειρα.
1: Το σενάριο των αρχών ήρθε να επιβεβαιώσει λοιπόν και οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση της κόρης του θύματος, με την οποία 45χρονη ζούσε το τελευταίο διάστημα. Εν τω μεταξύ, σοκαρισμένη, δηλώνει η Ιαννική της πολυκατοικίας, να ακούσουμε έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
11: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία, ναι.
12: Στην πιλωτή, για να καταλάβουμε.
11: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα. Στον πρώτο χώρο που είναι το ασανσέρ, που είναι η σκάλα για να ανέβουμε εκεί. Ξύπνησα στις 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία. Δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμοί. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
12: Σε ποιον όροφο έμενε η κοπέλα?
11: Στο ισόγειο. Στο ισόγειο. Ναι, δίπλα στην είσοδο του ασανσέρ έμενε.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την Νέα Σμύρνη. Πάμε στις Σέρρες. Εκτεταμένη επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων της Συντικής, εκεί όπου μετανάστες εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν ζημίες σε καταστάσεις, ενώ ομάδα ατόμων έριξε τμήμα της εσωτερικής περίφραξης της δομής και διέφυγε. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στις Σέρρες, τον Βασίλη Αναστασιάδη, για να δούμε, Βασίλη, περισσότερα για τις συνθήκες και το λόγο της έντασης. Καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη λοιπόν στη δομή χθες το βράδυ και έγιναν όλα αυτά που έγιναν?
13: Γρηγόρη, ήταν ένα φιαλτικό βράδυ, ένα τρομερό βράδυ και θα λέγαμε ότι η ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας σε τούτον άσυλο συνδικίας στον Προμαχώνα, στη θέση κλειδί, ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα πεδίο μάχης. Για περισσότερες από τρεις ώρες διήρκησε αυτός ο πετροπόλεμος. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν οι μετανάστες έριξαν τμήμα της εσωτερικής περίφραξης δομής, ξεκίνησαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και φθορές στις εγκαταστάσεις της δομής, κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, οικίσκους, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες, πυροσβεστικές φωλιές, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Και βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, μια ολόκληρη πτέρυγα έχει καταστραφεί. Αυτοί που διέμεναν σε αυτήν πλέον μένουν σε κάποια άλλη. Στο σημείο έστρεψαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό όχημα. Ο πετροπόλεμος συνεχίστηκε για αρκετές ώρες. Ενισχύθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις με μια δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, οι παράτυποι αυτοί μετανάστες κατάφεραν να ανοίξουν στην περίφραξη ένα χώρο, να βγουν έξω. Συνελήφθησαν 17. Αναζητούνται, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό, η αστυνομία δεν μας έχει ανακοινώσει ακόμα ο αριθμός των πόσων αναζητούνται. Πάντως, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Έχει ξεκινήσει από χθες μια επιχείρηση εντοπισμού αυτών των μεταναστών οι οποίοι έχουν διαφύγει και είναι να συλληφθούν. Να πούμε ότι 5 τραυματίστηκαν. Οι τρεις επέστρεψαν στη δομή αφού πήραν τις πρώτες βοήθειες πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ήταν επεισόδια που βέβαια Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι να πούμε ότι και στο παρελθόν έγιναν επεισόδια στη συγκεκριμένη δομή. Αλλά τόσο μεγάλη έκταση επεισοδίων, τόσες πολλές καταστροφές είναι πρώτη φορά και βέβαια τόσο πολύ μεγάλος αριθμός αυτών που κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό αυτών. Βέβαια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, Γρηγόρη και κυρίες και κύριοι, με συνεχόμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία έχει επισημάνει το πρόβλημα ότι είναι μια δομή η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πούμε τώρα, Γρηγόρη, γιατί η ερώτηση για ποιο λόγο.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί.
13: Και εκεί φιλοξενούνται περίπου 450, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι από. Είναι μισή-μισή Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τώρα, κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν την περίοδο που υπήρχε αυτή η τρίμηνη. Θυμάστε που είχε βγει ένας νόμος ότι σε διάστημα 3 μηνών δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι από αυτούς υπέβαλαν αίτημα ασύλου, απορρίφθηκε, πλέον είναι διοικητικοί κρατούμενοι. Κάποια στιγμή θα γίνει η επαναπροώθησή τους, πιθανότητα το Σεπτέμβριο, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Και καταλαβαίνεις ότι κάποιοι από αυτούς έκαναν αυτό που είχαν κάνει κι άλλοι στο παρελθόν στη συγκεκριμένη δομή. Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να εντοπίσουν αυτούς. Δεν ξέρουμε τον αριθμό πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαφύγει. Πάντως, εμείς έχουμε 17 συλλήψεις αυτή τη στιγμή, οι οποίοι βέβαια αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Γρήγορα.
1: Μάλιστα, επειδή τώρα βέβαια χτες είχατε και μια άλλη φωτιά εκεί στην περιοχή, στην πρώτη Σερών, μια μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά χθες το βράδυ. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά εκεί, Βασίλη?
13: Ακριβώς. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ γενικά για τον
1: Αμοσερό,
13: γιατί
1: βέβαια,
13: και στο Παγκαίο ακριβώς είχαμε την φωτιά αυτή. Να φανταστείτε ότι ξεκίνησε πυροσβεστικό να πάει στη δομή και γύρισε πίσω. Βέβαια, πήγε ένα πυροσβεστικό στη δομή. Στη συνέχεια, οι μεγαλύτερες δυνάμεις πήγαν στο Παγκαίο. Ήταν σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε υψόμετρο 1000 μέτρων στην τοποθεσία Καλιάς, στην Ηλιοκόμηση Σερών, κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Εκεί λοιπόν από την πρώτη στιγμή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην αρχή 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 21ης ΕΜΟΔΕ Καβάλας, με οχήματα και από το Δήμο Αμφίπολης, ο οποίος έστειλε υδροφόρες. Η μάχη των πυροσβεστών των πεζοπόρων τμήματων ήταν πραγματικά ολονύχτια και δύσκολη, ήταν σε δύσβατο σημείο. Με το πρώτο φως ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ευτυχώς κατάφεραν έτσι το πρωί γύρω στις 11 η ώρα να οριοθετήσουν τη φωτιά. Βέβαια παραμένουν εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευτυχώς, Γρηγόρη, που δεν είχαμε ανέμους χθες το βράδυ, ευτυχώς. Και βέβαια ήταν αυτή η πολύ μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε αφού που παντού πήγαν πυροσβέστες και από τα κλιμάκια και από εδώ από τις αίρες στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών και από τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και ευτυχώς το Παγκαίο, που το αγαπάμε πάρα πολύ, έτσι δεν κάηκε παρά μόνο αυτό το κομμάτι με πουρνάρια σε αυτό το υψόμετρο 1000 μέτρων περίπου.
1: Ευτυχώς πήγαν όλα καλά στο τέλος. Βασίλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τις αίρες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Λέσβο. Στις αίρες ακούσαμε ότι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια χθες το βράδυ στη δομή προσφύγων και μεταναστών στη Συντική. Τώρα στη Λέσβο περισσότεροι από 400 μετανάστες μεταφέρονται από την Κρήτη για να αποσυφορηθούν οι δομές του νησιού προς Σάμο και τη Λέσβο μετά τις συνεχείς αφήξεις των τελευταίων ημερών. Το θέμα απασχολεί στη σκέψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Έχουμε συνδεθεί με τη Δήμητρα Λαχουρή, η οποία θα μας πει για το πλοίο που αναμένεται να φτάσει στην Λέσβο και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι. Ήδη η διαδικασία μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Αιγαίου γινόταν κάθε εβδομάδα στην Κο και στη Λέρο. Mm-hmm. Αποφασίστηκε λοιπόν η μεταφορά 427 μεταναστών και προσφύγων από τις δομές της Κρήτης στην δομή της Σάμου 200 στον αριθμό και στη δομή της Λέσβου 217 στον αριθμό. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος επέστρεψε εκτάκτως στη Μυτιλίνη προκειμένου να συγκαλέσει το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ήταν διευρυμένο, καθώς σε αυτό συμμετείχαν οι βουλευτές του νομού, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου και ο κύριος Παρασκευαΐδης, αλλά και οι δήμαρχοι Μυτιλίνης, Παναγιώτης Ριστόφας και ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Στρατής Βέρος. Ο κύριος Βέρος, τι αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη? Αποφασίστηκε και μετά τη δέσμευση του Υπουργού ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στις δομές για περίπου 15 ημέρες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους. Στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Υπηρετική Ελλάδα. Αποφασίστηκε λοιπόν την Πέμπτη να συνεδριάσουν τα δημοτικά συμβούλια των Δήμων των δύο νησιών, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να απαιτήσει να μην ξαναγίνει μεταφορά μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αλλά και σε ενδεχόμενη περίπτωση μεταφοράς υπάρχει η δέσμευση ότι η μετακίνησή τους στην Υπηρετική Ελλάδα θα είναι άμεση και δεν πρόκειται να παραμείνουν στο νησί, όπως έγινε στη Σάμο στις 11 Ιουνίου, που μεταφέρθηκαν περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες, έγινε η καταγραφή τους και έφυγαν σε λιγότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα προς άλλες δομές.
1: Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ίδιο θέμα δηλαδή της μεταφοράς μεταναστών από την Κρήτη απασχόλησε και την έκταση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου. Με αφορμή τις μεταφορές αυτές των μεταναστών προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι πραγματοποιούνται σε απολύτως αναλογικό βαθμό και αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταυτοποίησης και του άμεσου ελέγχου της συνοριακής διαδικασίας, και αφού προηγουμένως έχει μεταφερθεί μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών σε κλειστές ή ανοιχτές δομές στην ενδοχώρα βάση του προφίλ τους. Επισημαίνεται ακόμα ότι όποιες μεταφορές προς τα νησιά είναι προσωρινές και πολύ λιγότερες από τις μεταφορές που πραγματοποιούνται συνεχώς για την αποσυμφόρησή τους, ενώ σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ασύλου η μεταφορά γίνεται άμεσα σε κλειστές δομές και ακολουθεί απέλαση των παράτυπων μεταναστών. Τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, με το νέο περιστατικό προσγείωσης ελικοπτέρου, αυτή τη φορά που είχαμε στις Πέτσες. Ο 40χρονος επιχειρηματίας που είχε νοικιάσει το ελικόπτερο για πτήση από την Αθήνα στο νησί συνελήφθη για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτο Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχουν μαζευτεί αρκετά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο διάστημα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, είναι το δεύτερο μετά την προσγείωση μισθωμένου ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, μια πολύ όμορφη περιοχή που είχε προκαλέσει αίσθηση τότε. Και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στις Σπέτσες, αποκαλύφθηκε το θέμα από αναρτήσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραφεριστές και λουόμενοι έκαναν καταγγελία και στο Λιμεναρχείο για το περιστατικό. Γύρω στις 3 και 4, λοιπόν, εχθές το μεσημέρι, προσγειώθηκε το μισθωμένο ελικόπτερο, όπως αποδείχθηκε, στον όρμο της Ζωγεριάς, στις Πέτσες, που σχεδόν δίπλα στην παραλία, που βρίσκονταν αρκετοί λουόμενοι. Μάλιστα, κατά την προσγείωση από τις γραφές από τους έλικες, σηκώθηκε άμμος. Κάποιοι τρόμαξαν, όπως ήταν φυσικό. Πήγε επιτόπου, λοιπόν, η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό. Βρήκε το ελικόπτερο, βρήκε τους δύο πιλότους, έναν 45χρονο από τη Γερμανία και έναν 29χρονο Αυστριακό. Στη συνέχεια ενημέρωσαν οι αστυνομικοί τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης ναυπλίου, που διέταξε τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πετσών να κάνουν προανάκριση. Έγιναν έρευνες στην περιοχή που προσγειώθηκε το ελικόπτερο και εκεί βρέθηκε στον τόπο ένα μαύρο σακίδιο. Προφανώς είχε πεταχτεί νωρίτερα από την προσγείωση από το ελικόπτερο, το οποίο περιείχε ένα νάιλον σακουλάκι με κοκαίνη άνω του βάρους, άνω του μισού γραμμαρίου, ένα άλλο νάιλον σακουλάκι με ειδική κάναβη περίπου 5,5 γραμμάρια, ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, ειρηνικό σπρέι για την ακρίβεια, τσιγαρόχαρτα για φρικτά τσιγάρα και την αστυνομική ταυτότητα ενός 40χρονου επιχειρηματία. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν ήταν εκείνο που μίσθωσε το ελικόπτερο όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, από εταιρεία με έδρα την Γλυφάδα. Είχαν φύγει από την περιοχή της Κερατέας για τις Σπέτσες. Ύστερα από την ανέβρεση του σακιδίου με τα ναρκωτικά, συνελήφθη για παραβάση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών ο 40χρονος επιχειρηματίας και στη συνέχεια, αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ξανά, έδωσε εντολή να αφαιθεί ελεύθερος και να σχηματιστεί σε βάρος του σχετική δικογραφία και να υποβληθεί στην εισαγγελία. Χωριστή έρευνα γίνεται από την αστυνομία και θα υπάρξει άλλη δικογραφία γι' αυτό. Και φυσικά έχει ενημερωθεί και σχετικά και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το λόγο που προσγειώθηκε εκεί το ελικόπτερο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι ελικοδρόμιο η παραλία. Υπάρχουν σχετικές παραβάσεις και όλα αυτά σχηματίζει, όπως είπα, ξεχωριστή δικογραφία η αστυνομία, Γρηγόρη.
1: Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα. Τώρα, να φύγουμε από τις Σπέτσες και πάμε στη Μύκονο, Νίκο, εκεί όπου εξαρτώθηκε κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
15: Είναι το δεύτερο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε παρόμοια μεθοδολογία και εξαφρώνεται από τη δίωξη ναρκωτικών το τελευταίο δίμηνο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν υπαλλήλους, οδηγούς ή συνοδούς τουριστικών βαν, από αυτούς που μεταφέρουν σε διάφορα tour τουρίστες στην Μύκονο, ψάρευαν πελάτες για να πουλήσουν ναρκωτικές ουσίες. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους υπαλλήλους για να βρουν πελατεία. Εγκέφαλος του κυκλώματος είναι ένας Τούρκος και η σύζυγός του, επίσης από την Τουρκία, μέλη ένας Μολδαβός, ένας Αρμένιος, ενώ οι υπόλοιποι από τους 9 συλληφθέντες είναι Έλληνες, περιφερειακά μέλη που είχαν το ρόλο που ανέφερα πριν με τα μαύρα βάν. Βρέθηκαν κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στην Μύκονο και στην Αθήνα περισσότερα από 350 γραμμάρια κοκαίνης, 155 γραμμάρια ροζ κοκαίνη, MDMA, ποσότητα κάναβης, κάποια έκσταση, συσκευές ατμίσματος κάναβης, διαρκές ακριβίας, πιστόλι και πολλά μετρητά, άνω των 80.000 ευρώ και 9.500 δολάρια και 640 λίρες Αγγλίας.
1: Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει και προκαλεί ανησυχία αναφορικά με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 116 είναι πλέον τα σοβαρά περιστατικά ασθενών που νοσηλεύονται στη χώρα μας με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας και προειδοποιούν μάλιστα ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάμε στη Σμαράδα Γοργιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξάπλωση του ιού στη χώρα μας και ειδικά στην Ανατολική Αττική που έχουμε πολλά κρούσματα, Σμαράγδα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τα κρούσματα που επιβεβαιώνονται καθημερινά εργαστηριακά είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός τους και ενδεχομένως την Τετάρτη, όταν θα βγει η νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, να δούμε μια σημαντική αύξηση των επιβεβαιωμένων κρούσματων. Τώρα θέλω να σου πω κάποια στοιχεία που προκύπτουν από τη μεγάλη ιατρική, έγκριτη ιατρική επιθεώρηση, τη JAMA, που ανέλησε δεδομένα 12 ετών ως προς τους παράγοντες κινδύνου για βαριά νόσηση. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσίευση αυτή, οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να νοσήσουν πιο σοβαρά εφόσον μολυνθούν με τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι άτομα που έχουν σκλήνηση κατά πλάκας, διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ ή με τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, είναι άτομα που έχουν αιματολογική κακοήθεια, έχουν υποστεί αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο και υπέρταση. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε πια κάτι πιο συγκεκριμένο σε σχέση με τα υποκείμενα νοσήματα για τα οποία μιλάμε όλες αυτές τις μέρες. Αυτά τα νοσήματα λοιπόν είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για πρόκληση μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, που είναι αυτή η σοβαρή επιπλοκή από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι άνδρες Γρηγόρη, είναι πιο ευάλωτοι στο να νοσήσουν βαριά. Τώρα, 116 είναι τα κρούσματα, τα καταγεγραμμένα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν νοσηλεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, απλά είναι καταγεγραμμένα 116 κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ηλικία τους είναι κατά μέσο όρο 74 χρονών, έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα όπως είπαμε. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά σε αυτά τα σοβαρά κρούσματα. Και όπως γνωρίζουμε είναι καταγεγραμμένοι 13 θάνατοι, ηλικίες από 66 έως 91 ετών, με μέση ηλικία τα 82 χρόνια. Φέτος, Γρηγόρη, ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, είναι τριπλάσιος σε σχέση με το 2025 και είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, μόλις αυτή την εβδομάδα, την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι, είχαμε τους πρώτους δύο θανάτους, ενώ ήδη φέτος μετράμε 13. Και είναι αυξητική η τάση, όπως όλα δείχνουν η καλοκαιρία που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και η μείωση των ανέμων ενδεχομένως να ευνοήσει, όχι ενδεχομένως, θα ευνοήσει την κυκλοφορία των κουνουπιών και την επέκταση του ιού του δυτικού ήλιου.
1: Σμαράγδα Γοργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Κίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα, εξήγησε ότι λόγω συγκυριών και ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ έχουμε συγκεντρωθεί στην Ανατολική Αττική πληθυσμοί μολυσμένων πτηνών και γι' αυτό το λόγο έχουμε έξαρση των κρουσμάτων σε αυτή την περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Αττική. Ρωτήθηκε δε αν όλοι μπορούν να κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου.
17: Τόσο μεγάλη δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε να δούμε πάνω από μια δεκαετία στην Αττική. Όλοι μπορούν να το κολλήσουν, αλλά λιγότερο από 1 στα 140 άτομα θα κάνει τις βαριές επιπτώσεις. Οι υπόλοιποι θα το περάσουν στο πόδι και πιθανώς δεν θα το καταλάβουν και καθόλου.
18: Μπορεί να τους έχει τσιμπήσει και να είναι ασυμπτωματικοί.
17: Πάρα πολύ. Πολλαπλάσιοι, δηλαδή να έχετε υπόψη σας σε σχέση με τον αριθμό που βλέπουμε στην αναφορά του ΕΟΔΗ, ας πούμε ότι είναι γύρω στα 110 άτομα. Σκεφτείτε τουλάχιστον δεκαπλάσια. Να μην πούμε εκατονταπλάσια. Έτσι, είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, τα πραγματικά από αυτά. Και δεν θα το καταλάβουν ποτέ και δεν θα τους πειράξει ποτέ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή το περνάνε στο πόδι και τελειώνει.
18: Τι είναι όμως αυτό, ποια είναι τα συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν πέρα από το τσίμπημα που μπορεί να δούμε στο δέρμα μας και θα πρέπει να πάμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο?
17: Ναι, για κανένα λόγο ένα απλό τσίμπημα δεν πρέπει να μας οδηγεί ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο γιατρό. Έτσι, και μάλιστα να τονίσουμε ότι αν ας πούμε κάποιος έχει φαγούρα ή πρίστη το τσίμπημα, δεν έχει καμία σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου, είναι αλλεργική αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Ούτε είναι μολυσμένο, σημαίνει ότι είναι μολυσμένο ένα κουνούπι που προκαλεί πιο μεγάλη αντίδραση τοπική. Τώρα, εάν κάποιος έχει τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο νοσοκομείο, γιατί είναι αρκετά έντονα και θορυβόδηλα.
1: Τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε και πότε πρέπει να ανησυχούμε? Η Αθανασία Τζανακάρη είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτσου.
19: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία που να εξελίξει τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν υπάρχει και διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε, οι οδηγίες μας είναι προληψη. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται μόνο από κουνούπι που έχει τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό και μετά τσιμπάει έναν άνθρωπο. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να δώσουμε σημασία στην πρόληψη είναι να χρησιμοποιούμε εντομοαποθετικά, μακριά και ελαφριά ρούχα ώστε να καλύπτουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του σώματός μας, να χρησιμοποιούμε σίτες στα παράθυρα και στις πόρτες μας, κλιματισμό, να έχουμε ένα δροσερό περιβάλλον, το κουνούπια δεν επιβιώνουν στο κρύο, και να απομακρύνουμε στάσιμα νερά, ακόμα και λίγα στάσιμα νερό όπως έχουν κάποια κλαστράκια μας στις βεράντες μας. Άρα λοιπόν με ένα τσίμπημα δεν σημαίνει ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται αμέσως. Μπορεί να, ακόμα και 20 μέρες μετά να έχουμε συμπτώματα από ένα τσίμπημα, από ένα μολυσμένο κουνούπι. Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που είναι θορυβόδη και πλέον σκεφτόμαστε ότι κάτι μας συμβαίνει? Έτσι, έχουμε πυρετό. Μάλλον μοιάζουν, θα έλεγα, με μια κοινή γρήπη. Δηλαδή έχουμε πυρετό, έχουμε κεφαλαλγία, έχουμε καταβολή, μυαλγίες, μπορεί να έχει ασθενείς ναυτία και έμετους. Αυτά δηλαδή τα συμπτώματα μας θορυβούν λίγο και πηγαίνουμε στο γιατρό μας.
1: Να αφήσουμε τώρα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και να πάμε στην Κέρκυρα, εκεί όπου αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο στο οποίο καταγράφει το οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από σκύλο που κοιμόταν στον δρόμο εγκαταλείποντας τον αιμόφυτο. Το ζώο κατέληξε και ο ασυνήθιτος δράστης συνελήφθη. Πάμε στην Κέρκυρα στο Γιάννη Διρότη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτό το απίστευτο περιστατικό. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Γιάννης Ανδριώτης. Κάποιο πρόβλημα έχουμε συνδεθεί μας με τον Γιάννη Ανδριώτη, τον ανταποκριτή μας στην Κέρκυρα, για να μας περιγράψει τις αντιδράσεις και τι λένε οι άνθρωποι στο νησί για αυτό το βίντεο, το σοκαριστικό, που πραγματικά προκαλεί αποτροπιασμό, στο οποίο καταγράφεται ο οδηγός αυτοκινήτου να περνάει σκόπιμα πάνω από ένα σκυλάκι, από ένα σκύλο που κοιμόταν στην άκρη του δρόμου, εγκαταλείποντας τον αιμόφυρτο Γιάννη Ανδριώτη. Καλό μεσημέρι, μας ακούς τώρα.
20: Καλό μεσημέρι, βεβαίως. Είναι σοκαριστική η εικόνα που δείχνει το βίντεο από κάμερα ασφαλείας περιοχής. Μιλάμε για ένα χωριό σύμβουλο, δυτική Κέρκυρα. Το παρσελικό έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Φαίνεται το αυτοκίνητο, για όσους δεν το έχουν δει, με πολύ χαμηλή ταχύτητα, 5 έως 10 χιλιόμετρα την ώρα, να προχωράει στον δρόμο. Μπροστά είναι ένα σκυλί το οποίο κοιμάται. Περνάει και με τη μία και με την άλλη ρόδα από πάνω του και μετά το αυτοκίνητο φεύγει. Το σκυλί σπαρταράει από τον πόνο και φεύγει από τη ζωή λίγα χρόνια μετά. Να πούμε ότι το σκυλί δεν ήταν αδεσπότο, ήταν δεσποζόμενο. Ήταν το σκυλί το οποίο άνοιξε στην οικογένεια ακριβώς μπροστά από το σημείο, ενώ η γυναίκα οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, μένει στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή γείτονας των ιδιοκτητών του σκυλιού. Τώρα, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοχώρου μετά και από την καταγγελία των φιλοζωικών οργανώσεων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε σήμερα εντολή να αφαιθεί ελεύθερη και να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται για αυτό το περιστατικό.
1: Γιάννη Ανδριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία και σήμερα σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και τη νύχτα, ενώ η αυξημένη υγρασία στα δυτικά κάνει την κατάσταση εκεί ανυποφορέ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Μανουήλ, ο οποίος θα μας δώσει την ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού αλλά και την πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές. Να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ότι έχουμε να περιμένουμε για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αυτή την ώρα λοιπόν πολύ ψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική, στην Αργολίδα, τη Λακωνία και κατά δεύτερο λόγο σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Έχουμε ακουμπήσει ήδη τους 40 βαθμούς, οπότε έχει πολύ μεγάλη ζέστη. Στη Δυτική Ελλάδα, δε, που είναι λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία κάνει και εκεί την κατάσταση ανυπόφορη. Τώρα για τις επόμενες μέρες, ξεκινώντας από αύριο, αναμένεται μια μετατόπιση του κύματος ζέστης. Αυτό αναμένεται να μετατοπιστεί στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε τοπικά και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα έχουμε μια μικρή πτώση, 1 με 2 βαθμούς, θα φτάνει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου, και αυτό λόγω της ενίσχυσης του Μελτεμίου, που στο Αιγαίο θα φτάνει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια, όπως είπατε και για τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Έτσι, για αύριο έχουμε περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό, επίπεδο 4 δηλαδή, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, σε Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά Αιγαίου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές.
1: Και ήδη εδώ που τα λέμε τώρα, έχουμε μια πυρκαγιά που ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Ευθυότιδας. Εκδηλώθηκε η φωτιά γύρω στις 12.30 σε περιοχή με ελαιόδεντρα. Και στην περιοχή παίρνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ έχει εκδοθεί πριν από λίγο και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Οπότε πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, Γιώργο, χρειάζεται.
21: Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τους ανέμους οι πυροσβέστες και να θέσουν γρήγορα την πυρκαγιά σε έλεγχο. Από εκεί και πέρα, για τις επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι παρόμοιος με αύριο Δευτέρα, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Για να έχουμε νέα άνοδο το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Γιώργο Μανουήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε το μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι εδώ κοντά μας και πάλι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε τι γίνεται στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Οι εκλογές εν μέσω πολέμου θα ήταν ένα τσουνάμι που θα διασπάσει τη χώρα, λέει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γιατί έχει ακουστεί αυτό το αίτημα στη χώρα του, στο Κίεβο. Προειδοποιεί μάλιστα για 300.000 νέους Ρώσους στρατιώτες. Και απ' την άλλη, είχαμε εδρυμή κατηγορό από τον μεγάλο αντιπαλό του, τον Φεντόροφ, ο οποίος λέει ότι έχει να απαντήσει σε πολλά για τη διαφορά στην κυβέρνησή του.
0: Βέβαια, ο Ζελένσκι έχει ερωτήματα και πρέπει να απαντήσει σχετικά με τη διαφθορά. Αυτό δήλωσε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Φεντόροφ, λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση. Ο πρώην Υπουργός, ο οποίος είχε συνδεθεί με τον εξυγχρονισμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάπτυξη του στρατού των drones, απομακρύνθηκε από τη θέση του Γρηγόρη τον περασμένο μήνα, έπειτα από πληροφορίες για ρήξη με την ηγεσία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου θα έθετε τη χώρα σαφέστατα σε κίνδυνο, απαντώντας την έκκληση που απίφθινε νωρίτερα ο Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ο δρόμος για εκλογές. Πιστεύω ότι σε ένα πόλεμο όπως αυτό, οι εκλογές αυτές καθεαυτές αποτελούν τεράστιο κίνδυνο, δήλωσε ο Ζελένσκι μιλώντας στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντάς τες τσουνάμι που θα τη διασπάσει την Ουκρανία. Και εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να κινητοποιήσει επιπλέον 300.000 στρατεύματα στον πόλεμο εναντίον της χώρας του.
1: Κατερίνη Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, σήμερα ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Καλό μεσημέρι, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το 68ο πρωτάθλημα λοιπόν ξεκίνησε με τρία παιχνίδια χθες. Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ ήταν επιβλητική απέναντι στον Ηρακλή με δύο γκολ του Γιώβιτς και ένα του Βάρκα και Ζήμη. Η Ένωση συνέδρισε με 4-0 το γυριό, μπαίνοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε στο 82 με τον γκολ του Κάρμο απέναντι στον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή τερματοφύλακα του Τρομήτου Χουτεσιώτη, που κράτησε το φτωχό. Στο φτωχό 1-0 το σκορ. Στην Τρίπολη, ο τυπικά γηπεδούχος Καλαμάτα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, όμως ο Άρης με δύο γκολ του Βαμπιάνου στα τελευταία λεπτά του αγώνα πήρε τη νίκη με 3-2. Τρεις αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό μενού της πρώτης αγωνιστικής. Αρχικά ο Όφη θα υποδεχτεί τον Βόλο με το παιχνίδι στο Ηράκλειο να ξεκινάει στις 7.30. Στις 9 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενεί στο Λεβαδιακό, ενώ στις 9.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη της αναμέτρησης Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την Eurosport. Εδώ να θυμίσω ότι το Παναθηναϊκός και Φυσιά έχει αναβληθεί μετά το αίτημα των Πρασίνων που θέλουν να προετοιμαστούν ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Μέρη Βενέζη και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν Άννα Σημέλη και Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή 2 στις 3.
2: Η ώρα είναι 3.
23: Τρέξουν αυτά τα μεταγραφικά γιατί πλέον έχει αρχίσει και το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.
23: Γεια σας, γεια σας.
24: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στους δύο αγώνες του κυπέλου Γερμανίας. Στο 48ο λεπτό Γέντελο Χάιντενχάιμ 3-1 και στο 47ο λεπτό Γκρόιτερ Φίρτ Μπόχουμ 0-1. Και στην Championship στην Αγγλία στο 48ο λεπτό West Brom Burnley 2-1. Και εμείς πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για τον Ηρακλή, ο οποίος υπέστη μια βαριά ήττα. Το 4-0 είναι, όπως και να το κάνουμε, βαρύ σκορ. Είχε δεχτεί και 3 γκολ στο κύπελο από το Βόλο. Και τώρα η κατάσταση είναι ως εξής, όπως διαμορφώνεται, Γιώργο Μαυρόπουλε, από τις αντιδράσεις. Ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ματσάρη, δηλώνει εκνευρισμένος με τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Ο Βούρος ζητά συγγνώμη από τον κόσμο, υποσχόμενος ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε πρόσωπο, και οι οργανωμένοι οπαδοί της Θύρας 10 με ανάρτησή τους στέλνουν το δικό τους μήνυμα, λέγοντας ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε και η εικόνα της ομάδας πρέπει να αλλάξει.
1: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Πολύ καλά τα είπες. Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να πούμε για τον κόσμο, πολύ καλά έκανε, γιατί ήταν και το μοναδικό κομμάτι του Ηρακλή που κατέβηκε αυθεντικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν εκεί, στήριξε την ομάδα ακόμα και όταν έχανε, ακόμα και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 και 4-0, αλλά από εκεί και πέρα ζητάνε και δικαιολογημένα η ομάδα να βρει το δρόμο της, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τίποτα το ενθαρρυντικό. Δεν είναι τόσο πολύ το 4-0, έχει ξαναχάσει ο Ηρακλής από την ΑΕΚ με 4-0, αλλά αυτό που είδαν χθες οι φίλοι του Ηρακλή είναι πολύ μακριά από αυτό που φανταζόταν όταν η ομάδα επέστρεφε στη μεγάλη κατηγορία. Το ξέραμε ότι δεν θα είναι δεμένη, ότι θα χρειαστεί χρόνο με 21 νέους ποδοσφαιριστές, εννοείται, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είδαν είναι ότι σαν να μην υπήρχε κάτι έτοιμο, κάτι στάνταρ, να υπάρξει μια βάση που σιγά σιγά θα χτίσει, γιατί έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν, τουλάχιστον σύμφωνα με το βιογραφικό τους, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια βάση. Αυτή η βάση δεν φάνηκε πουθενά χθες. Ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος θέλει, ο προπονητής, ο πρόεδρος, αυτοί που κάναν τις μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει άκρη κάποιος, γιατί

0: κάνεις εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το λύσει και να παρουσιάσει μια ομάδα έτσι όπως τη φαντάζεται. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν και άλλοι παίκτες και είναι εμφανές ότι χρειάζονται, ειδικά μέσω επιθετικά. Ο Ηρακλής έχει πολύ λίγους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης και η άμυνα. Οι τρεις αμυντικοί φαίνεται ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να παίξουν αυτό το 3-5-2 που θέλει πολύ ταχύτητα, θέλει πολύ γρήγορες επιστροφές, θέλει πολύ καλή διαχείριση της μπάλας να παίζουν οι αμυντικοί σαν να είναι μέση. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε καν γίνεται, θα έλεγα, σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι 25, 27, 30 ετών και κατά κάποιο τρόπο έχουν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους. Mm-hmm. Τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια, το πώς θα το διαχειριστούν, θα φανεί στη συνέχεια. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα, όλες οι ομάδες είναι καλές. Γνωρίζουμε ότι η υπόθεση παραμονή για τον Ηρακλή δεν ήταν ο στόχος πριν αρχίσει τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, αλλά πλέον ο κόσμος του Ηρακλή αρχίζει και συζητάει σε αυτό το επίπεδο και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Mm-hmm. Εννοείται και το πιο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, να τα βρούνε ο προπονητής με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους που
1: γιατί το λες αυτό, να τα βρουν? Υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να, που είναι ανοιχτό και πρέπει να επέλθει, να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα, όταν να βρεθεί κάποια λύση?
0: Όταν λέει ο Ματσάρη, ναι, ότι υπάρχουν ομάδες περισσότερες που προηγήθηκαν ένα μήνα της προετοιμασίας μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να ήξερα εγώ προσωπικά γιατί μόνο 3 φιλικά. Τα 3 στην Ιταλία και με καλές ομάδες. Υποτίθεται ότι στήζοντας μια ομάδα, βλέποντας τις περισσότερες, θα κάνουν φιλικά και με ευκολότερες, θα κάνουν και με δυσκολότερες, ναι, θα κάνουν και με ομάδες του επίπεδου τους. Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, αυτά είναι ερωτήματα που βασανίζουν πολύ τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν ξέρω όμως ποιος πήρε την απόφαση να γίνουν τόσο λίγα φιλικά. Δεν ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις ότι, για παράδειγμα, θέλει 3-5-2. Ποιοι θα είναι οι αμυντικοί?
1: Αυτά συνήθως είναι αποφάσεις του προπονητή. Ποιος να τις πάρει?
0: Ναι, αλλά εδώ έχουμε και την άλλη άποψη που λέει, ναι, ότι η διοίκηση παίρνει τους παίκτες και ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα ανάλογα με το υλικό που έχει.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, λέω για το σύστημα, για το 3-5-2 που λες, αυτά τα συστήματα αποφασίζονται και ο τρόπος που θα αγωνιστεί μια ομάδα από τον προπονητή. Τώρα, αν τα υλικά δεν ταιριάζουν, και αυτό πάλι είναι θέμα του προπονητή, να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα με το καταλληλότερο δυνατό σύστημα.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό.
1: Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο ίσως να έθιξες ακροθυγός στη διάρκεια όσων είπες προηγουμένως. Επειδή έχουμε δει περιπτώσεις, ειδικά πέρυσι στον Ηρακλή, ο Ηρακλής, η παρούσα ιδιοκτησία, η παρούσα διοίκηση, έχει μια τάση προς την προπονητοφαγία. Αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα και τα αποτελέσματα του Ηρακλή, υπάρχει θέμα Ματσάρη ή υπάρχει στήριξη στον προπονητή και θεωρεί η διοίκηση, η ιδιοκτησία του Ηρακλή, ότι με την ενίσχυση της ομάδας και με προϊόντος του χρόνου θα αλλάξει πρόσωπο ο Ηρακλής και θα είναι πιο αποτελεσματικός?
0: Κοίταξε, το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν μας έχει αποδείξει ότι από τότε που ανέλαβε ο Μανουβασίου στον Ηρακλή δεν έχει πολλά.
1: Δεν έχει πολύ υπομονή.
0: Πώς, δεν έχει πολλά πίσω μπροστά. Όταν, ναι, είναι να πωλήσει κάτι, να, ναι, πωλείται την άλλη μέρα ή μπορεί την ίδια μέρα, ναι, όχι την επόμενη. Mm. Βέβαια, ο Ματσάρη.
1: Τώρα είμαστε στην επόμενη όμως, σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πάει,
0: ναι,
1: στην επόμενη.
0: Ο Ματσάρη είναι μια διαφορετική περίπτωση. Γιατί
1: για
0: έχει ένα συμβόλαιο με ρήτρες, κανονικό συμβόλαιο, το οποίο δεν υπήρχε με τους προπονητές που ήταν στον Ηρακλή κατά την θητεία τους
1: στη Super League 2,
0: χρόνια, στη Super League 2, ναι. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό θα μπορέσει να λυθεί μόνο αν θέλουν και οι δύο πλευρές, αλλά σπάνια θέλουν και οι δύο ένα χωρισμό, ένα διαζύγιο. Οπότε αυτό που λένε οι οπαδοί του Ηρακλή και το τονίζουν, η ανακοίνωσή τους λίγο πολύ είναι αυτό, ότι βρείτε τα και φτιάξτε μια ομάδα, γιατί όλοι για μας είστε το ίδιο, υπεύθυνοι είτε στο καλό είτε στο κακό.

0: Μάλιστα. Άρα από την απάντησή σου να συμπεράνουμε ότι θα δοθεί μια πίστοση χρόνου στο ματσάρι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν ραγδαία ανά πάσα στιγμή.
1: Καλά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον Ηρακλή. Απλά στον Ηρακλή θα γίνει πιο εύκολο
0: για τον Ηρακλή
1: με άλλες ομάδες. Ναι, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι ένας πρόεδρος που δεν έχει πολύ υπομονή, όπως είπες πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν φτάσει στο αμήν, δεν θα αφήσει και την ομάδα έτσι. Απλά το θέμα είναι να καταλάβει ότι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο προπονητής και διοίκηση. Αν δεν μπορέσουν να τα βρουν εκεί, μετά δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει. Θα αποφασίσει να πείσει πίσω, να παραγωνίσει κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του και συμμετέχουν στο χτίσιμο της ομάδας, θα φέρει κάποιους άλλους, όπως έγινε με τις περιπτώσεις των Μπασινά και Αμανατίδη.
0: Που αποχώρησαν, έτσι, μετά από ένα μήνα περίπου αποχώρησαν από την ομάδα.
1: Ακριβώς, γιατί και εκεί υπήρχε το σημάδι ότι δεν μπορούσαν να τα βρουν όλοι μεταξύ τους και άφησαν αιχμές και για τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και για τον Γιάννη Κόντι, λέγοντας ότι εμείς, για παράδειγμα, κινούμασταν ανάμεσα σε 30-40 ποδοσφαιριστές και τελικά αποκρίθηκαν μόλις σε 8-9 από αυτούς που είπαμε. Βέβαια, εδώ για μένα είναι μια λάθος προσέγγιση, γιατί άμα θέλεις να πάρεις 20 με 25 παίκτες, που λίγο πολύ το ξέραμε από την αρχή ότι ελάχιστοι θα ήταν αυτοί που θα μέναν στην φετινή ομάδα, θα έπρεπε να κινηθούν σε πολύ περισσότερους παίκτες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δολιδοσκοπείς 40 και να έρθουν και 20. Είτε γιατί κάποιοι θα θέλουν κάποια μεγαλύτερα συμβόλαια, είτε γιατί θα τους πλησιάσουν κάποιες άλλες ομάδες, είτε θα αποφασίσουν να μην έρθουν στην Ελλάδα γιατί κάτι δεν τους αρέσει, θα αποφασίσουν να μείνουν στις πατρίδες τους. Όλα αυτά είναι σχετικά πάντα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχεις τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα της τάξης του 50%, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα του Γιάννη Αμανατίδη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στον Ηρακλή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Τρίπολη. Χθες το πιο αμφίροπο παιχνίδι της ημέρας έγινε εκεί. Καλαμάτα Άρης. Και η Καλαμάτα, παρότι προηγήθηκε δύο φορές Βασίλη Κούβαλη, στο τέλος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη. Μετά την αποβολή δέχτηκε δύο γκολ στο 88 και στις καθυστερήσεις και ιτήθηκε με 3-2. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι αντιδράσεις από την Καλαμάτα, έτσι?
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ναι.
2: Την υπεδούχο ομάδα
0: στον Άρη θα πάμε αργότερα.
2: Ωραία, ναι, μπορώ να σου πω για τον Άρη, γιατί δεν είναι...
0: Ναι, βέβαιος,
2: πολλές φορές... Ναι, ναι. Ένα στόπερ, ένα κεντρικό αμυντικό να σου βάζει δύο γκολ και να σου γυρίζει το παιχνίδι.
0: Και να πω και κάτι, ήταν η μέρα των στόπερ χθες. Γιατί έτσι. Και τα δύο γκολ του Φαμπιάνου έδωσαν την νίκη στον Άρη και το γκολ του Κάρμο στο Καρεσκάκη έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό.
2: Σωστό. Ναι, ήταν στα τρία παιχνίδια πρωταγωνιστές δύο κεντρικοί αμυντικοί.
0: Και με κινήσεις, επίτρεψέ μου, σεντερφορίσχες.
2: Ειδικά για τον Φαμπιάνο, επειδή το είδαμε και ζωντανά, όχι ότι αλλάζει κάτι για τον Κάρμο, αλλά νομίζω οι εκτελέσεις του Φαμπιάνο ήταν σεντρεφορήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Κάρμο έκανε μια κίνηση για να κοντρολάρει την μπάλα.
2: Ήταν δύσκολο και το κοντρόλ.
0: Ναι.
2: Ήταν δύσκολο το κοντρόλ,
0: ναι,
2: αλλά έκανε και ο Φαμπιάνο κοντρόλ.
0: Ναι.
2: Αλλά για μένα πιο δύσκολο γκολ από τα τρία, και αν βάλουμε τα τρία γκολ που πέτυχαν οι κεντρικοί αμυντικοί, το δεύτερο του Φαμπιάνου στην κίνηση, είναι πολύ δύσκολο γκολ αυτό που έβαλε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Πάρα πολύ δύσκολο που έδωσε και την νίκη στον Άρη. Η Καλαμάτα τώρα που έδειξε, γι' αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε χάιδεμα αυτιών και όλη τη κατάσταση που επικρατεί στην Καλαμάτα, εννοώ το στήσιμο της ομάδας, οι μεταγραφές, ο προπονητής και όλα αυτά. Ήταν σαν να είναι χρόνια στη Super League 1 η Καλαμάτα. Έτσι μπήκε μέσα να αντιμετωπίσει τον Άρη. Αυτό έκανε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βέβαια, λάθη έγιναν. Η απειρία φάνηκε που κόστησε κιόλας, αλλά κόστησε και η αποβολή του Μπολίβαρ. Η αποβολή του Μπολίβαρ άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες στο 86 με μια περίσκεπτη ενέργεια. Έκανε μια αντίδραση εκεί στον Ράτσιτς, που μπορεί να του είπε και κάτι, δεν ξέρω τι έχει γίνει, και ήταν στην απέναντι πλευρά. Η κόκκινη από τον έλεγχο του ΒΑΡ βγήκε και πήγε για τον Βενεζουελάνο center forward της Καλαμάτας, που ήταν σε πολύ καλό
0: μούντα. Έβαλε και τον γκολ.
2: Έβαλε γκολ, δεν είχε σκοράρει ακόμα και σχεδόν ούτε στα
0: φιλικά. Το πρώτο.
2: Είχε αμφισβητηθεί και στα φιλικά ακόμα, ότι ακόμα δεν έχει σκοράρει. Βάζει λοιπόν το πρώτο γκολ. Έχει συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ, αφήνοντας την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια. Δεν ξέρω αν την ακούμπησε κιόλας. Όπου ο Κένεθ Βάργκας σκόραρε το δεύτερο γκολ, έδωσε πάλι προβάδισμα στην Καλαμάτα. Και ήρθε η φάση αυτή στο 86 να παρασυρθεί, να αποβληθεί και να μείνει με 10 η ομάδα της Μεσσηνίας. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, παρασύρθηκε, γιατί του κάνει και μία κίνηση και ο Ράτσιτς.
2: Ναι,
0: και μετά δέχεται το,
2: και
0: το χτύπημα.
2: Να του είπε
0: κιόλας, ναι. Αλλά κάνει και μία κίνηση με το χέρι του ο Ράτσιτς, απλώς δεν το χτυπάει στο πρόσωπο.
2: Και όταν το χτύπησε το Ράτσιτς, επειδή το είδα εγώ στο βίντεο μετά, στο τέλος του αγώνα, δεν έπεσε κάτω αμέσως ο Ράτσιτς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το σκέφτηκε λίγο και μετά έπεσε
0: είναι,
2: κάτω.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο αυτή
2: δεν
0: η φάση.
2: Δεν ήταν θέατρο, τον βρήκε ο Μπολίβαρ. Βέβαια υπάρχουν πολλά παράπονα, όχι επίσημα, και πολλές διαματηρίες από ανθρώπους της ομάδας και από τον κόσμο για τη διαιτησία.
0: Γιατί, για αυτή τη φάση ή...
2: Και για αυτή τη φάση, γιατί για την κόκκινη μπορεί να το παραδεχτούν, να το παραδέχονται ότι είναι κόκκινη κάρτα, γιατί έκανε λάθος εκεί ο Μπολίβαρ. Αλλά νωρίτερα στον Πετρίς που σήκωσε ψηλά το πόδι, λένε οι άνθρωποι της Καλαμάτας ότι θα μπορούσε να δεχθεί απευθείας κόκκινη κάρτα και όχι κίτρινη. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία όλων των διαπληκτισμών και αυτό που έγινε την στιγμή εκείνη στο 86.
0: Μάλιστα.
2: Ο Πετρίς σήκωσε το πόδι ψηλά στον Χάμζα, από ό,τι φαίνεται όμως το βίντεο, επειδή είδα και αυτό το βίντεο, για να το ξεκαθαρίσουμε, έχει βρει την μπάλα ο Πετρίς και μετά κατέβασε το κεφάλι ο Χάμζα και σωστά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα βέβαια ο Πετρίς. Τώρα για κόκκινη αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Ναι. Δεν μπορούμε
0: πάντως η διαιτησία σε πραγματική ροή αγώνα δεν ήταν καλή, υπό ποια έννοια,
2: γιατί...
0: υπό την έννοια ότι τρεις φορές παρενέβη το ΒΑΡ για να...
2: Δύο φορές γιόρθωσε το ΒΑΡ τον Ζαμπαλά, έτσι.
0: Είναι δύο φορές για πέναλτι που καταλόγησε, ένα υπέρ της Καλαμάτας, ένα υπέρ του Άρη και μία η κόκκινη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έδωσε δύο πέναλτι ο Ζαμπαλά, τα οποία μετά από παρέμβαση ΒΑΡ τα πήρε πίσω.
2: Ακριβώς.
0: Και την κόκκινη την έδωσε μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ επίσης, του Φωτιά.
2: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο, ο διαιτητής στον πραγματικό χρόνο και στις δύο στιγμές, και στο πρώτο ημίχρονο στο 13, αν δεν κάνω λάθος, και στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος εκεί, όπου έδωσε πάλι πέναλτι ενώ ήταν έξω από την περιοχή η μπάλα.
0: Ναι, στο 12 και στο 70 ήταν τα πέναλτι.
2: Ναι, δεν τον δικαίωσε το ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Και... Βέβαια, πρόσεξε, εδώ πρέπει, γιατί γίνεται αυτό το λάθος, νομίζω ότι πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Είναι άλλο οι εσφαλμένες αποφάσεις του διαιτητή στη ροή αγώνα και άλλο τελικά αν μέσω ΒΑΡ αποδίδεται δικαιοσύνη. Έτερων εκάτερων. Από τη στιγμή που οι αποφάσεις στο τέλος ήταν σωστές, και μιλάω για αυτές τις τρεις φάσεις, για την κόκκινη και τα δύο πέναλτι, από τη στιγμή που οι αποφάσεις ήταν σωστές, σημαίνει ότι η διαιτησία δεν καθόρισε το αποτέλεσμα.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι, δεν καθόρισε το αποτέλεσμα, αλλά τα παράπονα υπάρχουν. Και ξέρεις τι λένε, έτσι ήταν το πω λαϊκά. Έψαχνε αφορμή, σ' όλα όσα ίσα. Δηλαδή, το έλεγε ο κόσμος, το έλεγαν και άνθρωποι της ομάδας, δεν μπορώ να πω τώρα ποιος και τι, ότι έψαχνε αφορμή ο κ. Ζαμπαλάς για να πάει στο πέναλτι. Είπαν πολλές φορές.
0: Από την Καλαμάτα λες.
2: Ναι, για την Καλαμάτα μιλάω πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά από την άλλη όμως έδωσε και πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας που δεν ήταν.
2: Ναι, όντως.
0: Έδωσε και ένα του Άρη που ήταν και το διατηρήθηκε η απόφαση, δεν είχαμε παρέμβαση ΒΑΡ. Γενικώς είχε πολλές αποφάσεις, αλλά στο τέλος.
2: Θα μας τα πούνε οι ειδικοί αυτά.
0: Στο τέλος, μέσω VAR, θέλω να πω ότι οι αποφάσεις στις κρίσιμες φάσεις, στις σημαντικές φάσεις, ήταν σωστές.
2: Όπως είπαμε και με το Σίφι Βοντζάκη χθες στη μετάδοση, ευτυχώς που υπάρχει VAR.
0: Α, καλά, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
2: Όχι, ευτυχώς και για χθες.
0: Και για χθες, και για χθες. Ναι, καλά, βέβαια.
2: Το παιχνίδι επέστρεψε η Καλαμάτα μετά από 25 χρόνια, έκανε την προσπάθειά και ήταν πάρα πολύ καλή. Έπαιζε απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο που φάνηκε ότι είναι μεγάλος αντίπαλος όταν εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη αλλά και την ευκαιρία που του έδωσε η Καλαμάτα για να βάλει πολλούς παίκτες στην περιοχή, να φέρει και τρίτο επιθετικό και center back κεντρικό αμυντικό μέσα στην περιοχή, στατικές φάσεις και να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί η Super League είναι τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα από τη Super League 2. Καμία σχέση. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και πρέπει να γίνει μάθημα στην Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες.
0: Ναι.
2: Είπε ότι η Καλαμάτα ήρθε για να μείνει. Το πιστεύουν όλοι αυτό. Και ο Στέφανος Στρούγης, ένας εκ των αρχηγών της Καλαμάτας, μας μίλησε για την αθλητική Κυριακή και την Έρα Σπόρ εχθές. Μας είπε ότι δεν απογοητευόμαστε, συνεχίζουμε στο ίδιο τέμπο, στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια πράγματα. Η ομάδα μας είναι καλή και θα το δείτε στη συνέχεια. Το είπε αυτό και ο παίκτης και ο προπονητής. Είπε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε δύο παιχνίδια ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας, γιατί ήταν πολύ κοντά η απόσταση της αναμέτρησης για το κύπελο με τον Πανετολικό αλλά και το χθεσινό με τον Άρη, Τετάρτη και Σάββατο. Δεν είναι η Καλαμάτα νεοφώτιστη τώρα ομάδα να μπορεί να σηκώσει το βάρος δύο αγώνων με ομάδες Super League ένα μέσα σε τρεις μέρες. Πολύ δύσκολο αυτό και φάνηκε στο τέλος του αγώνα η κούραση. Είχε και τραυματισμούς. Είπε για τους τραυματισμούς ότι είχαμε απώλειες από τραυματισμούς και πριν το παιχνίδι αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Διαθέτουμε όμως πολλούς και καλούς παίκτες, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που επιμένει και στηρίζει το πλάνο του και μπράβο του. Και ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος, Άνω. Συγκλονιστικός ο κόσμος της Καλαμάτας. Ταξίδεψαν περίπου 2.500 φίλοι της Μαύρης Θύελλας, βρέθηκαν στο Θεόδωρο
0: Προκοτώνη. Είχε και φιλάθλους του Άρη, επίσης.
2: Είχε παλμό, ναι, είχε και ο Άρης. Είχε 700 περίπου ο Άρης στη θύρα 4. Μάλιστα. Το είπαμε και χθες. Αλλά ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος της Καλαμάτας, θέλω... για πρώτο παιχνίδι.
0: Τώρα θέλω μία αναφορά σύντομη στον Αστέρα. Παίζει το βράδυ στις 9 στο... με αντίπαλο τον Πανετολικό. 9.30, συγγνώμη.
2: 9.30.
0: Συμπληρώνει με αυτό το παιχνίδι, μπαίνει στον 20ο χρόνο.
2: 20η πρεμιέρα.
0: Στη Super League. 20 χρόνια ο Αστέρας στη Super League. Συνεχώς και αδιαλείπτος.
2: Όσο υπάρχει Super League 1, υπάρχει ο Αστέρας Άκτορος στη Super League 1. Από τότε που διαμορφώθηκε αυτή η κατηγορία, έτσι. Πάνε μαζί και η Super League 1 και ο Αστέρας. Είναι 20η λοιπόν. Είναι ο Μακέντα και ο Κιμπιόκα στην αποστολή. Δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιηθούν. Ο Σίλβα είναι τιμωρημένος. Σίγουρα δεν θέλει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, γενικά ο οργανισμός του Αστέρα, να δει παρόμοια εμφάνιση με τη Λιβαδιά. Θέλουν να ξεχάσουν αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να βρει λύση στο κέντρο της άμυνας. Μάλλον ο Μπλόρσον θα πάρει τη θέση του Σίλβα. Και όσο αφορά τώρα κάποιες άλλες αλλαγές, μάλλον και ο Κετού θα μπει στην αρχική εντεκάδα, αφού δεν έπαιξε στο παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Θα υπάρξουν 2 με 3 αλλαγές το πολύ από την εντεκάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό για το κύπελο. Σίγουρα ο Αστέρας πάει για την νίκη σήμερα, αφού έχει μια καλή προϊστορία. Είχε 11 επισκέψεις χωρίς ήττα, πέρυσι ιτήθηκε από τον Πανετολικό μετά από 11 παιχνίδια που είχαν δώσει στο Αγρίνιο. Πέρυσι ιτήθηκε στην κανονική διάρκεια τη σεζόν με 3-1, ενώ η προϊστορία λέει 5 νίκες για τον Αστέρα, 5 ισοπαλίες και 9 ήττες στις 19 πρεμιέρες που έχει δώσει ο Αστέρας, για τις πρεμιέρες μιλάμε και για τα παιχνίδια που δίνει την πρώτη αγωνιστική, ενώ να πούμε ότι η περσινή πρεμιέρα του Αστέρα Άκτορ ήταν η ήττα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, η προπέρσινη όμως ήταν νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Πανετολικό. Πώς θα παίξει και γενικώς τι περιμένουμε φέτος, Μπάμπη Πλάγου.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Άκουγα νωρίτερα τον Βασίλη τον Κουβάλη, ο οποίος είναι γεγονός ότι κουράστηκε πάρα πολύ, για να σου πει την προϊστορία του Αστέρα Τρίπολης στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Εγώ δεν θα κουραστώ τόσο πολύ. Θα σου πω ότι ο Πανετολικός δεν έχει κερδίσει ποτέ σε παιχνίδια της πρεμιέρας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι ένα τρομερό στατιστικό. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια καταγεγραμμένη μία νίκη την πρώτη χρονιά που ήταν ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και είναι η μοναδική νίκη στην πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική καλύτερα, και ήταν επί του Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Τον οποίο τον αντιμετωπίζει πάλι τώρα στην πρεμιέρα. Μόνο που τότε, τη σεζόν 11-12, η πρεμιέρα είχε γίνει μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Υπήρξαν κάποιες αναβολές στην αρχή, δεν είχε γίνει, είχε αναβληθεί ολόκληρη.
0: Και έγιναν οι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής πρώτα και ακολούθησαν της πρώτης.
3: Σωστά. Και εκείνη τη δεύτερη αγωνιστική, ο Πανετολικός είχε παίξει με τον Πανιόνιο και είχε ιτηθεί. Άρα ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν μέτρησε και τότε ήττα. Ναι. Μόνο που ήταν το δεύτερο παιχνίδι, η δεύτερη αγωνιστική και όχι η πρώτη.
0: Ναι, κατάλαβα. Πάντως, εδώ στους αγώνες Πανετολικός Αστέρας υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Δηλαδή, 17 αγώνες, 4 νίκες ο Πανετολικός, 4 νίκες ο Αστέρας, 9 ισοπαλίες και 15-14 τα γκολ.
3: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Στα μεταξύ τους παιχνίδια στην Super League, έτσι είναι τα πράγματα. Και να σου πω ότι εγώ περιμένω να δω και έχω κρατήσει μάλιστα το σημείωμα που είχα, τις σημειώσεις που είχα από το σινό παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο ήταν το τελευταίο για την χρονιά την περασμένη, το 25-26. Είχαν παίξει την τελευταία αγωνιστική, το play-out δηλαδή, στο Αγρίνιο. Ήταν πάλι το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Είχε κερδίσει ο Αστέρας με 1-2, παρότι είχε βρεθεί να παίζει και με 10 παίκτες στο τέλος του αγώνα. Και θέλω να δω το πώς θα παραταχθούν σήμερα οι ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι έχω κρατήσει εκείνες τις σημειώσεις. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές. Έχω μετρήσει ότι έχει 18 αλλαγές στο ρόστερ του ο Αστέρας. 18 παίκτες έχουν φύγει, 17 έχουν έρθει στην ομάδα. Αλλά και ο Πανετολικός δεν πάει πίσω. Δηλαδή έχει 14 παίκτες που έχουν αποχωρήσει και είναι 10 οι οποίοι έχουν έρθει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Καταλαβαίνεις ότι μιας και μιλάγαμε νωρίτερα για προϊστορίες και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, γιατί μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες σε σχέση ακόμα και με το παιχνίδι που έγινε 21 Μαΐου, το τελευταίο παιχνίδι όπως είπα ήταν για την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή πριν από 3 μήνες οι ομάδες που θα δούμε σήμερα ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτό που επίσης θέλω να σου πω είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν και τις υποχρεώσεις τους με ήττα στο κύπελο. Ίσως να το είπε και ο Βασίλης ο Κούβαλης. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με 4-2 από την Καλαμάτα εκτός έδρας για το κύπελο με μια απογοητευτική εμφάνιση, με πολλές απουσίες όμως, ακόμη και με το παιχνίδι το οποίο αναμένουμε σήμερα. Και ο Αστέρας έχασε από το Λεβαδιακό με 2-0.
0: Ο Πανετολικός που συνεχίζει με τον Αναστασίου στον πάγκο είναι θεωρείς ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι ή πάλι θα έχει προβλήματα, θα αγωνιστεί στα play out και θα δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού?
3: Κοίταξε να δεις, Θάνο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ο Αναστασίου, γιατί ήρθε μεσούς στη σεζόν, έκανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις τον Ιανουάριο, ό,τι μπόρεσε για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στη Super League και να κάνει ίσως και μια καλή πορεία. Ο Γενάρης ήταν αυτός ο οποίος ήταν αποτυχημένος εντελώς για τον Πανετολικό και γι' αυτό δεν μπόρεσε να μπει μέσα στην οκτάδα. Τώρα, ο Αναστασίου είχε την πολυτέλεια να έχει την ομάδα από την αρχή στις προπονήσεις, να ξέρει πού πονάει, να ξέρει τους παίκτες οι οποίοι έφυγαν και να διαλέξει τους παίκτες για τη νέα σεζόν. Τώρα, οι παίκτες στις θέσεις που ήθελε ο Αναστασίου έχει βρει ποδοσφαιριστές και έχουν έρθει. Απομένει να δούμε αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, στο χορτάρι δηλαδή, αν θα παρουσιάσουν κάτι καλύτερο από τους παίκτες που ήταν πέρυσι και που έφυγαν από την ομάδα.
0: Θα πάρουμε μια γεύση στις 9.30 το βράδυ, Μπάμπη. Θα είσαι εσύ εκεί για την μετάδοση του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο.
4: Ερασπορ 101,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Τριάντα τέσσερα λεπτά μετά τις 3 Ερασπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Στο κύπελο Γερμανίας 75 λεπτό Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-1 και Greuther Fürth Bochum 0-2 και στην Championship στην Αγγλία επίσης 75 λεπτό West Brom Burnley 3-1. Και εμείς φεύγουμε από το Αγρίνιο, πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Ηράκλειο. Πρεμιέρα και για τον Όφη στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο, στο Παγκρίτιο, στις 7.30 το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε κλίμα από τον Γιώργο Γιαλιδάκη. Σε ακούμε, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Πράγματι, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο ανάμεσα στον Όφη και τον Βόλο. Ένα ζευγάρι, Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, που έχει τη δική του ιστορία. Ένα ζευγάρι, θα έλεγα, που πάνω κάτω είναι μοιρασμένα τα κουκιά, νίκες, ήττες, ισοπαλίες. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις 9 αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι δύο ομάδες στο Ηράκλειο. Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3 νίκες, ενώ δύο μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Ενώ άξιο λόγο είναι και το γεγονός στις 10 τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 2, ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Δύσκολο ζευγάρι που σαφέστατα θα κρυφθεί στις στιγμές του παιχνιδιού στις λεπτομέρειες. Ο Όφη προέρχεται από μια πολύ σπουδαία νίκη επί της Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League, αλλά και ο Ολυμπιακός Βόλου με το καλημέρα. Βόλος, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με το καλημέρα έδειξε τα δόντια του
0: στο κύπελο κόντρα στον Ηρακλή.
7: Ακριβώς τον Ηρακλή στο κύπελο με 3-1. Άρα λοιπόν και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου είναι μια ομάδα πολύ δυνατή. Στον Όφη είναι υποψιασμένη σε αυτό. Σίγουρα αυτός ο Σκόντης θα πάει σε ένα rotation, διότι θέλει να διατηρήσει και την ομάδα φρέσκια και για το σημερινό παιχνίδι, αλλά και για τη ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια με την Τσέσκα Σόφιας. Έτσι λοιπόν θα πάει σε κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε ο ίδιος τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Θα μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές, θα εκτιμήσει την κατάσταση και αναλόγως θα πράξει. Ένα παιχνίδι που θα γίνει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, διότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στο Ηράκλειο και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο ασφαλώς θα είναι προσεκτικός στο κομμάτι αυτό. Να πω ότι και με τα εισιτήρια διαρκείας όχι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Χθες,
0: ολοκληρώθηκε χθες η διάθεσή τους.
7: Ακριβώς χθες και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και άλλη παράταση, έστω και αν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα δούμε ανάλογα με την κίνηση και τη ζήτηση, θα δούμε αν Όφη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, Όφη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Φαντάζομαι ότι το ανάλογο θέλει να κάνει και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Αλλά έλεγα, θα ξαναπώ και πάλι, ότι είναι ένα ισορροπημένο ζευγάρι που σαφέστατα. Νομίζω ότι το σημερινό μας ακριβώς στις λεπτομέρειες είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι και πέρυσι σε τρεις αναμετρήσεις οι δύο μας είχαν από μία νίκη, ενώ ένα μάτς έλεξε ισόπαλο.
0: Απουσίες έχει ο Κόντης?
7: Όχι, δεν υπάρχουν απουσίες. Πλην της γνωστής του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είναι τραυματίας, οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του Όφη.
0: Και πόσος κόσμος αναμένεται σήμερα στο Παγκρίτιο? Δύσκολη μέρα, είπες. Έτσι, είμαστε και εν μέσω διακοπών για πάρα πολύ κόσμο, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά πάει και καλά η ομάδα, γι' αυτό ρωτάω.
7: Όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, Φλάνο, για να σου δώσω να καταλάβεις λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, στην παραλία γίνεται πατός με πατώσε. Να χρησιμοποιήσω μια κριτική έκφραση. Ένας πάνω στον άλλο δηλαδή, έτσι. 7.30 ώρα είναι σχετικά νωρίς. Πολλοί κόσμος αφενός δεν θα έχει φύγει από την παραλία και αφετέρου είναι μια εποχή δύσκολη λόγω του τουρισμού. Αρκετός κόσμος εργάζεται. Δεν νομίζω ότι θα έχει τον κόσμο που είχε
0: στο ευρωπαϊκό λες, εντάξει, κατώπιες, λογικό.
7: Ναι. Αλλά 5-6.000 κόσμο πιστεύω ότι θα βρεθεί σήμερα στο Παγκρατίο Στάδιο.
0: Και στα εισιτήρια διαρκείας πόσα έχει πουλήσει μέχρι στιγμή η Όφη?
7: Κοντά στα 7.500 εισιτήρια, φανώ.
0: 7.500 εισιτήρια νομίζω είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τον Όφη.
7: Δεν το συζητάμε, ρεκόρ για τον Όφη, πολύ μεγάλο ρεκόρ για τον Όφη, αλλά νομίζω αν βγάλεις το Big Four και ενδεχομένως τον Άρη, δεν νομίζω άλλη ομάδα από την περιφέρεια να έχει φτάσει σε αυτόν τον υψηλό αριθμό διάθεσης εισιτηρίων.
0: Και ο Άρη δεν νομίζω να τον έχει φτάσει αυτόν τον αριθμό. Πόσο, 7.000 δεν είπες?
7: Κοντά στα
0: 7.5. Δεν νομίζω, γιατί δεν είναι και πολύ καλή περίοδος για τον Άρη, παρότι νίκησε χθες, ενώ η περίοδος που προηγήθηκε με τις μεταγραφές. Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν το βράδυ σε 7.30 Όφη Βόλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και πάμε στον Άρη. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας. Μεγάλη νίκη, Νίκο, χθες για τον Άρη. Έτσι όπως ήρθε και βοηθάει ώστε πάρα πολύ στην ψυχολογία για μια ομάδα που στην περίοδο που προηγήθηκε, εννοώ την μεταγραφική περίοδο, προβλημάτισε με την, ας πούμε, δυστοκία στις μεταγραφές ή εν πάση περιπτώσει με τις όχι τόσο γρήγορες μεταγραφές και με τα κενά που πράγματι υπάρχουν. Και ήρθε ένας παίχτης, ο Φαμπιάνο, να πετύχει 2 γκολ στο τέλος του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στις καθυστερήσεις, και μάλιστα να έχει χάσει και πριν από αυτά τα 2 γκολ μια ευκαιρία και να γίνει ο ήρωας του Άρη.
8: Καλησπέρα, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα όσα είπες. Όπως έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή τα διαρκεία στο Άρη σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να φτάσουν αυτά που έχει διαθέσει Όφη.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν είναι ούτε καν τα μισά από αυτά που έχει.
0: Γι' αυτό είπα ότι δεν είμαι σίγουρος για τον Άρη. Ναι. Θα σου έλεγα για τον Παναθηναϊκό, κρατάω μια επιφύλαξη εκεί. Θα τον ρωτήσουμε.
8: Όχι. για τον Άρη σίγουρα. Ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, ένας λόγος είναι πέρα από την δυσαρέσκεια που υπάρχει γενικότερα για τους διοικητικούς χειρισμούς και mm-hmm. η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού που έφερε τον Άρη σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη θέση να αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας αλλά και στα πρώτα επίσημα με λύσεις ανάγκης στο κέντρο της άμυνας. Όπως είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι. Και μπορεί να μην είναι ο μόνος λόγος, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα αφηρητικό, Θάνο, μια δικαιολογία για το γεγονός ότι ο Άρης και στο χθεσινό παιχνίδι δέχτηκε γκολ, διότι δεν αγωνίζονται παίκτες οι οποίοι είναι φύση θέση τους να παίζουν σε αυτή τη θέση. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Γκέντσεν, τον οποίο είδαμε και χθες να χρησιμοποιεί ο Γρηγορίου σε αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, και παρά το γεγονός ότι ο Γρηγορίου ρίσκαρε χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τρεις επιθετικούς στο τέλος και γενικότερα έχοντας μια πάρα πολύ επιθετικογενή ενδεκάδα, με Μωρόν, με Μύρ, με Αλφαρέλα, παρόλα αυτά την λύση έδωσε και θα λέγαμε ότι έβγαλε ασπροπρόσωπο τον προπονητή του Άρη ένας κεντρικός αμυντικός, mm-hmm. ο Φαμπιάν, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη, όχι μόνο φέτος, όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο κλειάδι της Βικελίδης, αλλά είναι παίκτης ο οποίος για αμυντικός έχει έφεση στο γκολ, το έχει αποδείξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Και αν μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι πολύ καλός ψηλά με το κεφάλι, τώρα τον είδαμε και πραγματικά να έχει την εκτελεστική δυνότητα
0: που δεν έχουν ίσως
8: παίκτες.
0: Λειτουργήσε με κινήσεις επιθετικού.
8: Μπράβο. Πώς κατέβασε την μπάλα στο 2-2, πώς εκτέλεσε μετά την σέντρα του Μπουσαΐτ στο 2-3 και μάλιστα στις καθυστερήσεις, εκεί όπου η μπάλα έκαιγε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά άσκησε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Στο τελευταίο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνουμε και τις καθυστερήσεις από τη στιγμή που η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίχτες. Ήταν ένα νομίζω καθοριστικό γεγονός mm-hmm. για την εξέλιξη και την τελική έκβαση του παιχνιδιού αυτού. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι μια νίκη σίγουρα ψυχολογίας. Μια νίκη που σίγουρα ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και που δημιουργεί και, εάν θέλεις, ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι ο Άρης με τις προσθήκες που έχουν γίνει και του Ρίτσαρντς αλλά και του Κροάτη, του αμυντικού, του Σούταλ, ο οποίος λογικά αναμένεται
0: στις
8: επόμενες ώρες. Ναι. Mm-hmm. Και η λογική λέει ότι κάποιοι από τους παίκτες αυτούς θα είναι διαθέσιμοι και για το παιχνίδι κόντρα στον Όφη mm-hmm. Την επόμενη Κυριακή, στο κλάδι της Βικελίδης. Το πρώτο φετινό παιχνίδι του Άρη με στην έδρα του. Και μάλιστα στο παιχνίδι αυτό λογικά θα δούμε, αν όχι στην ενδεκάδα, σίγουρα στην αποστολή Φάνο και τον Μάνου Γκαρθία, ο οποίος προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σίγουρα μια κίνηση ποιοτική, μια ένεση, θα λέγαμε, ποιότητα στο ρόστερ του Άρη, με έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια και σίγουρα δεν θα χρειαστεί καθόλου πίστοση χρόνου για να προσαρμοστεί, διότι έχει παίξει τον Άρη και στο παρελθόν. Προέρχεται βέβαια από την παρουσία του στο MLS με την ομάδα του Κάντσας στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι σε καλή κατάσταση αγωνιστική και η λογική λέει ότι άμεσα θα τον ρίξει στη μάχη ο Γρηγορίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος. Εντάξει, λογικό είναι όταν καταφέρνεις να ανατρέψεις το 2-1 και να βάλεις γκολ στις καθυστερήσεις.
8: Ένα χρόνο, συγγνώμη που σε διάκοπτο. Μετά το περσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Άρης δηλαδή χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να πάρει μια νίκη με ανατροπή. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα λέει πολλά για την χθεσινή επιτυχία και το ιδανικό ξεκίνημα του Άρη στο πρωτάθλημα με αυτή την εντυπωσιακή πραγματικά ανατροπή.
0: Τώρα, με την άφηξη του Μανού Γκαρθία χθες και του Σούταλο, ίσως σήμερα, όπως είπες.
8: Ναι,
0: ολοκληρώνεται το ρόστερ ή να περιμένουμε και κάτι άλλο, κάποια άλλη μεταγραφή?
8: Νομίζω ότι ο Άρης θέλει και άλλη ενίσχυση στην άμυνα του. Ναι. Νομίζω ότι δεν ολοκληρώνεται το ρόστερ. Νομίζω ότι θα τον βρει εν κινήσει, όπως λέμε, η ενίσχυση, ναι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Είναι καλό ότι μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Προς το τέλος όμως.
8: Προς το τέλος. Ναι. Έστω και έτσι θα δοθεί δυνατότητα στον Άρη να κάνει και σε αυτό το χρονικό διάστημα μια μήνυ προετοιμασία, ενδεχομένως να δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια ώστε ο Γρηγορίου με όλο, να δει για πρώτη φορά όλο το ρόστερ που έχει στα χέρια του και να βγάλει σαφέστατα πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα από ότι τώρα, όπου ένας παίκτης αυτοί οι οποίοι έρχονται, όπως είδαμε και τον Πιετρής, τον είδαμε χθες να ξεκινάει στη βασική πεντάδα,
0: ναι,
8: ή τον Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, ο οποίος και αυτός τελικά χρησιμοποιήθηκε, mm-hmm. Το έδωσε την ευκαιρία, του έδειξε εμπιστοσύνη ο Γρηγορίου και με μερικές προπονήσεις τον έβαλε στο πρωτάθλημα.
0: Και, και το Ράφα Μύρ, ναι, στην επίθεση, και τον Παλάσιος.
8: Και στον αγώνα Κυπέλλου, ναι, φυσικά. Αυτοί οι παίκτες παίξαν και στον αγώνα Κυπέλλου με την Καρδίτσα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω έτσι θα γίνεται η δουλειά στον Άρη. Σιγά-σιγά, σταδιακά θα ενσωματώνονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ώστε κάποια στιγμή ευελπιστεί ο Γρηγορίου και οι άνθρωποι της ομάδας ότι όσο θα τρέχει το πρωτάθλημα, αυτό που λέμε προϊόντος του χρόνου, θα αρχίσει η ομάδα να αποκτά χημεία, συνοχή και ομοιογένεια για να δείξει αυτό πραγματικά το οποίο μπορεί να πετύχει τη φετινή χρονιά σε μια δύσκολη χρονιά για τον Άρη, η οποία όλοι γνωρίζουμε πως ξεκίνησε με πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια ως δυσφορία από τις τάξεις του, στις τάξεις του κόσμου για όλες τις γενικά.
0: Για φαντάσου να μην εξελισσόταν έτσι το παιχνίδι όμως, να μην κατέληγε έτσι το παιχνίδι και να είχαμε νίκη της Καλαμάτας.
8: Εντάξει, τα βλέπαμε το έργο που το είδαμε πάρα πολλές φορές, όχι μόνο πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και μέσω των social media γενικότερα. Ναι. Όλοι θέλουν να δουν καλύτερες μέρες στον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και όπως είναι λογικό, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις του κόσμου, απογοήτευση όπως δεν μπορείς να το πεις.
0: Πάμε στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
8: Να ξεκινήσουμε με τον Ηρακλή, διότι υπάρχει μεταγραφική κίνηση σήμερα, Θάνο. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση για 2 χρόνια του Σωτήρη Σταυρακόπουλου, παίκτης που παίζει στις θέσεις των forwards, στο 3 και στο 4. Πέρσι αγωνίστηκε στον Προμηθέα, ξεκίνησε τη χρονιά στην ομάδα της Πάτρας, με την οποία όμως διέκοψε τη συνεργασία του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του Ηρακλή, ο οποίος ψάχνει και έναν Έλληνα, έναν γηγενή, ένα ελληνικό διαβατήριο στις θέσεις των guards για να ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη από την περασμένη Δευτέρα. Ολοκληρώνει, κλείνει μια εβδομάδα προετοιμασίας ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο και βέβαια προς τα τέλη του μήνα, συγκεκριμένα 31 του μήνα, υπάρχει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών κόντρα στον Άρη, στον Νικ Γκάλις Χολ. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει ο Ηρακλής να δείξει και άλλη υπομονή και λογικά να μπει και ο Σεπτέμβρης, σίγουρα να μπει ο Σεπτέμβρης ενδεχομένως και να τελειώσει, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποιοτικές επιλογές Ελλήνων παικτών στις θέσεις των guards. Στον Άρη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, Θάνο, πρώτα υπήρξε βέβαια το δελτίο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Στάθηκε άτυχος στον χθεσινό αγώνα με την Πολωνία ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος. Τραυματίστηκε στο γόνατο. Θα μείνει ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Εννοείται ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα 2 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία. Και βέβαια θα χάσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για τον Άρη, καθώς αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Σεπτεμβρίου στην προετοιμασία των κυπριδόμαυρων. Αν προσθέσουμε και τον Άνταμ Μοκόβκα, που και αυτός θα χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων για έναν μήνα, με το καλημέρα εμφανίζονται προβλήματα για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στην εθνική ομάδα, την προετοιμασία πραγματοποιεί και γίνεται υπό την επίβλεψη, έχει το γενικό πρόσταγμα ο Ηλίας Κατζούρης, μαζί με τον Κώστα Ηλιάδη και τον Χρήστο Χασανίδη στις προπονήσεις του ΆΡ. Και φυσικά πέρα από τους Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο και Κώστα Αντετοκούμπο υπάρχουν και οι απουσίες του Κεν Μπίρτς που έχει σωματωθεί στην εθνική ομάδα του Καναδά, αλλά και του Νέναν Δημητρίδης, ο οποίος είναι στα Σκόπια με την εθνική ομάδα της χώρας για τον αγώνα που θα δώσει στις αρχές του επόμενου μήνα κόντρα στην Αυστρία. Είναι προποκριματικά το Ευρωμπάσκετ του 2029. Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι, βέβαια φιλικό παιχνίδι Θάνο προπονητικού χαρακτήρα, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο οποίο παράλληλα τρέχουν και οι εργασίες ανακαίνησης, ήδη έχει δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Νίκησε την ΤΕΦΤΕ Σκοπίων με 94-69, πρώτο φιλικό της σεζόν, 10 μέρες μετά την έναξη της προετοιμασίας, με τον Τρικέρι να βλέπει πρώτη φορά τους παίκτες σε συνθήκες αγώνα. Με τον Ταϊρή να έχει 13 πόντους, 14 ο Χάτζινς, 11 ο Γκρέι και 12 ο Μουρ, οι διψήφοι για την ομάδα του Ιταλού προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται χωρίς 5 παίκτες, τους διεθνείς Καλάθη, Περσίδη, Μπαζίνα και ο Σμάν, που είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, αλλά και το Χουγκάζ, που είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας πριν την επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα σήμερα έχει ρεπό και αύριο αναχωρεί για το Μέτσοβο, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, Θάνο.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα βίντεο με τις εργασίες, στο...
8: Ναι, ναι. Και στο προπονητικό κέντρο, το οποίο είναι υποκατασκευή, στην περιοχή της Πηλαίας, πολύ κοντά, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena, αλλά και από τις εργασίες ανακαίνησης που γίνονται σε διάφορους χώρους του ΠΑΟΚ Sports Arena, ώστε με το ξεκίνημα της νέας σεζόν στις αρχές Οκτωβρίου να είναι έτοιμο το γήπεδο αυτό. Όπως το φθινόπωρο, όπως έχει πει η διοίκηση του κυρίου Τέλη Μιστακίδη, θα είναι έτοιμο και το προπονητικό κέντρο έτοιμο για να φιλοξενήσει τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και φυσικά οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τις ανάγκες της πρώτης ομάδας.
0: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
8: Πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
0: Του Οκτωβρίου, αλλά κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμη.
8: Μέσα Σεπτέμβρη, λογικά, όπως και πέρυσι θα γίνει η κλήρωση. Ήδη οι ομάδες έχουν κάνει γνωστές στον ΕΣΑ και στη διοργανώτερη αρχή τις ημερομηνίες, διότι ξέρεις, πολλές φορές είναι και ποδοσφαιρικές ομάδες. Παίζει ρόλο και αυτό. Όλες οι ομάδες δεν θέλουν να συμπέσουν τα παιχνίδια τους με αυτά των ποδοσφαιρικών ομάδων, ειδικά όταν είναι εντός έδρας. Αλλά φυσικά παίζει ρόλο και οι εβδομάδες με διπλή αγωνιστική υποχρέωση που έχει να κάνει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα συνεκτιμήσει. Μπράβο, θα βάλει στο τραπέζι ΕΣΑΚΕ για να βγάλει το πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα θα βγει και πάλι μέσω υπολογιστή. Θα είναι όπως και γίνει και την περσινή χρονιά. Περίπου κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα υπάρξει ανακοίνωση, λογικά στις αρχές του επόμενου μήνα, από τη διοργανώτρια αρχή αρχή για την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ώστε όλες οι ομάδες να μάθουν το πρόγραμμά τους στο πρωτάθλημα της GBL που θα αρχίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, 3 και 4 Οκτωβρίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί χθες είχαμε το φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία 89-81. Φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των αγώνων που θα δώσει στο Μούντο Μπάσκετ, των δύο επερχόμενων αγώνων. Ενώ υπάρχουν Νίκο και δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Μπάντον.
9: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπορ. Δείγμα θετικό από την εθνική μας ομάδα στο πρώτο φιλικό τεστ εν ώψη του παραθύρου του Αυγούστου για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα παράθυρο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που καλείται να κερδίσει και την Ουκρανία και την Ισπανία προκειμένου να καλυτερέψει λίγο τη θέση του και να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η εθνική μας ομάδα θα κινήσει στον όμιλο από την πέμπτη θέση του γκρουπ και μόνο οι τρεις πρώτες περνάνε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Όλοι οι διεθνείς καταλαβαίνουν τη σημασία αυτών των αγώνων και γίνεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτή την εβδομάδα, εδώ και μία εβδομάδα περίπου που έχει ξεκινήσει προετοιμασία εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία. Και το έδειξαν αυτό και οι παίχτες του Βασίλη Πανούλη και χθες στο Glass Floor του Telecom Center Athens, καθώς κέρδισαν με 89-81 την Πολωνία και έδειξαν πολύ μεγάλη θέληση σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, αν και απήχαν 6 μέρες από το πρώτο επίσημο με την Ουκρανία. Πάντως τα έδωσαν όλα οι διεθνείς μας και παρουσίασαν ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτά που είχαν δείξει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ένα παράθυρο που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε υποστεί δύο πάρα πολύ βαριές ήττες με Ρουμανία και Πορτογαλία. Βαριές όχι με λόγω διαφοράς, αλλά κυρίως λόγω του ονόματος των αντιπάλων. Η εθνική μας ομάδα είχε εξαιρετικό δείχτη σε assist και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η επιστροφή του Νίκα Λάθη έπειτα από δύο χρόνια, καθώς θυμίζουμε ότι ο νέος γκάρντ του ΠΑΟΚ είχε να αγωνιστεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Παράλληλα, οι διεθνείς οδήγησαν σε πάρα πολλά λάθη τους Πολωνούς, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και μία από τις μόλις δύο που τερμάτισαν αίτητες στην πρώτη φάση των προκριματικών. Η άλλη είναι η Τουρκία του Έργιν Άταμαν. Και τους οδήγησαν λοιπόν σε πάρα πολλά λάθη τους Πολωνούς, με αποτέλεσμα η εθνική μας να έχει πάρα πολλά κλεψίματα. 16 κλεψίματα, 28 ασίστ για την εθνική μας ομάδα, 24 τα λάθη των Πολωνών. Και σίγουρα αυτό, από αυτό το τεστ ο Βασίλης Πανούλης έβγαλε συμπεράσματα, γιατί το αυριανό απέναντι στην Κύπρο στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens είναι ένα τεστ
0: με την Κύπρο, στις 6.
9: Ναι, είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο η Κύπρος αντίπαλος, οπότε δεν μπορούν σε αυτό να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα βγήκαν χθες από τον Σπανούλη κόντρα στην Πολωνία και μάλιστα χωρίς να παίζει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος για ιατρικούς λόγους έλειψε, να το πούμε αυτό, αλλά θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες μέσα στο πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, από το οποίο φυσικά, όπως ξέρουμε, θα λείψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτά λοιπόν για την εθνική μας ομάδα.
0: Ρήξη, στο γόνατο.
9: Ναι, μερική ρήξη στο επιγονατιδικό τένοντα και θα λείψει περίπου έναν μήνα. Είναι πλήγμα αυτό και για την εθνική μας ομάδα, αλλά και για τον Άρη, γιατί είναι η νέα ομάδα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε στον Άρη. Αυτά λοιπόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που όπως είπαμε έχει αύριο στις 6 ώρα παιχνίδι με την Κύπρο, το δεύτερο και το τελευταίο φιλικό, στο Telecom Center Athens, 6 ώρα από την R2 Sport και την Era Sport φυσικά.
0: Μάλιστα, τώρα, στον Ολυμπιακό.
9: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Ταλάνο Μπάντον, ο οποίος είναι ένας Καναδός forward με καλό χειρισμό της μπάλας, δηλαδή μπορεί να παίξει και σαν guard, αν και είναι πάνω από 2 μέτρα. Είναι ένα όνομα το οποίο είχε γραφτεί και πέρυσι για τον Ολυμπιακό, τον είχαν εξετάσει οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει κάτι παραπάνω τη δεδομένη στιγμή. Φυσικά είναι και το γεγονός ότι ο παίκτης έχει προτεραιότητα το NBA, γιατί και πέρυσι τέτοια περίοδο δεν είχε συμβόλαιο. Βρήκε πολύ αργά ένα συμβόλαιο στην G League, τη θυγατρική λίγα του NBA, και μέσα στο 2026 υπέγραψε κάποια μικρά συμβόλαια με τους Los Angeles Clippers και τους Boston Celtics και έπαιξε μόλις σε 9 παιχνίδια, μόλις 6 συγγνώμη, παιχνίδια αθρηστικά και με τις δύο ομάδες. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Καναδό forward, τον Νταλάνο Μπάντον, ο οποίος βρίσκεται και στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
0: Μάλιστα. Από τον Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι?
9: Από τον Παναθηναϊκό δεν προκύπτει κάτι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια περίοδο που αρχίζει την προετοιμασία του. Άλλωστε, έχουν κλείσει τα ζητήματα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό. Υπάρχει μια συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο σε μέσο της Σερβίας και αποκάλυψε το πώς υπέγραψε τον Παναθηναϊκό. Ένα deal που έκλεισε όταν έφτασε στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και μάλιστα αναφέρει ότι ετοιμαζόταν να πάρει τις βαλίτσες του και δεν ήξερε καν τι συμβαίνει. Και όταν έμαθε την κατάσταση ακριβώς, είπε ότι ναι, τώρα είναι η ώρα να φύγω. Και εννοεί την Βιλερμπάν και την κατάσταση που υπήρχε τότε στη γαλλική ομάδα και υπάρχει ακόμα κιόλας στη γαλλική ομάδα, αλλά και το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Παναθηναϊκό και το πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Τριφυλιού και τι του παρουσίασαν ακριβώς. Αλλά μεγάλο ρόλο παίζουν και τα όσα είπε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Κώστας Λούκα, γιατί τονίζει ότι είναι δύο άνθρωποι από τους οποίους θέλει να μάθει πολλά πράγματα. Και μάλιστα τόνισε και τη σχέση που έχουν ο Μπράντοβιτς και ο Λούκας, οι οποίοι ξέρουμε ότι συνυπήρξαν για 5 χρόνια στην Φενέρμπαχτσα, από το 2015 μέχρι το 2020, και τώρα οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά. Και ο Φρανσίσκο τονίζει ότι μπορεί να μάθει πολλά από αυτούς, γιατί όσο μεγάλος παίχτης κι αν είσαι, μπορείς να βελτιώσεις ακόμη περισσότερο και έχεις πράγματα να μάθεις. Και αυτό που θέλει να κάνει μέσω του Μπράντοβιτς και του Σλούκα είναι να βελτιώσει τον τρόπο που παίζει το pick and roll.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Τώρα, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε, αφορά την ΑΕΚ και τον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλάνια Σπορ, πηγαίνοντας από την ΑΕΚ με μορφή δανεισμού. Να θυμίσουμε ότι ο Φερνάντες είναι στην λίστα των υποπαραχώρηση παικτών της ΑΕΚ. Στο κύπελλο Γερμανίας έχουμε τελικό Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2 Γέντελο στην επόμενη φάση. Το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Κρόιτερ Φίρτ και την Μπόχουμ είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Μπόχουμ προηγείται με 2-1, ενώ έχουμε τελικό και στην Championship West Brom Burnley 3-1. Για την Premier League, στις 4 Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa και στις 6:30 Newcastle, Liverpool. Για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, για την πρώτη κατηγορία, στις 4 Anzer, Lille, στις 6:15 Havre, Μονακό και στις 10:15 Rennes, Paris Saint-Germain. Για την La Liga στην Ισπανία, στις 6 Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, στις 8:30 Χετάφε Σανταντέρ και στις 10:30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Και για την Ιταλία, 4 παιχνίδια σήμερα για την Serie A, στις 7:30 Βενέτσια Λέτσε, την ίδια ώρα Φροζινόνε Γιουβέντους και 2 παιχνίδια στις 10:15 Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δημοσιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Χαρά Γιαννοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Ηλία Δρυμώνα.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Era Sport.

Για να μην μας κατηγορείτε ότι είμαστε ξενομανείς και ότι βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια και ότι δεν έχουμε το μυαλό μας σε αυτά που σας απασχολούν και ειδικά εσάς στη Θεσσαλονίκη που χθες ως φίλοι του ΠΑΟΚ βλέπατε με καημό το Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει τον ντεμπούτο του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και να συναρπάζει όπως λέμε τα πλήθη. Και να αναγκάζει μετά τον Νίκο Κόβας, τον προπονητή του. Εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος από τους προπονητές που υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων αυτόν έχει η Ντόρτμουντ, να τον εκθιάζει για το, αυτό το πλούσιο ταλέντο, ειδικά το πώς μαζεύει την μπάλα, πώς υποδέχεται την μπάλα, διότι η τεχνική του πραγματικά ήταν αυτή που ξεχώρισε στην χθεσινή μισή πρεμιέρα του με την κίτρινη φανέλα, γιατί θυμίζω ότι έπαιξε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Super Cup απέναντι στην Bayern και βοήθησε την Μπορούσια, η οποία η αλήθεια είναι ότι βολόδερνε στο πρώτο ημίχρονο και είχαν 2-0 από τους πρωταθλητές, τη βοήθησε στο τέλος να είναι ανταγωνιστική, όχι να ισοφαρίσει, να μειώσει τουλάχιστον 1-2 και να δείξει τέλος πάντων άλλη ομάδα μαζί και με τον Καρέτσα, το Έτρι Ελληνόπουλο, το οποίο ξεχώρισε αυτό το Σάββατο 4 Ελληνόπουλα δέσποσαν στο εξωτερικό, 3 μόνο είδαμε χθες ως βασικά στους αγώνες του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Γιατί και Χρήστο Τζόλι είχε χθες το πρόγραμμα και την πρεμιέρα του Κωνσταντή Τζολάκη με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα με νίκη της Manchester United. Την κρατάς, Κωνσταντίνε, αυτή τη φανέλα, την κρατάς? Λοιπόν, έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας και για μπάλα και για άλλα, όπως λέγεται και ο τίτλος της εκπομπής, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Ζημόνας στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε αγώνα μπροστά μας, διότι λόγω καλοκαιριού, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα της Super League πάει χρονικά πιο πίσω και λόγω ζέστης φυσικά, η οποία είναι πολύ αυξημένη παντού. Από τα τέλη του Σεπτέμβρη νομίζω θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε άλλες ώρες αγώνων της Super League, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα και υπάρχει και η Φόρμουλα 1 στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας. Το οποίο Ζάντβορτ της Ολλανδίας έβρεχε βάσει προγράμματος, το είχαν υπολογίσει βέβαια οι μετεωρολόγοι, έβρεχε και όχι δυνατά, και υπάρχει και ένα 30% πιθανότητα να βρέξει και στη διάρκεια του Grand Prix, αλλά θεωρώ πως είναι έτοιμες όλες οι ομάδες να αντιμετωπίσουν αυτή την μικρή αναποδιά.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Νίκο Μοσχονά, δηλαδή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να είμαστε ακριβείς. Νίκο, καλό σου απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ξεκίνησε
1: με επεισοδιακό τρόπο.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Λοιπόν. Να πούμε ότι.
0: Είναι όλοι καλά.
1: Είναι όλοι καλά. Τέσσερις η ώρα είχαμε την εκκίνηση του 12ου αγώνα της σεζόν, ο οποίος διεξάγεται στην Ολλανδία στην πίστα του Ζάντφορντ. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τη συγκεκριμένη πίστα, καθώς δεν θα βρίσκεται από εδώ και πέρα στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1.
0: Παρότι πήγαν και την ανακαίνισαν και την ξαναείδαμε να ανοίγει το 2021, αν θυμάμαι καλά.
1: Επέστρεψε κυρίως λόγω Max Verstappen και την

0: Είστε τρόπο τεινάω.
1: Όχι πορτοκαλί, εξέδρα.
0: Ο πορτοκαλί πλημμύρα. Ναι.
1: Λοιπόν, να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης. Ο Νόρις ξεκινούσε από την πρώτη θέση. Δίπλα του είχε το Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Φεστάπεν, Λόσον, Μπορτολέτο, Λίντλαντ, Γκασλί, Τσουνόντα, Χούλκεμπερκ. Μετά τον Χούλκεμπερκ είναι ο Κολαπίντο, ο Κον, Άλμπον, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ, Μπέρμαν, Μπότας και Πέρες. Νωρίτερα στην πίστα έβρεχε, οπότε πραγματοποιήθηκε ένα γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και μετά δόθηκε η εκκίνηση. Από πλευράς ελαστικών να σου πω ότι Νόρις, Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Γκασλί και Κολαπίντο επέλεξαν την μέση γόμα. Μπότας, Πέρες, τη σκληρή. Οι υπόλοιποι 13 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα. Με φρέσκια μαλακή γόμα ξεκίνησε ο Χάμιλτον και ο Φερστάπεν, με χρησιμοποιημένη ήταν ο Λεκλέρ. Είχαμε μια κακή εκκίνηση από τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εύκολα έχασε την δεύτερη θέση από τον teammate του, τον Κίμι Αντωνέλη, και πάνω προσπαθούσαμε να δούμε ποια είναι η σειρά των υπόλοιπων οδηγών. Είχαμε τον Max Verstappen να είναι ο μεγάλος άτυχος.
0: Τον βλέπω εδώ σε φωτογραφία να επιστρέφει στα pits με τα πόδια.
1: Ναι. Στην έξοδο της τελευταίας στροφής στο μονοθέσιο γύρισε, έφυγε με πολλά χιλιόμετρα και πήγε και προσέκρουσε στον τοίχο την τελευταία στροφή του πρώτου γύρου, επαναλαμβάνω. Το διέλυσε το μονοθέσιο, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα.
0: Ο χειρότερος επίλογος για τον Verstappen σε αυτή την πίστα, αυτό εννοώ, με βάση την εισαγωγή.
1: Ναι, είναι εντός έδρας, είναι μεγάλη ατυχία. Τώρα που βλέπω και κάποια replay, ο Verstappen είχε και στην αρχή μία επαφή με μία Ferrari. Το αποτέλεσμα είναι ο Ολλανδός να μείνει εκτός του Grand Prix της πατρίδας του και το Grand Prix να διακοπεί, καθώς η πίστα έχει γεμίσει με θαύσματα και θα χρειαστεί αρκετή ώρα να απομακρυνθούν.
0: Να εξηγήσω, Νίκο, ότι η φωτογραφία που έχω μπροστά μου είναι αντιπροσωπευτική της στεναχώριας του Verstappen. Είναι αράκος, περπατάει, ξέρεις.
1: Ναι, σίγουρα
0: ήθελε. Ώμι κάτω, χέρια κάτω, κεφάλι κάτω, σέρνεται.
1: Ναι, σίγουρα ήθελε κάτι καλύτερο ο πρωταθλητής. Τώρα που βλέπω, ο σκηνοθέτης μας δίνει συνεχόμενα replay από πολλές κάμερες.
0: Πού τα βλέπεις, παρεπιπτόντως, για να ακούει ο κόσμος?
1: Στο κανάλι της F1, στο F1.com. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα τα οποία δείχνουν τον Λόσον που ήταν πίσω και τον Γκασλί, το πώς απέφυγαν τον Ολλανδό. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Ξαφνικά είδαν ένα μονοθέσιο να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και να τους κλείνει το δρόμο. Παρ' όλα αυτά το απέφυγαν. Και να αναφέρω ότι στην ίδια στροφή και λίγο πιο πίσω πέτακε, ευτυχώς χωρίς να κουμπίσει τον τοίχο ή κάποιον άλλον οδηγό, είχε και ο Μπορτολέτο με την Audi, με το μονοθέσιο της Audi. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος, έχει διακοπεί ο αγώνας. Να δώσω και τη σειρά αυτή τη στιγμή.
0: Και εγώ να δώσω ένα στατιστικό ότι σε αυτή την πίστα τις περισσότερες νίκες τις έχει κάνει η Ferrari. 8 συνολικά.
1: Το τέλος του δεύτερου γύρου, λογικά με αυτή την σειρά θα ξεκινήσουν ξανά οι οδηγοί, βέβαια αυτό μένει να το δούμε. Πρώτος ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Ράσελ, τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάμιλτον, Λόσον, Λίντλαντ, Πιαστλί, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Χούλκεμπερκ, Κοκόν, Άλμπον, Αλόνσο, Μπέρμαν, Στρόλ, Μπορτολέτο, Σάινθ, Πέρες και Μπότας, εκτός συνέχειας. Δυστυχώς για τον Max Verstappen δεν θα καταφέρει να δει την καρό σημαία στο Grand Prix που γίνεται στην πατρίδα του και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε Grand Prix στην Ολλανδία. Οπότε
0: δεν πρόλαβα να ακούσω ο Πιάστρι, ο περσινός νικητής, σε ποια σειρά είναι.
1: Ο Πιάστρι αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση. Λογικά με αυτή τη σειρά θα ξεκινήσουν ξανά οι οδηγοί όταν οι αγωνοδίκες κρίνουν ότι η πίστα έχει καθαρίσει.
0: Από τους σύγχρονους οδηγούς, να πούμε ότι σε αυτή την πίστα έχουν κερδίσει μόνο ο Verstappen 3 φορές και από μία φορά ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ
1: Πιάστρι. Ο περσινός νικητής.
0: Δεν έχει ξανακερδίσει έκτοτε αγώνα ο Πιάστρι. Δεν έχει ξανακερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, από τότε αγώνα.
1: Νομίζω ότι από το Ζάντφορντ πέτυχε και μετά όχι, δεν ξανακέρδισε. Οι περισσότερες ομάδες εκμεταλλεύονται το διάλειμμα το οποίο τους προσφέρθηκε λόγω του ατυχήματος του Λόσον. κάνουν αλλαγές στα μονοθέσια. Είδα κάποια μονοθέσια να επισκευάζονται

0: κάποια άλλα να αλλάζουν την μπροστινή αεροτομή. Να σου πω, Ηλία, και στους ακροατές ότι οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βγει από τα μονοθέσια τους. Τα μονοθέσια είναι παρκαρισμένα στο pit lane, οπότε φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί αρκετή ώρα από τους υπεύθυνους στην πίστα να απομακρύνουν τα φράσματα από την τελευταία στροφή, ώστε να καθαρίσει η πίστα και να μπορέσουμε να έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα.
1: Ωραία. Αναλόγως λοιπόν θα έχουμε και εμείς πάλι την δική μας επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
0: Και εγώ.
1: Και να σας ενημερώσω εσάς που έχετε ήδη συνδεθεί με την Premier League ότι ο κύριος που φοράει τη γαλάζια φανέλα και έχει ελάχιστο μαλλί Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Πάει το μαλλί, το πήρε όλο. Και μάλιστα μας προειδοποίησε, γιατί αλλιώς θα ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι το παλικάρι αυτό, γιατί διοχέτευσε στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφίες την ώρα που όχι απλά τον κουρεύαν Ολυμπία, με τη μηχανή, δηλαδή έχει ελάχιστο μαλλί αυτή τη στιγμή πάνω στο κεφάλι του, ο γνωστός για την κοτσίδα Έρλινγκ Χάαλαντ όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστεί στο διεθνές ποδόσφαιρο. Όπως καταλάβατε, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Manchester City με την Bournemouth στην πρεμιέρα της City στην φετινή Premier League. Έχουν περάσει 17 λεπτά μέχρι τώρα στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Έχει μπει γκολ μόνο στο Brighton, εκεί όπου η Brighton προηγείται 1-0 της Aston Villa. Έχει μπει γκολ και στη Γαλλία, γιατί είχαμε ταυτόχρονη κίνηση στον αγώνα της Angers με την Lille και προηγείται η Lille με 1-0. Και για να σας κρατάω ενήμερους για αυτά που συμβαίνουν στα κυριότερα πρωταθλήματα, στην Δανία μετά από 57 λεπτά Άρχους Οντένσε 1-2, περίεργο αν θέλετε, περίεργη εξέλιξη, αλλά όχι και τόσο, γιατί οι ομάδες που έπαιξαν μεσοβδόμαδα και θα ξαναπαίξουν τις ρεβάνς συνήθως έχουν ανάποδα αποτελέσματα ενδιάμεσα. Η Μίτλαντ προηγείται 1-0 της Ράντερς. Στην Ελβετία, στη Super League, μετά από 61 λεπτά, ο αγώνας με της Young Boys με τη Βαντούζ είναι στο 3-2. Στο... Πού να πάμε από... στην Ολλανδική Λίγκα, μιας και μιλούσαμε για τον Ζάνδρο προηγουμένως. Πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μόλις κέρδισε πέναλτι Ετχόφεν, ήδη προηγείται με 2-1 της Χρόνιχεν, ενδεχομένως να αυξήσει τη διαφορά της με την εκτέλεση αυτού του πέναλτι, εάν βεβαίως το επιβεβαιώσει ο ΒΑΡ. Στην Πολωνία, στην Έξτρα Κλάζα, μετά από 32 λεπτά, Ραντόμια Ξαγκλέμπιε 0-0. Και επίσης στην Σούπερ Λίγκα της Ρουμανίας, σε Ψιφαρούλ 0-0 μετά από 18 λεπτά. Στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, μετά από περίπου 62 λεπτά, είναι και τα δύο μάτς στο 0-0, περίεργο αυτό για τη Σουηδία. Μιλάμε για τους αγώνες της Βάστερας με την Κάλμαρ και της Γκέτεμπροκ με την Έλσμπορκ. Και αυτά όσον αφορά τα πρωταθλήματα που συνήθως σας ενδιαφέρουν στοιχηματικά.

Στις 5 η ώρα, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, καλό είναι να ανοίξετε την Ερδιο Σπορ, διότι, όχι λάθος, την Ερτένα διορθώνω, γιατί έχουμε το Diamond League στην Σιλεσία της Πολωνίας και εκεί θα ξαναδούμε μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντο Ντουπλάντη στο επικοντό. Ήδη μας πρόσφεραν τον πιο εντυπωσιακό αγώνα στην ιστορία του αθλήματος πριν από λίγα 24 ώρα, με τον Μανόλο να κάνει νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με 6-16. Ανάγκασε τον Ντουπλάντης να πάει ψηλότερα για να κερδίσει εκείνη τη μονομαχία του στο 6-21, και σήμερα έχουν τρόπο την συνέχεια στο Diamond League, επαναλαμβάνω, της Πολωνίας. Την ίδια ώρα, 5 δηλαδή, ξεκινάει την Ερδιο Σπορ, μετάδοση του αγώνα της Ελλάδας με την Βουλγαρία για την δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.

Η Εθνική Γυναικών, η οποία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία έχασε από την Οικοδέσποινα με 3-1 σετ. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση απαραίτητη για τις ομάδες των γυναικών στο βόλεϊ, ότι έχουμε ταυτόχρονη παρουσία δύο εθνικών ομάδων και στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι από τη μία ευχάριστο ότι έχουμε τόσες κοπέλες ικανές να φορούν το εθνόσημο σε παράλληλες διοργανώσεις. Απ' την άλλη, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, η λεγόμενη πρώτη ομάδα, αυτή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας, έχει τις απουσίες της. Νομίζω ότι δεν είναι το πιο δυνατό ρόστερ που θα μπορούσε να διαθέτει. Αλλά ας κρατήσουμε, νομίζω, το μεγάλο κάδρο και όχι το δέντρο, δηλαδή το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ το επίπεδο στο βόλεϊ στη χώρα μας, που μπορούμε να επαναλαμβάνουμε να έχουμε ταυτόχρονη παρουσία δύο εθνικών ομάδων. Η εθνική μας, θυμίζω, έχασε 3-1 από την Τσεχία, πήγε μετά όμως και έκανε το 3-2 επί της Ουκρανίας. Αντίστοιχα, η ομάδα των γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα με 3-0 το Κόσοβο, και ακόμα πιο εύκολα, γιατί παίζουν ρόλο και οι πόντοι βεβαίως, με 3-0 σετ την Αλγερία. Πέντε ώρα ξεκινάει και ο αγώνας της εθνικής ομάδας των... το μάτς αργή, το επόμενο της μεσογειακής μας ομάδας, που είναι με την Βόρεια Μακεδονία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική μας αντιμετωπίζει, επαναλαμβάνω, στις 5 τη Βουλγαρία, και ο επόμενος αγώνας της είναι την Τρίτη με αντίπαλο την Αυστρία.

Ακούσατε προηγουμένως με την εκπομπή που επιμελήθηκε ο Θάνος Μπλούνης για την απώλεια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Αναφέρομαι στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε. Θα λείψει ένα μήνα ο νέος παίκτης του Άρη. Τον υπολόγιζε ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα για τους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία, αλλά δυστυχώς μπήκε αρνητικό πρόσημο δίπλα στο όνομά του και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για αυτούς τους δύο αγώνες. Να δώσω και μία άλλη είδηση που αφορά στην Master City, η οποία παραμένει μετά από 21 λεπτά στο 0-0 με την Bournemouth, ότι τελικά ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευσή της με τη Lille για να αποκτήσει τον Ayoub Boandi, τον νεαρό Μαροκινό χαφ. Θεωρητικά αυτός είναι ο διάδοχος του Ρόδρι στο roster της Master City. Από τα ονόματα που έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και με μία συμφωνία για το 19χρονο μέσο η οποία πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμάστε, μας βοήθησε πάρα πολύ την προηγούμενη Κυριακή ο Ανδρέας Ναούμης με τις δικές του επισημάνσεις. Τελικά στην σημερινή αγορά, την αθλητική κερδί του ποδοσφαίρου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ηλικία. Δηλαδή, αν βάλουμε θεωρητικά δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές, ο ένας 19 όπως ο Μπουαντί και ο άλλος 25, ο 19χρονος αξίζει περισσότερα χρήματα στην αγορά, επειδή λόγω του νεαρού της ηλικίας του έχει μεγάλες προοπτικές να εξελιχθεί περισσότερο και περισσότερα χρόνια μπροστά του για να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή και μεγάλη αξία μεταπόλησης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να αρχίζω εγώ να συγκεντρώνω και δικά σας μηνύματα. Θυμίζω μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την ERASPOR είτε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε βεβαίως τη λέξη ERASPOR με λατινικούς χαρακτήρες για να συνδεθείτε. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS στο 54160, αφού πρώτα γράψετε την λέξη SPOR, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160, και επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@er.gr.

0: to let you know.
1: Era Sport 101,8.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Air Sport.
7: Εύλογη απορία κάποιων ακροατών, αλλά δεν έχω να σας δώσω την αλήθεια, την απάντηση που περιμένατε για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Ισπανία στο ΆΚΑ. Δεν υπάρχει ακόμα σχετική ενημέρωση. Μπήκα και εγώ τώρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, της ΕΟΚ δηλαδή, αλλά δεν βρήκα κάποια σχετική ενημέρωση.

Εντάξει, αφού πήρα την έγκριση του φίλου μας του Παναγιώτη του Νέα Σμύρνη, καλά λέει τα πες για τις εθνικές ομάδες του Βόλεϊ, ότι τα ρόστερ δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Αφού τα είπα έτσι και με επικροτεί ο Παναγιώτης, σημαίνει ότι το πέρασε αυτό το πρώτο τεστ. Και μου γράφηκε σε ένα δεύτερο μήνυμα για τα γεγονότα βίας στον αγώνα της Μάνχαϊμ με την Καϊζερσλάουτερν, που είναι δύο κοντινές πόλεις, δηλαδή πολύ μικρή απόσταση, αλλά έχουν πάρα πολύ μίσος οι οπαδοί των δύο ομάδων. Εντάξει, αυτό δεν το γνώριζα για τις συγκεκριμένες δύο ομάδες. Εγώ απλώς θα δανειστώ μία έκφραση που άκουσα νωρίτερα, ότι υπάρχει κόσμος εννοώ που έχει υπερβεί τα 40 του χρόνια, ο οποίος λόγω αυτής της έντας, λόγω αυτής της βίας έχει αρχίσει να απομακρύνεται εντελώς από τον αθλητισμό, με την έννοια ότι ούτε στα γήπεδα πηγαίνει πια, γιατί δεν αισθάνεται ασφαλής, μα δεν του αρέσει και η εκ του μακρόθεν ενασχόληση με τον αθλητισμό, ειδικά εκεί στα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, όπου η αντιπαλότητα στην πραγματικότητα έχει αντικατασταθεί με τη βία. Με ρωτάει άλλος ακροατής, εκτός από τον Όφη, άκου Ολυμπία ερώτημα, ποια άλλη ελληνική ομάδα μπορούμε να παρακολουθήσουμε να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να έχει και πολλούς Έλληνες στη σύνθεσή της. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για το ερώτημα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω ποια εναλλακτική έχεις σε ό,τι αφορά στον Όφη. Δεν τις γνωρίζουμε ακόμα καλά τις ομάδες Super League. Τον Όφη και λόγω των επιτυχιών του, των πρόσφατων δύο κατακτήσεων κυπέλου δηλαδή και Super Cup, τον έχουμε μάθει για τα καλά. Τον είδαμε και στην εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με τη Τζέσικα Σόφιας. Η αλήθεια είναι ότι για να πετύχει το συνδυασμό του Όφη είναι μάλλον από δύσκολο έως αδύνατο αυτή τη στιγμή να βρεις και τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο και τόσους Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα, όχι μόνο στο ρόστερ, αλλά στην αρχική ενδεκάδα μιας ομάδας Super League. Σας έκανα και την ανάλογη εισαγωγή προηγουμένως ότι τέσσερα Ελληνόπουλα διακρίθηκαν, όπως ακριβώς το περιμέναμε, εχθές στη Γερμανία και στην Αγγλία, και δεν είχαμε καν τέσσερις Έλληνες να παίζουν στις βασικές ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Άρη, οι οποίοι και οι δύο παρεπτόντως βγήκαν νικητές στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα. Okay, ο Άρης το πέτυχε με τον πιο δύσκολο τρόπο, ο Ολυμπιακός βασανίστηκε και αυτός, αλλά εγώ λέω να κρατήστε κυρίως την περίπτωση του Ολυμπιακού. Με ποια έννοια? Ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ όντως να κερδίσει τον Ατρόμητο. Πριν σκοράρει ο Κάρμο έχασε και πέναλτι ο Ελκαμπή. Ήταν μια από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχουμε δει, αλλά πανέγκα όπως λέμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το ενδιαφέρον του αγώνα ήταν όντως η προσπάθεια που έγινε από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, και δεν χειροκροτήθηκε τυχαία ο Βάσκος τεχνικός από το κοινό χθες στο Καραϊσκάκης. Η προσπάθεια λοιπόν να εμφανιστεί ένας άλλος Ολυμπιακός, όχι εκείνος που αφήσαμε πέρυσι και είδαμε στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής του φέτος, αλλά μία προσπάθεια, την είδαμε στον αγώνα με τον Ατρόμητο, να είναι μια πιο ελκυστική ομάδα, να μην σεντράρει πολύ, να μην φεύγουν ένα σωρό πάσα τερματοφύλακα προς το κέντρο της επίθεσης, να φτιάξει πολύ πιο οργανωμένα τις επιθέσεις της. Καλή προσπάθεια, δεν ήταν το αποτέλεσμα ακριβώς αυτό που θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή να μπορέσει από νωρίς για παράδειγμα να σκοράρει και να φέρει το σκορ στον έλεγχό της, αλλά στην περίπτωση αυτή εγώ εμπιστεύομαι το κριτήριο του κοινού περισσότερο, ότι την είδε αυτή την προσπάθεια χθες ο Καραϊσκάκης και χειροκρότησε αναλόγως και τους παίκτες αλλά κυρίως το Μεντιλίμπαρ.

Πριν λίγο γύρισα το κεφάλι μου προς την τηλεόραση που μας μεταδίδει τον αγώνα της Manchester City με την Bournemouth και το πρώτο γκολ του αγώνα το είδαμε από τον κύριο Ταβερνιέ της Bournemouth. Στο 26ο λεπτό λοιπόν προηγήθηκε η Bournemouth μέσα στην έδρα της City με 1-0. Τώρα έχουμε φτάσει στο 32ο λεπτό. Ένα κακό ξεκίνημα για τους citizens και τον νέο τους προπονητή που προσπαθεί να μοιάσει στον Pep Guardiola, αλλά θα είναι μια δύσκολη μετάβαση αυτή.

0: Αναφέρουμε φυσικά στον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έχει πλέον και τα γένια που είχε ο Γουαρδιόλα, αλλά θα είναι δύσκολο πραγματικά να τον διαδεχτεί και να οδηγεί. Μάλλον όχι να κρατήσει τη σύντηση στο επίπεδο που ήταν, αν πάει και ακόμα ψηλότερα. Πάμε πίσω στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχει τρέξει ο χρόνος, να δούμε τι συμβαίνει στο Grand Prix της Ολλανδίας. Νίκο.
1: Όλα είναι έτοιμα, Ηλία και φίλοι ακροατές, για την επανεκκίνηση. Τα μονοθέσια έχουν πάρει ξανά τη θέση τους στη σχάρα εκκίνησης τερματισμού.
0: Άρα συνολική διακοπή 25 λεπτά.
1: Τόσο περίπου. Ναι, ναι. Να πούμε ότι από πλευράς ελαστικών ο Νόρις πέρασε σε μαλακή γόμα. Ο Αντωνέλη και ο Ράσελ γυρίσανε σε μέση γόμα. Έχουμε αλλαγές στα ελαστικά. Ο Λεκλέρ που είναι τέταρτος. Μαλακή γόμα, ο Πιάστρη σκληρή γόμα, Χάμιλτον μαλακή, Λόσον μαλακή, Λίντλαντ μέση, Γκασλή μέση, Κολαπίντο μέση. Αυτοί είναι οι 10 οδηγοί και οι γόμες που επέλεξαν. Κατά τη διάρκεια που τα μονοθέσια ετοιμαζόντουσαν να πάνε στην ευθεία εκκίνηση τερματισμού, είχαμε μία έξοδο για τον Μπέρμαν. Βρέθηκε ακινητοποιημένος στην έξοδο μια στροφής, νομίζω ότι ήταν η 13, δεν πρόλαβα να το δω. Οπότε τα μονοθέσια τώρα ξαναξεκίνησαν, θα σε κάνουν άλλον ένα γύρο σχηματισμού για να ξαναπάρουν τη θέση τους. Έχουμε αρκετά απρόπτα στο τελευταίο Ολλανδικό Grand Prix. Είχαμε στην αρχή του αγώνα την έξοδο του Max Verstappen και του Μπορτολέτο που έκανε μία περιστροφή. Πάντως, Ηλία, αξίζει να σου αναφέρω ότι βλέποντας μετά τα replay, τελικά ο Μπέρμαν είναι εκτός συνέχειας αγώνα. Έχουν τραβήξει αγώνα δίκαιο στο μονοθέσιο σε ασφαλές σημείο. Βλέποντας λοιπόν τα replay που μας έδωσε ο σκηνοθέτης ή από τον τρόπο που έφυγε ο Μπορτολέτο στην ίδια στροφή με τον Max Verstappen, πάρα πολύ τυχερός ο Χούλκεμπερκ, ο teammate του στην Audi, ο οποίος ουσιαστικά δεν έβλεπε τίποτα και στην τύχη τον απέφυγε για κάποια...
0: Έκλεισε τα μάτια, Νίκο. Έκλεισε τα μάτια και πέρασε.
1: Η δεξιά πάω ή αριστερά, αποφασίζω στην τύχη, χωρίς να βλέπει από τον καπνό που είχαν σχηματίσει τα λάστιχα. Στην τύχη φαντάζομαι ότι επέλεξε την αριστερή πλευρά της πίστας και ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί έτσι όπως μας το έδειξε σε ένα πολύ εντυπωσιακό super slow, απέφυγε τη μύτη του άλλου μονοθεσίου του Audi για μερικά εκατοστά, χιλιοστά. Και το ίδιο συνέβη και με τον Άλμπον που ακολουθούσε. Ο Άλμπον αμέσως μετά γκρίνιαξε, γιατί μετά την ευθεία εκκίνησης τερματισμού ο Οκόν τον πέρασε και εκείνος παραπονέθηκε ότι δεν γίνεται να με περνάει ενώ εγώ έχω κόψει για να αποφύγω ένα ατύχημα.
0: Στην τύχη πρέπει να
1: παίζει... ήταν υπό εξέταση ο Οκόν, δεν θεωρήθηκε αγωνιστικό σύμπαν.
0: Επειδή μου άρεσε η φράση που είπε, στην τύχη πρέπει να παίζει και η Άστον Βίλα. Έχει φάει 4 γκολ σε 31 λεπτά από την Brighton.
1: 4 γκολ σε 31 λεπτά. Πότε προλάβανε, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Η κάτοχος του Europa League και φιναλίστ του προημερών Super Cup έχει δεχτεί 4 γκολ. Και αυτοί στην τύχη πρέπει να παίζουν. Ναι. Εντάξει, okay. Α, μείνανε και με 10 παίχτες μόλις τώρα. Υπέροχα.
1: Τα μονοθέσια έχουν ξαναπάρει τη θέση του. Εκείνο που αξίζει να αναφέρω είναι ότι το μονοθέσιο του Κίμι Αντωνέλη είναι ελαφρώς στραμμένο προς την αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω γιατί έχει επιλέξει αυτό. Θέλει να κλείσει το δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε κρατάμε στον αέρα για να μας μεταδώσει αυτή την κίνηση.
1: Λοιπόν, ναι, ξανά το Ολλανδικό Grand Prix και να γιατί επέλεξε αυτή την τακτική ο Κίμι Αντωνέλη. Τελικά βρίσκεται πρωτοπόρος, δεύτερος ο Λάντο Νόρις, ο Πόλμαν. Στην τρίτη θέση είναι ο Τζορτζ Ράσελ. Τέταρτος ο Πιάστρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δίπλα-δίπλα με μία Φεράρι. Τελικά θα κρατήσει την τέταρτη θέση. Η Φεράρι θα μείνει πίσω του, νομίζω ότι ναι, ο Λεκλέρ είναι. Και ακριβώς πίσω από τον Λεκλέρ είναι ο Λούις Χάμιλτον. Ο Όσκαρ Πιάστρη, όχι, ο Λάντο Νόρις είναι, συγγνώμη. Προσπαθώ να καταλάβω από τα κράνη, δεν έχει βγει ακόμα μία κάρτα. Ο Λάντο Νόρις είναι εκείνος ο οποίος κάνει ένα πολύ ωραίο προσπέρασμα και ανεβαίνει τρίτος. Έχουμε μάχες παντού. Οπότε αυτή τη στιγμή προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Στη δεύτερη θέση έχει ανέβει μία Μακλάρεν. Λίγο να διακρίνω, γιατί έτσι όπως κινούνται και αλλάζουν τα πλάνα είναι λίγο δύσκολο να δω το κράνος. Πρέπει να είναι Όσκαρ Πιάστρη και τρίτος να έχει πέσει ο Λάντο Νόρις. Θα συμπληρωθεί ο γύρος και θα μας δώσουν μια κάρτα, φαντάζομαι, γιατί τώρα μαζί είναι ένα μακρινό και από το μακρινό είναι αρκετά δύσκολο να διακρίνω τα κράνη. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουμε Αντωνέλη.
0: Πιο εύκολα βλέπεις τα σκουφάκια στο πόλο, έτσι.
1: Όπως ναι, Αντωνέλη, Νόρις, Πιάστρη, Ράσελ, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Λόσον, Γκασλί, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Άλμπον, Αλόνσο, Οκόν, Μπορτολέτο, Στρόλ, Σάινθ, Μπότας, Πέρες και Λίντμπλαντ είναι 20 οδηγοί οι οποίοι συνεχίζουν εκτός Μπέρμαν και Φερστάπεν. Άρα ήταν ο Νόρις που ήταν στη δεύτερη θέση και τον μπέρδεψα με τον Όσκαρ Πιάστρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάχη ανάμεσα σε μία Mercedes και μία Ferrari. Είναι ο George Russell, ο οποίος δέχεται αρκετή πίεση από τον Charles Leclerc και από πίσω του έρχεται και ο Lewis Hamilton. Ενώ στο sprint race πάντως δεν είδαμε προσπεράσματα, ήταν ένας αγώνας που δεν είχε, είχε ουσιαστικά ένα δύο προσπεράσματα. Στον αγώνα μέχρι στιγμής και ενώ βρισκόμαστε μόλις στον έκτο γύρο, έχουμε δει αρκετά πράγματα νομίζω.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγο. Πόσοι γύροι είπαμε είναι στην...
1: 72, είμαστε στον έκτο από τους 72. Έχουμε ακόμα πάρα
0: καλά,
1: πολύ
0: καλά,
1: μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω ότι αν δεν έχουμε βροχή, σύμφωνα με την στρατηγική που δίνει η Pirelli, αναμένουμε ένα pit stop. Τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν λίγο αλλάξει, καθώς πολλές ομάδες, όπως ανέφερα, επιλέξαν στη διακοπή που είχαμε να κάνουν την αλλαγή ελαστικών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να φτάσουν όλοι οι οδηγοί μέχρι το τέλος ή θα επιλέξουν να κάνουν άλλο ένα pit stop. Ο Πιάστρη, ο οποίος έχει σκληρή γόμα, λογικά μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω εάν θα επιλέξει κάποια άλλη στρατηγική. Μένει να το δούμε στη συνέχεια του αγώνα.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα, Νίκο Μοσχονά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εγώ να πω στον κόσμο ότι αν ανοίξετε τώρα την ERT2 Sport θα δείτε απευθείας μετάδοση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής από το Ζάγκρεπ.

Αφού μου ζητάτε να σχολιάσω την χθεσινή εμφάνιση της Καλαμάτας σε αυτό το απροσδόκητο όπως πήγε ο αγώνας 2-3 από τον Άρη, θα δανειστώ το σχόλιο ενός συναδέλφου στην εφημερίδα Live Sport ότι σου μένουν πράγματι στο μυαλό ανατροπές σαν τη χθεσινή του Άρη, δηλαδή με τα γκολ που πέτυχε απέναντι στην Καλαμάτα, αλλά σου μένει κιόλας όταν λέγεσαι Καλαμάτα το γεγονός ότι εμφάνισες μια ομάδα που μπήκε στην πρεμιέρα της με ενθουσιασμό, που φαινόταν να κρατάει ένα ονειρεμένο αποτέλεσμα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, και μέσα σε 4-5 λεπτά τελικά βρέθηκε να χάνει κιόλας το παιχνίδι. Είναι αυτά τα αδικαιολόγητα, τα προσδόκητα. Όλα έχουν μια εξήγηση στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες καινούργιες την πατάνε, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ως εκκίνηση ήταν καλή για την Καλαμάτα ασχέτως του αποτελέσματος. Και ήταν και μια εμφάνιση και μια απόδοση ισοδύναμη τρόπον την με εκείνο το 4-2 πέτυχε του Πανετολικού στο κύπελλο Ελλάδας, αποτέλεσμα που της έδωσε την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Εννοείται ότι σου μένει στο μυαλό ότι ο σκόρε των δύο τερμάτων της ανατροπής ήταν ο Φαμπιάνο. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος δεν, λόγω και της θέσης του, αν θέλετε και λόγω των χρόνων που έχουν περάσει, γι' αυτόν δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα σου βάλει δύο τέρματα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Και βεβαίως έπαιξε ρόλο, αλλά δεν θα έπρεπε να παίξει κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ σημαντικό η αποβολή του Μπολιβάρ στο 85ο λεπτό. Θεωρώ ότι ακόμα και όταν είσαι προτάρης σε μια διοργάνωση όπως η Super League, έχεις προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορώ εγώ να αποδώσω στον Μπολιβάρ την ευθύνη της ανατροπής.

Δηλαδή στα δικά μου τα μάτια πιο εύκολο είναι να πω ότι ενώ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη μια ομάδα για την στέρηση αυτή, να μπαίνει δηλαδή με παίκτη λιγότερο στο 85ο λεπτό, τελικά η Καλαμάτα δεν έδειξε να το έχει αυτό το στοιχείο. Το γεγονός ότι ο Άρης με παρέμβαση του Γρηγορίου που έριξε ένα σωρό επιθετικού στο τέλος, κατάφερε να γυρίσει το σκορ, δεν θεωρώ ότι ήταν προϊόν των αλλαγών αυτών. Η προώθηση του Φαμπιάνο στην επίθεση, τρομποτινά ως πέμπτο επιθετικού, ναι, ευνηδία στην Καλαμάτα. Αλλά νομίζω ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας, έχει πολλή δουλειά πλέον να κάνει, βλέποντας πώς του στράβωσε ένα παιχνίδι δικό του που το είχε προετοιμάσει όπως φαίνεται καλά, με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, το κομμάτι των 10 παικτών.

Έτος και μία άλλη εξήγηση βεβαίως ο Ποντής Καλαμάτας, ότι δεν γίνεται για μας με το ρόλο που έχουμε να παίζουμε Τετάρτη και Σάββατο. Αλλά και αυτό μέσα στο πρόγραμμα ήταν, δηλαδή πρέπει όταν είσαι προπονητής ομάδας Super League και μετέχεις σε δύο διοργανώσεις να το έχεις και αυτό στα υπόψη σου. Αλλά καλό στοιχείο για την Καλαμάτα, όχι το καλύτερο δυνατό, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι ενώ έπαιζε σε ουδέτερη έδρα, στην Τρίπολη δηλαδή, είχε 3.000 κόσμο μαζί της. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι άστεγη, το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στο γήπεδο της παραλίας, όπως λέγεται, και να έχει όλο το γήπεδο γεμάτο.

Πέτυχε και δεύτερο γκολ η Λίλ στη Γαλλία. Προηγείται στο ημίχρονο 2-0 της Angers. Ο Ζιρού και ο Σάντος είναι η σκόρερ της Λίλ, η οποία έχει κάνει σχετικά μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την ομάδα που ξέρουμε, αλλά κάνει και καλό ξεκίνημα. Είμαστε στις καθυστερήσεις των δύο αγώνων της Premier League. Παραμένει το 4-0 αυτό το εκθαμβωτικό σκορ για την Brighton, η οποία έχει ως αλλαγή τον Μπάμπι Κοστούλα, είναι δηλαδή στον πάγκο, ενώ λόγω τραυματισμού ο Τζίμας είναι εκτός αποστολής. Τελείωσε τώρα το ημίχρονο στον Brighton, 4-0 επαναλαμβάνω τοπική ομάδα, ενώ η City προσπαθεί, αλλά θα τελειώσει το ημίχρονο κατά τα φαινόμενα με την Manchester City να χάνει 0-1 από την Bournemouth. Ζήτησαν κάποιο πέναλτι εδώ οι γηπεδούχοι. Όχι, τελείωσε το ημίχρονο, ναι, δεν σφυρίχθηκε παράβαση. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στα ποτήρια, προηγείται 1-0 η Bournemouth.

Να σας κάνω ενημέρωση για το κύπελο Γερμανίας. Μετά από 22 λεπτά, Scott Mainz Gladbach 0-0, Braunschweig Union Βερολίνο 1-0, Bachlinger Magdeburgo 0-1, Krieshof Mainz 0-1, Jena Darmstadt 0-1 και Westfalia Dynamo Dresden 0-2. Λίγο πριν τη λήξη στην Δανία, η Midland προηγείται 1-0 της Randers, ενώ η Άρχους έχει ισοφαρίσει σε 2-2 την Οντένσε. Επαναλαμβάνω, αυτά τα μάτς πλέον έχουν μπει στις καθυστερήσεις. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα από την Ελβετία. Η Young Boys κέρδισε με 4-2 την Vaduz. Και να δω τα άλλα μάτς. Η Ετχόφεν έχει ξεφύγει πλέον, προηγείται με 5-1 της Χρόνιχερ στο 60 λεπτό, είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ημίχρονο στην Πολωνία, η Ραντόμιακ με τη Ζαγκλέμπη έχουν μείνει στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ημίχρονο η Παναφιέλ προηγείται 1-0 της Sporting Vita. Ημίχρονο στην Ρουμανία, χωρίς σκόρο, αγώνα της ΕΨΥ με την Φαρούλ Κωνσταντσα. Και δύο τελικά αποτελέσματα από την Σουηδία, Βάστερας Κάλμαρ 0-0 και Γκέτεμπορκ Έλσμπορκ 1-1.

Θα πάρει τη σκυντάλη μετά από μένα ο Σύφης Βοτζάκης στις 7 για να σας κάνει στην ουσία το πρώτο μικρόφωνο στα γήπεδα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. 7.30 ώρα θυμίζω ο αγώνας του Όφη με τον Βόλο, το οποίο μάτς μπορεί να είναι το πιο θεαματικό της βραδιάς λόγω του τρόπου με τον οποίο αγωνίζονται οι ομάδες, και επειδή είναι γεμάτη πάλι η αποστολή του Όφη και επειδή έχει και το 3-0 της ΕΣΕΚΑ Σόφιας, έχει βεβαίως τη ρεβάνς της 5ης στη Σόφια, νομίζω ότι οι φίλοι του θα τον δουν τον Όφη έτσι όπως τον θέλουν. Δεν μπορώ να προδικάσω και το αποτέλεσμα βέβαια, αλλά θα τον θεωρήσω φαβορή προκαταβολικά στον αγώνα αυτό με τον Βόλο. Στις 9, να πω ότι πέρα από την Era Sport, την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Όφη την έχει η Κοσμοτέ Sport 9. Ενώ στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό. Το μάτς αυτό θα μεταδοθεί από την Nova Sports Prime. Θυμίζω ότι τον Λεβαδιακό θα αντιμετωπίσει τη δική του πρεμιέρα αφού ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η μετάδοση θα είναι από την Cosmote Sport 8.

Άρα τρεις αγώνες εχθές, τρεις αγώνες και σήμερα, και επειδή αναφέρθηκα ήδη στην δεύτερη αγωνιστική, να πω ότι δόθηκε το πρόγραμμά της. Εντάξει, μην παραπονιέστε, ή αν θέλετε πρώτος εγώ παραπονιέμαι που το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζει να είναι σε αυτό το επίπεδο, να μην γνωρίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αρχής. Τέλος πάντων, ζούμε με αυτή την αδυναμία. Την έχουμε συνηθίσει. Κάποια στιγμή πρέπει να την ξεπεράσουμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής είναι το εξής. Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Βόλος αντιμετωπίζει στις 7.30 τον Ηρακλή και στις 9.30 το ερχόμενο Σαββάτο ο Πανετολικός στην Καλαμάτα. Την Κυριακή θα γίνουν 4 αγώνες. Άρης Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9. Και το μάτς που σας έλεγα προηγουμένως του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό έχει πάει Δευτέρα 31 του Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Πρέπει να είμαστε το μόνο πρωτάθλημα στην Ευρώπη που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν γνωρίζουμε καν το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε μέχρι τη δεύτερη μόνο. Στην τρίτη αγωνιστική, θυμίζω, έχουμε και τα δύο πρώτα ντέρμπι της χρονιάς, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.

Σε όποιο ερώτημά σας έχω απάντηση, τη δίνω. Αν δεν δώσω απάντηση σε κάποιο ερώτημα, σημαίνει ότι δεν έχω πρόχειρη την απάντηση. Για την ΑΕΚ που λογικό είναι να ρωτάτε, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ είδα χθες αυτό που φανταζόμουν στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Ακόμα και σε επίπεδο σκορ. Ναι, αυτό φανταζόμουν, ότι θα δω μια ΑΕΚ που να ξεχωρίζει από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, να κερδίζει εύκολα την ομάδα του Ηρακλή. Με είχε πονηρέψει κιόλας το αποτέλεσμα του κυπέλου, το Ηρακλής Βόλος, δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Κρατάω από τη χθεσινή πρεμιέρα της ΑΕΚ, στην οποία, να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Κρατάω αυτό το καινούργιο όνομα που μπήκε στην παρέα του Δικεφάλου, το Βιτάλης. Δεν θα σας πω ότι είναι λαχείο, όπως έχει ήδη γραφτεί με αφορμή την πρώτη εμφάνιση, αλλά τέλος πάντων, όταν βλέπεις ένα καινούριο παίκτη να δένει τόσο γρήγορα με την ομάδα του, το κρατάς το όνομα αυτό στην άκρη. Και να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ κρατά το όνομα του Βιτάλης από το χθεσινό παιχνίδι που είδα τη ΣΑΕΚ, παρά τον Γκατσίνοβιτς, που η αλήθεια ότι έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά και τον ξέρεις τον Γκατσίνοβιτς και δεν είσαι και σίγουρος σε πόσους αγώνες θα του δοθεί δυνατότητα να έχει αυτό το ρόλο που είχε χθες. Επαναλαμβάνω, στο δικό μου το μυαλό, το καινούριο πρόσωπο προηγείται.

0: Μιας και αναφέρθηκα στους αγώνες Revans της Πέμπτης, να πω ότι έχω μια τροποντινά ένσταση βάσει της υπηρεσίας Football Beach Data που υπεραναλύει με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις πιθανότητες των ομάδων σε κάθε επίπεδο. Είδα ότι μας εμφάνισε ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της 10ης θέσης στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου όσον αφορά στην γενική κατάταξη, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά στα δικά μου τα μάτια η απώλεια βαθμών που ήδη έχει υπάρξει μειώνει λίγο τις πιθανότητες, δηλαδή αυτή η απόσταση του 8% σε σχέση με τους Τσέχους. Προς το παρόν δεν με πείθει με ποια είναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ηλεκτρονικός υπολογιστής να υπολογίσω, για παράδειγμα, τι θα κάνουν οι ομάδες της Τσεχίας ή της Πολωνίας ή της Δανίας και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μου άρεσε η συγκομιθή βαθμών σε αυτούς τους πρώτους αγώνες. Κάναμε μόλις 5 νίκες. Ήταν λίγες για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Eraspor 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε, Eraspor.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα της ενημέρωσής σας. Βλέπω την εθνική μας ομάδα να κάνει καλό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών του Βόλεϊ. Προηγείται 6-3 με τις Βουλγαρίες. Να συνδεθούμε λοιπόν με την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Εθνική μας, μεταξύ έρχεται να πάρει τον πόντο η Σογιάνοβα. Τη βλέπουμε στο πρώτο πλάνο με το block out. Συνεργασία της Στογιάνοβα με την Κούντσεβα, που θα είναι πασαδόρος, είναι υποδειγματική, και ενώ η Λιέβα στο σερβίς. Προδοχή από την Τιχμανίδου, η Τάνη παίζει εκεί όπου τελικά δεν μπορεί να βγει από την Μπακοδήμου η επίθεση. Βγαίνει όμως από τη θέση 4 με την Μιλάνοβα, στη μεγάλη διαγώνιο, 6-5. Καλύπτει το χαμένο έδαφος, ροκανίζει τη διαφορά η βουλγαρική ομάδα. Με επαφή σου φίλε μπάλα θα περάσει. Η Τάνη μοιράζει για την Ανθούλη σε πάει. Τρίτη ισάριθμη πετυχημένη προσπάθεια από το ίδιο σημείο. Νομίζω ότι εδώ έχει βρει ένα μονοπάτι και το ακολουθεί και καλά κάνει η ελληνική πλευρά. Με την Τάνη να μοιράζει υποδειγματικά το παιχνίδι και στις ακραίες και στη διαγώνια αλλά και σε διάφορες θέσεις. Και η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η οποία χθες το πρώτο σετ απέναντι στην Ουκρανία είχε δύο άσους. Παρουσίνει τον Τόρο Μπαϊμπάλα. Γκούντσεβα θα παίξει πολύ δυνατά με τη Μιλάνοβα. Βγήκε η άμυνα. Απλά να περάσει από την Τικμανίδου. Τόροβα, Γκούντσεβα. Πρώτος χρόνος εκεί δεν είναι πετυχημένος όπως θα τη λέμε την Νικόλοβα. Θα ψάχνει απάντηση η ελληνική πλευρά ούτε τώρα. Για να δούμε. Επίθεση της Μιλάνοβα. Για να πάρει το block out. Out την μπάλα. Χαρακτηριστικό το... Ο Ντάντς αύριο έχει και τα γενέθλιά του, τα 56. Το ξανά σημάδεψε ξεκάθαρα δάχτυλα να πάρει το block out και δείχνει χαρακτηριστικά την κίνηση την οποία ήθελε να χτυπήσει την μπάλα για να πάρει το block out. Έρχεται με πλασί Μιλανόβα. Πολύ καλή αντίδραση η άμυνα της ελληνικής πλευράς που προηγείται με 3 πόντους. Πρώτος χρόνος με αυτό το slide, το οποίο είναι η αλήθεια ότι δεν πέφτει η αμαχητή καμία μπάλα. Προσπάθησε και η Τάνη, έφτασε κοντά στις διαφημιστικές πινακίδες, αλλά έρθει η μείωση. Εδώ η Ευαγγελία Τάνη, παίρνει τον Παναθηναϊκό φίλο στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά μιλάμε για το περσινό δίδυμο πασαδόρ που είχε την εθνική μας ομάδα και με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου που σήμερα είναι στον πάγκο. Πάνω στο φίλο η μπάλα. Έρχεται εύκολα το side out. 9-6

0: Ντέβις. Μπάλα πάνω στη Μιλιέβα, δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή υποδοχή. Επίθεση από τη διαγώνια η οποία δεν ήταν καλή από την Σογιανόβα. Για να δούμε. Κοντραμπάλα της Εθνικής. Δεν θα μπορέσει να περάσει καν την μπάλα. Η Μπακοδήμου ήταν πάνω στο φιλέ. Σημαδεύοντας τη μικρή διαγώνιο. Δεν ξέρετε πώς βγήκε η άμυνα από πλευρά Βουλγαρίας και πώς ολοκλήρωσε ανεπιτυχώς η Μπακοδήμου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε για λίγο τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος περιγράφει για λογαριασμό της Ερδίου Σπορ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών με τη Βουλγαρία. Έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΡΤ1 η μετάδοση του Diamond League στην Σιλεσία της Πολωνίας. Πάρα πολλοί κόσμος στις κερκίδες. Να με λέτε υπερβολικό, δεν πειράζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όταν ζητάω περισσότερο κόσμο στις εξέδρες των ελληνικών γηπέδων, βλέπω τα παραδείγματα στο εξωτερικό. Γι' αυτό. Α, έχουμε και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στα 5.50, όχι στα 5.80. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Και στο διάδρομο είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. 5.80 και τι όμορφα, τι εντυπωσιακά, πόσο ψηλά ο Καραλής. Ενώ εδώ βλέπετε το ντουμπλάν της,

0: Γεωργίου, συγγνώμη, δεν παριστάνω τον ειδικό στο επικοντό, αλλά αυτό το άλμα στα 5,80 μένα μου φάνηκε για 6-10 τουλάχιστον. Όσο μπορεί να πιάσει το μάτι μου, βλέποντας σε αργό γύρισμα την προσπάθεια του Μανόλο. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί είπαμε είναι σε εξέλιξη το Grand Prix της Ολλανδίας. Νίκο.
1: 28ος γύρος από τους 72 προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη.
0: Α, το πάτησα τον Γκάζι.
1: Γρήγορα. Το πάτησε τον Γκάζι. Δεύτερος ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είναι ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Ιταλό. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και βλέπουμε 4 οδηγούς με κινητήρα Mercedes να βρίσκονται στις 4 πρώτες θέσεις, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι είναι στην 4η θέση. Από εκεί και πέρα έχουμε Λεκλέρ, Χάμιλτον, Λόρσο, Αλόνσο. Στην 8η θέση ο Ισπανός. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρενάκι, ένα το θέση για το Σάινθ, ο οποίος ακολουθείται από Χούλκεμπερκ, Λίντμπλαν, Τσουνόντα, Γκασλί, Μπορτολέτο και Άλμπον. Αυτοί όλοι οι οδηγοί δίνουν τη δική τους μάχη. Ο Άλμπον είναι στη 15η θέση, ο Κον είναι 16ος, Στρόλ 17ος, 18ος ο Μπότας, 19ος ο Πέρες, τελευταίος είναι ο Κολαπίντο. Θυμίζω, εκτός έχουν βρεθεί από τον δεύτερο γύρο ο Μαξ Φερστάπεν και ο Όλιβερ Μπέρμαντ.
0: Ωραία, Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προηγείται 11-9 της Βουλγαρίας. Και εντάξει, από τα λίγα που έχω προλάβει να δω, αγώνας με έντονο συναγωνισμό. Θα είναι 10 μείωσαν τώρα οι Βουλγάρες. Να σας δώσω δύο τελικά αποτελέσματα από την Φιλανδία. Ελσίνκι Γκνιστάν 2-3 και Κουόπιο Μάριενχαμ 2-4.

Εννοείται, απαντώ στο φίλο μας τον Νίκο, ότι ήταν λάθος του Μπολιβάρ χθες της παίκτης Καλαμάτας που θύμισε τον αντίπαλό του και σωστά πήρε κόκκινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη, αν θυμάμαι καλά, πήρε. Αλλά λέει είχε προηγηθεί ένα φάουλ υπέρ της Καλαμάτας στη φάση αυτή. Δεν το πρόσεξα αυτό. Όσον αφορά στον Κώστα που με θεωρεί υπερβολικό που μίλησα ενάντια τη Super League, το γεγονός ότι έχουμε μόνο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της δεύτερης και όχι της τρίτης και ότι το θέμα, όπως γράφει ο κρατής μας, είναι να δεξιάγονται αγώνες με ωραίο θέμα και χωρίς επεισόδια, δεν έχει σχέση, Κώστα μου, το ένα με το άλλο. Το να ζητάω έγκαιρο προγραμματισμό ενός πρωταθλήματος, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικές χώρες, είναι υπερβολή δηλαδή. Είναι τα αυτονόητα, γιατί πρέπει να τα συζητάμε εμείς τα αυτονόητα πλέον, και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο θέμα στην κατηγορία των αυτονόητων που έχουμε χάσει πλέον από τον οριζοντά μας, είναι πάρα πολλά αυτά. Αν διαμορφώνεται τέτοια αντίληψη ότι αυτά που είχαμε ως κεκτημένα, ως αυτονόητα, να χρησιμοποιήσω πάλι την ίδια φράση, στο παρελθόν, πρέπει να τα ανακατεύουμε και αυτά, νομίζω πίσω θα μας στέλνει αυτό και όχι μπροστά.

Όχι, οι πρώτοι που θα έπρεπε να διαμαρτύρεστε δεν είστε εσείς, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι. Οι ομάδες έπρεπε να διαμαρτύρονται, μάλλον πρώτες από όλους. Εννοείται. Δεν το είπα εγώ σωστά στην αρχή, δεν το διατύπωσα σωστά. Μετά εσείς και μετά εμείς. Δηλαδή, εσείς προγραμματισμό για το αν θα πάτε, πότε θα πάτε, ποια μέρα και ώρα στο γήπεδο, δεν τον θέλετε. Ναι, έχει δίκιο ο Χρήστος, το είπα και εγώ με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί αναφέρθηκα στους αγώνες δηλαδή, του Ολυμπιακού και Άρη που δεν είχαν Ελληνόπουλα. Ναι, στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή ήταν περισσότερα και το περιμέναμε αυτό.

Να έρχεται άλλος ακροατής να κοντράρει τον προηγούμενο, τον Κώστα. Όλο λέει το πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη έπρεπε να έχει βγει. Στην πραγματικότητα εννοεί του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Και έχουμε και λίγες ομάδες εμείς. Δηλαδή πάνε στην Αγγλία, Ολυμπία, πατάνε ένα κουμπί, μια συγκεκριμένη ημερομηνία του Ιουλίου. Αυτή τη λένε κλήρωση του πρωταθλήματος. Πατάνε ένα κουμπί και βγαίνει το πρόγραμμα μέχρι το Μάιο. Εμείς, για μας είναι βάσανο όλη αυτή η ιστορία. Και αν έχουν οι Άγγλοι στις 20 ομάδες τους που μετέχουν στην Premier League ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, παρόλα αυτά και άλλα προβλήματα έχουν στην Αγγλία, έχουν και του καιρού πολλές φορές διαόλια να αντιμετωπίσουν. Κι όμως, πατώντας ένα κουμπί, όλα εμφανίζονται μπροστά τους. Όλα είναι γνωστά εκ των προτέρων και οποιαδήποτε ρύθμιση χρειαστεί στην πορεία, για τους λόγους που αναφέραμε, πάλι εύκολα συμβαίνει.

0: Νομίζω ότι αξίζει να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport και πάλι και τον Γιάννη Ράνιο, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη κόντρα των Εθνικών Ομάδων Γυναικών της Ελλάδας με τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας.
1: Και σημειωτέων ότι παίζει και με πρόβλημα στο γόνατο. Ήταν και η αιτία που δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Μπάλα στην Κρυβοσίσκα. 18-15. Σταθερή εθνική μας ομάδα, αρκεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος.
0: Είναι το πρώτο σετ του αγώνα, το δύο ομάδων.
1: Είναι υποδοχή εκεί από την Μιλάνοβα. Πρώτος χρόνος, αλλά υπάρχει υπέρβαση από πλευράς Βουλγαρίας και από ό,τι βλέπω υπάρχει και challenge. Το πρώτο στο σημερινό παιχνίδι. με την προοπτική ότι ο πόντος έχει μετρήσει για την ελληνική ομάδα.
0: Θα είμαστε εμείς έτοιμοι και όταν πηδήξει την επόμενη φορά ο Εμμανουήλ Καραλής, δεν ξέρω ποιο ακριβώς θα είναι το ύψος, είπαμε προηγουμένως πήδησε πολύ πολύ ψηλά από τα 5.80, να συνδεθούμε λοιπόν με την ΕΡΤ1 όταν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προσπάθειες στο ύψος των γυναικών σε ένα στάδιο που έχει δύο διαζώματα και το κάτω διάζωμα μοιάζει, όσο τέλος πάντων μας βοηθάει αυτή τη στιγμή ο φακός, ειδικά στα replay, το κάτω είναι γεμάτο σίγουρα και υπάρχει και πολλοί κόσμος στο επάνω διάζωμα. Επαναλαμβάνω, είναι το Diamond League, το οποίο γίνεται στην Σιλεσία της Πολωνίας. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, να διοργανώσουμε και εμείς ένα Diamond League, αρκεί να έχουμε και το κοινό το αντίστοιχο, γιατί είδατε ότι αν μη τι άλλο, θα χρησιμοποιήσω εγώ το παράδειγμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό, δεν τα έχουμε πάει καλά όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού.

0: Πολλοί κόσμος και στον αγώνα βόλεϊ της Ελλάδας με την Βουλγαρία, στην Τσεχία. Δεν έχω εικόνα από πολλά ακόμα παιχνίδια, για να σας πω, τη συμμετοχή γενικότερα, αλλά αν φανταστείτε στη δική μας τη χώρα να παίζαν, για παράδειγμα, Τσεχία-Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, το αντίστοιχο γήπεδό μας δεν θα ήταν με τόσο κόσμο. Λοιπόν, να κάνουμε μία ενημέρωση για το ποδόσφαιρο. Έχουμε φτάσει μία ώρα παιχνιδιού στο Manchester. Η City χάνει ακόμα 0-1 από την Bournemouth. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε από τον Ταβερνιέ, επαναλαμβάνω, στο 26ο λεπτό. Η Brighton συνεχίζει αυτό το 4-0 επί της Aston Villa, που παίζει από το πρώτο ημίχρονο, αφού είχε δεχτεί βέβαια στα 4 γκολ, παίζει με 10 παίκτες. Στις 6.30 ξεκινάει ο αγώνας της Newcastle με τη Liverpool, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ειδικά για τη φετινή Liverpool. Στην Γαλλία παραμένει το 2-0 που, με το οποίο προηγείται η Lille εκτός έδρας της Σανζέ. Στις 6 και τέλος θα παίξουν οι Χαύροι με τη Μονακό, και στις 10 παρατέρατο η Ρεν με την Paris Saint-Germain. Εδώ να πούμε ένα απρόπτο που συνέβη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Κανονικά, βάσει προγράμματος, θα αναπαίξουν ανάποδα στο Παρίσι. Να είναι γηπεδούχος η Paris Saint-Germain. Ήταν όμως τόσο χάλια ο αγωνιστικός χώρος που τελικά συμφώνησαν οι δύο ομάδες, συμφώνησε και η γαλλική λίγα φυσικά, να αλλάξουν τη σειρά των αγώνων. Κάτι το οποίο έγινε πανεύκολα. Δεν μίλησε κανείς, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Άλλαξαν λοιπόν έδρα και σήμερα είναι γηπεδούχος η Ρεν με αντίπαλο την Paris Saint-Germain. Στην Ισπανική Λίγκα, στις 6 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με τη Βιγιαρεάλ. Στις 8.30 η Χετάφε με τη Σαταντέρ. Στις 10.30 η Έλτσε με την Μπαρσελόνα. Στην Ιταλία έχουμε κίνηση στις 7.30 με δύο αγώνες. Η Βενέτσια με τη Λέτσι, η Φροζινόνε με τη Γιουβέντους. Και επίλογο με άλλους δύο αγώνες στις 10 παρατέταρτο, η Αταλάντα με τη Σασουόλο και η Τωρίνο με την Μίλαν. Για την Αγγλική Τσάμπιος, νωρίτερα σήμερα είχαμε την νίκη της West Brom επί της Burnley με 3-1. Πριν από 22 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας της Λόμελ με την Βέστερλο για το βελγικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ημίχρονο στα μάτς κυπέλου της Γερμανίας, να τα αναφέρω, δεν είναι και πολλά, είναι 6. Βεσφάλεια Δυνάμο Δρέσδης 0-5, κλείδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Η Ένα Ντάρμστατ 1-2, Κρίεσχοφ Μάιντς 0-5, δεύτερο κλειδωμένο αποτέλεσμα. Και τρίτο στην ουσία, γιατί το μάτς της Μπάχλιγκερ με την Μαγδεμβούργο είναι 0-3 στο ημίχρονο. Μπραουνσβάιχ Ουνιόν Βερολίνο 1-1 και Σκοτ Μάιντς Γκλάντμπαχ 0-2. Στη Δανία, μετά από 23 λεπτά, η Χόρσενς προηγείται 1-0 της Λίγκμπι. Και πάμε στην Ολλανδία, γιατί τελειώνει όπου να είναι το παιχνίδι της Αϊτχόφεν με την Χρόνιγεν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Παραμένει το 5-1 για την PSV Αϊτχόφεν. Θα γυρίσουμε στην ΕΡΤ 2 Sport και στο Γιάννη Ράνιο, γιατί πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου σετ. Η εθνική μας προηγείται 22-19. Καλά πηγαίνει. Ας ελπίσουμε να το κλειδώσει αυτό το πρώτο σετ. Επιμένουμε λοιπόν στη μετάδοση της ΕΡΤ 2 Sport.
1: Έτοιμη για το σερβίς. Τελευταία φορά προηγήθηκε ήταν πολύ νωρίς η ομάδα της Βουλγαρίας, το 2-1. Απλά να περάσει μπάλα κόντρα. Κόντρα μπάλα για την εθνική μας. Σατάνι, αυτό το slide είναι έξοχο από την Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η οποία θα κλείσει τον 23ο πόντο, επιβεβαιώνοντας τον πλουραλισμό που έχει η ελληνική ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται, αλλά και από πού βρίσκει σκορ. Αυτή η επιθετική πολυφωνία της σίγουρα τη βοηθά και αναγκάζει τον Αμποντάντσα σε νέο time out.
0: Λοιπόν, αφού υπάρχει time out, δεν χρειάζεται να ακούμε το βουλγαρικό προπονητή και εμείς, λες και θα καταλάβουμε και τίποτα. Να συνεχίσω λίγο την ενημέρωσή σας για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει αλλαγή στο μάτς της Πολωνίας. Οι Ραντόμιακ με τη Ζαγκλέμπη αδυνατούν να σκοράρουν. Παραμένουν ακόμα στο 0-0. Η Πεναφιέλ στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας μετά από 66 λεπτά προηγείται 1-0 της Sporting Vita. Και στην... όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μάτς που μας ενδιαφέρει από αυτά τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη.

0: como Tokio.
1: Να ευχαριστήσω τον Μάνο για το μήνυμα που έστειλε. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό που γράφει, αλλά θα το μεταφέρω. Είπα ότι έγινε αλλαγή έδρας χωρίς προστριβές ανάμεσα στην Ρεν και την Παρί. Μου λέει όμως ότι η Ρεν ζητάει και το δεύτερο μάτς να γίνει στην έδρα της με αντίπαλο την Παρί Σεν-Ζερμέν, θεωρώντας υπαίτια της αλλαγής έδρας στην Παρί, και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Σε ευχαριστώ, Μάνο, για το μήνυμα. Δεν το γνώριζα. Και όταν βρεθεί η λύση θα την αναφέρουμε. Ναι, θα υπάρξει αυτή ενημέρωση για τον αγώνα, όχι περιγραφή, ενημέρωση για τον φιλικό αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση σήμερα. Και έχει τη δική του ένσταση ο Κώστας, για, με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τη Super League, λέει ότι η Λίγκα της Ελλάδας σε αυτό το θέμα του προγραμματισμού είναι τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω και δεν δείχνει ότι θέλει να πάει και μπροστά. Γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, πολλά στραβά που τελικά φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε λιγότερο κόσμο σε συγκριτικά για τις μεγάλες ομάδες, σε μεγάλες ομάδες αναφέρεται, και περισσότερο από μικρές ομάδες όπως την Καλαμάτα, τον ΟΦ και το Λεβαδιακό. Παρεπτόντως, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση η ανταπόκριση των φίλων του ΟΦ στην πρεμιέρα της Europa League, σε αυτό το 3-0 της ΣΕΚΑ Σόφιας. Νομίζω ότι, να το πω έτσι για να εξυπηρετήσω με την καλή έννοια, όχι για να κολακέψω τον κόσμο του ΟΦ, νομίζω ότι περισσότεροι δεν γινόταν να βρίσκονται στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, η Εθνική μας Ομάδα των Γυναικών το πήρε αυτό το πρώτο σετ με 25-20 απέναντι στη Βουλγαρία. Πάμε να μάθουμε από τον Νίκο Μοσχολά τι γίνεται στο Grand Prix της Ολλανδίας.
1: Έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του αγώνα. Συγκεκριμένα είμαστε στον 42ο από τους 72 γύρους. Ο Λάντο Νόρις προηγείται, καθώς πριν από ένα γύρο η Mercedes επέλεξε να κάνει διπλό pit stop σε Αντωνέλη και Ράσελ. Χάσανε τις θέσεις τους, έχουν πέσει πιο πίσω. Βάλαν όμως φρέσκα ελαστικά και συνεχίζουν. Δεύτερος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι. Τρίτος είναι ο Χάμιλτον. Τέταρτος ο Αντωνέλη. Πέμπτος ο Πιάστρη. Στην έκτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ. Έβδομος ο Λόσο. Χούλκεμπρικ, Τσουνόντα, Γκασλή, Αλόνσο. Άλμπον, Μπορτολέτο, Σάινθ, Λίντμπραντ, Οκόν. Κολαπίντο, Στρόλ, Πέρες και Μπότας, 20 οδηγοί που συνεχίζουν, εκτός συνέχειας Μπέρμαν και Φερστάπεν.
0: Επειδή εσύ την ξέρεις την ορολογία καλά της Φόρμουλα 1, ενώ εγώ συνεχώς μαθαίνω καινούργια πράγματα, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ τι σημαίνει η φράση ότι ο Αντωνέλη έκανε το δεύτερο pit stop για να προλάβει το undercut του Νόρις, αυτό το undercut.
1: Το προσπέρασμα όταν ο ένας οδηγός βρίσκεται στα pit και ο άλλος κινείται στην πίστα στην πιο πίστα, γρήγορα, μάλιστα. Οπότε εκμεταλλεύεται τη διαφορά αυτή ότι ο ένας οδηγός είναι σταματημένος και ότι ο άλλος κινείται στην πίστα ίσως με ταχύτερο ρυθμό. Οπότε καταφέρνει να κάνει προσπέρασμα μέσα στα pit.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχω καιρό να δω live αγώνα της Formula 1.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν είναι μόνο δικό μου μειονέκτημα, είναι γενικά των Ελλήνων. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, ναι.
1: Όχι, σε αυτό διαφωνώ μαζί σου. Λέω, νομίζω ότι οι Έλληνες βλέπουν και Formula 1 και μηχανοκίνητα. Το έχω αναφέρει αρκετές φορές.
0: Όχι. Δεν εννοούσα αυτό που κατάλαβες. Εννοούσα ότι... Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να την έχουμε πάλι σε ελεύθερη συχνότητα. Αυτό εννοώ.
1: Να, εντάξει, αυτά είναι όμως ανάλογα τι προσφέρει
0: το
1: και κάθε τηλεοπτικό σταθμός.
0: Αλλά αν θέλεις μέσα από την δική μου απομάκρυνση βάζω και άλλους. Αυτό εννοώ. Έχει
1: ναι,
0: πολύ κόσμο στην επαφή του.
1: Νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και οι εθνικές ομάδες και όλα.
0: Δεν το λέω ακριβώς έτσι όπως το λες εσύ. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όταν ήταν στην ελεύθερη συχνότητα, ένα σωρό παιδιά έβλεπαν Φόρμουλα 1 και τώρα έχουν χάσει εντελώς την επαφή. Κατάλαβες την επαφή.
1: Ναι, σου είπα. Καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις. Εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα ότι για μένα όλα τα αθλήματα θα έπρεπε να είναι σε ελεύθερες συχνότητες. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε μπει στην εποχή των συνδρομητικών και των συνδρομών γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή πλέον πολλοί κόσμος επιλέγει να μην βλέπει και τηλεόραση και να βλέπει συνδρομητικές πλατφόρμες.
0: Σωστό,
1: είναι σημείο των καιρών.
0: Σωστό και αυτό. Παρεπιπτόντως, μιας και το ανέφερες για τις πλατφόρμες, πήγαν ή τουλάχιστον αυτό διάβασα πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι οι θερινοί κινηματογράφοι. Έχουν λιγοστέψει, η αλήθεια είναι. Αλλά πολλοί κόσμος επέστρεψε στις καρέκλες τους. Και είναι
1: νομίζω
0: σημάδι.
1: Ότι είναι ένα πολύ ωραίο, μια ωραία έξοδο
0: ναι,
1: του καλοκαίρι
0: ναι.
1: Το θερινό σινεμά. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνει ο κόσμος και επιστρέφει.
0: Διάβασα ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά χωρίς να υπάρχουν ακόμα βέβαια στοιχεία ολοκληρωμένα, γιατί ακόμα το καλοκαίρι συνεχίζεται.
1: Πάντως σε αυτό που σου έλεγα για τις πλατφόρμες, είχαμε την ευκαιρία και το Μουντιάλ να το δούμε ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ, όλους τους αγώνες. Και θυμάσαι και τη συζήτηση που γίνεται ότι από εδώ και πέρα ίσως το επόμενο Μουντιάλ να πάει και αυτό σε συνδρομητικές πλατφόρμες, ειδικά στο εξωτερικό και λόγω του μεγάλου κόστους και των κερδών που έχουν. Ναι, για μένα το Μουντιάλ, για παράδειγμα, πρέπει πάντα να είναι σε ελεύθερη συχνότητα.
0: Κλειδωμένο τρόπο. Ναι. Κάποια
1: άλλη...
0: πράγματα πρέπει να βγαίνουν έξω από τον κανόνα. Είναι προς το συμφέρον τους.
1: Από την άλλη, στόχος του οποιοδήποτε είναι το κέρδος. Καλός ή κακός.
0: Κακός, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει το κέρδος στη μέση, χάνει για μένα το άθλημα.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Χάνει το άθλημα σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, πάντως για το μηχανικό.
0: Κάποιοι τσεπώνουν τώρα χρήματα παραπάνω, κατάλαβες, λέω, και κάποιοι χάνουν μελλοντικά.
1: Ναι.
0: Άλλοι το αντιλαμβάνονται έτσι, άλλοι το παρακολουθούν αλλιώς. Αυτό εννοώ.
1: Από την άλλη, να σου πω αυτό που πήγα να σου πω και ίσως ήταν η παρανόηση. Το μηχανοκίνητο στην Ελλάδα, σύμφωνα με μια έκθεση που μας παρουσίασε το Ράλι Ακρόπολης, είναι το τέταρτο σε δημοτικότητα τα μηχανοκίνητα αθλήματα στην Ελλάδα. Είναι αρκετά ψηλά.
0: Για πες μου, ποια είναι η σειρά δηλαδή?
1: Έκανε μία έρευνα το Rally Ακρόπολης, δεν θυμάμαι τώρα, και να με συγχωρέσουν από το πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και στην έρευνα που κάνανε φάνηκε ότι τα μηχανοκίνητα στην Ελλάδα είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο. Φαντάζομαι το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο, ακολουθεί το μπάσκετ.
0: Και το τρίτο?
1: Το τρίτο δεν το θυμάμαι, θα πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Εγώ εκεί ψάχνω.
1: Θα πρέπει να ψάξω να το βρω, γιατί αυτό ήταν όχι στο φετινό, στο περσινό Ράλι Ακρόπολης που μας έγινε η παρουσίαση στο συνέδριο και την αποτίμηση μετά τον...
0: Γιατί παίζει ρόλο και πώς τα εξετάζεις αυτά, γιατί υπάρχουν αθλήματα με σταθερή ροή, υπάρχουν εποχικά σπόρο, όπως ο Στίβος για παράδειγμα, κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ο Στίβος, αν το κριτήριο είναι με την μορφή του μέσου όρου, πιθανόν να είναι ο Στίβος.
1: Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι ο Στίβος στην τρίτη θέση, δεν είμαι σίγουρος, είπα πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Άμα το βρεις θα αναλύσεις την απορία που όλων, δεν είναι μόνο δική μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και άμα βρεις και κάτω του 4
1: θέση, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία σίγουρα, είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα στην τρίτη θέση δεν θυμάμαι, πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Να σου πω, έχουν εκνευριστεί από ό,τι διαβάζω οι οδηγοί της Ferrari και ειδικά ο Lewis Hamilton, μεταφέρω μία τάκα που μεταδόθηκε ότι μπράβο παιδιά, λέει, πολύ καλή δουλειά, σπουδαίος τρόπος για να χάνουμε χρόνο. Ηρωνεύτηκε την ομάδα του.
1: Δεν είναι τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό η Ferrari μέχρι στιγμής, γιατί αν δεν πέσει καρό σημαία και δεν περάσει και λίγη ώρα, γιατί πλέον στη Φόρμουλα 1 λέω πάντα ότι πρέπει να τελειώσει ο αγώνας, να περάσει και κανένα 2-3 ώρο. Να βεβαιωθούμε ότι αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζει κάτι μετά το 2-3 ώρο και μετά να καταλήγουμε ότι αυτή είναι η σειρά του grid. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 47ο από τους 72 γύρους. Ο Λάντο Νόρις προηγείται. Δεύτερος είναι ο Λούις Χάμιλτον που ανέφερες, γι' αυτό λέω ξανά τη σειρά. Τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος έχει βρεθεί ο Λεκλέρ. Έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδοος ο Χούλκεμπερκ, ένατος ο Γκασλή, δέκατος ο Αλόνσο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρω αυτά και για τον Χάμιλτον και για τον Χούλκεμπερκ που είναι όγδοος και για τον Γκασλή που είναι στην ένατη θέση και η μεγάλη έκπληξη, η δέκατη θέση του Αλόνσο, του Ισπανού, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος με την Άστον Μάρτιν τον είχαμε συνηθίσει να τον βλέπουμε ή πρώτο από το τέλος ή δεύτερο από το τέλος. Φαίνεται ότι τα μαγικά που δοκίμασε τόσο η Άστον Μάρτιν όσο και η Χόντα ίσως είχαν αποτέλεσμα. Μένει να δούμε μετά το πέσιμο της καρός σημαίας. Αυτή τη στιγμή ο Λάντο Νόρις, ο πρωτοπόρος, μπαίνει και αυτός για pit stop.
0: Και πόσοι γύροι θύμισε μου τώρα απομένουν αυτή τη στιγμή?
1: 48, είμαστε στον γύρο 48 από τους 72. Να μείνουμε για να δούμε. Περνάει πρώτος ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος χρωστάει ένα pit stop. Δεύτερος ανεβαίνει ο Αντωνέλη. Άρα ο Λάντο Νόρις θα πέσει στην τρίτη θέση και η μάχη που είχαν από την αρχή του αγώνα μέχρι τώρα νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας.
0: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί θα επανέλθεις. Να δώσω εγώ μία είδηση για την ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα. Λοιπόν, απέκτησε από το Μαρούσι τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, τον 27χρονο περιφερειακό, ο οποίος θα ανταμώσει πάλι με τον Γιώργο Βόβορα, καθώς είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό παλιότερα.

0: Να κάνουμε μια σύνδεση πάλι με την ΕΡΤΕ 2 Sport και τον αγώνα βόλεϊ των γυναικών με την Βουλγαρία. Πήραμε το πρώτο σετ 25-20. Αυτή τη στιγμή προηγείται η Βουλγαρία στο δεύτερο σετ με 7-5. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
1: Η μπάλα καταλήγει στην πλευρά της Βουλγαρίας. 7-5 λοιπόν. Καλό σερβίς, βγήκε η υποδοχή όμως. Απλά να περάσει από την Τούντοβα. Ευκαιρία για κόντρα μπάλα για να τελειώσει με την Μπακοδήμου και θα τα καταφέρει. Από το ίδιο σημείο απαντάει η ελληνική ομάδα. Λέγαμε για την Ηλιέβα ότι θέση 4, από το ίδιο σημείο απαντά η Ελλάδα και με την Μπακοδήμου τώρα και με την Τικμανίδου λίγο νωρίτερα. Στον πόντο η διαφορά, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει 4 πόντου 2-6, ένα επιμέρους 4-1, ρίχνει διαφορά. Τικμανίδου. Είναι υποδοχή, δύσκολα, άσος. Να λοιπόν, σημαδεύει πάνω στο λίμπερο. Εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Εδώ. Πασχούλευα. Τέταρτος άσος για την ελληνική ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Κικμανίδου. Η έσω σερβίς πάνω στη Πασχούλευα βγήκε αυτή τη φορά. Όπως βγήκε και η άμυνα από την Ξανθοπούλου. Μπακοδήμου με πλασέ. Τούντοβα υψώνει. Νέα προσπάθεια από τη Μιλάνοβα. Η Ελλάδα έχει την απάντηση στην άμυνα. Ανθούλη πίσω από το τρίμετρο δεν μπορεί να πάρει το μπλοκάουτ. Ένα δυναμικό σπρώξιμο της μπάλας από τη Μιλάνοβα. Στέλνει στην πίσω ζώνη εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να βγει άμυνα. Και συντηρεί το προβάδισμα για την ομάδα της Βουλγαρίας εδώ ξανά. Μπαλά πάνω από την Ανθούλη. Έξυπνη κίνηση της Αλεξάνδρα Μιλάνοβα. Η ακραία. 8-7 μπροστά η Βουλγαρία. Φτάνει, θα κάνει το slide εκεί με την Παπαγεωργίου, αλλά μπλοκάρεται με την Κρυβοσίσκα. Πρωταγωνίστρια, αλλά και τη Μιλάνοβα. Εδώ στα χέρια της Μιλάνοβα και μετέπειτα της Κρυβοσίσκα. Για να πάρει τον πόντο. Στο σύμβιο η Βουλγαρία 9-7. Μανίδου στην υποδοχή. Επίθεση της Ανθούλη. Βγήκε δύσκολα η άμυνα. Απλά να περάσει την πρώτη φορά μετά από 6 προσπάθειες που είχαν προηγηθεί, που η Ελλάδα δεν μπορεί να τελειώσει από τη θέση 6. Πακοδήμου μπλοκάρεται. Επιμένει η Ελλάδα αυτή τη φορά με την Ανθούλη. Νέα προσπάθεια με το αριστερό. Πολύ καλή κίνηση. Είχε την νοητική ευκρίνεια στον αέρα να αλλάξει χέρι η Πακοδήμου. Να σπρώξει γρήγορα. Σε κενό χρόνου να ευνηδιάσει. Εδώ θα δείτε πως ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Παρουσιάζει ότι είχε σκοφή Λάτσεβα. Με 9-8 Παπαγεωργίου. Το δικό της άσο θυμίζω έκλεισε το προηγούμενο σετ. Blockout επιζητά. Blockout παίρνει. Αυτή είναι η Μιλάνοβα. Ό,τι πιο παραγωγικό μπορεί να βρει στο σημερινό παιχνίδι Βουλγαρία. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Επίδεση Παποντάντσα. Λόρα Λάτεβα στο σερβίς. Κακή υποδοχή. Τότε επίδεση με πόντο.
0: Εκεί λοιπόν, να σας ενημερώσω γιατί εμείς δεν την είδαμε τηλεοπτικά αυτή την προσπάθεια. Ο Μανουήλ Καραλής πέρασε και με την πρώτη προσπάθεια τα 5.90. Άρα πλέον ο πύχης θα πάει στα 6 μέτρα. Έχουν ήδη μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 6 μέτρα εκεί στην Σιλεσία ο Νίλσεν και ο Lightfoot.

0: Πάμε πάλι πίσω στον Νίκο Μοσχονά. Γιατί παρεμβαίνει κάτι, έχει συμβεί λοιπόν στην Ολλανδία.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι. Θέλω να κάνω διευκρίνηση για αυτό που συζητάγαμε. Δεν θέλω να αφήνω πράγματα νεορούντε.
0: Είναι
1: μια απορία και πρέπει να αντιλήσω. Γι' αυτό
0: βεβαίως,
1: δεν είμαι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: για τις μεταδόσεις.
1: Το motorsport, λοιπόν, όπως είπα, είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο σπορ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Rally Ακρόπολης με σχετική έρευνα της Kappa Research, για να είμαι ακριβής και να τα λέω σωστά, είναι στην τέταρτη θέση. Πρώτο είναι το ποδόσφαιρο, δεύτερο το μπάσκετ, τρίτος ο στίβος.
0: Καλά το φαντάστηκα. Εντάξει, ναι.
1: Για να μην αφήνουμε τίποτα.
0: Έχεις την πέμπτη θέση. Την πέμπτη θέση πώς την έχεις?
1: Όχι, την πέμπτη.
0: Μέχρι το 4 μετρήσανε. Μέχρι το μηχανοκίνητο.
1: Μπορεί να έχουν μετρήσει και μέχρι, έψαξα τη σημειώσεις μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και επειδή ήθελα να το.
0: Λογική σειρά πάντως. Λογική σειρά, Νίκο. Με βάση την εμπειρία που έχουμε, ήταν πολύ λογική σειρά. Δηλαδή, και την Kappa Research να μην είχαμε και με έβαζε εμένα να κάνω, να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είναι, αυτή τη σειρά θα βγάζα.
1: Ναι, εντάξει, επειδή ξέρεις, υπάρχουν και φίλοι του βόλεϊ ή άλλων αθλημάτων, μπορεί να σου πει κάποιος γιατί δεν είναι το βόλεϊ. Γιατί εγώ λέω τα αποτελέσματα της έρευνας της Kappa Research για τη διοργάνωση του Ακρόπολης και έτσι όπως μας παρουσιάστηκαν.
0: Αυτά τα νούμερα αφορούν το 2025?
1: Το 2025 ακριβώς.
0: Ναι,
1: είναι για την περσινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Πάντως, επί τη ευκαιρία να σου πω ότι είμαστε στο 53ο από τους 72 γύρους και έχουμε ένα τρενάκι ανάμεσα σε Χάμιλτον, Αντωνέλη και Νόρις. Οι τρεις οδηγοί είναι ο ένας κολλημένος πίσω από τον άλλον σε απόσταση κάτω του δευτερολέπτου. Οπότε έχουμε μάχη. Λογικά ο Χάμιλτον κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει να κάνει ένα pit stop, να φύγει από τη μέση. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ενώ τώρα ο Λάντο Νόρις κάνει μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση στο τέλος της ευθείας εκείνης τερματισμού και περνάει τον Κίμι Αντωνέλη. Οπότε έχουμε Χάμιλτον, Νόρις, Αντωνέλη, οι τρεις πρώτοι. Τέταρτη θέση ο Ράσελ, Λεκλέρ, Πιάστρι, Λόσον, Χούλκεμπερκ, Αλόνσο και Τσουνόντα, οι 10 πρώτοι. Ο Λάντο Νόρις, ο οποίος αυτή τη στιγμή πιέζει και τον Λούις Χάμιλτον, θέλει να περάσει και τον Βρετανό πιλότο της Ferrari για να μπορέσει να ξεφύγει από τον Αντωνέλη, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θέλει να του στερεί στην πρώτη θέση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νίκο, θα επανέλθεις. Ευχαριστούμε και για την υπόλοιπη πληροφόρηση. Να πούμε ότι η Εθνική μας χάνει από τη Βουλγαρία 14-12 στο δεύτερο σετ. Τη χρειάζεται αυτή τη νίκη η Εθνική μας ομάδα γενικώς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για να προκριθεί στην επόμενη φάση, που είναι έτσι κι αλλιώς ο στόχος. Γίνεται φοβερός αγώνας στο επικοντό, αλλά δεν έχουμε αντίστοιχη συμμετοχή από το σκηνοθέτη στο Diamond League της Σιλεσίας. Να φανταστείτε ότι ο Γκούτορμσεν, ο Νορβηγός, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα, ενώ φέτος, 7 Μαρτίου, στη γαλλική πόλη Ρουέν, έκανε ατομικό ρεκόρ 6.06 και θα πάει πλέον στα 6.10. Επαναλαμβάνω, ο Νορβηγός, ο Γκούτορμσεν. Επίσης, ότι ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5.90, ενώ ο Ντουπλάντης τα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 5.90, βέβαια. Εντάξει. Και μόλις τώρα, Ολυμπία Γενικοπούλου, δεν φταίμε εμείς, μόλις τώρα ο Καραλής περνάει με την πρώτη προσπάθεια και τα 6 μέτρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε εικόνα, μας δείχνουν, τώρα έδωσαν τον Γκούτορμσεν, ίσως μας δείξουν με live delay και τον Καραλή, γιατί μόλις τώρα μας έδειξαν από την Πολωνία τον Νορβηγό επικοντιστή. Λογικά θα δείξουν με μικρή καθυστέρηση και το άλμα του Καραλή. Ας κάνουμε λίγη υπομονή για να συνδεθούμε και εμείς με την Ερτένα. Δείτε πάντως, πηγαίνετε στην Ερτένα, γιατί αυτό το Diamond League δείχνει, στο βάθος βλέπω τον Καραλή, λογικά θα μας δείξουν τώρα και το άλμα του. Τώρα προηγείται ο Καραλής του Νορβηγού, αφού και αυτός και ο Μανώλου δηλαδή πέρασε, και ο Ντουμπλάντης πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα. Άρα η σειρά αυτή, βλέπουμε τώρα το άλμα του Ντουμπλάντης, μόνο τον Καραλίδη βλέπουμε τελικά, με βάση τις επιλογές. Πολύ εύκολα το πέρασε ο Ντουμπλάντης αυτό το ύψος. Θυμίζω ότι πρόσφατα δοκίμασε και στα 6.32 για να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

0: τελικά δεν ήταν και τόσο άνετος ο Ντουμπλάντης σε αυτό το άλμα του πάνω από τα 6 μέτρα, γι' αυτό και πανηγύριζε, κάτι το οποίο είχα καιρό να το δω, το Ντουμπλάντης να πανηγύριζε επειδή περνάει τα 6 μέτρα. Καραλή πάντως δεν είδαμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας κρατάω ενήμερους με άλλου τρόπου live περιγραφή. Πάμε Ολυμπία να συνδεθούμε με την R2 Sport για να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο μετά δει τον αγώνα των γυναικών Ελλάδα-Βουλγαρία.
1: Μιλάνοβα, η οποία είχε έναν πόντο στο πρώτο σετ και στο δεύτερο έχει φτάσει τους 6. Η απάντηση έρχεται άμεσα με την Πακολδήμου στην ευθεία 14-17 Ελλάδα-Βουλγαρία. Εδώ κοιτάξτε πόσο γρήγορα πεζιτάνει, πόσο γρήγορα κατεβάζει την μπάλα στην ευθεία. Παπαγεωργίου. Κακή υποδοχή, κόντρα μπάλα για την εθνική μας. Η Τάνη επιλέγει να παίξει με την Ανθούλη. Δεν μπορεί να τελειώσει την επίδεση με τη μπάλα να αλλοιώνεται στο μπλοκ. Και στη συνέχεια υπάρχει σφάλμα μεταφοράς μπάλας που έγινε από την Βουλγαρία. Πρώτα να δώσω στα Μιλάνοβα ήταν. Θα δούμε. Από την Πασαδόρο τελικά, την Σλάτσεβα. 15-17. Time out, το οποίο ζητάει αυτή τη φορά ο Μαρσέλο Αμποντάντσα.
0: Μάλιστα. Ακούσατε. Προηγείται η Βουλγαρία στο δεύτερο σετ με 17-15. Οι επόμενες αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο της Τσεχίας είναι κατά σειρά. Βλέπω και τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή του ομίλου. Είναι κατά σειρά η Αυστρία και η Σερβία. Η Αυστρία, η οποία έχει δύο ήττες στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα και χωρίς να πάρει μάλιστα σετ, και η Σερβία που έχει ήδη μία νίκη στο τσεπάκι της. Προκρίνονται από κάθε όμιλο οι τέσσερις πρώτες ομάδες.

Με ρωτάει ο Κώστας αν αδικήθηκε η Καλαμάτα χθες από τη διαιτησία. Δεν νομίζω, Κώστα, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον εαυτό της περισσότερο αδίκησε, αλλά δεν είδα και ολόκληρο τον αγώνα, σου πω την αλήθεια. Ο Ζαμπαλάς σίγουρα ως διαιτητής δεν τα πήγε και πολύ καλά στο μάτς.

Ρε Αποστολή από το Αίγιο, κάνεις τώρα μία παρέμβαση, είσαι, δεν τα γνωρίζεις καθόλου τα θέματα, εύκολα ο αφορισμός. Όχι, δεν μπορείς να πάρεις ξεχωριστό κύκλωμα στο Diamond League. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως συνέβη πρόσφατα για να πάει να πληρώσει και να δείχνει κυρίως τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Όχι βρε Αποστολή, άλλαξε λίγο στάση. Μια αιμονή που έχετε πάθει με την ΕΡΤ εδώ και χρόνια, σας την έχουν εφησίσει και την έχετε καταπιεί αμάζητη, ότι όταν δεν δείχνει κάτι, κακώς δεν δίνει λεφτά, και όταν δείχνει κάτι, κακώς ρίχνει λεφτά στην αγορά. Έλεος πια, αποφασίστε τι θέλετε. Και πρώτα βέβαια να μπορείτε να είστε και ενήμεροι, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό, να είστε και απολύτως ενήμεροι πριν κάνετε τέτοιους σχολιασμούς όπως ο Αποστόλης εδώ Αιγαίου, για το πότε γίνεται ή δεν γίνεται καλά η δουλειά, να είστε ενήμεροι για τις συνθήκες αυτές και για τις δυνατότητες. Δηλαδή ακόμα και εμείς να καταλάβετε, που είμαστε ραδιοφωνικοί ως επιτοπλίστων, πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε όσον αφορά τις συνθήκες των μεταδόσεων.

0: Πανηγύρια στο Etihad, η Manchester City μετράει τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγο. Περίμενα και εγώ τον Βαρίστα να βγάλει τα τιμιγορία του και με τον Γκβάρντιολ στο 90-2 παίρνει προβάδισμα, είχε ισοφαρίσει με τον Γκουεχή όσο μιλούσαμε εμείς για Φόρμουλα 1 και βόλεϊ. Ναι, δεν υπήρχε offside στη φάση αυτή. Πανηγυρισμοί από τον Μαρίσκα και τους παίκτες του. Το γυρνάνε το παιχνίδι. Στο 92 προηγούνται με 2-1 της Bournemouth. Εντάξει, σχεδόν όλοι οι αμυνόμενοι της Bournemouth είχαν σταματήσει να κινούνται. Θεωρούσαν εκ προημίου ότι ο αντίπαλος, ο Γκβάρντιολ, ήταν σε θέση offside. Αλλά υπήρχε ένας ένοχος που τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι και έτσι καταφέρνει και παίρνει το προβάδισμα. Δεν ξέρω ακόμα τώρα πόσο χρόνο θα παίξουν ακόμα οι δύο ομάδες, τουλάχιστον ένα τρίλεπτο από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Ετοιμάστε να τελειώσει και το match στο Brighton. Παραμένει εκείνο το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου. Κόπασε η καταιγίδα της Brighton σε βάρος της Aston Villa. Επαναλαμβάνω, στο 90-4 Brighton Aston Villa 4-0 και Manchester City Bournemouth 2-1, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα πόσα λεπτά παιχνιδιού υπάρχουν ακόμα στο Etihad. Τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Angers Lille 0-2. Ημίχρονο στο Βέλγιο, η Λόμελ προηγείται με 2-0 της Βέστερλο. Μετά στις 7.30 παίζουν οι δύο ομάδες του Μπρίζ, δηλαδή η Μπρίζ με την Σέρκλ Μπρίζ, η Μπρούζ όπως αναφέρεται η πόλη από τους Βέλγους. Οι φίλοι του Όφη να ξέρουν ότι η ΤΣΣΚΑ ζήτησε και πήρε αναβολή του αγώνα της με τη Λοκομοτίβ Σόφιας προκειμένου να προετοιμαστεί για την ρεβάνς της Πέμπτης με τον Όφη, μήπως και ανατρέψει αυτό το 3-0. Πάμε εμείς πίσω στο Γιάννη Ράνιο Ολυμπία, αφού έτσι κι αλλιώς επί κοντό δεν βλέπουμε από την Σιλεσία. Πάμε στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών με τη Βουλγαρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: 22-19 μπροστά η ομάδα της Βουλγαρίας. Εντόπισε το γεγονός ότι υπήρχε κενό. Με την υποδοχή της Αντωνακάκη, η επίθεση της Ανθούλη αυτή τη φορά είναι πετυχημένη. Απαντά στον προηγούμενο πόντο της Ντούτοβα. 20-22 Ελλάδα-Βουλγαρία, δεύτερο σετ. Και το πρώτο έχει κατακτήσει η Ελλάδα με 25-20. Όλα έτοιμα για το σερβίς από την ελληνική ομάδα με την Φέη Πακοδημού. Την υποδοχή από την Αφούλεβα και έρχεται γρήγορα και άλλη η Ντούτοβα, η οποία από τη στιγμή που έχει συγγύσει και η Λιέβα αλλά και η Μιλάνοβα, από το ίδιο σημείο χτυπά διαρκώς, βρίσκει στόχο. 23-20. Και ενώ υπάρχει αλλαγή, η Κρυβοσίσκα θα βγει, θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Εμιλέτα Ράτσεβα. Ακραία για το σερβίς εδώ με το νούμερο 1. Τη βλέπουμε την Ράτσεβα. Παίρνει περισσότερο χώρο στην υποδοχή Ξανθοπούλου. Ελλάδα, για να δούμε που θα πάει η μπάλα. Τελικά από την Πακοδήμου βγήκε η υποδοχή, όχι ιδιαίτερα καλή. Ντούτσεβα δεν τα κατάφερε. Ξανά η προσπάθεια, πετυχημένη αυτή τη φορά. 24-20 και ο πόντος αυτός φέρνει το πρώτο set point για την ομάδα της Βουλγαρίας. Για να δούμε εάν θα μειώσει η ελληνική ομάδα ή αν θα κλείσει με το ίδιο σκορ που ιτήθηκε η Βουλγαρία στο δεύτερο σετ. 24-20 επαναλαμβάνω.
0: Για πάμε να ακούσουμε από την Ερτέν την προσπάθεια του Ντουμπλάντη στα 6-10, στα οποία ήδη απέτυχε ο τρίτος της παρέας, ο Νορβηγός ο Γκούτορψεν.
2: Έχει περάσει σε 88 αγώνες τα 6 μέτρα, πολύ. Φεύγει ο Ντουμπλάντη 6-10, πρώτη προσπάθεια. Το ρίχνει. Μέχρι στιγμής, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρεις ποτέ να περιμένεις, αυτόν τον βιονικό άνθρωπο, έχει ως τα 6-10. Έχει ρίξει ήδη τρεις φορές το πύχη. Μία στα 565, μία στα 590 και μία στα 610. Δεν το θυμάμαι αυτό να το έχει ξανακάνει. Φέτος είναι ο τρίτος αγώνας που δεν είναι πολύ καλά. Μετά τη Σοκόμη και τον Λονδίνο
0: που άταξε. Αυτό έριξε ο Ντουμπλάντης. Επαναλαμβάνω, έχουν μείνει τρεις για την πρώτη θέση στο Diamond League της Ηλεσίας. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και ο Σόντρε Γκούτορμσεν, ο οποίος απέτυχε και αυτό στην πρώτη προσπάθεια για τα 6-10. Ναι, όντως ο Ντουμπλάντης έχει δίκιο, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Κάτι δεν του πάει καλά σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και έχει αυτή τη φορά, δηλαδή, τον έριξε τον πύχη πάρα πολύ εύκολα. Στο ανέβασμα κιόλας. Για όσους δεν το έχετε συνειδητοποιήσει από το προηγούμενο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής με το 6-16 ξεπέρασε στη λίστα όλων των εποχών Ολυμπία ακόμα και το Σεργέι Μπούμκα, που έκλεισε την καριέρα του με τότε παγκόσμιο ρεκόρ τα 6-14. Και ο Γκούτορμσεν, ο οποίος προσπαθεί απόψε να κάνει 6-10, είναι για να πάει πέμπτος στην λίστα των καλύτερων επικοντιστών όλων των εποχών. Τόσο ψηλά έχει φτάσει ο Εμμανουήλ. Και επειδή πολλοί έχουν πει «μα τι άτυχος ο Μανόλο έχει πέσει πάνω στον Ντουμπλάντης», ο ίδιος την έδωσε πολύ εύκολα την απάντηση. Χάρη στον Ντουμπλάντης φτάνω και εγώ τόσο ψηλά, γιατί με τραβάει αυτός ο ανταγωνισμός, πέρα από τη δυνατή φιλία και τη βοήθεια που δίνει ο ένας τον άλλον. Γιατί εκεί στο στίβο, ξέρετε, δεν είναι αντίπαλοι, είναι, όπως το λένε ήδη, συναγωνιστές, όχι ανταγωνιστές.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Τι να ακούμε. Λοιπόν... να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, βλέποντας το Ντουμπλάντης και τον Γκούτρομσεν να αποτυγχάνουν στην πρώτη προσπάθειά τους στα 6-10, το άφησε αυτό το ύψος και έτσι θα δοκιμάσει μετά στα 6-15. Αισθάνεται τόσο καλά ο Εμμανουήλ. Έκανε δεύτερο αποτυχημένο άλμα ο Νορβηγός, ο Γκούτρομσεν, που προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να κάνει ρεκόρ Νορβηγίας με 6-10.

Εντάξει, το φανταστήκατε προηγουμένως. Τελικό αποτέλεσμα στο Etihad. Manchester City 2-1 κέρδισε την Bournemouth με αυτή την μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και ναι, η Βουλγαρία πήρε το δεύτερο σετ, είχε σαφές προβάδισμα απέναντι στην εθνική μας ομάδα των γυναικών, 25-21, άρα στο 1-1 τα σετ σε αυτό τον πολύ σημαντικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας. 26 λεπτά κράτησε το πρώτο σετ, αυτό που πήραν οι διεθνείς παίκτριες, και 29 λεπτά το δεύτερο, και νομίζω θα καταλάβατε και από τις συνδέσεις που κάνουμε με την ΕΡΤ 2 Sport ότι ο Γιάννης Ράνιος το έχει το ραδιοφωνικό στοιχείο και συνεχώς μας ενημερώνει και με την εκθέληση σκόρα ανά πόντο. Να καλωσορίσω τον Καρόλη Ρεμόνδο που έχει περάσει πλέον στην κονσόλα των ήχων και είναι και αυτός έτοιμος, ανάλογα βεβαίως και με το τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης από την Σιλεσία, γιατί επιμένει στα δρομικά αθλήματα. Μόλις τελείωσαν για παράδειγμα με νίκη της Μπατοκλέτη της Ιταλίδας στα 5 χιλιόμετρα των γυναικών. Αλλά επειδή έχουν απομείνει τρεις επικοντιστές, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επικεντρώσει στο επικοντό.

0: Να είστε προετοιμασμένοι, κάποια στιγμή θα έχουμε και συνδέσεις με τους συναδέλφους που θα μεταδώσουν τους αγώνες της Super League, γιατί κάποια στιγμή θα μάθουμε και τις, θα ανακοινωθούν οι ενδεκάδες. Να θυμίσω το πρόγραμμα εγώ, ότι στις 7.30 και σε αυτό το μάτι στην ουσία αναφέρομαι, στο Όφι Βόλος, το οποίο θα ακουμπήσει τρομοτινά και στη δική μου αυτή τελευταία τρίτη ώρα, διότι είπαμε είναι στις 9 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τα Λεβαδιακό και στις 9.30 η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ντουπλάντης πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 6-10 και το πανηγύρισε. Τώρα υπάρχει ένα πλάνο του Εμμανουήλ Καρελή που είπαμε ότι άφησε αυτό το ύψος, αποφάσισε να δοκιμάσει πάλι όταν θα ανέβει ο πήχης στο 6-15. Και να το εξηγήσω κιόλας, γιατί ίσως δεν το καταλάβατε προηγουμένως, ο αγώνας αυτή τη φορά γίνεται εντός σταδίου, όχι όπως στο προηγούμενο Diamond League που έγινε εκτός. Λοιπόν, έχει περάσει μπροστά ο Ντουμπλάντης με 6-10. Δεύτερος αυτή τη στιγμή είναι ο Γκούτρομσεν με τα 6 μέτρα, ο οποίος έχει άλλη μία τελευταία προσπάθεια στα 6-10 για να ξεπεράσει τον εαυτό του, γιατί είπαμε ότι έχει ατομικό ρεκόρ 6-6. Και ο Καραλής αυτή τη στιγμή είναι τρίτος με τα 6 μέτρα που πέρασε με την πρώτη, και ο οποίος θα συνεχίσει πλέον στα 6-15. Ξέρεις, Γαβριλή, τώρα τι περιμένω εγώ, βλέποντας τον Ντουμπλάντης να περνάει με δυσκολία και τα 6-10. Να είμαστε παρόντες στην πρώτη νίκη του Καραλή από τον Ντουμπλάντης, δηλαδή. Έχουν, επειδή ήταν, το έριξε ο Γκούτρομσεν, τον πήχε στα 6-10, έμεινε στα 6 μέτρα, τον χειροκροτεί ο κόσμος για τον πολύ καλό αγώνα του. Έχει να τον κερδίσει, εντάξει, δεν έχω αυτή τη λίστα πρόχειρη μπροστά μου, από την εποχή που ήταν σπουδαίοι και ιδίως σε επίπεδο εφήβων. Τότε που ο ένας έπαιρνε το ρεκόρ από τον άλλον. Κάποια στιγμή ο Ντουμπλάντης ξέφυγε, πήγε σε δυσθεώρατα ύψη, αλλά τον τελευταίο καιρό, όπως βλέπετε, αρχίζει πάλι ο Εμμανουήλ να τον στριμώχνει. Και θα το ξαναπώ, γιατί και εγώ προσπαθώ ό,τι μπορώ περισσότερο να καταλάβω βλέποντας τις προσπάθειες των αθλητών, αν και του Εμμανουήλ έχουμε χάσει λόγω του σκηνοθέτη κάποιες προσπάθειες, ότι ο Ντουμπλάντης σήμερα ειδικά δεν δείχνει στα καλύτερά του. Ενώ για να αφήνει ο Εμμανουήλ τα 6-10 αισθάνεται πιο δυνατός. Καλά, η φοβερή Μάχουσικ στο ύψος περνάει τα 2 μέτρα, η Ουκρανή δεν παίζεται. Και έκανε και ρεκόρ για το συγκεκριμένο meeting, θα πάρει και το σχετικό μπόνους. Εμείς στον Γιάννη Ιράνιο, τρίτο σετ, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο βόλεϊ.
1: Τιγμανίδου στην επίθεση, 5-2 η Ελλάδα. Ένας προσωπικός πόντος μιας ακραίας η οποία δεν έχει κλείσει τα 18. Δεύτερη χρονιά στην Εθνική, την είδαμε πρώτη φορά πέρυσι στο Παγκόσμιο. Σπουδαίο ταλέντο, είναι από τα κεφάλαια μεταξύ άλλων που έχει το ελληνικό βόλεϊ γυναικών. Blockout είναι η μπάλα. Πόντους για την Βουλγαρία. Μειώνει σε 5-3. Ο πάντως για τη Βουλγαρία τελικά. Σάσισε
0: λοιπόν, λίγο. Μείωσε η Βουλγαρία σε 5-4. Να συνδεθούμε τώρα με την ΕΡΤΕΝΑ, γιατί έχει το κατοστάρι στο Diamond Lake της Ηλεσίας. Αυτό κατοστάρι πάντα αξίζει μετάδοσης.
2: 9-79 από το Γιουτζίν. Τρέχει δίπλα του στο 7. Είναι ο Γκίφτ Λεοτλέλα, 28χρονος Νοτιοαφρικανός. Έχει 9-87 από την περσινή σεζόν, 99-91 φέτος. 8. Κάνεις όλα ατζάγι.
0: Να κάνω εγώ μια διακοπή απαραίτητη. Θα μας τρελάνουν. Λέγαμε ότι ο σπουδαίος αγώνας επί κοντό που έχουμε δει ήταν ο προηγούμενος ντουμπλάν της Καραλής και οι δύο παιδιά άφησαν τα 6-15 και πάνε πλέον να μονομαχήσουν στα 6-20. Ναι, καλά τα ακούσατε. Ας ακούσουμε.

0: Μπίνε, τον Ντεγκράς, Σεβίλ, τον Μπεντνάρε, Κλεοτλέλα, Ατζάγη και Κόλμαν. Έφυγαν. Πολύ γρήγορος και ο Κόλμαν είναι στην πρώτη θέση. Ο Σεβίλ, ο Μπέτναρεκ. Θα κερδίσει ο Σεβίλ με 9-83. Και κάνει record meeting. Το record meeting το είχε ο Φρεντ Κέρλι από το 24, δύο χρόνια νωρίτερα. Έφυγε πολύ γρήγορα. Ο Κόλμαν ήταν από τους πιο γρήγορους, γιατί είναι και πολύ καλός εξιντάρης. Βλέπετε 9-83 για τον Ομπλίκ Σεβίλ.
1: Ο Τζαμαϊκανός έκανε σπουδαία κούρσα στα 100 μέτρα, άξιζε τον κόπο. Πάμε να μάθουμε τον επίλογο του Grand Prix στο Zandvoort της Ολλανδίας, ο οποίος επίλογος, σας προκαταβολικά σας λέω, είχε βρετανικό χρώμα.
2: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής με McLaren, με φόρα από το προηγούμενο Grand Prix από την Ουγγαρία. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Λάντο Νόρις. Στη δεύτερη θέση ο Κίμιαν Τονέλη με Mercedes. Τρίτος ο George Russell, επίσης με Mercedes, ο οποίος άντεξε στην πίεση του Lewis Hamilton που ήταν τέταρτος. Πέμπτος ο Leclerc, έκτος ο Piastri, έβδομος ο Lawson, όγδος ο Hulkenberg, ένατος ο Fernando Alonso και δέκατος ο Pierre Gasly. Αυτή ήταν η σειρά των 10 οδηγών οι οποίοι βαθμολογήθηκαν. Να πούμε λίγο ότι ο επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι στις 6 Σεπτεμβρίου το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Μοσχονά, να είσαι καλά για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Νίκος. Την κρατάω αυτή. Κρατήστε και εσύ. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι το τέταρτο αγαπημένο άθλημα για τους Έλληνες φιλάθλους μετά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το στίβο. Στην έρευνα που είχε παραγγείλει το, όπως ακούσατε, οι διοργανωτές του Rally Acropolis που είχαν ζητήσει από την Kappa Research. Ξεκίνησε στη Μαδρίτη ο αγώνας της Αθλέτικο με τη Βιγιαρεάλ πριν από 12 λεπτά. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Λόμελ έβαλε και τρίτο γκολ, προηγείται 3-0 της Βέστερλο. Να πάμε λίγο στο βόλι, γιατί η Βουλγαρία ισοφάρισε 8-8 την εθνική μας ομάδα των γυναικών. Να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
3: Πάσα που δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Για τον μπλοκάουτ η Τικμανίδου έβγαλε την άμυνα. Ανθούλη πίσω από τα 3 μέτρα, πολύ καλή άμυνα και από την πλευρά της Βουλγαρίας. Ένας πόντος ο οποίος κλείνει και πάλι με την κεντρικό της Βουλγαρίας. Κινείται γρήγορα, κινεί Κρυμοσίσκα. Εδώ παίρνει γρήγορα τα βήματα, άψογη προσέγγιση Πασαδόρου κεντρικού. Νικόλοβα Τσανθοπούλου στην υποδοχή. Ασταμάτητη για ακόμα μια φορά η Μπακοδήμου στην ευθεία. Εδώ ξανά. Δεν είχε προλάβει να στηθεί το μπλοκ, αλλά ούτως ή άλλως πέρασε και δίπλα. 9-9 στο πιο ανταγωνιστικό ξεκίνημα σετ. Η Ελλάδα στο πρώτο είχε ένα προβάδισμα 3-4 πόντων. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα και στο δεύτερο. Ντούντοβα. Πολύ καλή άμυνα που βγαίνει.
1: Λοιπόν, παίρνω εγώ την πάσα. Ο Ντουμπλάντης μας διαψεύδει. Όπως πάντα, περνάει τα 6-20. Ο Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε στη δική του πρώτη προσπάθεια σε αυτό το ύψος. Ο Ντουμπλάντης λίγο νομίζω βρήκε το. Όχι, νομίζω. Το είδα ότι βρήκε λίγο τον πύχη. Τώρα τρέχουν όλοι οι φωτογράφοι γύρω από αυτόν και πανηγυρίζει δεόντως. Ενώ δεν μας έκανε εντύπωση με τα πρώτα του άλματα. Εδώ στα 6-20 βρίσκει λίγο τον πύχη, κρατιέται όπως ο πύχης στη θέση του. Και έτσι ο Σουηδός, ο Αρμάντο Μπλάντης, πάλι παίρνει το προβάδισμα σε αυτό τον αγώνα το επικοντό στο Diamond League της Σιλεσίας. Περιμένουμε από τον αγαπημένο μας εκεί σκηνοθέτη, τον Πολωνό, να μας δείξει κάποια στιγμή τον Εμμανουήλ. Έχουμε να δούμε άλμα του από τα 5-80. Ό,τι σας μεταδίδουμε, σας το μεταδίδω εγώ στην ουσία και όχι τηλεοπτικά, παρότι υπάρχει σχετική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Φαντάζομαι αφού θα δοκιμάσει πάλι ο Μανώ.

0: Όλο να μας κάνει αυτή η χάρη ο σκηνοθέτης. Για να συνδεθούμε με την Ερτένα, γιατί νομίζω ότι αυτή την προσπάθεια του Εμμανουήλ θα τη δούμε, θα την ακούσουμε κιόλας.
1: Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ο Ντουμπλάντς και πάνω με τον Εμμανουήλ Καραλή. Και λέω μόνος του, διότι είναι ο άνθρωπος που έχει ήδη συμπληρώσει 15 καταρρύψεις παγκοσμίων ρεκόρ. Το πήρα από το 6-17, ήταν τότε ο Μπούπκα νωρίτερα, μέχρι το 15-16 ο Λαβιλενή. Από το 17 και μετά το έχει πάρει ο Ντουμπλάντς μέχρι το 6-31. Ο Καραλής πια έχει 6-17 στο μισό. Εδώ ο Μαρτσίν Σεπάνσκι δεξιά, μέσα στη χώρα του, εντός έδρας. Ο Χάρης Καραλής στα αριστερά. Ο Χάρης Καραλής, ο παλιός δεκαθλητής, που είναι προπονητής και γυμναστής και ουσιαστικά ο άνθρωπος που ενεργεί για αυτό το γκρουπ το ολόκληρο, στο οποίο υπάρχει ο Γιώργος Κομάσκι, υπάρχει φυσικά η Σάρα Καραλή. Πλέον ο Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε τον Lightfoot δεξιά και τον Nielsen αριστερά. Έχουν πάει το. Να και ο Τόπιτς που χειροκροτά. Έχουν πάει το επίπεδο αυτής της ομάδας σε υψηλότατα επίπεδα και πάμε να δούμε. Όρθιοι όλοι, όρθιοι όλοι γνωρίζουν και την σχέση του Εμμανουήλ Καραλή με το πολωνικό επικοντό, με τον Πιότρ Λίσεκ, με τον Νάουκ Βιεραπικιωτά, με τον Μαρσίν Σεπάνσκι.
2: Προετοιμασίες εδώ, πολλά
1: και εκεί,
2: χρόνια.
1: Εδώ και εκεί, γιατί πρώτα εκεί πρώτο πήγε και σαντήθηκε με τον Σεπάνσκι και φεύγει ο Καραλής. Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, βγαίνει έξω, βγαίνει έξω, άκυρη. Η προσπάθεια στα 6 μέτρα και 22.
0: Ένα κακό άλμα του Εμμανουήλ. Αν και είχε στηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό, όπως το είπε σωστά και ο Γαβριλίνο, μια ολόκληρη χορογραφία για να τον βοηθήσει. Έφυγε εντελώς από την ευθεία του ο Εμμανουήλ και έριξε για δεύτερη φορά τον πήχη στα 6-20. Του απομένει μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα τη δοκιμάσει στα 6-20. Θα κάνει κάτι πιο παράτολμο. Δεν το γνωρίζω. Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-20, να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι πριν 2 χρόνια σε άλλη πολωνική πόλη, στο Χορζόφ, είχε κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ με 6-26. Τώρα το έχει φτάσει στο 6-31. Και πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Ράνιο. Γίνεται φοβερή κόντρα Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
3: Απλά να περάσει για να δούμε αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα μπάλα. Με την Ανθούλη, βεβαίως, κανένα περιθώριο αντίδραση στην Βλάτσεβα. Η Πασαδρός Βουλγαρίας δεν μπορεί να αντιδράσει, αναγκάζει τον Αμποντάντσα σε time out και εμάς σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή.
0: Λοιπόν, και τους πόντους μας πετυχαίνουμε και τα time out όμως πετυχαίνουμε στο τελευταίο διάστημα. Επαναλαμβάνω, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, αφού κέρδισε την Ουκρανία και χάσει από την Τσεχία, θέλει δεύτερη νίκη για να σιγουρέψει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Είπαμε, περνάνε οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο στην φάση των 16. Μόλις έχω και τα 6 τελικά αποτελέσματα από το κύπελλο Γερμανίας θα μεταδώσω. Προς το παρόν έχουμε 2 τελικά και 4 μάτς που είναι στις καθυστερήσεις. Καλύτερα να σας κάνω την ενημέρωση συνολικά για αυτούς τους 6 αγώνες. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ξεκίνησε ο αγώνας της Eibar με τη Βαγιαδολίδη πριν από 20 λεπτά. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, τη δεύτερη όπως την ξέρουμε εμείς, η Φένλο χάνει 0-1 από την The Graafschap και επίσης να πω ότι στην Πορτογαλία, πάνε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η Γκυμαράες προηγείται 1-0 της Nacional Madeira. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή που τρέχουν οι γυναίκες 1500 μέτρα θα περιμένουμε να τελειώσουν τον αγώνα τους για να επιστρέψει ο Καραλής με την επόμενη προσπάθειά του και τελευταία του.

Στην Πορτογαλία γράφουν σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με την Τωρίνο ενδιαφέρονται για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα, τον 27χρονο χαφ της πόλης Αγώνος, που τον είχε ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε καλά, πλευροκοπήσει τις προηγούμενες ημέρες, με τη μορφή πάντως δανεισμού. Φέρεται κατά τους Πορτογάλους να ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ και όχι αγορά του παίκτη, που έτσι και αλλιώς είναι ακριβώς.

0: Έβγαλαν και οι Ισπανοί τη 14η, με την οποία προετοιμάζεται η αγώνα με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δρόμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Λοιπόν, οι 14 που ανακοινώθηκαν από την Ισπανική Ομοσπονδία και οι οποίοι ξεκινούν την Τρίτη την προετοιμασία τους για τους αγώνες με Ελλάδα και Πορτογαλία είναι οι δύο Ενάν Γκόμεθ, ο Γουάντσο με τον Μπίλι, ο Μπεριθουέλα, ο Ντίαθ, ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Γιούστα, ο Γκονζάλεθ, ο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλερ, ο Αλμάνσα, ο Σενσουπερί και ο Καρντένας. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Ράνιο, γιατί νομίζω ότι είναι στο καλύτερο της διάστημα σε αυτό το τρίτο σετ η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών.
1: Ελλάδα για μεγάλα πράγματα, εγώ θα έλεγα, αλλά το βλέπουν βήμα-βήμα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα καταλαβαίνεις ότι μπορούν με το ταλέντο τους και τη δουλειά να δουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κοιτάξουν πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους στα μάτια. Φτάνει με την πάιπ της Μπακοδήμου, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Η απάντηση έρχεται με τον μπλοκ της Ελλάδας. Αυτή τη φορά θα μπλοκάρει την Ηλιέβα. Η Ηλιέβα και η Μιλάνοβα που έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στο προηγούμενο σετ έχουν συγγύσει. Η Ντούντοβα πολύ μακριά, η διαγώνια από τα καλά ποσοστά στο να κλείσει μπάλες και να πετύχει πόντους σε αυτό το σετ. Και ο κόσμος το διασκεδάζει. Εδώ στο Μπρούνο τη Τσεχία, σε μετάδοση σε δύο όπως όλα τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας και βεβαίως με τα παιχνίδια και των ημιτελικών και των του τελικού που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Χατζηστρατιάδου σημαδεύει πάλι την Ηλιέβα. Πάσα για την Ντούντοβα. Δεν μπορεί ούτε τώρα. Η ελληνική ομάδα κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι 20-12. Στο σύν 8, στη μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στο σημερινό παιχνίδι. Πλέον έχει ξαναπεράσει το παιχνίδι η Κούντσεβα, η βασική πασαδόρ που στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν εκτός. Την διαδέχτηκε η Σλάτσεβα, η οποία όμως είναι η αλήθεια ότι σε αυτό το σετ έκανε πάρα πολλά λάθη. Κοιτάξτε εδώ το επιμέρους σκορ, το οποίο τρέχει η Ελλάδα από το 12-12. 8-0. Για να δούμε αν θα γίνει το 9-0. Πασκούλοβα, πέρασε την μπάλα, για να δούμε. Τάνι Ανθούλη, σπάει πάνω στο μπλοκ, προσπάθεια για να περάσει μπάλα, πολύ ωραία κίνηση, χειροκροτεί το κοινό. Πρώτος χρόνος, εκεί όμως βρίσκει αποδιοργανωμένη την αντιπαλή άμυνα, η Παπαγεωργίου χαμογελαστή, 21-12, το μεγαλύτερο σερί το οποίο έχουμε κάνει σε σκορ σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 21-12, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα. Από το 12-12, 9-0. Χατζηστρατιάδου έχει βοηθήσει τα μέγιστα σε αυτό το χρονικό διάστημα με το σερβίς. Εδώ όμως θα μπει τέλος, αλλά η δουλειά έχει γίνει και με το παραπάνω. Άφησε η Πασκούλεβα την μπάλα. 21-13.
0: Εντάξει, να πάρουν και οι Βουλγάρες σε ένα πόντο. 9-0 σερί στο σύγχρονο βόλεϊ δεν το βλέπεις συχνά και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν θέλετε και για εθνική μας ομάδα. Μια χαρά πάει. Λοιπόν, άλμα του Καραλή γρήγορα, πάμε. Όχι, το έριξε.
2: Κάνει την ευκαιρία, δεν είναι κακό ούτε αυτό το άλμα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι θέμα χρόνου, αυτό το 6-20. Εδώ ο Καραλής, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στην Πολωνία, λόγω του Τσεπάνσκι, αλλά και του Λίσεκ,
0: ναι,
2: και των προετοιμασιών του.
0: Δεν μπόρεσε τελικά αυτή τη φορά ούτε το δικό του ρεκόρ να βελτιώσει, τον Ντουμπλάντης να κερδίσει, ο οποίος τελικά πέρασε τα 6-20. Ο Εμμανουήλ τουλάχιστον τα δύο τελευταία άλματα που είδαμε, γιατί το πρώτο δεν το είδαμε τηλεοπτικά, δεν ήταν καλά τα άλματά του στο 6-20.

Θυμίζω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ στον ανοιχτό έγινε πριν από λίγες μέρες, το 6-16, και στον κλειστό είναι από τον Φεβρουάριο στην Παιανία, όταν έκανε 6-17.

Άρα η τελευταία προσπάθεια επιτυχημένη του Καραλή ήταν τα 6 μέτρα, τα οποία τα πέρασε με την πρώτη, μετά πήγε από τα 6 μέτρα κατευθείαν στα 6-20, μετά από συμφωνία που έκανε με τον Ντουμπλάντης να αφήσουν το 6-15, όταν έμειναν οι δυο τους δηλαδή. Να επιστρέψουμε, όχι, έχουμε time out, όχι, μην το πετύχουμε το time out στο βόλε, δεν χρειάζεται.

Απλά εγώ να πω ότι έχει μειώσει η Βουλγαρία με 3 συνεχόμενους πόντους σε 22-16 σε αυτό το τρίτο σετ. Το πρώτο το πήρε η ελληνική ομάδα με 25-21 και με 25-20 συγγνώμη και με 25-21 απάντησαν οι Βουλγάρες.

0: Πάμε λοιπόν πίσω στον Γιάννη Ράνια. 23-17 είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τρίτου σετ η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών.
1: Σχολεύει την υποδοχή. Γκουντζεβά θα παίξει σε πρώτο χρόνο. Εκεί όπου θα καταφέρει να βρει τρόπο με την Κόλοβα. Εδώ ξανά. Στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που έφυγε το ελληνικό μπλοκ. Γεύα. Σερβίς με την υποδοχή να βγαίνει από την Τζανθοπούλου. Τάνι θα παίξει. Εντυπωσιακά κατεβάζει την μπάλα την Πακοδήμου. Είναι αυτή που για ακόμα μια φορά θα πληγώσει την αντίπαλη άμυνα. Αλλαγή στα λίμπερο. Της Βουλγαρίας βγαίνει τον Τωρόβα και περνάει η Πασκούλεβα. Λίμπερο υποδοχής, λίμπερο άμυνας, δεν έχει σημασία. Set point για την ελληνική ομάδα. Έχει 6 προσπάθειες για να κλείσει το set. Παπαγεωργίου δυσκολεύει την υποδοχή και τελικά είναι πόντος, καθώς υπάρχει σφάλμα.
0: 25-18 κερδίζει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ το γενικό, το δεύτερο σετ, μάλλον το τρίτο σετ στον αγώνα με τη Βουλγαρία και προηγείται με 2-1. Πάμε πάλι πίσω στον Στίβο, στο Diamond League της Σιλεσίας, να ακούσουμε την προσπάθεια του Αρμάντου Μπλάντης.
2: Εδώ πάντα ο Γκρέκο Μπλάντης που είχε επιδείξει την εποχή του 580, ήταν εθνική ομάδα της Αμερικής, έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Αμερικής. Και ο άνθρωπος που από 3 ετών έδωσε το πρώτο κοντάρι στον υπεραθλητή αυτό του παγκόσμιου. Εμμανουήλ Καραλής πετυχημένος και σήμερα στα 6 μέτρα. Όλο το στάδιο όρθιο όπως και με τον Καραλή. Για να δούμε. Αρμάντ Μπόντο του Μπλάντης. 6 μέτρα και 32 εκατοστά και φεύγει. Πρώτη προσπάθεια. Όχι, δεν σηκώνεται ψηλά. Είπαμε ότι μπορεί το 6-20 να ήταν πολύ καλό άλμα τεχνικά.
0: Λοιπόν, ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Αρμάντου Μπλάντης να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32. Δεν την ολοκλήρωσε στην πραγματικότητα καν, δηλαδή δεν ανέβηκε ψηλά ποτέ. Και λογικά θα δοκιμάσει άλλες δύο φορές υπό τους ήχους των Queen. Αυτός, όχι το σιρτάκι, ήταν για τον Εμμανουήλ. Σωστά δεν το είπα, το We Will Rock You έχει σαν ηχητικό σύντροφο ο Ντουμπλάντης στην προσπάθειά του να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε, Ερασπόρ

Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξανδρο για το μήνυμα που μας έστειλε προηγουμένως. Μας θύμισε, το είχα ξεχάσει εγώ τελώς, ότι είχαμε τελικό, τότε δεν λέγονταν Diamond, λέγονταν Grand Prix η διοργάνωση του Στίβου. Είχαμε τελικό του Grand Prix τον Αύγουστο του 2009 στο Καθαζόγλιο. Είχε πάει ο Αλέξανδρος, μας λέει, ήταν κατάμεστο το στάδιο, ήταν μεγάλα ονόματα σε εκείνο τον αγώνα, όπως ο Usain Bolt, τη Βλάση, τη Τσέροβα. Και βρήκα εδώ με την ευκαιρία, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο ακροατή, ότι σε εκείνο τον αγώνα που ήταν 12 και 13 Σεπτεμβρίου του 2009, επαναλαμβάνω, τελικός Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είχε κάνει στα 200 μέτρα ο Usain Bolt 19.68. Δεν ήταν παγκόσμιο ρεκόρ, ok, αλλά ήταν στα ντουζένια του Bolt εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή. Δεν τη θυμόμουν να κάνει εκείνη τη διοργάνωση.

0: Λοιπόν, ο Ντουπλάντης αποφάσισε να μην συνεχίσει, δεν του άρεσε η προσπάθεια η πρώτη που έκανε για παγκόσμιο 26-32, τα παράτησε και έτσι ολοκληρώθηκε το επικοντό με αυτόν νικητή και επίδοση στα 6-20. Μαζί λοιπόν ο Καραλής και ο Γκούτορμσεν στη δεύτερη θέση με τα 6 μέτρα πήδησαν. Πάμε. Α, να πούμε, λίγο να μην το ξεχάσω, ότι ο Ελάγκα έδωσε το προβάδισμα στη Newcastle στο 5ο μόλις λεπτό. Η Newcastle προηγείται 1-0 της Liverpool σε αυτόν τον αγώνα της πρεμιέρας στην Premier League. Και πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση του Γιάννη Ράνιο με τον αγώνα Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
1: Πρόκριση στην επόμενη φάση των 16 και επειδή είναι και μεγαλύτερος ο συντελεστής βαθμολόγησης από τις νίκες απέναντι σε αυτές τις ομάδες που οι περισσότερες είναι στο VNL, στον όμιλο που είμαστε, δηλαδή πριν της Αυστρίας, σημαίνει αυτόματα και πρόκριση στο παγκόσμιο που θα γίνει για την ελληνική ομάδα. Να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία και αυτού του σετ, εάν το πάρει η Ελλάδα και πάρει και το παιχνίδι, και τι μέλη γενέστε όχι μόνο στο πανευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο. Τέλος πάντων, εδώ είναι η φάση. Κιτσόνης Ανθοπούλου, Τικμανίδου, ασταμάτητη στην πίσω ζώνη. Μάταια προσπάθησε το λίμπερο ή τον Τόροβα, η οποία τώρα θα δώσει θέση στην Πασκούλεβα. Και το βλέπουμε την Τικμανίδου να κάνει τον 15ο της πόντο. Με διψήφια την Ανθούλη με 16, Πακοδήμου 13, Τικμανίδου με 15. Έχει βρει ρυθμό για τα καλά στην επίθεση η ελληνική ομάδα. Και το μπλοκ δεν πάει πίσω με πρωταγωνιστήρια την Παπαγεωργίου. Αλλά κινήθηκε σωστά. Λέει όχι στην Νικόλοβα. Ξανά η φάση. Σωστό timing.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας των γυναικών να κερδίσει το μάτς και όπως ακούσατε το Γιάννη Ράνιο, μαζί με την πρόκριση να περάσει και στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 6-5 προηγείται στο 4ο σετ, 2-1 το προβάδισμά της μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, εκτός από τον γκολ της Newcastle επί της Liverpool, έχουμε και την ισοφάριση της Χαύρης απέναντι στη Μονακό. Προηγήθηκε με τον Διέ στο 14ο λεπτό 0-1 η Μονακό και ισοφάρισε ο Ρίτσαρσον σε 1-1 για την ομάδα της Χαύρης. Μάτς αυτό της Ligue 1, του γαλλικού πρωταθλήματος δηλαδή. Ενώ στη La Liga δεν υπάρχει ακόμα τέρμα στον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Villarreal, ενώ έχουν κυλήσει 41 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 80 λεπτά έχουν παίξει στο Βέλγιο Λόμελ με τη Βέστερλο. Η νίκη θα πάει στη Λόμελ, προηγείται με 3-0 εδώ και αρκετή ώρα. Και στην Σούπερ Λίγα της Δανίας, μετά από 81 λεπτά, η Χόρσο με τη Λίγκμπι είναι στο 1-1. Σας οφείλω τα τελικά αποτελέσματα στο κύπελο Γερμανίας. 6 παιχνίδια έγιναν σήμερα. Λοιπόν, μάλλον αυτά που είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στα τελευταία 6 παιχνίδια ήταν ορισμένα εντυπωσιακά. Ακούστε σκορ. Βεσφάλεια Ρίνεν, Δυνάμο Δρέσδης 0-6. Ιένα Ντάρμσταντ 1-2. Κρίεσχοφ Μάιντς 0-9. Μπάχλιγκερ Μαγδεμβούργο 0-4. Braunschweig Union Βερολίνου 2-4 και Scott Mainz Gladbach 0-5. Σαν φιλικά καλοκαιριού ήταν τα σκορ σε ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν άλλοι τρεις αγώνες που ξεκινάνε στις 7. Η Essen με τη Jean Pauli, η Phoenix Lübeck με την Paderborn και η Fortuna Düsseldorf με την Freiburg.

0: Α, ωραία νέα για εμάς τους φίλους της Μονακό. Ακυρώθηκε το γκολ της Χαύρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Μπάρ και η Βαγιαδολίδ παραμένουν κολλημένες στο 0-0. Ξεκίνησε, όπως φαντάζεστε, ο αγώνας της Καμπούρ με την Φέγενορτ στην Eredivisie της Ολλανδίας. 0-2 δηλαδή η Φέγενορτ με γκολ από τον Ζεκιέλ στο 17 και τον Βαλέντε στο 26, δηλαδή πριν από λίγο. Και έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της άλλης, της δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Η Φένλο προηγείται 2-1 της The Graafschap. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει ακόμα σκορ στα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από 15 λεπτά, της Γκιόρ με τη Ζαλάγκυρζα και της Βάρντα με την Τεμπρετσένη. Και στην Πολωνία ξεκίνησε πριν από 14 λεπτά ο αγώνας της Κατοβίτσε με την Πλοκ χωρίς να υπάρχει σκορ. Η Γκιμαράες μετά από 51 λεπτά προηγείται 1-0 της Νασιονάλ Μαδέιρα. Και νομίζω ότι ναι, με αυτά σας καλύπτω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Α, υπάρχει και σε εξέλιξη ο αγώνας της Φιλανδίας. Η Τούρκου με την Ίντερ Τούρκου είναι 0-0 μετά από 44 λεπτά. Και υπάρχει και μια ωραία πληροφορία από την Αγγλία. Στην ουσία ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο την αναφέρει, ότι συμφώνησε η Tottenham με την Manchester City να δανειστεί τον Ομάρ Μαρμούς, ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο στο Λονδίνο να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να μετακινηθεί στην Tottenham. Υπάρχει και ρήτρα αγοράς του Μαρμούς αντί 50 εκατομμυρίων λιρών. Μεγάλο όνομα Μαρμούς, σπουδαία μετακίνηση, είδατε και η αξία της που έχει κοστολογηθεί. Απλά μου κάνει εντύπωση, αν και δεν είναι η πρώτη φορά, που συμβαίνει μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλά θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος τελειώνει την 31η του Αυγούστου. Λοιπόν, με 12-17 έχει πάρει προβάδισμα. Αυτό είναι το προβάδισμα της εθνικής μας ομάδας στην Τσεχία, με αντίπαλο τη Βουλγαρία. Να επιστρέψουμε λοιπόν στη μετάδοση της RDOSPOR και στην περιγραφή του Γιάννη Ράνιου.
1: Πάσα από τη Βλάτσεβα. Η Ανθούλ έβγαλε άμυνα ή όπως μπορούσε ο Μπαστελτός εκεί που πήγε με δύναμη στο στήθος. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. 12-8. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Νέα προσπάθεια. Πάσος για τη Βουλγαρία. Είναι μέσα. Κάνει το δικό του Δεμαράς. Κοιτάξτε που βρήκε η μπάλα στο χιλιοστό. Είναι από τις δοκιμές εδώ που βλέπουμε και για το μέσα έξω. Λέω ότι υπάρχει το σχετικό γράφημα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το βλέπει και ο κόσμος αλλά και εσείς τους δέκτες σας. Για να δούμε πώς θα απαντήσει η Ελλάδα, αν μπορεί να πάρει το side out. Αυτή τη φορά νικά το διπλό μπλοκ και με την Παπαγεωργίου και με την Κάτια Στρατιάδου, η Ντούντοβα.
0: Μείωσε η Βουλγαρία στην 12-10. Να σας δώσω εγώ τώρα με την ευκαιρία την βαθμολογία των οδηγών στην Φόρμουλα 1 μετά την νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ολλανδίας. Ο Κίμι Αντωνέλη στην ουσία είναι ανυπηρέαστος, προηγείται οδηγώντας τη Mercedes με 242 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ δεύτερος και αυτός με τη Mercedes, 183 βαθμούς. Όσους βαθμούς έχει και ο Lewis Hamilton με τη Ferrari. Ο Lando Norris με τις δύο συνεχόμενες νίκες ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 159 βαθμούς, άφησε τον Leclerc πέμπτο με 155, ενώ πάνω από 100 βαθμούς έχουν ο Verstappen που εγκατέλειψε σήμερα πάρα πολύ νωρίς, έχει 112 και είναι στην έκτη θέση. Και ο Πιάστρη είναι 7ος με 104 βαθμούς. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, όπως καταλάβατε, η Mercedes έχει σαφές προβάδισμα, 425 βαθμούς έναντι 338 της Ferrari, η McLaren τρίτη με 263 και η Red Bull τέταρτη με 186. Όλες οι άλλες ομάδες είναι σε απόσταση 120 βαθμών και βάλε.

να πω και μια κουβέντα για τον Νίκα Λάθη. Στον φιλικό αγώνα με την Πολωνία έφτασε τις 150 συμμετοχές με τη δική μας ομάδα μπάσκετ και έπιασε στην 16η θέση της σχετικής λίστας τον σπουδαίο Τάκη Κορονέο. Θυμίζω, Παναγιώτης Γιαννάκης, κορυφαίος, μακράν του δεύτερου, 351 συμμετοχές, Φασούλας 244, Φάνης Χριστοδούλου 220. Και πάω στοίχημα ότι δεν έχετε το μυαλό σας ποιος ήταν ο τέταρτος σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ο συνεπής στρατιώτης Νίκος Ζήσης με 189, λίγες παραπάνω από το Σιγάλα που είχε 185, τον Φώτση 184 και το Λιδέρι Ανδρίτσο 7ο με 182.

0: Να θυμίσω εγώ ότι επειδή πλησιάζουμε στη σέντρα του πρώτου αγώνα της ημέρας για την Super League, ότι στις 7.30 ξεκινάει η αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο, στις 9 του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 του Πανετολικού με τον Αστέρα. Φαντάζομαι σύντομα θα έχουμε την πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μάθουμε αν μη τι άλλο τις συνθέσεις του Όφη και του Βόλου. Λοιπόν, πιο συντόμως τώρα θα την έχουμε την πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, Ηλία, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Air Sport. Φρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, γιατί έχει γίνει Όφη πλέον σύνθημα για πολλούς.
1: Της μοδός, έτσι, της μοδός.
0: Της μοδός είναι. Θα σου πω λοιπόν με βάση μηνύματα που ήρθαν νωρίς στην εκπομπή. Με ρωτάνε ποια άλλη ομάδα ελληνική, αλλά ελληνική, γεμάτη Έλληνες, δηλαδή μπορεί να παίξετε τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο όπως Όφη. Έχει αρχίσει και μεγαλώνει.
1: Με αρκετούς Έλληνες στη σύνδεση, έτσι, δηλαδή και στο Super Cup και στην πρεμιέρα στο Europa League, οι 9 από τις 11 παίκτες είναι ήταν Έλληνες, έτσι.
0: Και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, Γιώργο, εσύ μπορεί να κρίνεις καλύτερα από μένα, είπα ότι ήταν τόσος πολύς ο κόσμος στο Παγκρίτη, στον αγώνα με τη ΖΣΚ, που νομίζω ότι παραπάνω δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, 15.000 κόσμος, ναι. Δεν το συζητάμε, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Για τη συγκεκριμένη περίοδο, κατάλαβες, λέω, όχι ότι δεν μπορεί να κάνει και παραπάνω από 15.000, αλλά νομίζω ότι ήταν το maximum της στιγμής, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς εκεί. Και μην ξεχνάμε, Ηλία, ότι μιλάμε για μια πόλη όπου ο τουρισμός βρίσκεται στην ακμή του, έτσι.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Αρκετός κόσμος λόγω δουλειάς δεν μπορεί
0: να πάει
1: στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, να το εξηγήσουμε αυτό, ναι, ότι μπορεί να είναι όλοι εκεί, αλλά δεν είναι ελεύθεροι για να πάνε όπου θέλουν. Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα παίζουμε τι κόσμο περιμένουμε. Στο μάτς με τον...
1: Σήμερα πιστεύω γύρω στους 5 με 6.000 κόσμο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Έτσι, γιατί εδώ, Ηλία, έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Και όπως λέμε.
0: Γιατί που δεν έχει, βρε Γιώργο μου.
1: Είναι πατός με πατώσε.
0: Ναι. Και εδώ πέρα.
1: Ένα πάνω στον άλλο, έτσι.
0: Όντως, το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο για όλη την
1: Ελλάδα. Ναι, έτσι.
0: Έχουμε συνθέσεις.
1: Έχουμε στην θέση ένα ζευγάρι που έχει τη δική του ιστορία, έτσι, ένα ζευγάρι που πάντα βγάζει δύσκολα νικητές, ισορροπημένο ζευγάρι θα έλεγα.
0: Και βγάζει και καλά σκορ συνήθως.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Έρχονται και καλά σκορ και συνήθως μπορεί και η μια ομάδα να κερδίσει την άλλη, έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι... Όφη ξεκινάει με 5 αλλαγές. Μόνο 6 παίκτες είναι στην ενδεκάδα από αυτούς που έπαιξαν την Πέμπτη. Η ενδεκάδα είναι Χριστογιώργος.
0: Παρότι είναι όλοι διαθέσιμοι. Παρότι είναι όλοι διαθέσιμοι. Δεν έχει κάποιος τραυματιστεί.
1: Όχι, ακριβώς. Μόνο 6 είναι οι βασικοί. Μόνο 6 παίκτες ξεκινούν από αυτούς που ξεκίνησαν την Πέμπτη. Όφη λοιπόν παίζει με Χριστογιώργο, Νικολάου, Σχέλη, Κοστούλα, Θανασίου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Νους, Αποστολάκη και Θεοδοστουλάκη. Στο μπάνγκο είναι Λίλο, Κατσίκα, Κρίσμανη, Σκούγκουρα, Καινουργιάκη, Μπόρχα, Γκονζάλε, Καραχάλιο, Ανδρούτο, Πούντα, Ρωμάνο και Αϊτόρ με τον Ισέκα. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Μπάτσος έχει παρατάξει του Σκαμπάνι, Κάργαλ, Σαουμπί, Μεντίν Χάντζα, Κόμπα, Λάμπρου, Φιγκεϊρέντο, Ρονάελ, Ουρτάδο, Μπάρε Κέιτ, Γκονζάλες, Ματίας. Το πάγκο είναι Κοσέλευ, Καραλαμπόγλου, Λικορίνος, Ρετζής, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροσάης και ο Ρεφταλάρη. Αυτή είναι η 11 για τον, μάλλον η 11 και η αποστολή για τον Βόλο, ο οποίος και αυτός προέρχεται από μια σημαντική νίκη εκτός έδρας στο κύπελλο Ελλάδος επί του Ηρακλή. Προβλέπω να γίνει ένα δυνατό παιχνίδι, είναι ένα ισορροπημένο ζευγάρι, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, θυμίζω
1: και
0: έχει
1: και
0: σε 9 αγώνες έχει ως Όφη Βόλος είναι 4 νίκες του Όφη, 3 του Βόλου και 2 ισοπαλίες.
1: Στο Βόλο είναι ανάποδα, Ηλία. Έχει 4 νίκες ο Βόλος, 3 Όφη και 9 ισοπαλίες.
0: Α, ωραία.
1: Και στους 19 αγώνες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες είναι 7 νίκες ο Βόλος, ανεξαρτήτου έδρας, άλλες τόσες όβοι και πέντε ισοπαλίες.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή βλέπουμε πολύ ισορροπημένο ζευγάρι.
0: Τέλεια. Άντε βγάλε άκρη λοιπόν. Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω και πολλοί θέλουν να δουν τον Όφι, τι επίπεδο απόδοση μπορεί να φτάσει, γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία των αγώνων Πέμπτη Κυριακή Πέμπτη.
1: Πρέπει να ζήσει, πολύ σωστά το επισημαίνει η Τηλία, αλλά με αυτό πρέπει να ζήσει μέχρι το Δεκέμβρη
0: τουλάχιστον. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Και επίσης να μου λύσει και μία απορία. Γιατί στο τρίτο γκολ με την Τζέσεκα όλοι έπεσαν πάνω στον Νικολάου? Είναι τόσο σπάνιο για τον αμυντικό του Όφη να φτιάχνει γκολ?
1: Καταρχάς έκανε πρώτη συμμετοχή ο Νικολάου, ναι, έτσι, σε επίσημο παιχνίδι, και θέλησαν να δείξουν ότι είναι η οικογένεια. Και ο Νικολάου συνεργάστηκε με τον Ντίκμαν που ήταν συμπαίκτες πριν από 3 χρόνια στην Πάρη.
0: Με βάση το πανηγυρισμό, ξεχάσαμε ότι είχε βάλει τον κόλο Ντίκμαν. Όλοι στον Νικολάου πέσανε.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή ήταν η πρεμιέρα του, γι' αυτό. Ναι. Ήταν η εμφάνιση. Ναι.
1: Και δείχνει και το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η μετάδοση θυμίζουμε από σένα στις 7:30. Έχεις το χρόνο να προετοιμαστείς. Θα σε ακούσουμε πάλι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Καλά, Ηλία. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση.
0: Και σε σένα καλή περιγραφή. Λοιπόν, θα κάνουμε επίλογο με βόλεϊ. Στα ίσα είναι οι δύο ομάδες. Τέταρτο σετ στην Τσεχία. Ελλάδα-Βουλγαρία 18-18. Προηγείται η εθνική μας με 2-1 σετ. Και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
2: Είναι έξω, το θέμα είναι τι έχει μεσολαβήσει μέχρι να καταλήξει η μπάλα από το χτύπημα της Ηλιέβα.
0: Πήρε πόντο η εθνική μας, αλλά έχουν κάνει challenge οι Βούλγαροι.
2: Επαφή στο μπλοκ. Με το οποίο ζήτησε ο Αβοντάντσα. Από το 13 η Βουλγαρία είχε αποτύχει να προχωρήσει την επόμενη φάση. Στη 16 με τον Αβοντάντσα. Ήταν τότε. Τότε δεν είχε ξανασυμβεί, αλλά επέστρεψε. Ένας ικανός προπονητής. Υπενθυμίζω το 22 ήταν στην εθνική μας ομάδα.
0: Λοιπόν, μας έχει μείνει η απορία αν θα μετρήσει ή όχι ο 19ος πόντος εθνικής μας ομάδας σε αυτό το τέταρτο σετ. Να κάνω εγώ λοιπόν επίλογο να αφήσουμε, θα σας ενημερώσω. Αυτό ψάχνω να βρουν αν η μπάλα βρήκε στο ελληνικό μπλόκο ή όχι και δυσκολεύονται. Θα σας αφήσω με μια ενημέρωση ποδοσφαιρική. Μια τελευταία ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει το Newcastle Liverpool 1-0. Το Χαύρι Μονακό 0-1 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ενώ το μάτς στο Newcastle είναι στο 28 λεπτό. Τελικά μέτρησε ο πόντος υπέρ της εθνικής μας, προηγείται με 19-18. Έκλεισε το ημίχρονο στη Μαδρίτη, Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Και τελείωσε και ο αγώνας στη Δανία. Η Horsens κέρδισε τη Lyngby με 2-1. Ημίχρονο στη δεύτερη λίγκα της Ισπανίας, η Μπάρ Βαγιαδολίδ στο 0-0. Η Φέγινορντ προηγείται με 3-0 πλέον στην έδρα της Καμπούρ, λίγο πριν τελειώσει αυτό το ημίχρονο στον αγώνα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Και νομίζω, υπάρχει και γκολ της Κατοβίτσα στον αγώνα με την Πλοκ στην Πολωνία. Προηγείται η Κατοβίτσα με 1-0. Παραμένει και το 1-0 της Γκιμαράες επί της Νασιονάλ Μαδέιρα στην Πορτογαλία. Ακολουθεί ο Σίδης Βοντζάκης, μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος με τον τρόπο που περισσότερο έχετε αγαπήσει εδώ στην Ερασπορ. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και τις απόψεις που ανταλλάξαμε. Ραντεβού μαζί αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Παίρνουμε πάλι το μικρόφωνο να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Σπορ, με τον Γιάννη Ράνιο, γιατί η εθνική μας είναι πολύ κοντά πλέον στη νίκη και την πρόκριση, όχι μόνο στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Σπορ και εγώ να κάνω πάσα στον Σύφη Βοτζάκη για να ακολουθήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Εγώ προτείνω να μείνεις μέχρι το τέλος του αγώνα, γιατί εσύ και ο Ράνιος βοηθήσατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για γούρι και μόνο για γούρι, μην
0: αδωνήσουμε. Άντε, να μείνω για το γούρι. Για το γούρι. Άντε, για να... Πάμε να τον ακούσουμε το
2: Γιάννη. Επιλέγει να παίξει με την Ανθούλη στη μεγάλη διαγώνιο και η μπάλα είναι out. Ζητάει και συγγνώμη, γιατί ξέρει ότι εδώ θα μπορούσε να γίνει το 24-22, αλλά γίνεται το 23-23. Συνεχίζει να σερβίρει η Λιέβα. Η μπάλα είναι out. Φώναξαν τελευταία στιγμή από τον ελληνικό πάγκο. Μια ωριακή φάση, όπως βλέπετε εδώ, δεν είναι εύκολο. Και με την ταχύτητα που ταξιδεύει η μπάλα, 24-23, match point για την Ελλάδα. Η πιο κρίσιμη φάση της διοργάνωσης. Όλο το γήπεδο όρθιο στο πλευρό της εθνικής μας. Πακοβίμου στο σερβίς. Ποδοχή βγαίνει δύσκολα από την Πασκούλεβα. Επίθεση και πόντος. Πόντος για την Ελλάδα. Στοχή στο Γιάννοβα. Η Ελλάδα κάνει το 25-23. Ένα κουβάρι οι Ελληνίδες πανηγυρίζουν αυτή την νίκη απέναντι στην πιο ισχυρή ομάδα, πιο έμπειρη, πιο ποιοτική της Βουλγαρίας. Αλλά στην πράξη φαίνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου έκαναν την υπέρβαση. Κέρδισαν και όπως όλα δείχνουν, τσεκάρουν εισιτήριο για τη φάση των 16 που θα γίνει εδώ στον Πυρνό. 3-1 η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, με εξαίρεση το δεύτερο σετ το οποίο έχασε. Ήταν σταθερή, ήταν αξιόπιστη. Είχε ισορροπία στον μπλοκάμινα και την επίθεση. Περιόρισε τα λάθη της. Και γενικότερα ήταν μια ομάδα πολύ ψηλών προδιαγραφών. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε την νίκη, παύλα πρόκριση της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας. Γιατί είπαμε, μετά την ήττα από την Τσεχία και την νίκη επί την Ουκρανία, θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα με τη Βουλγαρία, την πολύ ισχυρή Βουλγαρία.
1: Που συνεπάγεται και πρόκριση στο παγκόσμιο, ήταν
0: αυτό. Αυτό είπε ο Γιάννης Ράνιος, περίμενα να το επαναλάβει, γιατί και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά θα το τσεκάρουμε λίγα συντόμως. Ότι οι 16 καλύτερες ομάδες, αυτές που θα συνεχίσουν στον Πρνό όπως ακούσατε, θα πάνε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, Σύφη, γιατί δεν είμαι και κοντά τόσο στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν όλο το μάτς όσον αφορά το κλίμα, την προσπάθεια, την πίεση και τον τελικό πανηγυρισμό. Δηλαδή ζήσαμε όλοι μαζί με τη βοήθεια και της ΕΡΤ2 Σπορ την, πώς να το πω, το πανηγυρικό του όλου αγώνα.
1: Και για να κρατήσουμε και μία κεντρική
0: ιδέα. Εσύ είσαι πανηγυρικό για να σκοράρει η Λίβερπουλ, αλλά
1: γιατί, ναι, βλέπω ότι το έχεις αφήσει το ένα.
0: Σήμερα αυτό το μάτς θεωρείται στην Πρέμιερ το μεγαλύτερο ερωτηματικό της χρονιάς. Τι θα δείξουν αυτές οι δύο ομάδες, θεωρούνται και οι δύο μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή τη μικρή ενότητα που αφιερώνουμε στο βόλεϊ και θα επανέλθουμε με δηλώσεις των κοριτσιών και αργότερα θα ακούσουμε και τον Γιάννη Ράνιο στο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα του ΟΦΗ με τον Βόλο. Να πω ότι το ότι νικήσαμε σε ένα διήμερο την Ουκρανία και την Βουλγαρία είναι κάτι που πρέπει να το αξιολογήσουμε, όχι απλώς θετικά, πρέπει να το απολαύσουμε, γιατί πριν από μερικά χρόνια ηλία σε επίπεδο βόλεϊ γυναικών, όταν παίζαμε με την Βουλγαρία και την Ουκρανία, δεν παίρναμε σετ. Όχι να σκεφτούμε να τις νικήσουμε.
0: Και φτάσαμε τώρα στο αντίθετο σημείο, να έχουμε ταυτόχρονα δύο εθνικές ομάδες ή διοργανώσεις. Δηλαδή, τόσο πολύ μεγάλωσε η δεξαμενή που έχουμε στείλει μία ομάδα στην Ιταλία για τους Μεσογειακούς, μία άλλη στην Τσεχία για το Ευρωπαϊκό. Αντιλαμβάνεσαι ότι λίγο τα ρόστερ είναι πειραγμένα. Ναι, πάμε πάλι να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Σπορ και εγώ βέβαια να σας αποχαιρετήσω πλέον για τα καλά.
1: Να ακούσουμε την Ανθούλη.
2: Έως και καμία δεν υστέρησε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και βλέπουμε, λέει, μπροστά μας το μέλλον το οποίο υπάρχει σεμνά, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγαλώσουμε δηλώσεις. Έτσι είναι συνολικά η ελληνική ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ, λέει, δουλέψαμε γι' αυτό.
3: that Greece is a really good team.
2: Είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα και επιστρέφουμε για την συνέχεια, την οποία περιμένουμε να δούμε για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, θα δούμε τι ποιο είναι το καλύτερο που θα προσπαθήσει να κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ευχαριστεί όλο τον κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ζούμε και εμείς εδώ στο Μπουρνό της Τσεχίας.
1: Ακούσαμε την Τικμανίδου και έφτασε η ώρα, Γαβρίλη Ρεμούντο, γιατί μπήκαμε απότομα στο στούντιο, να ξεκινήσουμε με κανονικούς ρυθμούς στο μικρόφωνο στα γήπεδα.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και ξεκινάμε με τα χαρούμενα, τα ευχάριστα νέα από το Μπρνό, από την Τσεχία, εκεί όπου πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1 σετ. Και η σημερινή εκπομπή θα έχει κυρίως ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, καθώς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Super League. 7:30 το μάτς του Όφη με το Βόλο, στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9:30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. Είναι η δεύτερη δόση της πρεμιέρας, είναι όμως τα μάτς τα οποία δεν κλείνουν την πρώτη αγωνιστική, γι' αυτό διότι όπως γνωρίζετε έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χθες έπαιξαν ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοτζάκης. Θα εστιάσουμε στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο, αλλά θα βλέπουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τι γίνεται και στην Ευρώπη, στα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Αγγλία, Newcastle Liverpool 1-0 και στη Γαλλία ημίχρονο, Χαύρι Μονακό 0-1. Στην Ισπανία παίζουν αυτή την ώρα η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο 50 λεπτό του αγώνα. Σε ό,τι αφορά το καμπιονάτο, το πρώτο σημερινό μάτς είναι αυτό της Βενέτσια με την Λέτσε που ξεκινάει σε 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά θα παίξουν και η Φροζινόνα με την Γιουβέντους, 10 παρατέταρτο η Αταλάντα με τη Σασόλο και την ίδια ώρα η Τωρίνο με τη Μίλαν. Νωρίτερα η Manchester City νίκησε δύσκολα την Bournemouth με 2-1 σε ένα μάτς το οποίο η φιλοξενούμενη προηγήθηκε με τον Tavernier μόλις το 26 λεπτό. Η Manchester City που σήμερα εμφανίστηκε με κουρεμένο τον Haaland, ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω με κοντό μαλλί. Ο Γκεϊχή ισοφάρισε στο 84 λεπτό και ο Γκβάρδιολ, ο Κροάτης αμυντικός, έβαλε τον νικητήριο γκολ στο 91 λεπτό. Για τον Brighton Aston Villa το σκορ τα λέει όλα, τα λόγια είναι περιττά. Η Brighton επικράτησε με 4-0, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι κατάφερε και τα 4 γκολ να τα βάλει στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Με τον Lindelof αυτογκολ στο 8 λεπτό, ο De Kuyper το 2-0 στο 18, ο Hasselwood το 3-0 και το 4-0 σε διάστημα 2 λεπτών στο 30 και στο 31. Θα μπορούσε να αντιδράσει η Aston Villa, θεωρητικό υποθετικό σενάριο είναι αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί η Villa έμεινε και με 10 παίκτες στο 40, οπότε πλέον η αποστολή της ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο Κοστούλας έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε αλλαγή στο 64 λεπτό.

Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα είχαμε και Grand Prix στην Φόρμουλα 1, εκεί όπου ο Λάντο Νόρις ήταν ο κυρίαρχος στην Ολλανδία. Με McLaren ο Βρετανός έκοψε πρώτο στο νήμα, πήρε την καροσημαία. Ο Αντωνέλη δεύτερος με Mercedes, Ράσελ Χάμιλτον, Leclerc και Πιάστρι συμπλήρωσαν την πρώτη εξάδα. Στο βόλεϊ, επαναλαμβάνω, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε την Βουλγαρία με 3-1 σετ, με δεύτερη συνεχόμενη νίκη προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πήρε και εισιτήριο για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 25-20, 21-25, 25-18, 25-23, τα τέσσερα σετ του αγώνα. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Ισπανία-Αζερβαϊτζάν 0-3. Νωρίτερα έπαιξαν Πορτογαλία-Βέλγιο 0-3, Γαλλία-Κροατία 3-0, Λετωνία-Γερμανία 1-3. Εξελίσσονται δύο αγώνες αυτή τη στιγμή, Σλοβενία-Τουρκία 13-13.

0: 15 στο πρώτο σετ και Σουηδία-Ιταλία επίσης στο πρώτο σετ 12-17. Περίπου 13 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στο Ηράκλειο, η πρώτη επικοινωνία μας με τον Γιώργο Γιαλτάκη θα γίνει μέσω κινητού τηλεφώνου και εύχομαι και ελπίζω να λύσουμε άμεσα το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να τον ακούσουμε και από την απευθείας γραμμή. Ο Όφη παίζει με το Βόλο, ο Όφη που Γιώργο είναι στα καλύτερά του. Τι καλύτερο να περιμένει κανείς από τον Όφη? Κατέκτησε κύπελο Ελλάδος, κατέκτησε το Super Cup, θρίαμβο ευρωπαϊκό στο Europa League απέναντι στην CSKA Σόφιας. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει και στην πρεμιέρα απέναντι στον πάντα αποτελεσματικό εκτός έδρας Βόλο. Καλησπέρα, σε ακούμε. Καλή σεζόν
1: έχουμε. Καλησπέρα, Σίφη. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Για να κάνουμε μια απόπειρα να συνδεθούμε απευθείας τώρα με τη γραμμή που αποκαταστάθηκε η βλάβη. Δεν ξέρω.
0: Εγώ περίμενα να σε ακούσω από κινητό τηλέφωνο, αλλά σε ακούω πάρα πολύ καθαρά. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
1: Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μιλάμε από τη γραμμή, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε.
0: Γι' αυτό
1: εντάξει.
0: Είναι τόσο καθαρή η φωνούλα σου, γιατί αυτό θέλουμε κι εμείς. Ναι, να ακούγεσαι ναι. Καθαρά, έχεις και fan club. Δεν θέλουμε να το απογοητεύουμε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον τεχνικό εδώ, τον Παράτσο Χαραλαμπάκη, ο οποίος μόκθησε για να βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σήμερα με 5 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας στο Europa League. Με κόσμος ο οποίος έρχεται σιγά σιγά στο Παγκρίτιο στάδιο, δεν θα δούμε βεβαίως 15.000 κόσμος.
0: Το ματιάσαμε, Γαβρίλ Ρεμούντο. Αλλά έχουμε συνηθίσει. Κάθε αρχή και δύσκολη. Θα το λύσουμε το πρόβλημα και θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Γιαλτάκη. Να υπενθυμίσω ότι η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων. Την Τετάρτη το μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για το Champions League είναι ο δεύτερος αγώνας των play-off. Με Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη στο γήπεδο Ιερα Σπορ. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση της League Phase του Champions League στις 7. Στις 9 για το Europa League θα παίξουν οι CSKA Σόφιας με τον Όφη. Με τον Όφη να έχει το σημαντικό πλεονέκτημα μετά την θριαμβευτική επικράτησή του στον πρώτο αγώνα. Δύσκολη αποστολή για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θέλουν νίκη στην Νορβηγία και την Τσεχία απέναντι στην Μπραν και την Χράντετς Κράλοβε προκειμένου να μπουν στην League Phase του Conference League. Τηλεφωνική επικοινωνία πλέον με Γιώργο Γιαλιτάκη. Πάμε να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα του Όφη με το Βόλο. Γιώργο.
2: Και να πούμε ότι οι μόνοι που δεν φταίνε σίγουρα είναι η τεχνική μας. Έτσι είναι και ο τεστ μέσα και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Εν πάση περιπτώσει. Έλεγα λοιπόν ότι η Όφη θα παίξει σήμερα με 5 αλλαγές σχέση με την ενδεκάδα της προηγούμενης Πέμπτης σε ένα παιχνίδι, ένα απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι όπου όποτε παίζουν Όφη και Βόλος τα παιχνίδια είναι συναρπαστικά είτε εντός είτε εκτός έδρας, είτε δηλαδή στο Ηράκλειο είτε στο Βόλο και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο Ηράκλειο σε 9 αγώνες Όφη έχει 4 νίκες, στο Βόλος 3 και 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα και όταν παίζουν στο Βόλο είναι αντίστροφα, 4 νίκες στο Βόλος, 3 νίκες Όφη, 3 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Γενικά σε 19 αγώνες, ανεξαρτήτου έδρας και οι δύο ομάδες έχουν από 7 νίκες, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα δυνατό παιχνίδι, διότι μην ξεχνάμε και ο Βόλος ξεκίνησε με πολύ σπουδαία νίκη στο κύπελο Ελλάδος, κερδίζοντας τον Ηρακλή μακριά από την έδρα του με 3-1. Έτσι λοιπόν.
0: Επίσης δεν ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ομάδα του Βόλου, Γιώργο. Είναι ότι παίζει καλύτερα και παίρνει περισσότερα θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας.
2: Σωστό.
0: Από ό,τι στο Πανθεσσαλικό.
2: Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο εμψυχολικό του Βόλου, όπως έδειξε και στο μάτι με τον Ηρακλή, παραμένει πάντα μια δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα. Όφη βεβαίως, όπως είπα και νωρίτερα, έχει προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, διότι υπάρχει μπροστά και το μάτι της Πέμπτης με την CSKA Σόφιας, αλλά Όφη πρέπει να ζήσει έτσι μέχρι το Δεκέμβριο και να ξέρει ότι θα έχει τουλάχιστον 3 παιχνίδια την εβδομάδα σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και κύπελο.
0: Βαρύ το πρόγραμμα, αλλά απολαυστικό.
2: Έτσι,
0: είναι κάτι
2: έτσι.
0: Που Όφη το περίμενε πάρα πολλές δεκαετίες.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τις συνδέσεις με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες αφού είπαμε τα παιχνίδια, το πώς είναι η ιστορία στο ζευγάρι αυτό. Να πούμε πάντως ότι πέρυσι οι ομάδες έπαιξαν 3 φορές και μετράνε από μία νίκη και ένα μάτς έχει λήξει σώπαρο και που επιβεβαιώνει την ισορροπία που έχει αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, Όφη θα παίξει με 4-2-3-1, δηλαδή με 3-4-3, Χριστογέρος κάτω από το τέρμα, Νικολάου που κάνει ντεμπούτο σαν βασικός, Χέλης Κοστούλας είναι τριάδα στην άμυνα, η πλάγη είναι Ντίκμαν Αθανασίου στη μεσαία γραμμή, Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος στη μέση και Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Νους στην επίδεση. Το Μπάγκο Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Πούγκουρακς, Κενουριάκης, Γκονσάλες, Καραχάλιος, Ανδρούτος, Πούντας, Ρωμάνο και Ισέκα. Πάμε και στον Κώστα Μπράτσο, τον τεχνικό του Βόλου, ο οποίος έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Σκαμπάνης είναι κάτω από το τέρμα. Η τετράδα στην άμυνα είναι ο Γκάμπριελ Ροναέλ, Κάργας, Έλσα Ομπί και Μεντίλ, Κανζά. Οι δύο κεντρικοί χαφ είναι Κόμπα και Μπαρέ. Και η τριάδα πίσω από τον προθυμένο τον Ουρτάδο είναι Τζόκα, Γκονζάλες και Λάμπρου. Το μπάγκο είναι Κοσέλερ, Καραλαμπόγλου, Λικουρίνος, Ρεντζής Κρεσπή, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροζής και Ρεφταλάρη.
0: Έντονο το ελληνικό στοιχείο και σήμερα στο Παγκρίτιο. Μου επιτρέπεις όμως μία μικρή διακόπη. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με την έναρξη του αγώνα. Να πάμε στην επιτυχημένη εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, που νίκησε και την Βουλγαρία. Ο Γιάννης Ράνιος παρακολούθησε τον αγώνα. Και αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, έχεις δίπλα τον προπονητή μας. Καλησπέρα.
3: Ακριβώς. Έχω δίπλα μου και τον Αποστόλη Οικονόμου, ο οποίος μπορεί να μας πει καλύτερα για αυτό το θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Τελικά, ποια είναι η σημασία αυτής της νίκης και τι προσδοκούμε από εδώ και πέρα από αυτή τη φουρνιά.
4: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, κοίταξε,
4: αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back-to-back απέναντι σε μια ομάδα πάλι BNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική μεν αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες, αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
3: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από VNL, να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να τους κερδίσουμε κιόλας.
4: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω και ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
3: Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Θα τα πούμε και σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι είπε όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκαν, γιατί έχει και
0: πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά. Και είμαστε είναι όλοι χαρούμενοι, Γιάννη, ξέρεις, γιατί λέγαμε και νωρίτερα με τον Ηλία Δρυμώνα, ακούγοντας τη μετάδοσή σου, ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν η εθνική μας ομάδα των γυναικών έπαιζε με αντιπάλους το επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ουκρανίας, χαιρόμασταν να πάρουμε σετ, όχι να νικήσουμε τον αγώνα.
3: Και πρόσεξε, μιλάμε για μια εθνική ομάδα ΣΥΦΗ, η οποία έχει έρθει λαβωμένη εδώ. Γιατί έχουν φύγει, έχουν αποσυρθεί αθλήτριες, έχουν τραυματιστεί αθλήτριες. Ακόμα και η τελευταία στιγμή ήταν η Αριστεία Τοντάι, η οποία έμεινε εκτός. Οπότε ήρθε με 13 αντί για 14. Και σκέψου ότι έχουμε μια ομάδα που οι περισσότερες είναι κάτω των 25 ετών, χωρίς παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια. Και μάλιστα έχουμε και δύο 17χρονες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δείχνουν κάτι για το μέλλον και το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε στην προκειμένη περίπτωση το βόλεϊ γυναικών. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε και μέσα Σεπτεμβρίου και για το βόλεϊ των ανδρών. Οπότε. Κατά 99% μιλάμε για μια πρόκληση, περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα και το ραντεβού πλέον την Τρίτη με την Αυστρία που θεωρητικά είναι μια ομάδα του χεριού μας, του επίπεδου μας. Αρκεί βέβαια η δουλειά να γίνει μέσα στο γήπεδο και εκεί να
0: αυτά τα μάτσα όμως θέλουν προσοχή. Εκεί που περιμένεις ότι είσαι το απόλυτο φαβόρι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να μην υποστείς ήττα που θα επηρεάσει την προσπάθειά σου. Πάντως μπράβο στα κορίτσια, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Είναι και η εικόνα τους αυτή που μας πείθει ότι το ελληνικό βόλεϊ των γυναικών έχει ανέβει επίπεδο, Γιάννη.
3: Και θα συμπληρώσω κλείνοντας, είναι και ο χαρακτήρας τους και ο τρόπος που υποδέχτηκαν και την είδα από την Τσεχία στην πρεμιέρα. Ακόμα και αυτό το θρίαμβο σήμερα είναι σταθερές, χωρίς εξαλωσύνες, χωρίς να πετούν στα σύννεφα και έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθήκων και των δυσκολιών παρά τον νερό της ηλικίας τους.
0: Πολύ ωραία. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να επανέλθουμε στο ημίχρονο του αγώνα του Όφη με τον Βόλο, να πούμε περισσότερα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Πριν πάμε σε διαφημιστικά, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Αγγλία, Newcastle Liverpool 1-0. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στη Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1. Βάζει γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία, 62 λεπτό, Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 1-0. Και στο καμπιονάτο, περίπου σε 3 λεπτά, θα ξεκινήσουν 2 αναμετρήσεις. Θα παίξουν η Βενέτσια με τη Λέτσε και η Φροζνόνε με τη Γιουβέντους. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε σε ποδοσφαιρική δράση, ξεκινώντας με τον αγώνα του Off με το Βόλο. Δεν είμαστε και μόνοι μας. Ευχαριστώ την μεγάλη παρέα που μας στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και υπόσχομαι ότι στο ημίχρονο του αγώνα θα βρω το χρόνο να διαβάσω αρκετά. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον Νίκο Στάμ, τον Βασίλη Κουκουτσίλη, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο, την καλησπέρα μου στην Αγγελική και την Μαρία που απολαμβάνουν το παράλιο Άστρος. Καλό απόγευμα στον Θωμά Κάστια που μας εύχεται καλή αρχή και πάντα επιτυχίες. Θωμά, μπορεί να μην είσαι πλέον στην παρέα μας, αλλά είσαι δικός μας άνθρωπος και αυτό δεν θα αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Καλό απόγευμα στον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Γεράσιμο, στον Στέφανο τον Κοντογιάννη, στον Παράσχο, στον Κώστα το Σαριδάκη, σε όλους τους φίλους που είναι εδώ μαζί μας και ακούνε αυτή την ώρα Αέρα Σπορ και μικρόφωνο στα γήπεδα.
5: Αέρα Σπορ 101,8.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αέρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα στο Παγκρίτιο για την έναρξη του αγώνα του Όφη με τον Βόλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Πράγματι, εσύ φίλες και φίλοι της Αέρα Σπορ, τώρα ξεκινά το παιχνίδι. Είναι περίπου 5.000 κόσμος παρακολουθεί αυτή την αναμέτρηση πρεμιέρα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Όφη και τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο. Ένα απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι, όπως είπαμε και νωρίτερα. Καθώς πέρυσι σε 3 μάτς είχαν από μία νίκη δύο ομάδες, ένα ακόμα τρίτο έληξε ισόπαλο. Ενώ γενικά στο Ηράκλειο σε 9 αναμετρήσεις, Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3 και 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες. Ο Χρήστος Κόντης με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που κατέβασε την περασμένη Πέμπτη στην πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Τζέσικα Σόφιας. Παίζει με 3-4-3. Τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα Νικολάου Σχέλης Κοστούλας. Μπουχαλάκης Κανελόπουλος στα δύο κεντρικά. Δεξιά Ντίκμαν που σκόραρε και την περασμένη Πέμπτη, αριστερά ο Αθανασίου, και στην επίδεση Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Νους. Στον πάγκο για τον Όφη είναι Λίλο, Κατσίκας, Χρυσμάνιτσε, Κούγκουρας, Καινουριάκης, Γκονζάλης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Ρωμάνο, Αϊτόρ και Ισέκα. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπράτσος, ο τεχνικός του Βόλου, ο οποίος ξεκίνησε μια πολύ σπουδαία νίκη επί του Ηρακλή στο κύπελλο Ελλάδος με 3-1. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος.
0: Τον Ηρακλή που ο Ματσάρη πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά, αν προλάβει να τα διορθώσει.
2: Ναι, μετά και το χθεσινό 4-0 από την ΑΕΚ, έτσι.
0: Εντάξει, στην πρεμιέρα ο Ηρακλής έπαιζε με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια είναι δεδομένο ότι ήταν το φαβορί του αγώνα, αλλά είναι η εικόνα του Ηρακλή που προβληματίζει, δεν δείχνει κάτι πιστικό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αν δούμε τον νου στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πήρε μια παρή, περίεργη τροχιά η μπάλα από τη σέντρα που έκανε από τα, όχι, τελικά είναι out, την μπάλα βγήκε έξω, έτσι δεν μετράει αυτή η φάση για τον Όφη. Ο Κώστας Μπάτσας λοιπόν έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1, τερματοφύλακας ο Σιαμπάνης, Ροναέλ Κάργας, Ελ Σαουμπί και Μεντίλ η τετράδα στην άμυνα. Κόμπα Μπαρέ στη μεσαία γραμμή, Τζόκα Γκονζάλες Λάμπρου, η τριάδα πίσω από τον προωθημένο τον Ουρτάδο. Στον πάγκο για τον Βόλο είναι Κοσέλευ, Καραλαμπόγλου, Λικουρίνος, Ρετζής Κρεστή, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροσδής και Ρεφατλάρη. Είναι διετής της συνάντησης ο κύριος Μελέτης Γιουματζίδης από την Μπέλα, βοηθεί Κολιάκος και Μητροφάνης από την Αθήνα, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, VIR ο Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και βοηθός VIR ο Κόκκινος από την Χαλκιδική. Τρίτο λεπτό, 0-0, χωρίς τίποτα το αξιόλογο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι που γίνεται παρουσία 5.000 περίπου θεατών. Ο Σιαμπάνης θα δώσει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ροναέλ.
0: Που είχαν και ένα σημαντικό δίλημα σήμερα να έρθουν να δουν ποδόσφαιρο στο Παγκρίτιο ή να πάνε στις κοντινές παραλίες, γιατί όπως καταλαβαίνεις το καλοκαίρι αντιστέκεται.
2: Είπα Σύφη προηγούμενα στον Ηλία που ήταν στο στούντιο ότι επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και στις παραλίες της Κρήτης γίνεται αυτό που λέμε στην δική μας διάλεκτο την κριτική «πατός με πατώσε», δηλαδή ο ένας είναι πάνω στον άλλο, νομίζω και επειδή το παιχνίδι είναι και λίγο νωρίς τώρα, αρκετός κόσμος έχει μείνει στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν και οι 5.000 κόσμος που είναι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο νομίζω ότι για την εποχή
0: ικανοποιητικός
2: είναι
0: αριθμός.
2: Ικανοποιητικός αριθμός, βεβαίως.
0: Όπως πολύ ικανοποιητικό είναι και αυτό που βλέπουμε από τον Χρήστο Κόντι, που ξεκάθαρα δεν είναι τυχαία επιλογή το να έχει μόνο δύο ξένους στην αρχή των δεκάδα.
2: Και σήμερα, έτσι. Παρά τις 5 αλλαγές που έκανε.
0: Μα γι' αυτό λέω πως δεν είναι τυχαία επιλογή, γιατί το είδαμε στα προηγούμενα μάτς, το βλέπουμε και σήμερα.
2: Ακριβώς, και επαναλαμβάνω, σε σχέση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης, έχει κάνει 5 αλλαγές. Παρά τα αυτά, υπάρχουν 9 Έλληνες, 8 είναι το σχέλι στην ενδεκάδα και ξένοι είναι μόνο ο Νους και ο Ντίκμαν. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Για να δούμε τώρα. Στην επίθεση είναι ο Βόλος, Φουρτάδο, Τζόκα, αριστερά η μπάλα για τον Λάμπρου. Κλείνεται ο Λάμπρου. Όμως πολύ ωραία η μπάλα ξανά για τον Κόμπα. Κόμπα πήγε να δώσει πολύ ωραία την μπάλα στον Φουρτάδο. Όμως έκοψαν οι αμυντικοί του Όφη την μπάλα στον Χριστογιώργο. Κάτι πάει να γίνει, πάει να ζωντανέψει λίγο το παιχνίδι. Έχει πέσει βέβαια και ο ήλιος τώρα εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο και είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές, παρότι η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 βαθμούς. Αριστερά τώρα η μπάλα για την ομάδα του
0: Και σε αυτό το γήπεδο δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία που κάποια στιγμή κάνει ανυπόφορη την κατάσταση.
2: Έτσι ακριβώς. Αθανασίου στην εκτέλεση του πλαγιού out. Μπουκαλάκης ξανά Αθανασίου. Μαρκάρεται πίσω η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Νικολάου. Ο Νικολάου ο οποίος θα δώσει για τον Σχέλη. Ο Σχέλης ακόμα πιο δεξιά εκεί που είναι ο Κοστούλας. Προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να βρουν διάδρομο επικοινωνίας με την επίδεσή τους. Αλλά ο Βόλος που είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα με τις αποστάσεις πολύ κοντά στις γραμμές. Πέρασε όμως την μπάλα τώρα για τον Ανούς. Ο Ανούς από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα στα πάνη σε 1-0. Αυτό γκολ για τον Όφη με τον Σκαμπάνη, τον Μάριο Σκαμπάνη να κάνει το λάθος. Την μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του, άλλαξε παρέα, κατέληξε στα δίκτυα. Δεν ξέρω που θα χρεωθεί τον γκολ στο Νούς ή στο Μάριο Σκαμπάνη. Έχω την εντύπωση στο Μάριο Σκαμπάνη. Στο έκτο λεπτό, Όφη ανοίγει το σκόρ, μια σέντρα από τα αριστερά του Νους, ο οποίος έβγαλε με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τη σέντρα. Ο Σκαμπάνης έπεσε παράλληλα προς τη γραμμή του τέρματος να διώξει την μπάλα. Πήρε μια περίεργη τροχιά, τους άλλαξε πορεία, πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Έτσι γίνεται το 1-0. Έχω την εντύπωση ότι ίσως τον γκολ χρεωθεί από τον γκολ στο Σκαμπάνη.
0: Μα είναι αυτό γκολ ξεκάθαρα. Είναι μια πολύ κακή στιγμή του τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος είναι εξαιρετικός γκολκίπερ. Τον θυμόμαστε και πέρυσι ότι σε πολλά μάτς διακρίθηκε. Εδώ η αλήθεια είναι ότι εκτίμησε εντελώς λάθος τη φάση.
2: Είχε και φάλτσα η μπάλα, καθώς ο Νους έντραρε με το δεξί με εξωτερικό φάλτσο. Και προφανώς αυτό να δημιούργησε επιπρόσθετο πρόβλημα στον Μάριο Σκαμπάνη. Έτσι λοιπόν στο έκτο λεπτό Όφη προηγείται 1-0 με αυτογκόλ του Σκαμπάνη μετά τη σέντρα που έκανε ο Νους. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Όφη σε ένα μάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο μπροστά ή από τη μια ή την άλλη εστία. Παιχνίδι κέντρου και είχαμε αυτή την φάση από τα αριστερά με τον Νους που έβγαλε τη σέντρα και τον Μάριο Σκαμπάνη να κάνει λάθος εκτίμηση της φάσης και της πορείας και την πορεία της μπάλας και να φύγει από τα χέρια και να καταλήξει στα δίχτυα.
0: Η ψυχολογία του τερματοφύλακα, όπως ξέρεις πολύ καλά Γιώργο, επηρεάζεται από τέτοιες φάσεις. Προκύπτει αυτή η φάση και στο ξεκίνημα του αγώνα. Είναι πρόβλημα αυτό και για το Σκαμπάνη και για το Βόλο.
2: Ναι, γιατί μέτρησε. Γιατί γίνονται λάθη που δεν μετράνε, γίνονται και λάθη που μετράνε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το λάθος μέτρησε. Έτσι λοιπόν από το έκτο λεπτό με το αυτογκόλ του Σκαμπάνη από τη σέντρα του Νους Όφη προηγείται με 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο του Βόλου. Ο Βόλος προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση με τον Ντόκα, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. 1 λεπτό, 1-0 Όφη, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με τον γκολ από το 6 λεπτό, το αυτογκόλ του Μάριου Σκαμπάνη. Ο Αθανασίου από τα αριστερά. Πολύ παιχνίδι για τον Όφη από τα αριστερά με Αθανασίου και Νους που καλύπτει με αυτή την πλευρά. Νικολάου τώρα πίσω στον Σχέλιο, ο οποίος προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής από τα δεξιά. Σκέλιο περνάει τη σέντρα. Θέλει στήριγμα, σκαλοπάτι. Πιο δεξιά εκεί που είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θέλει να βγάλει θέση του έξω δεξιά εκεί που ήταν Αποστολάκης. Θα πάρει ο Ντίκμαν από τα αριστερά. Ντίκμαν θα βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου όπως. Το σουτ που να γίνει έξω από την μεγάλη περιοχή από τον Θεοδωσουλάκη. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και πάλι ανακτούν πολύ γρήγορα την κατοχή της μπάλας καθώς οι ποδοσφαιριστές του Βόλου δεν μπορούν να την κρατήσουν στην κατοχή τους. Πολύ ωραία αλλαγή μπάλας από Μπουχαλάκη στον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θα βγάλει την σέντρα εκεί που είναι τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή Αθανασίου. Στο σημάκι του κόρνερ η μπάλα για τον Νους, ο Νους για τον Μπουχαλάκη, ξανά Νους, ο Νους από τα αριστερά. Θα δώσει πιο πίσω την μπάλα εκεί που είναι ο Νικολάου. Ο Νικολάου ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής δεν θα πάρει το ρίσκο. Θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Χριστογιώργο, ο οποίος παίζει πολύ μακριά από την εστία του, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, καθώς όλος ο Βόλος είναι κάτω από την μεσαία γραμμή πίσω από την μπάλα. Τώρα έγινε μια απόπειρα να πρεσάρουν όμως οι παίκτες του Όφη γρήγορα. Μπόρεσαν να κρατήσουν την μπάλα και χωρίς κανένα ρίσκο με τον Νικολάου να την γυρίσουν στον Χριστογιώργο. Κερδίζουν και με 1-0 και έτσι δεν θέλουν να πάρουν πολλά ρίσκα όσον αφορά την επίδεσή τους. Και ένα φάουλ τώρα που γίνεται από τον Νους πάνω στον Ελ Σαουμπί, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βόλου με τον Κώστα Μπράτσο. Θα φωνάζει στους παίκτες του.
0: Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δίνει σε όλους επιπλέον κίνητρο. Αλλά κακά τα ψέματα, οι ποδοσφαιριστές του Όφη δεν γίνεται να μην σκέφτονται και τον αγώνα στην Σόφια με την Τσέσκα. Και είναι το απολύτως λογικό αυτό που κάνει ο Κόντης, Γιώργο, αν θες την άποψή μου. Το ότι αφήνει κάποιους ποδοσφαιριστές στον πάγκο προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περισσότερο ο Ανδρούτσος, ο Φούντας, ο Αϊτόρο, ο Γκονζάλες. Γιατί ναι, μεν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στον Όφη, αλλά στα κύπελα Ευρώπης και ειδικά σε μάτς που διεξάγονται τον Αύγουστο, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έτσι είναι, Σίβη, δεν το σκέφτονται μόνο οι ποδοσφαιριστές, το σκέφτεται και ο Χρήστος Κόντης στο μάτς Πέμπτης, το σκέφτεται όμως και η Τσέσκα Σόφιας, η οποία ανέβαλε το σημερινό παιχνίδι με την Λοκομοτίβ. Ήταν να γίνει σήμερα. Η Τσέσκα Σόφιας που στο Βουλγάρικο πρωτάθλημα είναι στην στη δεύτερη θέση σε 5 αγώνες, έχει 4 νίκες και μια ισοπαλία.
0: Άλλα έτσι, περίμεναν λοιπόν, οι Βούλγαροι από τον Όφη και άλλα βρήκαν στον πρώτο αγώνα.
2: Έτσι ακριβώς, Σίφη. Όφη έδειξε ότι δεν είναι εύκολη η Λία. Κέρδισε με 3-0, αλλά ο Χρήστος Κόντης έχει χαμηλά τον πήχη. Γιατί όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου, έχουμε δει πολλά παιχνίδια να ανατρέπονται από αυτό το 3-0. Και μην πάμε μακριά, να μείνουμε στην ίδια θέση Κασόβια. Είχε κερδίσει στο Μπατούμι την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και έχασε στην έδρα της με 3-1. Δηλαδή, αν δεν πετύχαινε τον γκολ, θα βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση. Άρα λοιπόν τα κύπελα.
0: Μακάμπι Τελ Αβίβ που αν είχε τη δυνατότητα να παίξει εντός έδρα το ένα από τα δύο μάτσα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν φαβόρη γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Τσέσκα.
2: Έτσι ακριβώς. Για να δούμε τώρα μια φάση εδώ για τον Βόλο. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου, με τον Γκονζάλες να το εκτελεί. Τελικά ήταν ο Τζόκα, πολύ άσχημα εκτελεσμένο, η μπάλα θα φύγει κατευθείαν out. 12ο λεπτό, ο Φινέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου 1-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σκιαμπάνη στο 6ο λεπτό. Η ομάδα του Όφη, παρουσία 5.000 θεατών, προηγείται εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο του Βόλου με 1-0. Αριστερά η μπάλα στον Αθανασίου. Αθανασίου για τον ους θα προλάβει, δεν θα προλάβει. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Βόλου. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Ροναέλ από τα δεξιά. Ο Ροναέλ εκτελεί. Η μπάλα είναι για τον Κόμπα, ο Κόμπα για τον Ουρτάδο. Θα κόψει ο Νικολάου σε ένα χώρο που θα ανακτήσουν και πάλι την κατοχή οι παίκτες του Βόλου. Αριστερά τώρα με τον Μπεντίλ Χαμζά, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Βόλου. Έγινε όμως το λάθος. Πήραν οι του Όφη με φάουλ, με επιθετικό φάουλ, κάτι που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έτσι λοιπόν η φάση που πήγε να ξεκινήσει ο πήγαν να ξεκινήσουν οι παίκτες του Όφη δεν θα μετρήσει καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν φάουλ η προσπάθεια που έκανε ο παίκτες του Όφη. Έτσι λοιπόν ο Ντίκμαν, έτσι η μπάλα δόθηκε στο Βόλο, ο οποίος όμως και αυτός με τη σειρά του έκανε νέο λάθος με αποτέλεσμα να πάρουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Νικολάου, Μπουχαλάκης, πολύ ωραία ο Κανελόπουλος θα αλλάξει την μπάλα για τον Κοστούλα, Μπουχαλάκης, ξανά Κοστούλας. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Όφη μεταξύ σε ένα και μεγάλη περιοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουν το ρυθμό του αγώνα.
0: Ο Χάπκο έβαλε γκολ για τη Λίβερπουλ πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. 1-1 η Νιούκαστλ με την Λίβερπουλ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην Ισπανία στο μάτς που γίνεται στη Μαδρίτη. Ατλέτικο Βιγιαρεάλ, το σκορ είναι 1-2. Είναι αγώνας στον οποίο προηγήθηκε η Ατλέτικο στο 51ο λεπτό. Ο Μορένο με πέναλτι στο 66ο λεπτό ισοφάρισε για την Βιγιαρεάλ. Με πέναλτι πάλι ο Μικαουτάντζε στο 76 έκανε το 1-2 και ένα λεπτό αργότερα αποβλήθηκε και ο Λενορμάντο. Οπότε η Ατλέτικο παίζει και με 10. Η Βιγιαρεάλ προηγείται με 2-1.
2: Στο Παγκρίτιο Στάδιο Σίβη έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού. Την είδε ο Ελτσαουμπή για μαρκάρισμα πάνω στον νους, στο ημικύκλιο της Σέντρας. Μια κίτρινη κάρτα για πολλά υποσχόμενη επίθεση για τον νους, ο οποίος αν έφευγε από τον Ελτσαουμπή είχε άπλεκτο πεδίο μπροστά να κινηθεί απειλητικά και κάθετα προς την εστία του Σκιαμπάνη. Τώρα παίξε δεξιά. Ντίκμαν θα κερδίσει την μπάλα. Όχι, δεν θα προλάβει. Έχουμε τελικά την μπάλα έξω για τον Βόλο, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστής του Όφη και μάλιστα οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρονται ότι έγινε φάουλ. Ο Σχέλης πρέπει να είναι ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διακοπή στον αγώνα. Πάνω στον Σχέλη είναι και ο Χριστογιώργος.
0: Υπήρχε φάουλ πάνω στον παίκτη του Όφη στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Να σε ενημερώσω και να ακούσουν και οι ακροατές μας ότι σε λίγο θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να σας ακούσουμε από την απευθείας ναι. γραμμή. Αν δεν τα καταφέρουμε θα συνεχίσουμε με κινητό τηλέφωνο. Πάμε στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, τα δύο Λινόπουλα που έχουν ξεσηκώσει την Γερμανία και ειδικότερα τους οπαδούς της Ντόρτμουντ. Η Ντόρτμουντ ιτήθηκε χθες στον τελικό του Super Cup από την Μπάγερ Μονάχου, αλλά ειδικά για τον Κωνσταντέλια τα σχόλια είναι πάρα πολύ εγκομιαστικά. Και από τον προπονητή της Ντόρτμουντ και από τους οπαδούς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Γερμανών. Ανυπομονούμε, λέει, να δούμε περισσότερα. Είναι ο βασικός τίτλος στα social της Ντόρτμουντ από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έδειξε ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει και στη Γερμανία. Δεν μας ευνηδιάζει αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά, Γιώργο, ποιος είναι ο Ντέλιας.
1: Έτσι είναι, Σύφιο. Ο Κωνσταντέλιας ήταν εντυπωσιακός, μπήκε στο 62 και πραγματικά θα έλεγα ότι με την παρουσία του, με την assist, με την οξυδέρκειά του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά κατέδεσε το ταλέντο του στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν είναι απολαυστικό αλήθεια πρώτον να σε ακούμε από απευθείας γραμμή έτσι, για να ακούγεται καθαρά η φωνή σου και δεύτερον να βλέπουμε τόσα Ελληνόπουλα να διακρίνονται στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν έχει δυναμική παρουσία. Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει και καθόλου παρουσία. Διότι αρκετές ομάδες επιλέγουν μόνο ξένους. Στο διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο όμως, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει βρει και το χώρο του και το χρόνο του.
1: Συμφή, αν ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας, που ήταν ο Καρέτσιας, ο Τζιόλης από την αρχή ήταν σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, θα είχαν μεγαλύτερη υπεραξία σε σχέση με το ελληνικό. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας που μπορεί να πουλήθηκε 30 εκατομμύρια, έτσι, η μεταγραφή να κόστησε 30 εκατομμύρια, αν ήταν όμως από ένα πρωτάθλημα της κεντρικής Ευρώπης, την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Αγγλία, η τιμή του θα ήταν απείρως μεγαλύτερη. Αλλά θα βρει την ευκαιρία στην Dortmund, που είναι μια ομάδα η οποία πουλάει και ακριβά, έτσι. Δες πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από την Dortmund και έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έχω την εντύπωση ότι επέλεξαν μια ομάδα που βοηθάει αυτούς τους ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν, βεβαίως με το ανάλογο αντίτιμο, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, είναι και ο Βλαχοδήμος, είναι και ο Ιωαννίδης, είναι ο Κοστούλας και ο Τζίμας, είναι ο Κουλιαράκης, είναι ο Παυλίδης, είναι πάρα πολλά Ελληνόπουλα που πλέον διακρίνονται και γι' αυτό είμαστε απαιτητικοί και θέλουμε να δούμε μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, Σίβη, με πρόλαβες, εκεί θα πήγαινα και λέω μακάρι να μπορούσαμε αυτό να το εισπράξουμε και σαν εθνική ομάδα. Βλέπω ότι μεσοεπιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην άμυνα θα έλεγα το ίδιο. Κάτι μας λείπει εκεί στη μέση. Κεντρώου σκάφ δεν έχουμε καλούς ή εν πάση περιπτώσει εναλλακτικές λύσεις αν θέλεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει ο Γιωβάνοβιτς. Για να δούμε τώρα, ο Βόλος από τα δεξιά, πολύ ωραία προσπάθεια, Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, κακή σέντρα. Τρέχει όμως ο Λάμπρο, ο οποίος έχει παράδοση καλών εμφανίσεων απέναντι στον Όφη, ο οποίος μάλιστα σκοράρει και όλα, έχει σκοράρει στα αρκετά παιχνίδια. Λάμπρο από τα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, όχι, κάνει προσποίηση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα γίνει σέντρα, θα κόψει ο Μπουχαλάης, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Θα πάρουν την μπάλα ξανά οι παίκτες της ομάδας του Βόλου με τον Κάργα. Ο Βόλος, ο οποίος σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά είχε ανακτήσει την κατοχή της μπάλας, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Όφη τον περιμένει στο δικό του μισό και προσπαθεί με άμεσο παιχνίδι να αξιοποιήσει την ταχύτητα του νους. Η σέντρα που έγινε τώρα από τα αριστερά θα περάσει σε ένα χώρο που είναι ο Νοέλ. Ο Νοέλ θα προλάβει. Θα προλάβει, θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξει όμως πρώτου Ουρτάδο, ήταν ο Σκέλης, η απομάκρυνση όπως ένα χώρο που είναι ο νους μεταξύ κόρνερ και προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη, η μπάλα στον Αθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιότ ακριβώς στο σημείο, δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Όφη Βόλος 1-0 με τον γκολ, το αυτογκολ του Μάριου Σκιαπάνη στο 6ο λεπτό μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά με το δεξί και με εξωτερικό φάλτσο ο νους. Ο Μάριος Καμπάνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Η μπάλα είχε παράλληλα τροχιά μπρος το τέρμα του. Έβαλε το σώμα του να την μπλοκάρει, όμως αυτή χτύπησε στα χέρια του και με τα φάλτσα που είχε πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, κάνοντας το Όφη Βόλος 1-0.
0: Στην πιο άτυχη στιγμή της καριέρας του. Δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο αυτό στην καριέρα του Σκιαμπάνη. Ο Γουίλοκ σκοράρει για την Νιούκασλ στο 58ο λεπτό, Νιούκασλ Λίβερπουλ 2-1.
1: 100 φορές να το κάνει ο νους τώρα, Σίβη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πετύχει αυτό το τέρμα, αλλά έτσι είναι. Καμιά φορά πρέπει να έχει και τις στιγμές του αγώνα, πρέπει να έχει και τυχερός. Όφη αυτή την περίοδο δείχνει να τα έχει αυτά τα πράγματα, έτσι, να τα έχει δουλέψει. Να λοιπόν ο νους θα μπει στην περιοχή τώρα από τα νους, η προσποίηση, θα κερδίσει την μπάλα. Δεύτερη κόντρα, νους, καθυστερεί ο νους από τα αριστερά. Κλείνεται νους, καθυστερεί τον κλείνει ο Σαουμπί, τελικά η μπάλα ξανά στο νους. Έχει πάρει 3-4 κόντρες ο νους, όμως στην πέμπτη κόντρα θα την πάρει ο Σαουμπί και είναι πλάγιο, είναι φάουλ που κάνει ο νους πάνω στον Σαουμπί. Ήταν καλή φάση για τον Όφη με τον νους, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη επιλογή ο Αργεντινός, αλλά οι κόντρες που κέρδισε 0-4
0: είχε ο νους απέναντι στον Σαουμπί.
1: Έτσι,
0: τέσσερις φορές πήγε να τον περάσει, τέσσερις φορές απέτυχε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο Σιμεώνα σκοράρει για την Ατλέτικο που παίζει με 10 στο 87, 2-2 με τη Βιγιαρεάλ.
1: Ο Ελσαουμπί, ο οποίος δείχνει ένας δυνατός κεντρικός αμυντικός, τον βλέπουμε πρώτη φορά εδώ στο Ηράκλειο. Μια μεταγραφή για την ομάδα του Βόλου και δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον με τα διαπιστευτήρια που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Έχουν έρθει στη χώρα μας πολλοί Μαροκινοί επιθετικοί και έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Να δούμε και τους αμυντικούς κάποια στιγμή.
1: Ναι, από τη Γάνδη, αυτός 26 ετών, αμυντικός. Νομίζω ότι έχει κάνει καλή επιλογή ο Βόλος. Τουλάχιστον σε αυτά τα 22 λεπτά που τον βλέπουμε. Γρήγορος, δυνατός, καλό στο ψηλό παιχνίδι. Και τώρα με τον νους που είναι ευέλικτος. Δεν μπόρεσε να τον περάσει. Έχουμε cooling break, διάλειμμα ενυδάτωσης για τους ποδοσφαιριστές.
0: Που ειδικά για αυτό το μάτς είναι υπεραπαραίτητο. Με 33 βαθμούς θερμοκρασία και 60% υγρασία, πού να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Που μεγαλώνει και το ύψος θερμοκρασίας η υψηλή υγρασία. Πώς το λέμε, κολλάς πάνω σου. Δηλαδή, ό,τι ρούχο και να φορέσεις, θα κολλήσει από την υγρασία και τη ζέστη.
0: Εμείς οι νησιώτες αυτό το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
0: Οι φίλοι και οι φίλες που επισκέπτονται τα νησιά αυτή την περίοδο, ειδικά το βράδυ, το νιώθουν έντονα αυτό και είναι και υπερβολικά δύσκολο.
1: Ναι,
0: αν δεν το έχεις συνηθίσει. Δηλαδή, αν πηγαίνεις από τα Ιωάννινα ή από την Πίνδο σε ένα νησί για να κάνεις διακοπές και η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς και έχει και υγρασία 70-80%, είναι ανυπόφορο.
1: Έτσι, και ανυπόφορο δεν λες τίποτα.
0: Ξέρεις γιατί τα λέμε αυτά,
1: γιατί δεν υπάρχει παιχνίδι.
0: Τα λέμε για να αποδείξουμε ότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μήνος ο οποίος ελέγχει τα μετεωρολογικά καιρικά. Ξέρουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Όχι πολλά, όχι σαν τον Γιώργο, αλλά κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ολυμπία.
1: Καλή του ώρα του Γιώργου εκεί που βρίσκεται, ναι. Λοιπόν, καταρχάς
0: προετοιμάζεται ότι για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. 1-0 όφι Βόλος 24 λεπτό με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη και υπενθυμίζω ότι έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Γιώργο.
1: Και έχουμε μια αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Πιέρ Γκάμπριελ Ροναέλ αποχώρησε από το παιχνίδι, ο δεξιός μπακ της ομάδας του Βόλου και τη θέση του πήρε ο Μίγας. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή στο 24. Βόλος, λοιπόν, ο Βόλος θα κάνει την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Έγινε το λάθος από τους παίκτες του Όφη. Μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο, καθώς έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης εκεί ο Σχέλης. Η μπάλα πήγε στον Ουρτάδο, ο οποίος έβγαλε παράλληλη σέντρα, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη του. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για το Βόλο στο 24ο λεπτό από αυτή την παράλληλη σέντρα, που όμως του Ουρτάδο κανείς συμπαίκτης του δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί. Έτσι το 1-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, 25ο λεπτό, Όφι Βόλος. Καλή στιγμή για τον Βόλο με τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά και το λάθος που έκανε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου, ο οποίος με το σώμα του θέλησε να προστατεύσει την μπάλα. Όμως ο Ουρτάδο ήταν πολύ πιο δυνατός, μπήκε στην περιοχή του, την πήρε, έβγαλε τη σέντρα, αλλά πολύ μακριά από εκεί που εκινείται ο Λάμπρου. Όφι τώρα είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Πολύ ωραία για τον Θεοδωσουλάκη. Παράλληλη σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Είναι για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα, θα την πάρουν οι παίκτες του Βόλου και θα κινηθούν γρήγορα στην αντεπίθεση. Αλλά έχουμε το τάκλιν του Κοστούλα, θα κερδίσει την μπάλα και πολύ ψύχραμα ο Σχέλης στον Αθανασίου και τώρα Νικολάου. 26ο λεπτό, 1-0 Όφι Βόλος, ενώ έχει πέσει παίκτης του Βόλου στην σέντρα, στο ημικύκλιο της σέντρας μπρος στην περιοχή του Όφι. Έχουμε διακοπή στον αγώνα, Όφι Βόλος 1-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σαμπάνη στο 6ο λεπτό μετά τη σέντρα που έκανε με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί του πόδι από τα αριστερά ο Νους.
0: Επειδή αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που δέχομαι ότι αρκετοί φίλοι και φίλες έχουν μπει τώρα στην παρέα μας, μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Στο παιχνίδι.
0: Πού αλλού, Γιώργο? Στη λοιπόν, θάλασσα που αγναντεύεις από το Παγκρίτιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μην παρασύρεσαι
1: και εσύ. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαστε στα ψηλά. Βλέπουμε κάτω λάδι τη θάλασσα.
0: Την καλύτερη θέα έχεις από
1: εκεί. Ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα.
0: Τον εδώ Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Έτσι, είναι ακριβώς το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας στο Παγκρίτιο. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη είναι τα δύσκολα εκεί. Με τον άνεμο και με τη βροχή και με το κρύο.
1: Ναι, και με τον ψιλορίτη απέναντί μας στο χιόνι. Όλο το κρύο έρχεται εδώ. Όλο το κρύο έρχεται εδώ. Λοιπόν, σε αυτά τα πρώτα 26 λεπτά ουσιαστικά έχουμε δύο φάσεις που σημάδεψαν το παιχνίδι και μία αλλαγή. Στο έκτο λεπτό λοιπόν σέντρα του Τιάγκο Νους από τα αριστερά με το δεξί πόδι και εξωτερικό φάλτσο. Ο Μάριος Καμπάνης έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης, λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας, έπεσε να τη διώξει η μπάλα, είχε πάρει τροχιά παράλληλη προς την εστία του. Αυτός όμως με τον τρόπο που έπεσε και με τον τρόπο που έβαλε τα χέρια του, την έστειλε στο βάθος της εστίας του, η μπάλα πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο τέρμα κάνοντας το 1-0. Και στο 24 από ένα λάθος που έγινε από τον Σχέλη, η μπάλα έφτασε στον Ουρτάδο, ο οποίος έβγαλε την παράλληλη σέντρα, αλλά ο Λάμπρου ήταν πολύ μακριά από την εστία του Όβη για να μπορέσει να την κερδίσει. 28.
0: Για τον φίλο που έχει παρασυρθεί και μου ζητάει επίμονα να ενημερώσω για τον Τεντόγλου και την προσπάθειά του στη Λοζάνη, να του πω ότι αυτό που βλέπει αυτή την ώρα από το R2 Sport είναι σε μαγνητοσκόπηση. Το Diamond Link της Λοζάνης έγινε πρώτη ημέρου με τον Τεντόγλου να παίρνει την πρώτη θέση. Είναι μαγνητοσκοπημένο αυτό που βλέπεις αυτή την ώρα, φίλε μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ ο Κόμπα είχε τραυματιστεί και βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο καθώς του είχαν προσφερθεί πρώτες βοήθειες και θέλησε να μπει αμέσως. Εδώ πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να χρειαστεί να περιμένει ένα τουλάχιστον λεπτό για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Του το είπε και ο τέταρτος, το εξήγησε και ο προπονητής του, ότι πρέπει να περάσει ένα λεπτό για να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν είναι και πολύς χρόνος το ένα λεπτό. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να περιμένει ο Μανόλο, ο Καραλής, για να νικήσει επιτέλους ο Ντουμπλάντης. Πώς να τον νικήσει, είναι εξωγήινος ο Σουηδός. 6-20 έκανε σήμερα σε Σιλεσία, 6 μέτρα ο Καραλής δεύτερος, αλλά ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο.
1: Δεν υπάρχει αντίπαλο στον Ντουμπλάντη, ένας τρομερός αθλητής στο επικοντό. Νομίζω ότι πολλά χρόνια θα κάνουμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, μην το λες αυτό, γιατί τα ίδια λέγαμε εμείς μεγαλύτεροι και για τον Μπούμκα πριν από 30 χρόνια.
1: Πριν από 30
0: θυμάστε
1: χρόνια.
0: Τι λέγαμε, λοιπόν, σιγά μην ξαναβγεί Μπούμκα. Βγήκε και καλύτερος από τον Μπούμκα.
1: Ναι, θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια λοιπόν.
0: Έτσι. Εδώ θα είμαστε, τι λες.
1: Για να δούμε τώρα μια φάση στην περιοχή μέσα. Ζητούν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Παίζεται, λέει ο Γιουματζίδης. Το σουτ που γίνεται την μπάλα είναι out. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα εξέταση από το VAR. Είναι μια φάση που έγινε με τον Θεοδοσουλάκη. Αλλά ο Γιουματζίδης λέει στον Σκαμπάνη να περιμένει. Ενώ ο Έλσα Ουμπί έλεγε στον τερματοφύλακα
0: του
1: να κάνει.
0: Το μαρκάρισμα είναι εντός περιοχής. Δεν είναι όμως ευδιάκριτο αν υπάρχει επαφή στο πόδι.
1: Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι προκειμένου να εξεταστεί η φάση από το VAR. Μάλιστα οι συμπαίκτες του Σκιαμπάνη έλεγαν να κάνει γρήγορα για να μην διακοπεί το παιχνίδι, αλλά η φάση θα εξεταστεί ούτως ή άλλως.
0: Δεν πιάνουν αυτά τα κόλπα. Στην εποχή του VAR δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν διακοπή προκειμένου να εξεταστεί η φάση και είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα καλέσει ο διαιτητής ο VAR, που είναι ο Κουμπαράκης τον Γιουματζίδη, ο οποίος λέει στους ποδοσφαιριστές να απομακρυνθούν. Είναι ο Αποστολάκης πάνω, είναι κοντά του, είναι και οι παίκτες του Βόλου, είναι ο Κάργας. Συζητάει ο Γιουματζίδης με τον Κάργα και τον Αποστολάκη, φαντάζομαι τους λέει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η φάση από το VAR για να δώσει
0: συνέχεια.
1: Για
0: να αργούμε τόσο πολύ, κάτι θα βλέπουν στο VAR που εμείς δεν έχουμε δει στο replay.
1: Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει ο Γιουματζίδης, που σημαίνει ότι ο VAR του είπε ότι έχει γίνει παράβαση, έτσι. Αλλιώς δεν θα τον καλούσε. Και πάει λοιπόν ο Γιουματζίδης στο 30 λεπτό να δει τη φάση στο μαρκάρισμα που έγινε στην μεγάλη περιοχή του Βόλου.
0: Το πόδι του παίκτη του Βόλου δεν πηγαίνει στην μπάλα, πηγαίνει στο πόδι, οπότε υπάρχει παράβαση. Βλέπουμε τώρα stop καρέ.
1: Άρα λοιπόν ο Αποστολάκης είναι ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Κοστούλας ήταν. Ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Κοστούλας ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό step-up στην καριέρα του από πέρυσι που ήρθε στο Νόφι και συνεχίζει με ίδια και αμείωντη ένταση.
0: Όχι μόνο αυτό, όλη η οικογένεια.
1: Και έχουμε πέναλτι. 31 λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Νόφι που κερδίζει ο Κοστούλας και θα το εκτελέσει, να δούμε ποιος. Πέναλτι και κίτρινη, συγγνώμη, στο Μεντίλ. Κίτρινη κάρτα στο Μεντίλ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μεντίλ. Στο 32 λεπτό για παίκτη του Βόλου. Η πρώτη ήταν στον Ελ Σαουμπί. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ για μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Κοστούλα. Μεντή λοιπόν ανατρέπει τον Κοστούλα. Μέσω VAR ο διαιτής συνάντησε ο κ. Γιουματζίδης, δείχνει την άσπρη βούλα του πέναλτι και Ανδρέας Μπουχαλάκης έτοιμος να το εκτελέσει απέναντι στον Μάριο Σαμπάνη. 32ο λεπτό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ανδρέας Μπουχαλάκης περιμένει το σήμα από τον διαιτητή, συνάντησε τον κύριο Γιουματζίδη για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελικά έχουμε αλλαγή. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τιάγκο Νους. Άφησε ο Μπουχαλάκης την μπάλα στον Τιάγκο Νους. Δεν ξέρω αν πήρε κάποια οδηγία από τον Χρήστο Κόντι. Τιάγκο Νους λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να το εκτελέσει, καθώς Ανδρέας Μπουχαλάκης άφησε την μπάλα στον Αργεντινό. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι. Γκολ! 2-0. Ψύχρεμη εκτέλεση. Αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα. Όφι Βόλος. 2-0. 33ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πήρε την μπάλα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, αλλά φαίνεται ότι κάτι του είπαν από τον πάγκο να εκτελέσει το πέναλτι ο Τιάγκο Νους, ώστε να βάλει σε mood πρωταθλήματος και σκορ τον Αργεντινό ο Χρήστος Κόντις. Και έτσι μάλλον έγινε αυτό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης άφησε την μπάλα στο Τιάγκο Νους, ο οποίος την πήρε την μπάλα, την έβαλε στην άσπρη βούλα, εκτέλεσε πολύ ψύχρεμα το πέναλτι. Αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα. 2-0 Όφι Βόλος στο 33ο λεπτό, με τον Τιάγκο Νους να είναι μέχρι στιγμής ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι. Είναι αυτός που έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και τον Μάριο Σκαμπάνη να πετυχαίνει το αυτογκόλ. Είναι αυτός ο οποίος εκτελεί εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας και κάνει το 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Και δεν επηρεάζει καθόλου τον Όφη μέχρι τώρα το γεγονός ότι παρατάσσεται σήμερα με 5 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τσέσκα.
1: Μα δεν φαίνεται καθόλου στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό είναι νομίζω η σημαντικότερη κατάκτηση του Χρήστου Κόντι. Έτσι, χωρίς πολλές φάσεις πάντως, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, με ουσιαστικά 2 δικές του φάσεις, Όφη προηγείται 2-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου, ενώ ο Βόλος είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 24 από την σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Ουρτάδο, όμως η μπάλα έφυγε παράλληλα μπρος στην εστία του Χριστογιώργου. Ο Λάμπρου ήταν πολύ μακριά.
0: Και λογικά θα βρει και άλλες ευκαιρίες ο Βόλος, γιατί είναι τέτοιο το στυλ της ομάδας, είναι τέτοιος ο τρόπος που παίζει, που ειδικά όταν βρει καινούς χώρους τους εκμεταλλεύεται. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, κι ας είναι 2-0.
1: Φυσικά συμφωνώ απόλυτα, διότι ο Βόλος είναι μια ομάδα που, όπως είπες πολύ σωστά, παίζει και καλύτερα εκτός έδρας, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται κατά κόρον στο Ηράκλειο, που έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα στον Όφη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα 9 παιχνίδια ο Βόλος έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, έτσι.
0: Το πρόβλημα, Γιώργο μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι η αγαπημένη μας Λίβερπουλ δεν παίζει καλά ούτε εντός ούτε εκτός έδρας τους τελευταίους μήνες. Στο 78 είμαστε, Newcastle Liverpool 2-1, Γαλλία 90, Χαύρη Μονακό 0-1, 2-2 ολοκληρώθηκε το μάτς στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Ικανοποιημένοι γηπεδούχοι, ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες, ισοφάρισαν στο 80. Και πάμε και στο καμπιονάτο, έχει βάλει γκολ η Γιουβέντους στον αγώνα με την Φροζνόνε, προηγείται με 1-0. Ο Μπρέμερ είναι ο σκόρερ, πριν από 3 λεπτά μπήκε τον γκολ για την Γιούβε. Και Βενέτσια Λέτσα 0-0.
1: Μάλιστα, για να δούμε εδώ. Νους τρέχει, όμως ο Σκιαμπάνης θα προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του και θα την αφήσει να καταλήξει έξω για την ομάδα του Βόλου. 2-0, Όφη νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, 36ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με πρωταγωνιστή τον Τιάγκο Νους, ο οποίος στο 6ο λεπτό έβγαλε μια σέντρα από τα αριστερά με το δεξί, με εξωτερικό φάλτσο. Ο Μάριος Σκαμπάνης έκανε κακή εκτίμηση της φάσης, την απέκρουσε προσωρινά, όμως δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Και όχι μόνο δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει, αλλά της άλλαξε και πορεία, πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τον Όφη. Και στο 33 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Τιάγκο Νους, θα κάνει το 2-0, πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από μαρκάρισμα του Μεντίλ, που είδε και την κίτρινη κάρτα σε μια σέντρα που έγινε, σε μια προσπάθεια μάλλον που έγινε από τα δεξιά. Ο Βόλος τώρα είναι στην επίθεση. Πολύ ωραία αναπτύσσεται με τον Τζόκα. Ο Τζόκα θα κάνει την ατομική προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ και θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Σωστή κίτρινη κάρτα ο Κανελόπουλος στο 37. Η τρίτη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Μελέτη Γιουματζίδη από την Μπέλα, διαιτητή της σημερινής αναμέτρησης. Δύο κάρτες στον Βόλο, στο 14 ο Λισαουμπή, στο 32 ο Μεντίλ. Τώρα στο 37 παίρνει κάρτα και ο Κανελόπουλος. Το φάουλ είναι λοιπόν τώρα για τον Βόλο, 38 λεπτό, εκτελείται το φάουλ με τον Κάργα, αριστερά η μπάλα, εκεί που προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου να αναπτυχθούν με τους φιλοξενούμενους, να αλλάζουν παιχνίδια από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί που κινούνται τώρα οι παίκτες του Βόλου πολύ ωραία με τον Μίγα. Ο Μίγας πιο πίσω στον Ελσαουμπή, ο Ελσαουμπή για τον Τζόκα. Ο Τζόκα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μίγα, θα τρέξει όμως ο Νους, ο οποίος οπισθοχωρείς, θα γίνει το λάζο από τους παίκτες του Όβη. Ξανά η Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, δεν θα πάει μπάλα στον Λάμπρου, θα πάρουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι πολύ ωραία με τον Ουρτάδο να προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Τζόκα, Κόμπα, Μίγας, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή και από τα δεξιά για την ομάδα του Βόλου. Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, θα βγει στο ύψος της μικρής περιοχής εύκολα ο Χριστογιώργος και θα μπλοκάρει την μπάλα, καθώς δεν κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ούτε ο Ουρτάδο ούτε ο Λάμπρου. 31 το λεπτό. Όφη νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου 2-0. Επαναλαμβάνω με το αυτογκόλ του Μάριου Σκιαμπάνη στο 6ο λεπτό και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Με τον Όφη να παίζει σε σχέση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης με 5 αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά να διατηρεί το ελληνικό στοιχείο στο βασικό σχήμα. 9 και πάλι 8 οι Έλληνες και ο Κύπριος ο Χρήστος Χέλιες ο ένατος. Η μοναδική ξένη που είναι στην ενδεκάδα του Όφη είναι ο Ντίκμαν και ο Νους ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της συνάντησης. Αριστερά η μπάλα για τον Αθανασίου. Αθανασίου πιο πίσω εκεί που είναι πήγε να γίνει το λάθος ο Νικολάου από την πάσα του Αθανασίου, λίγο έλειψε να γίνει το λάθος και να κερδίσει την μπάλα ο Ουρτάδο. Αθανασίου ψύχρεμα προς τον Νικολάου η μπάλα. Σαφέστατα οι παίκτες του Όφη έχουν παγώσει το παιχνίδι, ελέγχουν το ρυθμό του, δεν ρισκάρουν, δεν θέλουν να κινδυνεύσουν και προσπαθούν γρήγορα με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα κατά πρώτο του Νους και σε συνέχεια το Αποστολάκι. Έγινε όμως το λάθος από τον Αθανασίου. Λάμπρου στην περιοχή. Λάμπρου δεν θα δώσει την μπάλα στον Ουρτάδο. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη. Ντίκμαν θα πάρει. Θα γίνει όμως το λάθος. Ξανά οι ποδοσφαιριστές του Βόλου θα κερδίσουν την μπάλα και θα προσπαθήσουν με τον Κάργα και τώρα με τον Μπαρέ να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Λάμπρου κοντά στην γραμμή του πλαγίου. Άλμπταξη στέλνοντα και μεγάλη περιοχή του Όφη. Τρομερή κίνηση που κάνει ο Μπαρέ. Θα χάσει την μπάλα. Θα κερδίσει όμως το επιθετικό φάουλ ο παίκτης του Όφη. Στην συγκεκριμένη φάση πρέπει να ήταν ο Αποστολάκης ο οποίος κερδίζει το φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά. Είμαστε στο 40 λεπτό. Όφη Βόλος 2-0. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει τώρα ο Κοστούλας. Η μπάλα στον Σχέλη, ο Σχέλη στον Νικολάου, έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη ο Νικολάου και από τα αριστερά προωθεί την μπάλα, τώρα πάει πάνω του ο Τζόκα, η μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου κλείνεται από το Μίγα πίσω εκεί που είναι ο Χριστογιώργος, τρέχει ο Ουρτάδο να πρεσάρει τον Χριστογιώργο, ο οποίος απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Μίγας, θα πάρει την κεφαλιά ο Μίγας σε ένα χώρο που θα βγει στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Όφη. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια στον Κοστούλα από τα δεξιά τώρα. Αναπτύσσεται Όφη από τα δεξιά. Κοστούλας είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής και κοντά στη γραμμή του πλαγίου out από τα δεξιά για τον Όφη. Μπουχαλάκι σε κάτι που γίνεται για τον Νους, αποφεύγει το Σκαμπάνι, θα πέσει όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου και θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη από την καταπληκτική πάσα του Ανδρέα Μπουχαλάκη στη θέση του Φορ. Ο Νους, ο οποίος κάνει καλό κοντρόλ, το ανοίγει βέβαια στην προσπάθειά του να αποφύγει το Σκαμπάνι. Ο τελευταίος θα πέσει στα πόδια του, θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη στο 41 να πετύχει ένα τρίτο γκολ που θα το έκανε πιο εύκολη την δουλειά στη συνέχεια από αυτή την
0: με μεγάλο ρίσκο Σκαμπάνης, γιατί αν δεν έβρισκε την μπάλα και έβρισκε το πόδι του νους θα είχαμε πέναλτι και αποβολή. Τα κατάφερε έτσι, όμως αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Βόλου.
1: Ακριβώς τώρα ο Ουρτάδο θέλησε να κερδίσει την μπάλα από τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Τζόκα. Και να τώρα όβει στην επίθεση με τον Θεοδωσουλάκη και τον Έλσα Ομπί, ο οποίος με διπλή προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα από Θεοδωσουλάκη και νους. Σίγουρα κορυφαίος παίκτης
0: είναι ο Μαροκινός, έτσι.
1: Ακριβώς, ο Έλσα Ομπί είναι εντυπωσιακός. Τώρα Λάμπρου από τα αριστερά, Λάμπρου από την μεγάλη περιοχή. Θα μπει από την μεγάλη περιοχή Τόφι. Λάμπρου κλείνεται πίσω η μπάλα. Μεντίλ έξω για τον Μπαρέ. Θα κάνει το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες τώρα του Όφη με τον Αθανασίου και τώρα Νους καθυστερεί μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής. Θα κάνει μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Θα περάσει το Μίγα. Θα κάνει το φάουλ ο Μίγας μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Ζητούν κίτρινη κάρτα οι παίκτες

0: Μόρφη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα Γιάννη, καλή σεζόν.
1: Γεια σου Σύφη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη σε σένα, στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όντως να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν με ωραίο θέαμα και χωρίς προβλήματα, χωρίς βία, χωρίς όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν. Λοιπόν, να πούμε εδώ στην Τούμπα που είναι άδεια τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνει κανείς, έχουμε 47 λεπτά μέχρι την έναρξη του αγώνα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, έχουμε δείγμα γραφής από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με τα 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Λεβαδιακός με την πρόκριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο κύπελο. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι οι ενδεκάδες να δώσουμε. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται κάνει κάποιο rotation εν ώψη της σημαντικής ρεβάνς της Πέμπτης στο Μπέργκεν με την Μπραν. Μετά το 1-1 της περασμένης Πέμπτης όλα είναι ανοιχτά. Ο Λύση λοιπόν κρατά κάποιους παίκτες όπως φαίνεται να τους ξεκουράσει για την Πέμπτη. Ο Δικέφαλος λοιπόν με Παυλένκα στην εστία, με Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, με Λουσέ και Τέιλορ, ένα δίδυμο που δεν το έχουμε ξαναδεί στα χαφ. Δεν παίζουν Ζαφίρης και Σάντα Μαρία που είναι το βασικό δίδυμο. Ο Ζίφκοβιτς που δεν έπαιζε την Πέμπτη λόγω τιμωρίας και δεν θα παίξει βέβαια και στην Νορβηγία. Η τιμωρία του όμως είναι ευρωπαϊκή. Ζίφκοβιτς λοιπόν, Πέλκας, Σορετήρε με τον Ενδιαγέ το Σενεγαλέζο που αποκτήθηκε πρόσφατα στην κορυφή της επίθεσης.
0: Για την θα ομάδα ήθελα του να μας δώσεις λίγο χρόνο, φάουλ για τον Όφη σε καλό σημείο. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως.
2: Ακριβώς Σύφη και Γιάννη, ένα φάουλ που θα εκτελέσει Όφη από τα αριστερά είναι μεταξύ τελικής γραμμής του out και προέκτασης μεγάλης περιοχής του Βόλου, περίπου ένα μέτρο έξω από αυτήν, για να δώσουμε την εικόνα και στον κόσμο που μας ακούει. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αποστολάκης, είναι και ο Νούς. Υπενθυμίζουμε 45ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. Τώρα θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που είναι 5. Εκτελεί ο Νους απευθείας, θέλησε να ευνηδιάσει το Σκιαμπάνι, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Να δούμε και το κόρνερ αυτό και μετά να ξαναπάμε στον Γιάννη στην Θεσσαλονίκη. Τώρα μπαίνουμε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τα αριστερά για τον Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη έτοιμο να το εκτελέσει. Αποστολάκης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το κόρνερ. Όλος ο Βόλος είναι στην περιοχή του Σκιαμπάνι. Ένα κόρνερ λοιπόν που φέρνει συναγερμό στην εστία της φιλοξενούμενης ομάδας. Αποστολάκης εκτελεί κεφαλιά που γίνεται out. Καλή κεφαλιά που έγινε από τον προωθημένο σε αυτή την φάση Σχέλη. Η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 46. Γιάννη συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τον Λεβαδιακό με τον Ελιάση στην εστία, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Παντέα και Βίχος είναι στην άμυνα. Ο Λιάγκας αρχηγός της ομάδας, όπως για τον ΠΑΟΚ αρχηγός είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Κωστή και ο Νίκας είναι το δίδυμο των μέσων, με Σιμελίδη, Παπαδόπουλο και Ούρση μεσοεπιθετικά, και ο Εμμανουηλίδης θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτητής ο Άγγελος Ευαγγέλου, βοηθή Χριστοδούλου και Καραγκιζόπουλος. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Φωτιάς. Ο Βεργέτης είναι στο ΒΑΡ και να πούμε βέβαια ως πρώτα στοιχεία ότι σίγουρα θα είναι λίγο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να πέσει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς, αλλά υπάρχει αρκετή υγρασία, έτσι η αίσθηση είναι στους 35 προφανώς.
0: Είναι αυτά που λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Γελτάκη, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο ακόμη, στον Αύγουστο είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή.
1: Έτσι
0: έπρεπε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή.
1: Έτσι είναι, οπότε αυτά τα πρώτα
0: θα
1: στοιχεία.
0: Είναι πιο δροσερά στην Νορβηγία, αρκεί να μην επηρεάσει αυτό και το αποτέλεσμα, γιατί κακά τα ψέματα τα μάτς της Πέμπτης είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζουν την ευρωπαϊκή χρονιά τους.
1: Έτσι, και γι' αυτό είπαμε ο Αλέσιο Λύση έκρινε σκόπιμο κάποιους παίκτες να τους ξεκουράσει. Υπό άλλες συνθήκες φαντάζομαι ο Τάισον θα έπαιζε από την αρχή, ο Ζαφίρης από την αρχή, ο Σάντα Μαρία, ο Γιαννούλης ενδεχομένως, ο Χατζηδιάκος. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα τους λέγαμε αναπληρωματικοί τροποντινά, ο Λουσέ, ο Τέιλ.

0: Λόρο Πέλκας, ο Σορετήρη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια για
1: ωραία,
0: τον ΠΑΟΚ.
1: Οπότε Γιάννη, προτείνω να πούμε περισσότερα σε λίγο, να μιλήσουμε και για τον Κωνσταντέλια, γιατί πρέπει να είναι υπερήφανοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ για αυτό που γίνεται στη Γερμανία τώρα με τον Κωνσταντέλια. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Πάμε λοιπόν στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 3ο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε λάθος από τον Κανελόπουλο. Πήγε Ουρτάδο. Έχουμε χτύπημα στο κεφάλι και στους δύο ποδοσφαιριστές, και στον Ουρτάδο και στον Κανελόπουλο, που έχουν πέσει και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε διακοπή στον αγώνα προκειμένου να τους προσφερθούν, οι πρώτες βοήθειες. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έβαλαν και οι δύο ποδοσφαιριστές το κεφάλι τους, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έπεσαν και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό. 2-0 υπενθυμίζουμε εμείς, Όφη Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου, εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Όφη να αξιοποιεί όλες τις καλές στιγμές στο παιχνίδι του. Στο 6ο λεπτό ο Νους μπήκε από τα αριστερά, με το δεξί και με εξωτερικό φάλτσο έβγαλε μία σέντρα παράλληλη προς την εστία του Σιαμπάνη. Πέφτει ο τερματοφύλακας του Βόλου να διώξει την μπάλα, έκανε όμως κακή εκτίμηση και της, πορείας της μπάλας, αλλά και τα φάλτσα που έχει αυτή από το χτύπημα του Νους. Η μπάλα πέρασε πάνω από το σώμα, του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Βόλου, κάνοντας το 1-0. Στο 33, με τη βοήθεια του ΒΑΡ, ο Όφη κερδίζει πέναλτι. Ήταν μια προσπάθεια του Κοστούλα από τα δεξιά, ο οποίος μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Βόλου και κοντά στην τελική γραμμή ο Μεντίλ, στην προσπάθεια που έκανε να εμποδίσει τον ποδοσφαιριστή του Όφη να βγάλει τη σέντρα, τον χτύπησε κάτω χαμηλά στο πόδι. Με την βοήθεια του ΒΑΡ, ο διαιτητής συνάς, ο κύριος Γιουματζίδης, έκανε ανασκόπηση της φάσης και έδειξε την άσπρη βούλα εκεί που ο Τιάγκο Νους εύστοχα, έξυπνα και ψύχρεμα έκανε το 2-0, καθώς έστειλε το Μάριο Σκαμπάνη από στην αριστερή πλευρά της εστίας του. Η μπάλα κατέληξε στην δεξιά, κάνοντας το 2-0 σε ένα παιχνίδι.
1: Το ευχάριστο που... είναι από ό,τι βλέπω σηκώθηκαν και οι δύο ποδοσφαιριστές, οπότε ακριβώς δεν έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Σε ό,τι αφορά την Brand, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ την Πέμπτη στο Conference League, να πω ότι είχε μάτς κυπέλου σήμερα στην Νορβηγία, νίκησε εύκολα την Φίλιγκεν με 4-0.
2: Να πούμε ότι εκτός τα δύο γκολ είχε άλλες δύο σημαντικές φάσεις. Το 41 ο Νους από πολύ ωραία πάσα τον Μπουχαλάκη μπήκε σαν φόρ στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, όμως αυτή τη φορά ο Μάριος Σιαμπάνης σαν από μηχανής θεός έπεσε στα πόδια του και έδιωξε την μπάλα. Και στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεως είχαμε ένα κόρνερ του Αποστολάκη από τα αριστερά, κεφαλιά του Σχέλη, μπάλα έφυγε out. Και η καλή στιγμή, η καλύτερη στιγμή για τον Βόλο ήταν στο 24, όταν από λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Σχέλη ο Λάμπρου δεν μπόρεσε με την παράλληλη σέντρα που έγινε να το εκμεταλλευτεί και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έτσι λοιπόν πάμε προς την δύση του πρώτου 45 λεπτού. Σε περίπου μερικά δευτερόλεπτα το πρώτο ημίχρονο θα αποτελέσει παρελθόν εδώ στον, θα αποτελέσει ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη πάει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα ποδητήρια, προηγούμενος του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου με 2-0, εκμεταλλευόμενος όπως είπα τις στιγμές που του παρουσιάστηκαν σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ένα ελεύθερο τώρα για τον.
1: Σε ένα μάτς που παρότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες και το έχουμε πει αρκετές φορές κατά τη μετάδοση του αγώνα, ο ρυθμός είναι καλός.
2: Είναι ακριβώς, ήταν καλός ο ρυθμός, καθώς και οι δύο ομάδες προσπάθησαν, αλλά έλεγα ότι και θα πω ότι και οι δύο πρόσεχαν περισσότερο την άμυνά τους, όμως ο Όφη ήταν πιο αποτελεσματικός, εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του και κυρίως του Τιάγκο Νους και προηγείται με 2-0, ενώ είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Να το τώρα, μεγάλη ευκαιρία τον Όφη, δεν τελείωσε όμως ακόμα. Ντίκμαν, το σουτ, τρομερή απόκρουση από το Σιαμπάνη, στο σουτ που έκανε από τα δεξιά ο Αποστολάκης, εκπληκτικός ο Σιαμπάνης σε αυτή την φάση. Πρέπει να του πιστώσουμε, όπως του χρεώσαμε τον πρώτο γκολ, πρέπει να του πιστώσουμε αυτή την εντυπωσιακή απόκρουση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, το σουτ του Αποστολάκη και την εκπληκτική απόκρουση που έκανε ο Σιαμπάνης σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Κόρνερ για τον Όβι. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού με τον Αθανασίου έτοιμο να το εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθεται Όφι. Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Αθανασίου. Η μπάλα περνάει. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου, ο Ντίκμα θα κάνει το σούτ, η κόντρα και λήξη του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, 2-0 με το αυτογκόλ του Σκαμπάνη στο 6ο λεπτό και το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό, με τον Όφι να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γιάννη Αποστολάκη, αλλά και ο Μάριος Σκαμπάνης εδώ έδειξε τα αντανακλαστικά του με μια εντυπωσιακή απόκρουση, κράτησε το ύψος του σκορ στο πρώτο ημίχρονο στο 2-0.
1: Έχει μεγάλη ευθύνη για το πρώτο γκολ του Όφι ο γκολκίπερ του Βόλου, αλλά από εκεί και πέρα έχει δύο σπουδαίες επεμβάσεις.
2: Έτσι είναι, και στο σου του Αποστολάκη αλλά και στην προσπάθεια του Νους στο 41. Αν έφευγε ο Νους θα μπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάριος Σκαμπάνης αυτή τη φορά έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει στο έκτο λεπτό και πήρε την μπουκιά από το στόμα ή αν θέλει την μπάλα σύφη από τα πόδια του Νους, που αν περνούσε το Σκαμπάνη θα έμπαινε με αυτή στα δίχτυα. Σκορ λοιπόν πρώτο ημιχρόνου στο Παγκρέτιο στάδιο, παρουσία 5.000 θεατών, Όφι Βόλος 2-0.
3: Era Sport 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, συνδόμαστε με το Newcastle, 97ο λεπτό, να ακούσουμε τι έχει συμβεί εκεί. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σύμφη, από το Newcastle.
1: Η
8: Newcastle
1: είναι καλός ο ήχος, νομίζω, Ολυμπία, ναι. Καλά τον ακούμε τον συνάδελφο.
8: Ήταν στο τσάκι η Newcastle να κερδίσει μετά από πόσα 10 χρόνια τη Liverpool. Από ό,τι φαίνεται δεν θα το κάνει, γιατί το 2-1 θα αλλάξει. Έχει δώσει πέναλτι στο 96, τώρα το εξετάζω.
1: Με τον τρόπο που έκανε στην εισαγωγή, μπορεί και να το χάσει τώρα.
8: Ο Χάκπο είναι, φίλε, του έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι καλός. Αυτό δεν έκανε και το 1-1, ναι. Αυτό το έκανε. Θα το βάλει γι' αυτό να τελειώνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πολύ γρήγορα μέχρι να καλύψω το πενάλτι ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
1: Κάνει περιγραφή.
8: Στον Όφι, φίλε. Δηλαδή. Τέλεση. Πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που κάνει και μπράβο του. Τέλος πάντων.
1: Και το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο ότι ναι, ναι. Ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Κόντις έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιεί στην ομάδα του Όφι τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
8: Είναι
1: η εξαίρεση στον κανόνα, είναι η απόδειξη ότι μπορούμε και εμείς οι Έλληνες να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Είναι πρωτοφανές. Σήμερα Όφι παίζει με 5 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τσέσκα. 9 Έλληνες στην ενδεκάδα και βλέπεις τι εικόνα εμφάνισε στο πρώτο ημίχρονο.
8: Και όσους είχε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο Super Cup.
1: Μαζί με τους Έλληνες.
8: Σόμπο Λάι την πήρε την μπάλα.
1: Ήθελα να πει πρώτα θα γίνει με το πέναλτι.
8: Αφού την πήρε στο Ποσλάι, μπορεί και να το χάσει, να ξέρει. Να είμαστε ωραίοι. Για να δούμε. Το οποίο πεναλτάκι δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ ικανοποιημένο. Τέλος πάντων.
1: Και κόκκινη κάρτα ήταν.
8: Τέλος πάντων.
1: Αντικειμενικά.
8: Ο Ποσλάι έχει βάλει 4 στα 5. Το ένα έχει χτυπήσει δοκάρι, θυμίζω. Τα άλλα 4 τα έχει βάλει από τα 5 τελευταία που έχει εκτελέσει. Και τώρα είναι απέναντι στο τέρμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πολύ λίγα μέτρα φορά. Έτσι, 3 βηματάκια βλέπω. Εκτός και βέβαια τα μικρά κοφτά, τα τσίκι τσίκι τσίκι, τα σπαστικά. Και στο 98 που θα
1: πολύ
8: πάει.
1: Το σκέφτεται όμως.
8: 99, πολύ το σκέφτεται, ναι. Στο 99 θα ισοφαρίσει λίγο που να ισοφαρίσει. Για να δούμε. Τον κοιτάζει λίγο το διαιτή, του λέει άντε σφύρα να τελειώνουμε. Τι γίνεται, εκτελεί.
1: Άπιαστο.
8: Δεν πιανότανε με τίποτα. Και εκεί πηγαίνει στου Νιουκαστλ μπάλα... και του λέει πείτε, μιλάτε, του λέει.
1: Έτσι. Τι να κάνει ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, 2-2 στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων Newcastle Liverpool σε ένα πέναλτι που δόθηκε παράβαση, αλλά και εγώ έχω την εντύπωση, Πέτρο, το έχεις δίκιο, ότι δεν είμαι βέβαιος.
8: Στοιχειοθετείται επειδή υπάρχει παράβαση. Μια επαφή, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνου είναι ότι όταν έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος, δεν γίνεται να μην έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, ραδιοφωνικά, και επίσης δεν γίνεται να μην έχουμε.
8: Αθλητική Κυριακή, βέβαια.
1: Τηλεοπτικά.
8: Είναι
1: ιστορική. αθλητική εκπομπή, η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε Κυριακή. Καλή πρεμιέρα να έχετε.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ακούμε.
8: Ευχαριστούμε. Τίποτα, 11 η ώρα ξεκινάμε. Δύο σπορ, όπως πάντα, με τη γνωστή συνταγή, με περισσότερα πράγματα που θα προσθέσουμε στην όλη ιστορία. Βαρούχας, εγγύηση. Νίκος Νταμπίζας, μεταγραφή αεροδρομίου, θα έλεγα έτσι. Θα σχολιάζει και θα λέει την πιο έτσι, ποδοσφαιρική του ματιά ο άνθρωπος στα παιχνίδια, με τις εμπειρίες του. Α, και στην Νιουκάστιλ κιόλας, μιας και το λέμε. Θα στεναχωρήθηκε ο Νικόλας με το 2-2 της Λίβερπουλ.
1: Το μυαλό μας, η σκέψη μας είναι στον Αντώνη Πανούτσο και στην μεγάλη περιπέτεια που περνάει.
8: Βεβαίως. Το λέγαμε κι εμείς και θα το πούμε και το βράδυ, εννοείται. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι ο πιο πανούτσικος τρόπος να πάθει κάτι. Μακάρι να το ξεπεράσει και αυτό το
1: μακάρι,
8: πράγμα.
1: Έτσι. Μακάρι.
8: Είναι γίγας.
1: Μακάρι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
8: Ναι, ναι.
1: Και Newcastle Liverpool τελικό 2-2. Μαθαίνω, χωρίς να είμαι σίγουρος γι' αυτό, εσύ θα μας το πεις αν είναι η στιγμή να κάνουμε αποκαλύψεις, ότι η Αθλητική Κυριακή θα έχει πλέον περισσότερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα εστιάσουμε
8: εκεί. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί προσεχώς στο κανάλι στο RDO Sport θα υπάρχουν εκπομπές οι οποίες θα ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα άλλα αθλήματα. Με την έννοια του να μην ξέρεις, άντε γρήγορα να τα τελειώσουμε, άντε γρήγορα να τα ξεπετάξουμε. Το λειτουργικός χρόνος είναι αδυσόπιτος.
1: Δεν έχει και νόημα να δείχνεις κάποια πράγματα μετά τις.
8: Μία, μετά τη μία, βέβαια. Ναι, ναι, σωστά.
1: Θα υπάρχει ειδική εκπομπή για τα υπόλοιπα σπορ.
8: Ακριβώς, θα φτιάξουμε συγκεκριμένο πράγμα. Χώρια που εντάξει, από την ΕΡΤ νομίζω δεν υπάρχει παράπονο και από το δικό μας το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Αναδεικνύουμε τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, μην αναφέρω από σκάκι, εσχάτους μέχρι οτιδήποτε άλλο. Θα είναι κατά βάση ποδοσφαιρική.
1: Με την εισαγωγή που κάναμε, βεβαίως μπορεί να τρομάξαμε τους μπασκετικούς. Μπασκετική ενότητα εννοείται θα υπάρχει.
8: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται.
1: Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει μπασκετική ενότητα.
8: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και έτσι όλα θα πάνε καλά. 11 ώρα ξεκινάμε. Εγώ, η Χριστίνα, ο Βαρούχας, ο Νταμπίζας, συν την τεράστια δημοσιογραφική ομάδα που έχουμε με την εμπειρία. Παιδιά και από εδώ και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση που το ξέρουν το έργο, τη δουλειά, ρεπορτάζ, συνδέσεις, πράγματα, θάματα. Χάμος διεθνή, ενισχυμένα και αυτά φέτος, πολύ περισσότερο. Ακόμη περισσότερο δηλαδή σε σχέση με πέρσι.
1: Και αυτό είναι και απολύτως λογικό, γιατί ναι, στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ειδικά στον ευρωπαϊκό, λάμπουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
8: Βέβαια, από πού. Δηλαδή, κάτσε καμιά φορά και τους αναφέρεις σαν παράδειγμα και κάποιον ξεχνάς. Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζολάκι, Κουλιεράκι, δηλαδή Τζολί. Ένα σωρό και όλοι και κάποιον ξεχνάς, γιατί υπάρχουν και άλλοι. Και ο Μαντάς και ο Ένας. Δηλαδή, κόσμος και κοσμάκης. Μα κάνει
1: να κάνω μια γρήγορη αναζήτηση να δω αν έπαιξε έστω και λίγο ο Τσιμίκας. Όχι, δεν αγωνίστηκε.
8: Όχι, δεν έπαιξε.
1: Ήταν στον πάγκο, αλλά δεν αγωνίστηκε. Το μόνο που απομένει είναι να ευχηθώ καλή πρεμιέρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και σε σένα και στη Χριστίνα. Και επίσης να συμπληρώσουμε ότι στην ομάδα που σας υποστηρίζει, την αρχισυνταξία, αν δεν κάνω λάθος, την έχουν ο Γιώργος Χαϊκάλης και ο Τάκης Κουλουμπής και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι στα τηλεοπτικά. Οπότε είστε και φέτος μια πολύ δυνατή ομάδα.
8: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σύφη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
8: μετά ένα γραφείο.
1: Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η αγαπημένη τεχνικός μας, ευνηδιάστηκε, γιατί ήρθε πολύ γρήγορα από το Newcastle ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, αλλά ήταν και τόσο άμεση η είσοδός του στο στούντιο που θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη υποδοχή για να περιγράψει και το πέναλτι που εκτελούσε εκείνη την ώρα η Λίβερπουλ. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου παραμένει στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, στον αγώνα του Όφη με το Βόλο. Ο Όφη προηγείται με 2-0. Το πρώτο γκολ ήταν αυτό γκολ του τερματοφύλακα του Βόλου του Σιαμπάνη. Το δεύτερο το πέτυχε με πέναλτι ο Νους στο 33ο λεπτό. Το 1-0 μόλις στο 6ο λεπτό. Στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο αγώνας του Πανετολικού με τον Αστέρα. Πρεμιέρα στην Super League, αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χθες έπαιξαν ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Στην Αγγλία ολοκληρώθηκαν τα τρία μάτς που έγιναν σήμερα. Manchester City Bournemouth 2-1. Το γκολ της νίκης για την City ο Guardiol στον 21ο λεπτό. Brighton Aston Villa 4-0 και Newcastle Liverpool 2-2. Σε ένα μάτς το οποίο η Newcastle ήταν καλύτερη, η Liverpool ισοφάρισε με πέναλτι του Szoboszlai στο 91ο λεπτό. Περνάμε και στη Γαλλία, δύο διπλά μέχρι τώρα, η Λίλ και η Μονακό. Ανζέ Λίλ 0-2 και Χαύρι Μονακό 0-1. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Ρεν με την Παρί Σαζερμέν. Συναρπαστικό το μάτς της La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Η Ατλέτικο που προηγήθηκε στο 59 λεπτό με τον Πούμπιλ. Στο 66 ο Μορένο με πέναλτι ισοφάρισε. Στο 78 ο Μικαουτάτζα με πέναλτι έκανε το 1-2. Έμεινε με 10 παίκτες η Ατλέτικο, αποβλήθηκε ο Λενορμάντ και στο 85 ο Σιμεώνε ισοφάρισε 2-2. Στο καμπιονάτο στο ημίχρονο Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1 και Βενέτσια Λέτσε 0-0 και στην Αγγλία σε αγώνα για την Championship West Brom Burnley 3-1.

0: Φόρμουλα 1, Ολλανδία. Ο Λάντο Νόρις ήταν ο νικητής με Μακλάρεν. Ακολούθησαν ο Αντωνέλη, ο Ράσελ, ο Χάμιλτον, ο Λεκλέρκ και ο Πιάστρη. Στο στίβο Βασίλια Γρητάκη, ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο. Ο Καραλής κάνει υπερπροσπάθεια, θα το καταφέρει κάποια στιγμή. Το πότε δεν ξέρω.
1: Έρχεται η ώρα.
0: 6-20 έκανε ο Σουηδός και υποτίθεται ότι σήμερα, όπως και ο ίδιος είπε πριν τον αγώνα, δεν ήταν στην καλή του ημέρα ο Σουηδός.
1: Φάνηκε.
0: Έκανε 6-20.
1: Όχι, φάνηκε γιατί έκανε για δύο άκυρα στο 5-90, αποτυχημένες προσπάθειες ενώ στο 5-90 και στα 6 μέτρα.
0: Ναι, στην αρχή φάνηκε, μπορεί, μετά όμως.
1: Μπορεί οι διαφορές των δύο να είναι τώρα 20 εκατοστά, αλλά ο λόγος για αυτό είναι ότι ο Καραλής άφησε το 6-10.
0: Πολύ σωστά.
1: Για να προσθέσει πίεση και κούραση στον Ντουμπλάντης, ο οποίος ωστόσο το πέρασε το 6-10. Άφησε και το 6-15 μετά από μια αποτυχημένη. Εν τέλει δεν πέρασε το 6-20. Μετά από δύο αποτυχημένες, δεν πέρασε και το 6-20 και κάπως έτσι έχασε. Αλλά στην πραγματικότητα.
0: Επικροτούμε τους κορυφαίους, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή το σκέφτασαι και ελπίζω να μην το σκέφτεται το Μανόλο αυτό. Λες, μα πότε επιτέλους θα ανέβει στο κορυφαίο σκάλι του βάθρου ο Καραλής?
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Δεν είναι απλός αθλητής, είναι εξωγήινος.
1: Είναι φαινόμενο. Είναι πραγματικά φαινόμενο, αλλά στους πανηγυρισμούς, μάλλον όχι, στα πετυχημένα άλματα του πλέον σε 6-10, 6-15 και 6-20 που κανονικά τα έχει πρωινό.
0: Περνάει 15 πόντους πιο πάνω.
1: Πέραν αυτού, εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά πανηγυρίζει πάρα πολύ έντονα διότι πιέζεται και το βλέπει ότι πιέζεται. Και όταν ένας αθλητής πιέζεται, ακόμα και του Πλάντης, κάποια στιγμή θα χάσει.
0: Κάποια στιγμή θα χάσει. Και ελπίζουμε να πλησιάζουμε σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως και να έχει πάντως, ο Καραλής αποδεδειγμένα πλέον είναι ένας χρυσός αθλητής, ένας χρυσός εκπρόσωπος του ελληνικού στίβου διεθνώς, δεύτερο σήμερα στο Diamond League στην Σιλεσία. Όπως με χρυσάφι εύχομαι και ελπίζω να γράψουν τα ονόματά τους και τα κορίτσια της εθνικής ομάδας βόλεϊ, που αυτό που κάνουν δεν έχει προηγούμενο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν παίζαμε με Ουκρανία ή με Βουλγαρία, που είναι υψηλό επίπεδο ομάδα στον βόλεϊ των γυναικών, παίρναμε σετ και πανηγυρίζαμε. Τώρα πήραμε νίκες. Δύο συνεχόμενες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ μεγάλες νίκες και οι δύο, ειδικότερα οι σημερινοί, είναι ομάδες του VNL. Για όσους δεν γνωρίζουν, το VNL είναι σαν το Nations League στο βόλεϊ, αλλά στο Nations League του βόλεϊ παίζουν μόνο καλές ομάδες. Οι υπόλοιπες έχουν μια άλλη διοργάνωση που παίζουν, μεταξύ αυτών και εμείς προς το παρόν, στην Golden European League. Λοιπόν, αλλά μεγάλη νίκη σήμερα με 3-1. Επί της ουσίας έχει αγκαλιάσει, έχει πάρει την πρόκριση. Εντάξει, μόνο μαθηματικά δεν έχει πάρει ακόμα
0: από
1: η εθνική ομάδα.
0: Από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Και πλέον πάει και για την κατάταξη. Δηλαδή να πάρει μια καλή θέση, τη δεύτερη θέση ιδανικά, γιατί η Σερβία είναι μεγάλο εμπόδιο. Είναι πολύ δύσκολο να. Εντάξει, άμα κερδίσει και τη Σερβία η εθνική, πάει για άλλα πράγματα. Αλλά με τη δεύτερη θέση θα έχει ένα καλό match-up, μια καλή διασταύρωση στις 16 και την ευκαιρία, καλή ευκαιρία για να πάει στις 8. Πράγματα που δεν έχουμε δει.
0: Μακάρι να τα δούμε τώρα. Με δεδομένο ότι το επόμενο match είναι θεωρητικά το εύκολο, και λέω θεωρητικά γιατί σε αυτό το επίπεδο κανείς αντίπαλος δεν είναι εύκολος. Αλλά η Αυστρία είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μπορούμε να την νικήσουμε.
1: Η Αυστρία, επειδή έχουμε παίξει πρόσφατα στα προκριματικά και είχα τη τύχη να είμαι και στο εντός έδρας και στο εκτός έδρας στη Βιέννη, είναι μια ομάδα που λογικά δεν θα μας πάρει ούτε σετ. Αλλά εντάξει, το λέω βάσει αγωνιστικού προφίλ. Προφανώς ένα παιχνίδι μπορούν όλα να συμβούν, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη. Δηλαδή ήταν οι τρεις πόντοι που από την αρχή τους υπολογίζαμε και λέγαμε τώρα ποια νίκη μπορούμε να κάνουμε, μια υπέρβαση ή ένα tie break να φέρει ένα βαθμό.
0: Στο ξεκίνημα του μικροφόνου στα γήπεδα σήμερα, φιλοξενήσαμε για λίγο τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Θέλεις να ακούσουμε λίγο τι μας είπε μετά την νίκη της εθνικής μας επί της Βουλγαρίας?
1: Φυσικά.
2: Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back-to-back απέναντι σε μια ομάδα πάλι VNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική μεν αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες, αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
3: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από VNL, να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να τους κερδίσουμε κιόλας.
2: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω και ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
1: Απόστολος Οικονόμου, ο εντός αγωγικών αναμορφωτής της εθνικής ομάδας των γυναικών. Ανωδική πορεία ξεκάθαρα την τελευταία τετραετία. Ξεκινήσαμε από χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Έφτασε η Ελλάδα πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, να παίξει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από μια 20ετία. Άγγιξε τα νοκάουτ, για λίγο δεν πέρασε τα νοκάουτ, για ένα σετ, 1,5 σετ. Και τώρα κάνει μια μεγάλη πορεία, μάλλον ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη πορεία. Βρίσκεται στο σωστό δρόμο, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος έχει και εμπειρίες από το εξωτερικό, δουλεύει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Και κάπως έτσι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά και στην αλλαγή της ρότας για την εθνική ομάδα.
0: Και μακάρι να έχουμε και συνέχεια την Τρίτη, να επενθυμίσω, αγώνας με την Αυστρία. Αύριο η εθνική ομάδα μπάσκετ, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, δίνει φιλικό αγώνα με την Κύπρο στις 6 στο Telecom Center. Η Air Sport θα είναι εκεί. Αύριο έχουμε και ένα μάτς για το κύπελο του ποδοσφαίρου. Στις 5.30 θα παίξουν η Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό.
1: Και έχουμε κι άλλο, έχουμε και βόλεϊ αύριο. Γιατί υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες.
0: Υπάρχουν και μεσογειακοί. Αλλά πού να το προλάβουμε.
1: Πρόσεξε,
0: οι αγώνες γίνεται. Έχουν πολύ έντονη ελληνική συμμετοχή.
1: Το τρομερό είναι το εξής. Αρχικά έχουμε πάρει, νομίζω, 6 μετάλλια την τελευταία μία ώρα. Γιατί προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε και για το Air Sports να τα ανεβάζουν.
0: Θα τα προλάβεις όλα και τι θα κάνεις. Ξέρεις, θα κάνεις με το που τελειώσει το μάτς του Όφη με το Βόλο, στο ημίχρονο το γάνο του Πάουκ με το Λεβαδιακό, θα έρθεις εδώ να μας πεις τι έχουμε κάνει σήμερα στους μεσογειακούς.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε για σήμερα.
0: Αυτή.
1: Να πούμε για σήμερα και να πούμε και για αύριο, διότι η ΕΡΤ κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Γιατί και στο Βόλο, στους μεσογειακούς αγώνες, πάμε για καλά πράγματα. Mm-hmm. Στους άνδρες έχουμε την καλή μας ομάδα. Στις γυναίκες, επειδή υπάρχει το Eurovolley ταυτόχρονα, έχουμε δεύτερη ομάδα. Υπάρχουν δύο εθνικές γυναικών.
0: Ακολουθεί και το Ευρωπαϊκό των Ανδρών.
1: Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό των Ανδρών, απλά δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες. Άρα επί της ουσίας είναι και
0: η πρόβα
1: λίγο
0: μας, δηλαδή,
1: σαν πρόβα, ναι. Και υπάρχει και καλή ευκαιρία για να πάει στην τετράδα των μεσογειακών αγώνων η ομάδα των ανδρών. Αλλά μπορούμε να τα πούμε αυτά στη συνέχεια τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω και στο Παγκρίτιο πάμε για σέντρα.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Αγριτάκης. Βενέτσια Λέτσε 0-1, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1 στο καμπιονάτο. Χετάφε Σαντατέρ 0-0, Ισπανία. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1, και στην Αγγλία, επενθυμίζω, με γκολ με πέναλτι του Σόμποσλάι στο 99, η Λίβερπουλ πήρε την ισοπαλία 2-2 στο μάτς με την Νιούκαστλ εκτός έδρας. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο. Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο. Όφη Βόλος, Γιώργος, ακούμε.
4: Λοιπόν, 2-0, να υπενθυμίσουμε. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Στο έκτο λεπτό, με αυτογκόλ ο Μάριος Καμπάνης θα κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Και στο 33, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νους που σφυρίχθηκε μέσω VAR σε ανατροπή του Μεντίλα από τον Κοστούλα, έγινε το 2-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σίφη την έβγαλε η Λίβερπουλ με το Σόμποσλάι με πέναλτι στο 99. Εντάξει. Να πούμε πάντως ότι εδώ έχουμε δύο αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, μία για κάθε ομάδα. Για τον γηπεδούχο Όφη αποχώρησε από το μάτς ο Κοστούλας και τη θέση του πήρε ο Πούγκουρας, ενώ για τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου αποχώρησε ο Λάμπρου και την θέση του πήρε ο Φουρτάδο. Να επενθυμίσουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή για τον Βόλο, καθώς η πρώτη ήταν αναγκαστική. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ρονάελ Πιέρ Γκάμπριελ στο 24 για τη θέση του πήρε ο Μίγας. 47ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. Ένα χτύπημα φάουλ για τους φιλοξενούμενους δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα κατέληξε έξω χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του Όφη. Όφη, ο οποίος έχει πρίκα από το πρώτο ημίχρονο αυτό το 2-0, και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί στο δεύτερο μάτς. Ο Βόλος, ο οποίος πάντως μπαίνει πιο δυνατά στο μάτς, και το λέω αυτό διότι έχει πάρει ό,τι προσωπική μονομαχία έχει γίνει μέχρι στιγμής από το δεύτερο ημίχρονο. Την έχουν πάρει οι παίκτες του Βόλου και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Μεντίλ. Πίσω η μπάλα στον Κάργα. Ο Κάργας αριστερά, εκεί που είναι ο Μπαρέ. Ο Μπαρέ θα χάσει την μπάλα από τον Ντίκμαν και τώρα είναι ο Θεοδωσουλάκης, ο οποίος κλείνεται από τον Κάργα. Θεοδωσουλάκης κάνει μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Περνάει από τον Κάργα. Θεοδωσουλάκης θα μπει στην περιοχή, θα βγάζει μια σέντρα από τα αριστερά. Είναι το πλασέ που κάνει ο Αποστολάκης. Η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 48 με την σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Θεοδωσουλάκης και το πλασέ με τη μία του Αποστολάκη. Η μπάλα έφυγε out. η πρώτη καλή στιγμή του Όφη στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αποστολάκη να πλασάρει out στην σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Θεοδωσουλάκης. 48 λεπτό Όφη Βόλος 2-0, με τα γκολ που σημείωσε που σημείωσαν οι γηπεδούς στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο με αυτόν γκολ του Μάριου Σκαμπάνη στο έκτο λεπτό μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί του πόδι ο Νους, και κακή εκτίμηση της φάσης από τον Σκαμπάνη, έπεσε να αποκρούσει την μπάλα, αυτή χτύπησε στα χέρια του, πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στα δίκτυα των φιλοξενούμενων και έγινε το 1-0. Και στο 33 Όφη κερδίζει πέναλτι με υπόδειξη VAR σε ανατροπή του Κοστούλα από τον Μεντίλ, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα. Πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Νους, ξεγελώντας τον Σκαμπάνη, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα 2-0. Τρεις κίτρινες κάρτες στον πρώτο ημίχρονο, δύο για το Βόλο, στο 14 ο Ελσαουμπή και στο 32 ο Μεντίλ, για τον Όφη μία ο Κανελόπουλος στο 37ο λεπτό. Είμαστε τώρα στο 49, πάντα 2-0. Σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, Όφη Βόλος. Κανελόπουλος θα τρέξει, θα κερδίσει την μπάλα, θα δώσει στον Νικολάο. Ο Νικολάο πίσω στον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος ελευθερώνει στη θέση του center forward εκεί που είναι ο Θεοδωσουλάκης. Θα πάρει την μπάλα ο Κάργας, θα την κερδίσει ο Σαουμπή, θα την διώξει πιο μακριά εκεί που θα πάρει την μπάλα ο Ντίκμαν. Ηρέμησε, λέει, στο παιχνίδι του Ντίκμαν, στο παιχνίδι του Ντίκμαν ο Χρήστος Κόντης που ήταν πολύ κοντά του σε εκείνη τη φάση. Σε εκείνη τη φάση αριστερά τώρα ο Μπουχαλάκης, πολύ ωραίες οι πάσες του Μπουχαλάκη, οι σαραντάρες μπαλίες του Μπουχαλάκη αλλάζουν παιχνίδι αριστερά και δεξιά και δημιουργούν πλεονέκτημα επιθετικά για τον Όφη. Λίγο έλειψε αυτό να το εκμεταλλευτεί.
0: Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια και είναι πλέον στα 33 ο Ανδρέας, αλλά είναι σταθερή αξία στο κέντρο του γηπέδου.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντική προσθήκη για τον Όφη.
4: Ποδοσφαιριστές καθυστέρησε ένα χρόνο και πέρυσι ήταν να έρθει στον Όφη. Τελικά, για λόγους που δεν είναι της παρούσης να πούμε, δεν έγινε η μεταγραφή και πήγε στον Πανετολικό. Κάλιο αργά παραπάνω.
0: Πολλές φορές βρέθηκε κοντά στον Όφη, αλλά τα κατάφερε σε προχωρημένη ηλικία.
4: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα μπορεί πέρυσι να καθυστέρησε λέγοντας ότι έχασα το κύπελο, αλλά πήρε το Super Cup με τον Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Να δούμε τώρα από τα αριστερά η σέντρα. Περνάει από όλους. Έκανε την προβολή ο Θεοδωσουλάκης. Σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά. Κάνει την προβολή ο Θεοδωσουλάκης. Η μπάλα όμως πέρασε παράλληλα προς την εστία του Σκιαμπάνη. Ούτε ο Σκιαμπάνης μπόρεσε να την διώξει. Κατέληξε out. Έτσι παραμένει το 2-0 εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Μετά το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο που ο Βόλος μπήκε δυνατά, ο Όφη πήρε ξανά την μπάλα και την κατοχή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα θα γίνει όμως ένα φάουλ που
0: ο Θεοδωσουλάκης που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο του Ρεθύμνου στην Super League.
4: Ναι, έχει αρκετοί ποδοσφαιριστές από το Ρεθύμνο, έχουν έρθει στις ακαδημίες του Όφη, κάποιοι εξ αυτών όπως ο Θεοδωσουλάκης έχει προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και όποτε του δίνεται η ευκαιρία δείχνει ότι δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο Θεοδωσουλάκης. Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά όποτε του έχει ζητηθεί έχει προσφέρει αρκετά για την ομάδα του Όφη.
0: Και αθόρυβα έχει φτάσει τις 50 παρουσίες στην Super League.
4: Ακριβώς, και δεν αποκλείεται να συνεχίσει στον Όφη, τελειώνει το συμβόλαιό του, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό. Η μπάλα είναι τώρα για τους παίκτες του Βόλου, Μεντί, πίσω η μπάλα για τον Μπαρέ, Κάργας, όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά προς την περιοχή του Όφη η μπάλα, Μεντίλ κλείνεται, Μπαρέ, αλλάζει παιχνίδι ο Μπαρέ από τα αριστερά μπρος τα δεξιά, εκεί που θα γίνει κάτοχος της μπάλας ο Κόμπα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κόμπα πολύ ωραία δεξιά, ανοίγονται οι παίκτες του Βόλου τώρα να δούμε η σέντρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους, ήταν από το Φουρτάδο η σέντρα που γίνεται, δεν θα μπορέσει όμως στη συνέχεια ο Ουρτάδο να πάρει το rebound από την απόκριση των ποδοσφαιριστών του Όφη. Η μπάλα θα καταλήξει έξω. Είμαστε στο 53. 2-0 Όφη Βόλος με τα γκολ, το αυτογκολ του Μάριου Σκιαμπάνη και το στο έκτο λεπτό και το εύστοχο τίμημα πέναλτι του Νους στο 33. Παιχνίδι παρακολουθεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χριστογιώργο. για τον Πούγκουρα. Σχέλης, πρεσάρουν οι παίκτες του Βόλου ψηλά. Η μπάλα στον Αποστολάκη, Αποστολάκης για τον Θεοδωσουλάκη, ο οποίος θα είναι σε θέση offside. Δεν μετράει το φάουλ που έγινε πάνω στον Θεοδωσουλάκη. Ένα offside που θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Βόλου με τον Κάργα, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον Κόμπα Ελσαουμπί. Η πάσα που γίνεται τώρα για τον Ουρτάδο, θα κόψουν επέκταση στόφι με τον Πούγκουρα, είναι και ο Νικολάου εκεί. Η μπάλα δεξιά και πάλι για τους παίκτες του Βόλου, θέλει να γίνει ατομική προσπάθεια από τον Φουρτάδο. Θα πάρουν οι παίκτες στόφι και τώρα Νους, ο οποίος θα το τραβήξει από τη φανέλα ο παίκτης του Βόλου και είναι η κίτρινη κάρτα που θα πάρει ο παίκτης του Βόλου στην προσπάθεια αυτή, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον Νους, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε, ο οποίος εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Έτσι λοιπόν έχουμε κίτρινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή του Βόλου και έχουμε και διαμαρτυρία και κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Κόντι. Κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος προφανώς, αν μπορώ να καταλάβω, ήταν η κίτρινη κάρτα στο Μίγα. Δεν... Ναι, ήταν η κίτρινη κάρτα στο Μίγα, στο 54. Αλλά τι έγινε πριν, δεν μπορώ να καταλάβω που είδε και η κίτρινη κάρτα ο Χρήστος Κόντις. Κάτι έγινε που διέφυγε προς το παρόν της αντίληψής μας. Είμαστε εκεί πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν είπε κάτι στο
0: ζήτησε
4: διαιτητή.
0: Ζήτησε ο προπονητής του Όφη με έντονο τρόπο από τον διαιτητή να δώσει φάουλ του, που έγινε πάνω στον παίκτη του Όφη.
4: Α.
0: Και ο διαιτητής τον τιμώρησε.
4: Ναι, γι' αυτό ακριβώς προφανώς το λόγο, γιατί δεν είδα κάτι άλλο επιλείψιμο στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, Ντίκμαν...
0: Γενικά ο προπονητής του Όφη ήρεμος είναι.
4: Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται πάνω και νέες διαμαρτυρίες από τον μπάγκο τώρα του Όφη και τρέχει ο Γιουματζίδης να βγάλει την κόκκινη κάρτα σε ποιον. Στον μπάγκο του Όφη, σε ποιον η κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα του Ντίκμαν πάνω στον Μεντίλ. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από τους παίκτες και τον μπάγκο του Όφη λέγοντας...
0: Δεν είναι πάντως κόκκινη για τον Κόντι. Ο Κόντις παραμένει στον μπάγκο.
4: Όχι, δεν
0: είναι κόκκινη. Συνεργάτης του φεύγει.
4: Σίγουρα. Κάποιος συνεργάτης του είδε την κόκκινη κάρτα.
0: Υπήρξε πάντως φάουλ του παίκτη του Βόλου και ήταν και επικίνδυνο παίξιμο, γιατί και με τα δύο πόδια βρήκε τον αντίπαλο. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε ο συνεργάτης του Κόντι.
4: Από ό,τι κατάλαβα...
0: Ειλικρινά τώρα, υπάρχει λόγος να προκύπτει σε τέτοιο βαθμό ένταση σε αυτό το μάτς?
4: Ναι, δεν νομίζω.
0: Που κυλούσαν όλα ήρεμα μέχρι τώρα.
4: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και η παλμή, η σφιγμή είναι υψηλή τώρα, όπως πολύ σωστά λες και εσύ. Η ουσία είναι πάντως ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Είμαστε στο 56, στο 2-0 Όφη, με τα γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, στο έκτο λεπτό αυτό γκολ του Μάριου Σιαμπάνη και στο 33 με εύστοχο θύμα πέναλτι του Τιάγκο Νους, πέναλτι που σφυρίχθηκε μέσω VAR, έτσι, καθότι δεν είδε ο διαιτητής την άνοιξη ο κύριος Γιουματζίδης στην ανατροπή του Κοστούλα από τον Μεντίλ, ο οποίος εν συνεχεία είδε και την κίτρινη κάρτα, πέναλτι που εκτέλεσε με πολύ ωραίο τρόπο ο Νους, ξεγελώντας τον Σιαμπάνη, κάνοντας το 2-0, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής. Από τα αριστερά τώρα Όφη. Τα αριστερά, πολύ ωραία προσπάθεια μάλλον πήγε να κάνει ο Νους, αλλά θα κερδίσουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Βόλου και θα προσπαθήσουν τώρα οι ίδιοι να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Η μπάλα στον Ουρτάδο, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα σε μια δεύτερη προσπάθεια από τον Σχέλη. Πίσω η μπάλα για τους ποδοσφαιριστές του Βόλου και αριστερά τώρα για τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μεντίλ καθυστερεί πιο πίσω εκεί που είναι ο Κάργας. Ο Κάργας θα δώσει για τον Μπαρέ. Ο Μπαρέ για τον Φουρτάδο. Και τώρα Ουρτάδο από τα αριστερά θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Ο Ουρτάδο θα κερδίσει φάουλ από σπρόξιμο του Μπουχαλάκη περίπου 7-8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Ένα φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Χρήστο Γιώργου, με τον Μπουχαλάκη να διαμαρτύρεται στον κύριο Γιουματζίδη για το φάουλ που σφύριξε, το σπρόξιμο που έκανε ο Μπουχαλάκης στον Ουρτάδο. Ένα φάουλ πάντως που είναι σε περίπου 8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, σε θέση λίγο πλάγια δεξιά προς το τέρμα του Χριστογιώργου. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τζόκα για να το εκτελέσει. 58 λεπτό. Να δούμε, είναι ο Τζόκα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Ματίας Γκονζάλες. Να δούμε ποιος από τους δύο παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Τζόκα αφήνει στο Ματία Γκονζάλες το ύψος του πέναλτι μπάλα. Πω, μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο, καθώς κάνει την προβολή ο El Saoubi. Η μπάλα θα φύγει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο από τον κορυφαίο παίκτη του, το El Saoubi, από την εκτέλεση φάουλ στο 58 του Τζόκα. Η μπάλα πέρασε από όλους, είχε φάλτσα, έφτασε στον El Saoubi,
0: ο Μαροκινός αστόχησε, έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1 και να μειώσει το σκορ. Αλλά φαίνεται από την γενικότερη παρουσία του στο γήπεδο ότι θα είναι πρωταγωνιστής φέτος για το Βόλο.
4: Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, Σύφη, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Δεν τον είχαμε δει σε αρκετά παιχνίδια.
0: Πολύ καλός είναι και τον Ντόγλου, αλλά θα σας παρακαλέσω, επειδή δεν έχουμε συνέχεια μηνύματα, αυτό που βλέπετε αυτή την ώρα στο R2 Sport, τις προσπάθειες του Μίλτου, είναι σαν μαγνητοσκόπηση. Είναι το Diamond Link που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Λοζάνη. Ο Τεντόγλου σήμερα δεν αγωνίζεται, γιατί ζητούν οι ακροατές να ενημερώνω για τις προσπάθειές του. Είναι μαγνητοσκοπημένη η κάλυψη, η τηλεοπτική που βλέπετε αυτή την ώρα. Σήμερα είχαμε μόνο Καραλή.
4: Λοιπόν, εδώ στο Παγκρίτη έχουμε δύο παίκτες του Όφη πεσμένους στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας είναι ο Θεοδοσουλάκης.
0: Οπότε, καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, Γιώργο, υπενθύμησε μας χρόνο σκορ και σκόρερ για να πάμε στην Τούμπα.
4: 60 λεπτό, Όφη Βόλος 2-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σκαμπάνη στο 6ο λεπτό και το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο.
0: Περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, στις 9.30 θα παίξουν ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Γιάννη Βοητσίδη, να μας ενημερώσει για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
5: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη, από τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε βέβαια ένα αναμονή του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακό σε περίπου 5 λεπτά. Να θυμίσουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ή μάλλον να θυμίσουμε σε όσους άκουσαν και να ενημερώσουμε όσους δεν άκουσαν νωρίτερα τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν σε λίγο οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές και εν όψη του κρίσιμου αγώνα με την Μπραντ την Πέμπτη. Τρεις παίκτες μόνο παραμένουν στην ενδεκάδα σε σύγκριση με τον αγώνα κόντρα στους Νορβηγούς πριν από τρία βράδια εδώ σε αυτό το γήπεδο. Ο Παυλένκα, ο Κένι και ο Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Λουσέ Τέιλορ, ένα δίδυμο που έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ξαναπαίξει μαζί στα χάφ αυτό το δίδυμο. Ο Τέιλορ ήταν άλλωστε αριστερός μπακ. Φέτος από τον Λύση έγινε χάφ. Ζίφκοβιτς που επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο Πέλκας, ο Σορετήρε, ο Άγγλος παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Σενεγαλέζος, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Εντιαγέ. Από την άλλη, για το Λεβαδιακό, ο Ελιάση είναι στην εστία, στην άμυνα ο Παντέα, ο Λιάγκας, ο Τσιβελεκίδης και ο Βίχος, τα χαφ, ο Νίκας, ο Κωστή και ο Σιμελίδης. Και από εκεί και πέρα μέσω επιθετικά είναι ο Ούρση, ο Εμμανουηλίδης και ο Παπαδόπουλος. Επειδή λέγατε για τον Όφη, έτσι, για αυτό το ελληνικό χρώμα στην ενδεκάδα, τους πολλούς ποδοσφαιριστές, έχει ενδιαφέρον και για το Λεβαδιακό, γιατί βλέπω δεν είναι πολύ ξένοι. Ο Ισραηλινός ο Ελιάση, ο Παντέα ο Ρουμάνος, ο Αργεντίνος ο Ούρση. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι Έλληνες, ο Κωστή που είναι Κύπριος. Έτσι λοιπόν νομίζω και για το Λεβαδιακό.
0: Μπράβο, λοιπόν, και στον Λεβαδιακό.
5: Πρέπει να κάνουμε αυτή την αναφορά. Όπως επειδή άκουσα νωρίτερα και
0: μεταξύ, διότι ξέρεις ότι αγωνιούν, Γιάννη, για την απόφαση για το μάτς του κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ. Την Τετάρτη αναμένεται η απόφαση.
5: Ο Λεβαδιακός νίκησε τον Αστέρα. Υπάρχει βέβαια αυτή η εκκρεμότητα. Τώρα όμως προφανώς ούτε οι παίκτες του Λεβαδιακού το έχουν στο μυαλό τους, ούτε ο Ηλίας Χαραλάμπους, που πρέπει να πούμε και πάλι κόντρα στην παλιά του ομάδα, έπαιξε για κάποια χρόνια αριστερός μπακ στον ΠΑΟΚ με επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ που έχει απέναντι στο Λεβαδιακό μια εντυπωσιακά θετική παράδοση στην Τούμπα, έχει 16 συνεχόμενες νίκες, οι 15 στο πρωτάθλημα και η μία στο κύπελο. Μιλάω για τα παιχνίδια στην Τούμπα. Από την άλλη όμως έχει να σπάσει και μια αρνητική παράδοση κόντρα στον Ηλία Χαραλάμπους, γιατί τον αντιμετώπισε ως προπονητή της ΤΕΑΟΑ και το Φεβρουάριο του 25 δύο φορές και τον Οκτώβριο του 24. Έχει χάσει και τις τρεις φορές από τη ΣΤΕΑΟΑ του Ηλία Χαραλάμπους και μάλιστα οι δύο φορές ήταν στην Τούμπα. Μία τον Οκτώβριο του 24, 1-0, μία το Φεβρουάριο του 25, 2-1 και στη συνέχεια που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στη Ρεβάνς και στο Βουκουρέστι και αποκλείστηκε από το Europa League, είχε χάσει 2-0 τότε. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ο ΠΑΟΚ αν θα πάρει την πρώτη του νίκη απέναντι στον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους.
0: Πάντως η παράδοση απέναντι στον Λεβαδιακό γενικά στην πρώτη εθνική είναι θετικότατη, όπως είπες, για τον ΠΑΟΚ. Τελευταία νίκη του Λεβαδιακού, αν δεν κάνω λάθος, είναι
5: το
0: μακρινό 14.
5: Όχι, πολύ, όχι στην Τούμπα, πιο πίσω.
0: Στη Βιωτία λέω. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 3-2 σε εκείνο το μάτς.
5: Ναι, βέβαια ο Λεβαδιακός είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
0: Στο κύπελο πριν από
5: 4-0.
0: Ναι, 4-1, έβαλε ένα γκολ και ο ΠΑΟΚ.
5: 4-1, ναι, σωστά το πέναλτι εκεί του.
0: Με
5: του
0: Δημήτρη Μαλισιώβα στο γήπεδο, το θυμάμαι αυτό.
5: Λοιπόν,
0: να ακούσουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα.
5: Βεβαίως.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, 65ο λεπτό, Όφι Βόλος 2-0, μόνιμος ανοιχτό μικρόφωνο για τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ξεκίνησε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
5: Λοιπόν, στην Τούμπα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές και εν όψη του κρίσιμου αγώνα με την Πράνο. Ο ΠΑΟΚ που κέρδισε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού, σε ένα σημείο όπου δεν νομίζω να έχουμε απευθείας εκτέλεση. Μάλλον κάποια σέντρα θα γίνει, είναι κοντά στην μπάλα και ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας. Να θυμίσω, διαιτητής του αγώνα Άγγελος Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ ο Βεργέτης, τέταρτος ο Πολυχρόνης, Χριστοδούλου και Καραγκιζόπουλος η βοηθή. Εκτελείται το φάουλ, δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο, περνάνε εκμετάλλευτο, η μπάλα κυλά έξω χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, ο Νίβ Ελιάση. Σε μια Τούμπα όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 10.000 φύλαθλοι, και βέβαια επειδή νωρίτερα ακούσαμε και τον Πέτρο το Μαυρογιαννίδη να προαναγγέλει και την πρώτη αθλητική Κυριακή της σεζόν, και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συναδέρφους, καλές εκπομπές, να πω ότι είναι κοντά μου εδώ και ο Γιώργος Μίνος, άρτια φυχθής από το νησί των Φεάκων, μαυρισμένος και έτοιμος να συμμετάσχει στην αθλητική Κυριακή, να δώσει τα δικά του στοιχεία.
4: Έχουμε ένα επιπλέον λόγο εμπειρία να δούμε αθλητική Κυριακή σήμερα, για να κάνουμε σύγκριση στο μαύρισμα του Μαυρογιαννίδη με το Μίνο. Να δούμε ποιος είναι πιο πολύ μαυρισμένος.
5: Α, το μαύρισμα του Γιώργου εδώ δεν νομίζω.
4: Καλά, ότι θα δεις και θα καταλάβεις.
5: Α, οκ, εντάξει. Και θα μας πει ίσως και ο Γιώργος και για τα μεταγραφικά, γιατί παίζει δυνατά και ένα όνομα, ένας χάφ, ο Γκανέζος, ο Κουάσι Σίμπο, που πέρσι έπαιζε στη Ρεάλ Οβιέδο. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, έχει και πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Ψάχνει τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές, ενώ ήδη έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Για να δούμε όμως τώρα το Λεβαδιακό σε μια επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Κένι είναι αυτός που βγάζει πίσω για τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα απομακρύνει την μπάλα, το πλάγιο out για τον Λεβαδιακό στο τρίτο λεπτό του αγώνα, το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα, πληγωμένος από τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, την ισοπαλία με την Μπραμ, που δεν μπορείς να την πεις ότι είναι θετικό αποτέλεσμα, κόντρα σε μια νορβηγική ομάδα που είναι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της και ήρθε και με αρκετές απουσίες. Έτσι λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για τρεβοπάτημα, έτσι. Υπήρχε περιθώριο κόντρα στην Άντερλεχτ, τώρα δεν υπάρχει. Για να δούμε όμως τώρα.
4: Η Μπραν είχε μάτς κυπέλου, νίκησε με 4-0 εύκολα σήμερα στην Νορβηγία.
5: Έτσι, και να δούμε βέβαια, γιατί είχε έρθει με πολλές απουσίες η Μπραν στη Θεσσαλονίκη, να δούμε και ποιοι από τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν θα αγωνιστούν την Πέμπτη. Για τον ΠΑΟΚ το προβληματικό είναι ότι δεν θα αγωνιστεί και πάλι ο Ζίφκοβιτς, εκτός, το αναφέρουμε αυτό επειδή έχει κάνει μια έφεση ο ΠΑΟΚ, αν αλλάξει η ποινή, γιατί η αρχική ποινή είναι για 2 αγωνιστικές. Να δούμε όμως τώρα στο παιχνίδι μας με τον Μπάμπα να έχει κερδίσει το φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φάουλ που θα φέρει πολλούς παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Συναγερμός, είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς, ενδεχομένως να εκτελέσει, εκτελείται όμως σε ένα σημείο όπου απομακρύνουν παίκτες του Λεβαδιακού. Για τον ΠΑΟΚ να θυμίσω, επειδή ανέφερα νωρίτερα για τις απουσίες της Μπραν την περασμένη Πέμπτη, έχει πολλές απουσίες και σήμερα, γιατί βέβαια από την αρχή της σεζόν ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ είναι εκτός κανονικού προγράμματος προπονήσεων. Βέβαια ο Μεϊτέ χρειάζεται και χρόνο γιατί έχει κάνει επέμβαση. Ο Τάχα Άλλη ακόμη είναι ανέτοιμος. Ο Καμαρά έμεινε έξω. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έχει μπει δυνατά ο ΠΑΟΚ στο πέμπτο λεπτό αυτό το κόρνερ. Έχει κερδίσει και δύο φάουλ. Και πάλι συναγερμός στα καρέ του Λεβαδιακού. Εκτελείται από το Ζίφκοβιτς η κεφαλιά από τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος επιμένει με μια δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει out. Εδώ ο Μπάμπα, ο οποίος έχει τον τρόπο του να σκοράρει. Το είδαμε και πριν από τρία βράδια με τον γκολ που πέτυχε στο 80 λεπτό κόντρα στην Άντερλεχτ.
4: Ευτυχώς που το είδαμε, κεφαλιά. Γιατί άλλο το 0-1 και άλλο το 1-1. Αν πήγαινε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ χάνοντας στην Τούμπα με 1-0 από την Μπράν, η αποστολή θα ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Θα πάμε στο Ηράκλειο να ακούσουμε Γιώργο Γιαλτάκη και επιστρέφουμε σε λίγο, Γιάννη, σε σένα, να ακούσουμε και το πρώτο σχόλιο του Γιώργου Μίνου. Γιώργο, σε ακούμε.
6: Δεν έχουμε χάσει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Όση ώρα μιλούσε ο Γιάννης Βοητζίδης από την Τούμπα, το 2-0 παραμένει, 71ο λεπτό. Το μόνο που χάσαμε είναι τρεις μαζεμένες αλλαγές που έκανε ο Χρήστος Κόντης αφενός για να διασφαλίσει το υπέρ το αποτέλεσμα και αφετέρου να δώσει φρέσκα πνευμόνια και πόδια στην ομάδα του. Καθώς από το 63 έφυγαν Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Νους και στην θέση τους πέρασαν Ανδρούτσος, Φούντας και Αϊτόρ. 71ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0 με τα γκολ του Μάριου Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό αυτό γκολ και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νου στο 33ο λεπτό.
4: Και παρότι στα μάτς που παίζει ο Βόλος έχουν δει πολλά τα μάτια μας μετά το 80, έτσι όπως εξελίσσεται το δεύτερο ημίχρονο, δύσκολα θα έχουμε θεαματικές ανατροπές δεδομένων.
6: Έτσι είναι, Σίβη, εδώ έχουμε και ένα 8 λεπτό να δούμε φάση. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχουμε τρεις φάσεις, δύο για το Βόλο και μία για τον Όφη. Στο 48ο λεπτό είχα μια σέντρα του Θεοδωσουλάκη από τα δεξιά πλασέ, το Αποστολάκη, μπάλα έφυγε out. Στο 58 τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Βόλο στο παιχνίδι, ένα φάουλ του Τζόκα που εκτελέσει και από τα αριστερά έδωσε την ευκαιρία στον κεντρικό αμυντικό του Βόλου, τον Ελτσαουμπή, το Μαροκινού, με προβολή να στείλει την μπάλα περίπου ένα μέτρο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της μεγάλης, της μικρής
5: περιοχής
6: του Γιώργου.
4: Να ακούσουμε τον Γιάννη Βοητζίδη.
5: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει με τον Μπέλκα ένα φάουλ, το τρίτο φάουλ σε 7 λεπτά αγώνα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε ένα σημείο όπου και πάλι είναι κοντά ο Ζίφκοβιτς και ο Μπέλκας. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς τελικά έτσι με μια κομπίνα που έγινε, η μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή και τελικά με διπλή προσπάθεια απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού. Ο Βίχος ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε. Ο ΠΑΟΚ σε ένα πλάγιο out, ένας ΠΑΟΚ που κυριαρχεί στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Έχει κερδίσει ένα corner, τρία φάουλ. Έχει νωρίτερα, είχε μια καλή στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε για μεγάλη ευκαιρία, αλλά απείλησε κατά κάποιο τρόπο με τον Μπάμπα. Ο Λεβαδιακός δεν έχει περάσει το κέντρο μέχρι τώρα, δεν έχει πλησιάσει απειλητικά. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε με τον Μιχαηλίδη αρχικά, στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού, απομάκρυνε ο Λιάγκας και τώρα ο Λεβαδιακός ψάχνει το επιθετικό transition, ωστόσο ο Κένι είναι αυτός που ελέγχει και δίνει πίσω για τον Ελουστόντο, δεξιό στόπερ σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο Αρίτζε Ελουστόντο, που βγάζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τις ωραίες πάσες του ψάχνει τον Πέλκα, δεν τον βρίσκει. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει το φάουλ όμως στο κέντρο, ένα φάουλ στον Ούρση τον Αργεντινό, από τα σημαντικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους. Ο Ούρση αποκτήθηκε δανεικός από την Χουάρες.
4: Στο νέο Λεβαδιακό με τις πολλές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τους παίκτες και σε ό,τι αφορά το τεχνικό team. 2-0 όφι Βόλος, 74 λεπτό, ανοιχτό μικρόφωνο στο Ηράκλειο για τον Γιώργο Γελτάκη. Θα παραμείνουμε στην Τούμπα στον Γιάννη Βοητσίδη, αφού πούμε Χετάφε Σαντατέρ 0-0, Βενέτσια Λέτσε 0-1, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, και στην αναμέτρηση στην Γαλλία τελικό Χαύρι Μονακό 0-1. Γιάννη.
5: Λοιπόν, και πάλι στην Τούμπα, 10ο πλέον λεπτό του αγώνα. Το 0-0 παραμένει. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία, αλλά με τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής να έχει κατοχή μπάλας, να έχει κερδίσει κάποια φάουλ, κόρνερ, προσπαθεί να απειλήσει. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι στο προσκήνιο, σε μια Τούμπα όπου είπαμε είναι περίπου 10.000 οι φίλαθλοι. Σε μια Τούμπα ζεστή βέβαια, είμαστε και στον Αύγουστο, ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλο ο Λεβαδιακός με τον Κωστή. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με αίσθηση 34, γιατί υπάρχει και αρκετή υγρασία, σίγουρα αρκετά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Με τον Κένι τώρα να έχει την μπάλα να αλλάζει με τον Ελουστόντο, για τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα υπάρχει μια δυσκολία με αυτό το πειραματικό σχήμα με τον Τέιλορ και τον Λουσέ στα χαφ, δυο χαφ που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί, και ο Πέλκας βέβαια δεν έχει παίξει πολύ σήμερα, αγωνίζεται εκεί όπου υπό άλλες συνθήκες θα αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλιας. Γενικά πάρα πολλές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Ούρση, ο Ούρση ο οποίος σεντράρει η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα απομακρύνει, ο Σορετήρη που γύρισε κερδίζει μια κεφαλιά, αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς, γίνεται η προσπάθεια και πάλι από το Λεβαδιακό, ένα σούτ, μια κόντρα. Ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει στα τελευταία 2-3 λεπτά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα
4: και
5: καταλήγει,
4: ο Κωνσταντέλιας που αποθεώνεται στη Γερμανία μετά την χθεσινή πρεμιέρα του με την Dortmund. Τα καλύτερα έρχονται και για τον Τέλια.
5: Σίγουρα όλοι θα τον παρακολουθούμε, όπως και τον Κουλιεράκη, τον Τζόλι και άλλα παιδιά που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι, όπου πραγματικά γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά τα τελευταία χρόνια. Να δούμε.
4: Είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως η Ντόρτμουντ να βλέπεις δύο Έλληνες παίκτες βασικούς, γιατί θα έχει ρόλο βασικού και ο Κωνσταντέλιας άμεσα, αυτό είναι σίγουρο.
5: Ναι, το φαντάζομαι, και ήδη με τη χθεσινή του παρουσία έστειλε το μήνυμα ο Κωνσταντέλιας ότι θα έχει ένα ρόλο βασικού. Να δούμε αυτή την επίθεση για τον ΠΑΟΚ, είναι κοντά μου και ο Γιώργος Ομήνος, οπότε σε λίγο να δώσουμε και το μικρόφωνο στο Γιώργο να μας πει και αυτός έτσι τις πρώτες εκτιμήσεις του, τα μεταγραφικά που έχει τα νεότερα και βέβαια πώς περιμένει και αυτός την πρεμιέρα της αθλητικής Κυριακής. Τον δίνω τώρα γιατί η μπάλα παίζεται στο κέντρο. Γιώργο, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα στο στούντιο.
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Σύμφη, κοίταξε να δεις. Μια χρονιά μετά την Κωνσταντέλια, ο κόσμος περιμένει να δει ένα νέο ΠΑΟΚ. Ο νέος ΠΑΟΚ δεν φτιάχνεται από μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό, για να δούμε μια προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάνει το σούτ, η κόντρα, έφυγε η μπάλα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ η νέα χρονιά είναι μία νέα χρονιά.

0: το όνειρο της ευρωπαϊκής καριέρας και ειδικά σε μεγάλες ομάδες όπως η Dortmund.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί όλοι θέλουν να έχουν ένα μεγάλο ηγέτη, όλοι προσπαθούν, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις έναν παίκτη ο οποίος θα θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω και τα χρήματα και όχι μόνο αυτά, είναι και ο παίκτης.
0: Ο ρομαντισμός και το συνέστημα, Γιώργο, παίζουν ρόλο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Το πλαίσιο που κινούμαστε είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό, 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Την εποχή του Γιώργου Κούδα που όλοι θέλουν να τον αποκτήσουν και άλλους ποδοσφαιριστές και από τις άλλες ομάδες, αλλά αυτά δεν μπορούσε να γίνει τότε. Τώρα όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
0: Μην ανοίγεις αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μπερδεμένο κεφάλαιο. Θα μας πάρει πολύ χρόνο. Γιατί είχε συμφωνήσει κάποτε με τον Ολυμπιακό ο Κούδας και ήταν ουσιαστικά ολοκληρωμένη η μετακίνησή του, άσχετα που δεν έγινε.
1: Το γνωρίζω, αλλά ο Γιώργος Κούδας έμεινε τελικά, ο οποίος να είναι καλά, γερός να είναι και μας ακούει. Νομίζω ότι έβαλε τον ΠΑΟΚ με την πινελιά του και γενικά με τον τρόπο του να κάνει πράγματα και
0: δράματα. Ο πρώτος των πρώτων στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Να πούμε σύμφι εντάχει επίσης ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει 5 μεταγραφές. Επαναλαμβάνω 5 μεταγραφές. Δεν είναι κανένας παίκτης από αυτούς που γράφεται στον τύπο μέχρι στιγμής. Είναι ένα δεκάρι, ένας center back, ένας center forward, ένας winger και ένας αμυντικός. Αυτοί είναι οι 5. Νομίζω ότι μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη η ομάδα θα φύγει ήδη την Τετάρτη για την Νορβηγία. Ήδη οι άνθρωποι έχουν τελευταίες πινελιές για να αποκτηθούν αυτοί οι παραπάνω παίκτες. Είναι επανειλημμένα, έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κατασταλάξει σε αυτούς. Και γενικά ο επιτελικός παίκτης είναι ένας παίκτης νεαρός, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και θα κάνει πράγματα και θάματα όπως μου λένε.
0: Οπότε ο επιτελικός παίκτης δεν είναι ο Γιαλιτάκης. Πρώτον, γιατί ο Γιώργος δεν είναι νεαρός. Και δεύτερον, γιατί δεν φεύγει από το Ηράκλειο. Γιώργο.
1: Ο Γιώργος δεν φεύγει από το Ηράκλειο και μάλιστα ο Γιώργος είναι καταπληκτικό παιδί. Και χαίρομαι που ο Όφη, εκτός απρόπτου, θα περάσει στην επόμενη φάση τη League Phase του Europa League. Να μια ευκαιρία να δει και τα αξιοθέατα και στη Σόφια και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Είμαστε στο 15ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό 0-0. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Για να δούμε ένα corner εκτελεί ο ΠΑΟΚ τώρα. Ένα corner εκτελεί ο ΠΑΟΚ. Πριν του δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη, το corner εκτελέστηκε και παραπλανήθηκε από τους παίκτες του Όφη. Και τώρα στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του Όφη έκοψαν όμως παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς τώρα δεξιά. Για να δούμε οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπορούν. Δεν μπορούν να περάσει μπάλα το πλάι για τον ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι και αν κάνει, η απόφαση έχει πάρθει. Θα πάμε στο Ηράκλειο για να ακούσουμε Γιώργο Γιαλιτάκη, τελευταίο δεκάλεπτο, Όφη Βόλος.
2: Σύμφη, καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιώργο για τα καλά του λόγια, τον Γιώργο Μίνο. Εδώ το παιχνίδι έχει σβήσει μετά το 63. Αν εξαιρέσουμε ένα σου του Ντίκμαν που η μπάλα κόντραρε στον Μεντήλ και κατέληξε πλάγι out, μετά το 63 δεν έχουμε δει φάσεις. Έχουν γίνει αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Έχει σβήσει το μάτς μετά το 63. Ουσιαστικά έχουμε τρεις φάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
0: Για να ακριβολογούμε, έσβησε το μάτς με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε δει και τίποτα πολύ σημαντικό στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Κάποια ξεσπάσματα στο δεύτερο ημίχρονο. Μία σέντρα του Θεοδωσουλάκη, ένα πλασέτο από στο Λάκη out. Στο 58 είχαμε την καλύτερη φάση για το Βόλο. Για να δούμε τώρα ο Βόλος. Μεντήλ από τα αριστερά στην περιοχή. Μεντήλ η σέντρα. Η μπάλα τελικά στα χέρια του Χριστογιώργου. Και στο 58 είχαμε τη μεγαλύτερη φάση του Βόλου. Όταν ο Τζόκ εκτέλεσε ένα φάουλ, το Έλσα Ομπί με προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Και στο 63 είχαμε μια κεφαλιά του Κάργα. Η μπάλα έφυγε από μια εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά. Είμαστε στο 82. Όφη Βόλος 2-0. Με τα γκολ του Μάριου Σκιαμπάνια, αυτό γκολ στο 6ο λεπτό. Και το πέναλτι, το εύστοχο χρήμα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Τιάγκο Νους, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του παιχνιδιού για τον Όφη, διότι από αυτόν ξεκίνησε το πρώτο γκολ. Καθώς από τα αριστερά έβγαλε μια σέντρα με το εξωτερικό φάλσο με το δεξί πόδι. Η μπάλα ξεγέλασε τον Μάριο Σκιαμπάνια, ο οποίος έπεσε για να τη διώξει. Δεν έκανε όμως καλή εκτίμηση της πορείας της μπάλας. Χτύπησε στα χέρια του, πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στα δίκτυα και έτσι έγινε το 1-0. Είμαστε στο.
0: Τον Αϊτόρ βλέπω σε καλή κατάσταση. Ακόμη και σήμερα που δεν έχει παίξει πάρα πολύ, φαίνεται ότι στο γήπεδο βοηθάει πολύ την ομάδα.
2: Αϊτόρ στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του Όφη, Super Cup και Ευρώπη, έχει 3 assist. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

0: έχει δώσει την ομάδα. Τελικά με κάποιο τρόπο όλοι είναι αποκτηθέντες ποδοσφαιριστές του Όφη. Σε αυτά τουλάχιστον τα τρία με το σημερινό επίσημα μάτς που τους έχουμε δει, λες και παίζουν χρόνια στην ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης μπόρεσε, τους ενσωμάτωσε αμέσως στο δυναμικό της ομάδας. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει για τον Όφη. Σίγουρα θα πάει για την απόκτηση.
1: Θυμάμαι πώς ξεκίνησε η περσινή αγωνιστική περίοδο με την γκρίνια για τη διοίκηση. Τα θυμάσαι, Γιώργο? Και πού έχει φτάσει ο Όφη 12 μήνες αργότερα.
0: Σύφη, αν μπορώ ένα λεπτό μόνο, θυμάμαι το Δεκέμβριο πέρυσι, στα μέσα του Δεκεμβρίου, ο Όφη έπαιζε με τον Πανσεραϊκό, ήταν πρώτο-τελευταίος, μάλιστα για πρώτη φορά βγήκε. Για να δούμε τώρα τη φάση αυτή. Με τον Όφη θα μπει στην περιοχή ο Θεοδωσουλάκης, το πλασέ, η μπάλα δοκάρι. Για τον Όφη όμως είναι ως μη γενόμενη όλη αυτή η φάση, καθώς ήταν σε θέση offside ο Θεοδωσουλάκης στο 84. Μεγάλη φάση για τον Όφη, αλλά ήταν σε θέση offside ο Θεοδωσουλάκης. Η φάση αυτή θεωρείται ως μη γενόμενη. Έλεγα λοιπόν, Σύφη, ότι
1: αν η μπάλα
0: μέσα
1: πήγαινε στα δίχτυα θα είχαμε έλεγχο από το VAR, γιατί είναι οριακό το offside.
0: Μπορεί και να μην ήταν. Μπορεί και να μην ήταν. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί και να μην ήταν. Ναι. Στο 83 λοιπόν το δοκάρι του Θεοδωσουλάκη. Έλεγα λοιπόν ότι στα μέσα του Δεκέμβρη πέρυσι Όφη ήταν στην πρώτη τελευταία θέση βαθμολογίας. Έπαιζε εδώ με τον Πανσεραϊκό. Για πρώτη φορά είχε βγει και πανό σε βάρος της διοίκησης και του Μιχάλη Μπούση. Ξεκινάει το παιχνίδι, κερδίζει πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο 5ο λεπτό. Το χάνει ο Πανσεραϊκός και το μάτς τελειώνει 3-0 υπέρ του Όφη. Έκτοτε η κριτική ομάδα, πώς γράφει η ιστορία, λέω, πήρε την Ανιούσα, έπαιξε το Super Cup, έχασε από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, περνάει στην Ευρώπη, στο Europa League, είναι πολύ κοντά στο.
1: Έχουμε φάουλ για
2: Γιώργο,
1: τον ΠΑΟΚ,
2: το
1: πολύ καλό σημείο,
2: ναι.
1: Οπότε ναι, Γιάννης,
2: να πάρω, το μικρόφωνο, 20 λεπτό στην Τούμπα, 0-0, ο ΠΑΟΚ με το Σορετήρε κέρδισε ένα φάουλ, όντως σε καλή θέση, μόλις ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή, όχι στον άξονα, αλλά ούτε και πολύ πλάγια, μπορεί να έχουμε και απευθείας εκτέλεση και πάλι όπως και νωρίτερα στα φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, κοντά στην μπάλα ο αρχηγός ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας. Ή ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Πέλκας με το δεξί. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υπάρχει απευθείας εκτέλεση. Έχει γίνει και το τείχος από 4 παίκτες του Λέβα Διακού. Οι οδηγίες που δίνει ο ρέφερι ο κύριος Ευαγγέλου. Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει για τον ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Σορετήρ, ενώ πλέον έχουμε μπει στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ζίφκοβιτς εκτελεί. Τίποτα το ιδιαίτερο, με πολύ μεγάλη άνεση ο Νίβε Λιάση, ο γκολκίπερ του Λεβαδιακού, μπλοκάρει την μπάλα σας σε προπόνηση. Δεν ήταν προφανώς αυτό που σκεφτόταν ο Ζίφκοβιτς. Πολύ χλιαρή η εκτέλεση. Πήγε σε ένα σημείο που θα ήθελε να πάει ο Ζίφκοβιτς, αλλά ήταν τόσο χλιαρή η εκτέλεση που ο Ελιάση δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Έχει ενδιαφέρον το ότι για λίγα λεπτά είδαμε τον Σορετήρε να πηγαίνει δεξιά στην επίθεση και το Ζίφκοβιτς αριστερά. Τώρα πάντως βλέπω στην τελευταία φάση και πάλι, ενώ νωρίτερα ο Σορετήρε ήταν αυτός που είχε κερδίσει δεξιά για τον ΠΑΟΚ το φάουλ, τώρα βλέπω ότι ο Ζίφκοβιτς έχει επιστρέψει δεξιά και ο Άγγλος έχει πάει αριστερά. Ο ΠΑΟΚ.
0: Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στο Ηράκλειο, όπου ο Βόλος είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, σε θέση πλάγια δεξιά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, με τον Τζόκα έτοιμο να το εκτελέσει. Θα πάρει λίγα μέτρα φορά να το εκτελέσει. Να δούμε την συνέχεια για την εξέλιξη της φάσης. Σε άμυνα ζώνης οι παίκτες του Όφη. Εκτελείται το φάουλ στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Θα βγει ο Χρήστος Γιώργος με τις ροθιές, θα απομακρύνει. 87ο λεπτό, 2-0 Όφη Βόλος. Πίσω η μπάλα στον Έλσο Μπί, η συνέχεια σε σένα, Γιάννη.
1: Δεν θα πάμε στην Τούμπα, θα περάσουμε για λίγο στο Αγρίνιο, καθώς σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει εκεί ο αγώνας του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Στο 88 Όφη Βόλος 2-0, στο 22ο λεπτό ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0, ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος μπαίνει στην παρέα μας. Μπάμπη, καλησπέρα, καλή σεζόν.
3: Καλησπέρα, καλή σεζόν από το Αγρίνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς της πρεμιέρας σε 7 λεπτά περίπου. Παρουσία 2.500-3.000 θεατών εδώ στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει το match της προηγούμενης σεζόν. Θυμίζω ότι το τελευταίο match της τελευταίας σεζόν ήταν της προηγούμενης σεζόν. Ήταν εδώ ακριβώς, σε αυτό το γήπεδο του Πανετολικού, με τον Αστέρα Τρίπολης, και ξεκινάει η νέα σεζόν με αυτό το match και πάλι.
1: Το που θα ήθελα από σένα, καθώς έχουμε δύο μάτς εξέλιξη, προς το παρόν να μας πεις τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και επιστρέφουμε σε 7 λεπτά.
3: Ωραία. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς. Η 11 του Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρατάσει τους Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλες και του Μπρόρσον, Ορόσκο, Κουρμπέλη, Κότσιρα, Μέντες και Ρικαρντίνιο. Διαιτητής είναι ο κύριος Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο. Βοηθή είναι η Φωτόπουλος και Στάικος από την Αθήνα και τη Λάρισα αντίστοιχα. Τέταρτος διαιτητής ο Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ είναι ο Θανάσης Τζίλος και βοηθός του ο Κώστας Πουλικίδης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Αγρίνιο.
1: Ωραία, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. 9.30 το μάτς του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μικρή διακοπή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 24 λεπτό 0-0. Στην τελική ευθεία είμαστε στο Παγκρίτιο, στο 90 πλέον, Όφι Βόλος. Γιώργο.
0: 2-0, 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Με σκόρερ τον Μάριο Σκαμπάνια, αυτόν τον γκολ τερματοφύλακα του Βόλου στο 6ο λεπτό, και με τον Τιάγκο Νους να ευστοχεί από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από το Μεντίλ. Όφι προηγείται με 2-0 του Βόλου σε ένα δεύτερο ημίχρονο που μετά το 63 πραγματικά το παιχνίδι έχει σβήσει. Είχαμε τη φάση του Θεοδοσουλάη στο 83 το δοκάρια τον Όφι, που αν δεν είχε σηκώσει τη σημαία ο βοηθός ή αν έμπαινε γκολ μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, μέσω του ΒΑΡ θα μπορούσε να εξεταστεί η φάση αυτή. Ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο, 90 λεπτό από τα αριστερά τώρα, όπως επιτίθεται. Ένα φάουλ πάνω στην μπάλα είναι ο Ρετζής Κρεσπή, είναι και ο Τζόκα, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. 90 λεπτό, Όφι Βόλος 2-0. Θα πάρει λίγα μέτρα φορά ο Κρεσπή. Είναι 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, σε λίγο θα μπούμε σε αυτά, ή μάλλον τώρα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Εκτελείται, θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφι. Τρέχει ο Αποστολάκης, τελικά η μπάλα είναι για τους φιλοξενούς μεταξύ σύναρξης και μεγάλης περιοχής του Όφι και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Πλάγι out για τους φιλοξενούμενους που θα το εκτελέσουν τώρα από τα δεξιά με τον Ρετζής Κρεσπή. Εκτελείται η μπάλα εύκολα στα χέρια του Χριστογιώργου με την παρέμβαση και του Σκέλη. Είμαστε στο 91, Όφι Βόλος 2-0, σε ένα παιχνίδι που Όφι παίρνει τη νίκη όπως δείχνουν τα πράγματα με το αυτογκόλ του Μάριο Σκιαμπάνη στο 6ο λεπτό. Ήταν ο Τιάγκο Νους από τα αριστερά, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα με το δεξί πόδι, εξωτερικό φάλτσο. Έπεσε ο Μάριο Σκιαμπάνη να διώξει την μπάλα. Αυτή πήρε μια περίεργη τροχιά και ο ίδιος εκτίμησε λάθος την πορεία της. Πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στο βάθος εστίας του Βόλου, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Και στο 33 Όφι ζευγαρώνει τα τέρματά του από την άσπρο βούλα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νους που υποδέχτηκε, πέναλτι που υποδέχτηκε μέσω του ΒΑΡ για μαρκάρισμα του Κοστούλα στην περιοχή από τον Μεντίλ. Ο Νους εκτέλεσε το πέναλτι, αριστερά πήγε ο Σκιαμπάνης, δεξιά η μπάλα 2-0. Σε ένα παιχνίδι μετά στην συνέχεια με τον Όφι να προσπαθεί να τον διαχειριστεί, να το διαχειριστεί, το Βόλο να προσπαθεί να παίξει, να απειλήσει επιθετικά τον Όφι, όμως δεν έβγαλε τη μεγάλη φάση, δεν έκανε κλασική ευκαιρία, τουλάχιστον από συνδυαστικό παιχνίδι. Κλασική ευκαιρία μπορούμε να θεωρήσουμε την μπάλα, μάλλον την ευκαιρία που έγινε με στημένη μπάλα στο 58 λεπτό από το φάουλ του Τζόκα και την προβολή του Ελ Σαμπί. Έτσι λοιπόν, Όφι, είμαστε στο 92, είναι έτοιμος να μπει με το δεξί και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, και είναι ένα μάτς το οποίο προκύπτει το λογικό αποτέλεσμα. Ο Όφι ήταν καλύτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το Σάββατο ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Την Κυριακή ο Όφι θα παίξει στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Αλλά πριν την Κυριακή τα σπουδαία στη Σόφια.
0: Έτσι, την 5η 8 η ώρα, στη ρεβάνς του 3-0 στο Ηράκλειο απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα με ιστορία. Έτσι, στη Βουλγαρία έχει 53 τίτλους, Σύφη, 33 πρωταθλήματα, 21 κύπελα. Μπορεί τα τελευταία χρόνια.
1: Η ΤΣΚΑ και η Λεύσκη είναι οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις στη Βουλγαρία. Έγιναν Στρέντατς και Βίτασσα στην πορεία. Μετά προέκυψε και η Λουντογκόρετς. Αλλά η ιστορία έχει γράψει. ΣΚΑ Σόφια και Λεύσκη.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Και οι δύο ομάδες στο δρόμο των ελληνικών στα κύπελα Ευρώπης.
0: Με τον Όφη βεβαίως να έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόκληση. Να δούμε. Τελευταία φάση του παιχνιδιού με το Βόλο από τα αριστερά. Το σουτ που γίνεται από τον. Το σουτ που έγινε από τον Φουρτάδο θα διώξουν οι παίκτες του Όφη και θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την μπάλα στο κόρτο της μέσα με το Θεοδωσουλάκη, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ ακριβώς στην σέντρα. Νομίζω ότι όλα πλέον δείχνουν ότι ο Όφη μπαίνει με το δεξί και στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον Βόλο με 2-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σαμπάνη στο έκτο λεπτά από την προσπάθεια που έκανε ο Τιάγκο Νους από τα αριστερά και το γκολ με πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33. 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Φίλες και φίλοι, έτσι διαμορφώθηκε το σκορ και η ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη Βόλος 2-0. Δεν θα πω περισσότερα διότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δίκαια η επικράτηση του Όφη με τα γκολ του Μάριου Σκαμπάνη, αυτό το γκολ στο έκτο λεπτό και το έστοχο τίμημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Όφη Βόλος 2-0 από τον Γιώργο Γιαλιντάκη που ήταν στην περιγραφή και το τεχνικό τεσσέρι του Ηρακλείου Παράσου Χαραλαμπάκη. Ευχές για μια καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, σε ΕΡΑΣΠΟΡ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Επιστρέφουμε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
2: Στην Τούμπα λοιπόν και πάλι στη Θεσσαλονίκη, 30 λεπτά αγώνα, 0-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν είναι σπουδαίο το θέαμα, δεν έχω καταγράψει ούτε μία σημαντική ευκαιρία, αν εξαιρέσουμε μια φάση και στα πρώτα λεπτά μια προσπάθεια του Μπάμπα να απειλήσει, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς ευκαιρία. Δεν έχουμε δει κάτι σε αυτό το πρώτο ημίωρο, ούτε από τον ΠΑΟΚ που έχει κατοχή μπάλας, έχει κερδίσει κάποια φάουλ, κάποια κόρνερ, έχουν περάσει ανεκμετάλλευτα, ούτε από τον Λεβαδιακό, ο οποίος παίζει με την άμυνα του οργανωμένη και από εκεί και πέρα ψάχνει το επιθετικό transition με τον Ούρση από τα αριστερά, με τον Εμμανουηλίδη, με τον Παπαδόπουλο, ο Κωστή και ο Νίκας που παίζουν στον άξονα και αυτοί καμιά φορά προσπαθούν να βγουν ως κρυφή center for. Δεν έχουμε δει όμως κάτι ιδιαίτερο από το Λεβαδιακό μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα είναι δύσκολη η μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ψάχνει να βρει τα πατήματά του και ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολα σήμερα γιατί αυτή η ενδεκάδα που παίζει μάλλον ούτε σε προπόνηση δεν έχει παίξει μαζί. Για να δούμε όμως τώρα ο Λουσέ που προσπαθεί, είπαμε στα χαφ σήμερα για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι το δίδυμο Ζαφίρη Σανταμαρία ούτε ο Καμαρά που έχει παίξει σε κάποιες περιπτώσεις, είναι το δίδυμο Τέιλορ Λουσέ. Ο Λουσέ έχει μικρό χρόνο συμμετοχής, δεν ήρθε στην ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας. Ο Τέιλορ έχει μετακινηθεί σε ρόλο χαφ, ενώ ήταν αριστερός μπακ, αλλά βέβαια πλέον αριστερή μπακ είναι στο μπακ και ο Γιαννούλης και ο Μπάμπα και ο Γκόμεζ. Άρα λοιπόν ο Τέιλορ έχει μετακινηθεί σε ένα ρόλο χαφ. Γενικά όμως όλα αυτά είναι δύσκολα, δεν έχει συνοχή μέχρι στιγμής η ομάδα και αυτό φαίνεται, δυσκολεύεται να δημιουργήσει καλές φάσεις και ο NDIA
1: και εκτός
2: είναι...
1: από όλα αυτά απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι και μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Βλέπω ότι ο Λεβαδιακός παρότι έχει πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που ήταν εντυπωσιακός, παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο.
2: Ναι, βέβαια, το είδαμε αυτό και στον αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολης πρόσφατα. Μπορεί να έφυγαν κάποιοι παίκτες και ο Τσάπρας, βέβαια, που πήρε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Αλλά όντως φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σοβαρό ποδόσφαιρο, πειθαρχημένα, τρέχουν, πιέζουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν και τα όποια προβλήματα του ΠΑΟΚ. Και από την άλλη, βέβαια, και ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Είπαμε ότι ειδικά στον ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι τον έχει νικήσει τρεις φορές. Τώρα ο Λουσέ κλέβει την μπάλα, σουτάρει η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Ελιάση. Έχει δώσει όμως φάουλ νωρίτερα ο διαιτητής ο Άγγελος Ευαγγέλου. Με όλα αυτά πλέον είμαστε στο 33ο λεπτό του αγώνα με το 0-0 να παραμένει εδώ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει...
1: 0-0 Γιάννη μου στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Ξεκίνησε ο αγώνας στο Αγρίνιο, οπότε να πάμε και στον Μπάμπη Πλάγο, έχοντας όμως ανοιχτό μικρόφωνο πάντα για τον Γιάννη Βοητσίδη, Πανατολικός Αστέρας Άκτορ.
3: Δεύτερο λεπτό του αγώνα εδώ στο Αγρίνιο στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανετολικός θέλει να σταματήσει αυτή η κατάρα της πρεμιέρας γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα οποία αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά τη δεκαετία του 10, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στην πρεμιέρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο την πρώτη σεζόν επιστροφής του στην πρώτη εθνική κατηγορία, τη σεζόν 11-12, ήταν το μάτς της πρεμιέρας πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, εκείνο το μάτς, λόγω προσφυγών που είχε κάνει τότε και ο Ηρακλής, ο οποίος δεν του είχε δοθεί άδεια να συμμετάσχει στην πρώτη εθνική κατηγορία, έγινε την δεύτερη αγωνιστική. Αναβλήθηκε το μάτς λοιπόν της πρεμιέρας και έγινε τη δεύτερη αγωνιστική. Τότε στην πρεμιέρα, στο πρώτο μάτς, είχε αντιμετωπίσει ο Πανετολικός τον Πανιόνιο, από τον οποίο είχε ιτηθεί, και το μάτς της πρεμιέρας έγινε τη δεύτερη Κυριακή, ας πούμε, όπου τότε κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0, με ένα όμορφο γκολ του Άγγελου Χαριστέα τότε. Αλλά στο πρώτο μάτς κάθε σεζόν ο Πανετολικός χάνει.
1: Χρήσιμη αυτή η αναφορά για να θυμηθούμε ότι έπαιξε και στον Πανετολικό ο Χαριστέας.
3: Βέβαια.
1: Πέρα όλων των άλλων.
3: Ήταν την πρώτη χρονιά που, επαναλαμβάνω, μετά τη δεκαετία του 70, επέστρεψε στην πρώτη εθνική κατηγορία ο Πανετολικός.
1: Τελικά αποτελέσματα στο καμπιονάτο Βενέτσια Λέτσα 0-2 και Φροσνόνο Γιουβέντους 0-1. Υποθέτω ότι αρκετοί φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας, Μπάμπη, οπότε να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
3: Βεβαίως, να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες γρήγορα λοιπόν για τον Πανετολικό: Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Εστεμπάν, Κόγκιτς, Μαυρίας και Στάγκιτς. Τρία νέα πρόσωπα από αυτούς που έχουν έρθει τώρα στην ομάδα για τον Γιάννη Αναστασίου στην ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει παρατάξει τους Παπαδόπουλο, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ και του Μπρόρσον, Ορόσκο, Κουρμπέλι, Κότσι, Ραμέντες, Ρικαρντίνιο. 7 νέα πρόσωπα από τους συνολικά 14 που έχει αποκτήσει ο Αστέρας σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι στην βασική ενδεκάδα. Τίποτα δεν θυμίζει το παιχνίδι που ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στα play out. Προσπάθεια για τον Αστέρα που κόβεται, προσπάθεια για τον Πανετολικό που κόβεται σε πλάγιο out. Μαυρίας το εκτελεί με τον Μπάση. Συνδυάζονται από τα δεξιά. Ο Μπάση θα πάει να δώσει μέσα στην περιοχή για τον Μεσία. Δεν περνάει η πάσα του. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης με βαθιά παλιά. Προσπαθούν να βρουν τον Ρικαρντίνιο. Βγαίνει και κόβει με το κεφάλι ο Στάγκιτς. Δεν γίνεται απειλητικός σε αυτή την προσπάθεια αφνιδιασμού.
1: Είμαστε ο Αστέρας.
2: Να πάρουμε στην Τούμπα το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ένα εκπληκτικό γκολ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι. Παρακαλώ, μετά την προσπάθεια του Λουσέ αρχικά στην περιοχή, στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Ζίφκοβιτς από το ύψος μικρής περιοχής. Πολύ ωραία λοιπόν η προσπάθεια από τον Άγγλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος αρπάζει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε να παίξει στην αρχική ενδεκάδα. Εντυπωσιακό γκολ, πανέμορφο, με ανάποδο ψαλίδι μετά από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς με ωραίο ανάποδο ψαλίδι την έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Ελιάση, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Νομίζω από τον Παντέα κέρδισε αυτή τη μονομαχία ο Σορετήρε. Εντυπωσιακό γκολ, πραγματικά τέτοια γκολ όμορφα θέλουμε να βλέπουμε στο πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε χθες. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Λύνει ο Άγγλος το γόρδιο δεσμό, γιατί ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν πάρα πολύ απέναντι στην οργανωμένη, την πειθαρχημένη, πολυπρόσωπη άμυνα του Λεβαδιακού. Εδώ όμως, με αυτή την προσπάθεια αρχικά του Λουσέ, μετά του Εντιαγέ την ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο Σορετήρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φωνάζει βέβαια goal, και αυτός παρόν.
3: Γκολ στο Αγρίνιο. Γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, ο Σουηδός, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο, γράφοντας στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Σύφη.
1: Με θεαματικό τρόπο ο Σουηδός ανοίγει το σκορ για τον Πανετολικό. Θεαματικός ήταν ο τρόπος, Γιάννη, που και ο Άγγλος πέτυχε τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ευνηδιάστηκε πλήρως ο τερματοφύλακας. Πού να το περιμένει ότι θα τα καταφέρει ο Σορωτήρη να γυρίσει την μπάλα στην εστία με αυτόν τον τρόπο.
2: Ναι, κανείς δεν το περίμενε. Είναι από αυτά που λέμε Πολλές φορές το κάνουν φιλόδοξα οι ποδοσφαιριστές, τις περισσότερες η μπάλα πηγαίνει out ή γίνεται καμιά στραβοκλωτσιά κλπ. Αλλά να που τέτοιες εμπνεύσεις είναι χρήσιμο οι ποδοσφαιριστές να τις προχωρούν έτσι, να το ρισκάρουν καμιά φορά και με αυτόν τον τρόπο κερδίζοντας κατά κράτος τον Ρουμάνο αντίπαλό του, τον προσωπικό σε αυτή τη φάση, τον Μπαντέα, ο Σορετήρε πέτυχε τον γκολ, ένα πολύ όμορφο γκολ για τον Άγγλο. Ο Άγγλος, ο οποίος βέβαια ήρθε στον ΠΑΟΚ ως ένα μεγάλο ταλέντο από τη Manchester United, αντιμετώπισε προβλήματα. Πέρσι πήγε δανεικό στη Τσβόλε, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο τέλος της σεζόν. Δείχνει όμως ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον υπολογίζει και αν πετυχαίνει τέτοια γκολ, καταλαβαίνει κανείς, θα διεκδικήσει περισσότερα πράγματα σε μια θέση όπου παίζει ο Τάισον. Παίζει και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι τραυματίας, ίσως και αυτός επιστρέψει. Άρα λοιπόν και το παρόν που φωνάζει σήμερα ο Σορετήρε είναι χρήσιμο για τον Αλέσιο Λύση. Για να δούμε τώρα Λεβαδιακός στην προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Ζίφκοβιτς όμως καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει έξω. Η μπάλα out για τον ΠΑΟΚ στο 31ο λεπτό του αγώνα. Από το 36 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με το ωραίο ανάποδο ψαλίδι του Σορετήρε από την assist του Ζίφκοβιτς προηγείται με 1-0. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δυσκολευόταν, δεν είχε κάνει κάποια ευκαιρία μέχρι το 36ο λεπτό.
1: Μακάρι ο ΠΑΟΚ να βρει τον τρόπο, Γιάννη μου, να δώσει το παρόν ο Ζίφκοβιτς στον αγώνα με την Μπραν, γιατί το βλέπεις και σήμερα και το έχουμε δει άπειρες φορές, είναι η αφετηρία σε πολλές επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είπαμε, έχει κάνει μία έφεση ο ΠΑΟΚ. Η ποινή είναι 2 αγωνιστικές. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα παίξει ο Ζίφκοβιτς. Αν παίξει ο Ζίφκοβιτς, οπωσδήποτε θα είναι άλλα τα δεδομένα. Βλέπουμε και ο Ντιαγέ όλο ένα και μπαίνει περισσότερο και στη φάση νωρίτερα του γκολ του ΠΑΟΚ είχε συμμετοχή. Ήταν αυτός που έδωσε την μπάσα στον
1: Ζίφκοβιτς. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μου επιτρέπεις να πάμε και στο Αγρίνιο να μας πει λεπτομέρειες για τον γκολ του Ανατολικό Μπάμπης Πλάγος. Υπενθυμίζω τελικό Όφι Βόλος 2-0. Στο 40 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. Στο 10ο λεπτό Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Μπάμπη.
3: Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της Eraspor στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέχρι τώρα ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος έχει τα ηνία του αγώνα. Είναι πιο απειλητικός, βγάζει περισσότερη ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει πετύχει και τον γκολ στο 6ο λεπτό με τον Σουηδό, τον κεντρικό αμυντικό, τον Γκράναθ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το corner στο δεύτερο δοκάρι από τον Μανρίκε. Ο Κριστιαν Μανρίκε από δεξιά έκανε με το αριστερό το corner στο δεύτερο δοκάρι, πήδησε ψηλότερα ο Γκράναθ και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο, γράφοντας έτσι το 1-0 για τον Πανετολικό. Στο προσκήνιο τώρα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης από τα δεξιά με τον Ορόσκο. Πάσα μέσα στην περιοχή, γίνεται επικίνδυνα.
2: 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα ποιου άλλου του Ζίφκοβιτς. Δεύτερη ασίστ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Σε κάποιον το αφιερώνει, δεν μπόρεσα να καταλάβω, ο Πέλκας σε κάποιο δικό του πρόσωπο μάλλον στην κερκίδα. 41ο λεπτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ασίστ του Ζίφκοβιτς και, και πάλι πολύ ωραίο γκολ ήταν το πλασέ του Πέλκα, άπιαστο από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία και πάλι της εστίας του Λεβαδιακού. Ο Ελιάση δεν μπόρεσε να αντιδράσει, από την πάσα του Μιχαηλίδη ξεκίνησε αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς έδωσε την ασίστ, ο μέτρε των ασίστ μπορούμε να πούμε, και πέρσι έδωσε ούκο λίγες το πολύ ωραίο δεξιό πλασέ από το Δημήτρη Πέλκα, δεδομένη η ποιότητα.
1: Δίνει
2: του Δημήτρη
1: δώρα στους συμπαίκτες του Ζίφκοβιτς, Γιάννη Βοητσίδη, αλλά είναι και θεαματικοί οι τρόποι που σκοράρουν ο Σορετήρε και ο Πέλκας. Είναι και τα δύο πολύ ωραία γκολ.
2: Ναι, ήταν ήταν άπιαστα και τα δύο. Απλά αναφέρουμε ότι είχε συμμετοχή και στα δύο ο μέτρε τον ασίστο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, γι' αυτό το λέγαμε και νωρίτερα. Ήταν σημαντική η απουσία του την περασμένη Πέμπτη, ήταν αψυχολόγητη η ενέργειά του που αποβλήθηκε εκεί στο παιχνίδι στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ, σε ένα σημείο μάλιστα που δεν κρινόταν και τίποτα, δεν υπήρχε λόγος να μπει σε εκείνη τη διαδικασία των αντιπαραθέσεων με τους αντιπάλους. Ο Ζίφκοβιτς πάντως σήμερα δίνει, φωνάζει το παρόν επιστρέφοντας την ενδεκάδα, ενώ τώρα ο Λεβαδιακός κερδίζει με την προώθηση από τα αριστερά του Βίχου, κερδίζει το κόρνερ. Είμαστε στο 43ο λεπτό του αγώνα, θα έχουμε τουλάχιστον τα δύο λεπτά καθυστερήσεων από το cooling break το οποίο προηγήθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα γεμάτο τετράλεπτο στην Τούμπα με το Λεβαδιακό.
1: Εμείς δεν θα το
2: τώρα
1: λέμε διάλειμμα ενυδάτωσης.
2: Cooling break, πώς το λέμε?
1: Διακοπή για ξεκούραση. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να βάζουμε ελληνικούς όρους. Πάντως σίγουρα δεν είναι διάλειμμα διαφημίσεων όπως ήταν στο Μουντιάλ.
2: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Και time out μπορείς να πεις, γιατί εδώ που τα λέμε βρίσκουν την
1: ψάχνουμε
2: ευκαιρία.
1: Ψάχνουμε ελληνικούς όρους, time out θα το πούμε.
2: Καλά, το time out όμως είναι διεθνής όρος. Αν πεις το μπάσκετ time
1: out. Πώς φαίνεται ότι λατρεύεις το μπάσκετ όμως.
2: Δεν θα σου πει και κανείς γιατί είπες time out. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο πλέον γίνεται ένα time out για τους προπονητές να δώσουν και κάποιες οδηγίες. Δεν ξέρω αν και οι οδηγίες που έδωσε ο Λύση εκεί στο 23ο λεπτό του αγώνα έπαιξαν ρόλο και ήρθαν αυτά τα δύο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 36 και στο 41. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προηγείται και μπορεί να νιώθει πολύ πιο άνετα για τη συνέχεια, γιατί μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι το 30-35 λεπτό, υπήρχε μια γενικότερη ανησυχία με την εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Έκανε όμως δύο φάσεις, πέτυχε γκολ, δύο όμορφα γκολ, και το πρώτο, ειδικά το πρώτο με το Σορετήρε, αλλά και αυτό του Πέλκα το οποίο ήρθε στην συνέχεια στο 41ο λεπτό.
1: Μαχητικός είναι ο Λεβαδιακός, καλά στημένος στο γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 γιατί έχει Ζίφκοβιτς δημιουργό και δύο παίκτες που σκόραραν με θεαματικό τρόπο. Δεν είναι κακός όμως ο Λεβαδιακός, παρότι χάνει με 2-0.
2: Όχι, βέβαια να πούμε, δεν έχει απειλήσει, αν εξαιρέσουμε κάποια στιγμή που το μικρόφωνο ήταν σε άλλο γήπεδο, έγινε μια κεφαλιά από τον Εμμανουηλίδη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ευκαιρία, ήταν πολύ χλιαρή η κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον το ότι κάποιοι παίκτες παίρνουν την ευκαιρία σήμερα, γιατί και ο Πέλκας δεν έπαιξε καν την περασμένη Πέμπτη, ούτε ως αλλαγή δεν μπήκε. Ο Σορετήρε...
1: Μεγάλη ευκαιρία στο Αγρίνιο, να ακούσουμε τον Πάκη Πλάγο.
3: Μεγάλη ευκαιρία στο Αγρίνιο μετά από λάθος που έγινε στη μεσαία γραμμή από τον Τζένεπο. Βγήκε τέτα τέτ ο φορ του Αστέρα, ο Ρικαρντίνιο, με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Κουτσερέκο, την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα το εκτελέσει ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασφόρ στο 15ο λεπτό. Από το 6 προηγείται ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκράναθ, του κεντρικού αμυντικού Μπαρτόλο, στο κόρνερ. Εκτελεί, διώχνει ο Γκράναθ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται έξω από την περιοχή. Παραμένει και πάλι του Πανετολικού. Για τον Κετού μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Η σέντρα, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρόνσον κάνει την σέντρα. Θα μπορούσε να κάνει σουτ. Δεν πιάνει το σουτ ο Κουρμπέλης. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία μέσα σε ένα διάστημα ενός λεπτού ο Αστέρας για να κάνει το 1-1. Ο Μπρόνσον
1: εξαιρετική
3: από την κολιά.
1: Ήταν η έμπνευση του ο Μπρόνσον, αλλά δεν περίμενε την πάσα ο Κουρμπέλης. Ευνηδιάστηκε.
3: Σωστά, και του είπε μάλιστα, του έκανε το νόημα ότι θα μπορούσε να κάνει και το σουτ κατευθείαν. Εμένα, αν μου πεις αν ήταν επιθετικός και όχι αμυντικός εκεί, γιατί έχουν το ένστικτο του γκολ, θα έκανε απευθείας το σουτ από την συμβολή των γραμμών της μικρής περιοχής. Επαναλαμβάνω, έκανε την κοφτή
1: δύο
3: πάσα.
1: Δύο καλές ευκαιρίες για τον Αστέρα σε διάστημα 2 λεπτών. Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Ο Πανατολικός προηγείται με 1-0. Επιστρέφουμε στην Τούμπα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ναι, τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στην Τούμπα. Δύο λεπτά καθυστερήσεων έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Είμαστε ήδη στο δεύτερο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Μέσα σε 5-6 λεπτά πέτυχε δύο γκολ. Δύο πανέμορφα γκολ από τις ασίστ του Ζίφκοβιτς. Το 1-0 με τον Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι. Το 2-0 με το πλασέ του Πέλκα. Τώρα μία σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα απομακρύνει με γροθιές. Το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Δεν θα προλάβουν όμως να το εκτελέσουν, καθώς ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλα βήματα για την νίκη στην πρεμιέρα με αυτό το 2-0, με το οποίο προηγείται φυσικά όμως. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο ημίχρονο και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός λοιπόν, σκορ πρώτου ημιχρόνου 2-0 με τα γκολ του Σορετήρε και του Πέλκα. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στο Ηράκλειο Όφη Βόλος 2-0. 18ο λεπτό στο Αγρίνιο. Πανατολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Μπάμπι.
3: Λοιπόν, είμαστε στο 18ο λεπτό. Είναι επιρρεπήσες τα λάθη στο κέντρο σε αυτά τα πρώτα 17-18 λεπτά. Ο Πανετολικός τώρα πήγε να γίνει άλλο ένα λάθος. Βγήκε ο Κουτσερένκο, έδιωξε την μπάλα, δέχθηκε και την προβολή από τον Κετού. Είναι πεσμένος έξω από τη μεγάλη του περιοχή ο Κουτσερένκο. Φωνάζουν για κάρτα οι φίλοι του Πανετολικού. Ο κύριος Κατόπης δεν δείχνει πρόθεση να βγάλει κάρτα σε αυτό το σημείο. Νωρίτερα ο Κετού έκανε άλλο ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου, τον πάγκο του Πανετολικού. Επίσης ζήτησαν και σε αυτή την περίπτωση οι φίλοι του Πανετολικού κάρτα που δεν βγήκε από το τσεπάκι του διαιτητή. Κουτσερέκο στην εκτέλεση του φάουλ, 18ο λεπτό. Έχει τον έλεγχο του κέντρου, είναι πιο επιθετικός, βγάζει μεγαλύτερο πάθος, πίεση. Ο Πανετολικός, αλλά
1: έφτασε η ώρα που περίμενες πάντως, Μπάμπη Πλάγο. Ήταν το όνειρό σου να συνεργαστείς κάποια στιγμή με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Έφτασε η ώρα. Ο Δημήτρης είναι στο στούντιο, εσύ θα είσαι στο γήπεδο. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα, Σεφή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα και ακολούθως Μπαλαντέρ με Γιάννη Παπαγεωργίου. Από μένα να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, Δημήτρη.
9: Καλό βράδυ, Σέφη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον Μπαμπή Πλάγο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορα. Έλα, Μπαμπή.
3: 20 λεπτό λοιπόν στην αναμέτρηση. 1-0. Ο Πανετολικός από το 6 με την κεφαλιά του Γκράναθ μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Ο Μπάση τώρα είναι στην μεσαία γραμμή. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Θα δώσει στον Κόγκιτς και αυτό στον Εστεμπάν. Εστεμπάν για τον Μαρίκε που έκανε την ασίστ. Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με εξαίρεση τον φορ τον Βραζιλιάνο τον Ρικαρντίνιο και τον Ορόσκο τον Αργεντίνο που παίζει στα δεξιά. Αν θέλετε τις επίδεσεις, είναι δύο προωθημένοι. Γίνεται το λάθος από τον Γκράναθ. Διορθώνει όμως ο Σατσιάς και τώρα η μπάλα στον Κόγιτς. Κάτω από τη μεσαία γραμμή αργεί ο Κόγιτς. Πάει σε αργό τέμπο. Διαμαρτύρονται οι φίλοι του Πανετολικού, γιατί θα μπορούσε να παίξει πιο γρήγορα. Η μπάλα φτάνει δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας θα πάει στο 1-1. Μαυρίας θα δώσει την μπάλα δεξιά εκεί όπου ο Μεχία θα την κερδίσει και θα πάρει το κόρνερ από τον Κώστα Χρυσόπουλο. Όχι, out δείχνει ο πρώτος βοηθός διαιτή, ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την Αθήνα. Το out το εκτελεί ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα για τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος τη βαθιά μπαλιά για τον Ρικαρντίνιο, παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Γκράναθ, βγάζει στον Κετού, Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Μαυρία. Πέφτει πάρα πολύ εύκολα στο έδαφος ο Καμερουνέζος παίκτης του Αστέρα. Τίποτα, λέει ο κύριος Κατόπης, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαλά φτάνει στα πόδια του τερματοφύλακα Κουτσερέγκο. Ο Ουκρανός θα κάνει την μπαλιά προς τη μεσαία γραμμή για τον Μαυρία. Θα κάνει ωραίο κοντρόλ αυτός. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Θα δώσει για τον Εστέμπαν. Εστέμπαν αποφεύγει τον Γκορζάλεθ. Θα δώσει στη συνέχεια για τον Σατσιά. Έξω από την περιοχή ο Σατσιάς ψάχνει να βρει ένα συμπέκτη του. Θα δώσει την. Γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μαυρία δεν την προλαβαίνει. Δεν την προλαβαίνει. Ήταν προωθημένη η μπαλιά η οποία έγινε από τον Τζένεπο, αν δεν κάνω λάθος. Στο δεύτερο δοκάρι αυτή η σέντρα. Η μπάλα ήταν πιο προωθημένη από ό,τι θα την ήθελε ο Μαυρίας, που είχε μεν χώρο, αλλά δεν ήταν τόσο καλή η μπαλιά από τον συμπέκτη του. Παπαδόπουλος στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-0 για τον Πανετολικό. Παπαδόπουλος θα δώσει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης θα κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος για τον Σουηδό, τον Μπρόρσον, που έχασε αυτός μια μεγάλη ευκαιρία στο 15ο λεπτό, όταν τη γύρισε την μπάλα στον Κουρμπέλη που ευνηδιάστηκε. Θα μπορούσε να κάνει ο Σουηδός μόνος του το σούτ. Μπαρτόλο. Κρατάνε την μπάλα τώρα οι παίκτες του Αστέρα. Για τον Μέντες από τα αριστερά. Μέντες και του δέχεται την προβολή από τον Μαυρία που κερδίζει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Μπέση, στον Μπάση. Ο Μπάση προωθημένη μπαλιά για τον Μεχία. Ο Μεχία θα πάρει το πλάγιο out. Όχι. Το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα Τρίπολης, λέει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Τάικος. Ένα πλάγιο out που εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα φτάνει δεξιά τώρα για τους παίκτες του Αστέρα. Το σουτ το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή εύκολα. Ο Κουτσερέγκο πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ένα σουτ που έγινε από τον Ρόσκο με το αριστερό από τον Μπαρτόλο. Ήταν το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, λίγο δεξιά από τον άξονα. Ο Κουτσερέγκο τη βαθιά μπαλιά, την κεφαλιά την παίρνει ο Μεχία, αλλά είναι μόνος του εντελώς, με αποτέλεσμα να βγει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Παπαδόπουλος από την περιοχή του. Να πάρει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Κώστα Χρυσόπουλο, ο οποίος ήρθε από την ΑΕΚ στον Αστέρα. Μία από τις 14 συνολικά μεταγραφές που έκανε αυτό το καλοκαίρι ο Αστέρας Τρίπολης, που έχει αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα. Κουτσενέκο, τη βαθιά μπαλιά όπως όπως, εκεί όπου ο Κόγιτς κάνει τη μονομαχία, αλλά με φάουλ. Αργεί ο κύριος Κατόπης, αλλά δίνει το φάουλ ακριβώς στην μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Και επειδή έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο κύριος Κατόπης στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους τους για να δροσιστούν. Και νομίζω ότι είναι και απαραίτητο, γιατί πριν από λίγο πριν την έναρξη του αγώνα εδώ στο Αγρίνιο, η θερμοκρασία ήταν στους 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στους 62, στο 62%.
9: Μπαμπή,
3: αυτή την ώρα έχει πέσει. Ναι.
9: Θέλεις να δροσιστείς και σε λίγο?
3: Δεν έχω πρόβλημα.
9: Να πάρεις μια ανάσα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, να δώσω εγώ τα αποτελέσματα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε το ματς στη Γαλλία που ξεκίνησε πριν από 11 λεπτά. Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Η Ρεν προηγείται με 1-0. Στην Λα Λίγκα, στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε στην αναμέτρηση της Χετάφε με την Σαντατέρ. Το ματς παραμένει στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το παιχνίδι στην Serie A μεταξύ της Τωρίνο και της Μίλαν που ξεκίνησε πριν από 11 λεπτά. Ωστόσο, στο 10ο λεπτό η Αταλάντα έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται της Σασουόλο με 1-0. Είναι τα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο και που είναι σε εξέλιξη. Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω, στην Premier League είχαμε τη Manchester City να κερδίζει την Bournemouth με 2-1. Η Brighton επικράτησε τη Aston Villa με 4-0. Newcastle Liverpool με 2-2, με τους κόκκινους να σώζουν το βαθμό στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες και πάλι στο γήπεδο για να συνεχιστεί η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα. Άκτορ, Μπάμπη, ήπιες και εσύ τον Ράκη, ξέρεις, πρόλαβες καμιά δουλειά?
3: Μια ωραία. Καρά, μια
9: τέλεια.
3: Καρά.
9: Ωραία.
3: Λοιπόν, μιας και έλεγα νωρίτερα ότι έχει 14 μεταγραφές ο Αστέρας, 7 παίκτες χρησιμοποιεί ο κύριος Αντωνόπουλος, από τους νεοφερμένους δηλαδή. Πρόκειται για τον Κώστα Χρυσόπουλο, τον Φρανς Μπρόρσον, τον Σουηδό αμυντικό, τον Ρικαρντίνιο, τον 25χρονο Βραζιλιάνο Φορ. Για να δούμε τη φάση τώρα με τον Μαυρία από τα δεξιά. Μαυρίας κρατάει την μπάλα, θα τη γυρίσει για τον Μπάση. Συνδυάζονται οι παίκτες του Πανετολικού από την δεξιά πλευρά, χάνουν όμως. Λοιπόν, είναι Ρικαρντίνιο, είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο οποίος έχει επιστρέψει στον Αστέρα. Είναι ο Άλεξ Μέντες, είναι ο Ρόσκο και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Αυτοί είναι οι 7 από τους 14 νέους που παίζουν στην βασική εντεκάδα της ομάδας του Αστέρα. Ποιοι είναι οι παλιοί? Είναι ο τερματοφύλακας, ο Παπαδόπουλος, είναι ο Μπαρτόλο, ο Αργεντίνος, ο Γκονζάλεθ, ο Ισπανός, και είναι και ο Κετού, ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήταν στον Αστέρα Β. Εντάξει, υπολογίζεται ότι ήταν στην ομάδα, δεν είναι νέα μεταγραφή και γι' αυτό λέω ότι είναι από τους παλιούς. Για να δούμε τώρα, ο Μπάση με τον Πανετολικό, έξω δεξιά, θα γυρίσει την μπάλα για τον Κόκκιτς, έξω από την περιοχή ο Κόκκιτς, προσπαθεί να βρει σουτ. Κάνει τελικά την σέντρα, διώχνει ο Κότσιρας με το κεφάλι, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Ρικαρντίνιο τρέχει όμως, γιατί δεν συνονοηθήκαν καλά οι παίκτες του Πανετολικού, με αποτέλεσμα να πάρει την κεφαλιά, να δώσει για τον Ρόσκο. Ο Ρόσκο κρατάει την μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω στον Κότσιρα. Πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Κετού, βγαίνει δυναμικά πάνω του με το κεφάλι ο Χάρης Μαυρίας και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα για τον Πανετολικό. Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός για τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Κότσιρας θα γυρίσει για τον Μπρόρσον. Πάει αργά σε επίθεση τώρα ο Αστέρας και πάλι Κότσιρας. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή θα βρει τον Ρόσκο από τα δεξιά. Ο Ρόσκο θα, σε θέση έξω αριστερά, έξω δεξιά κάνει τη σέντρα. Ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο σκόρερ του Πανετολικού, διώχνει με το κεφάλι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Γκονσάλεθ για τον Μπρόρσον. Μπρόρσον πάει να βγάλει τη διαγώνια μπαλιά με στόχο τον Μέντες. Είναι αρκετά προωθημένη η μπαλιά, κακή μπαλιά. Η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Ο Μέντες, ο οποίος είναι γι' αυτός ένας 25χρονος αριστερός back. Ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά δυναμικός, τουλάχιστον αυτό έχει φανεί σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά. Και μάλιστα εδώ με το χέρι κάνει ένα σπρόξιμο πάνω στον Εστεμπάν στα όρια του φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Κατόπης. Μπρόνσον και πάλι πήρε την μπάλα από τον Χρυσόπουλο, θα τη δώσει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας δεξιά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο η σέντρα για τον Ρικαρντίνιο, ίσως να βρει και λίγο την μπάλα και με το χέρι. Την αφήνει τη φάση ο διαιτητής και τώρα ο Μπάση με ψυχραιμία θα δώσει την μπάλα για τον Μανρίκε. Ο Μπάση μέχρι τώρα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα παίκτη ο οποίος είναι κοντρολαρισμένος, κρατάει την μπάλα, δεν την αφήνει μακριά από τα πόδια του, με αποτέλεσμα να κρατάει την μπάλα καλά στα πόδια του, είναι ευέλικτος και ψάχνει να βρει την κατάλληλη πάσα. Να τώρα ο Μπάση, ο οποίος θα δώσει για τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν για τον Μεχία και πάλι ο Μπάση από τα δεξιά θα κρατήσει την μπάλα πριν αυτή βγει out. Μπάση έξω δεξιά θα δώσει για τον Μαυρία λίγο πιο πίσω. Μαυρίας για τον Κόγιτς. Κόγιτς έξω από την περιοχή και πάλι Μαυρίας. Μαυρίας θα κάνει τη σέντρα, όχι, θα δώσει για τον Μπάση. Αυτός έχει χώρο για την σέντρα, πολύ ωραία η σέντρα. Διώχνει ο Χρυσόπουλος με κεφαλιά ψαράκι. Γκράναθ, όπως η παλιά για τον Τζενεπό, που φάνηκε κινητικό στα πρώτα λεπτά. Μετά έκανε μετά το 15 λεπτό 1-2 λαθάκια. Και τώρα κάνει και φάουλ πάνω στον Γιάννη Κότσιρα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 30 λεπτό του αγώνα. Στο 1-0 από την κεφαλιά του Γκουστάβ Γκράναθ στο 6 λεπτό. Το προβάδισμα στο σκορ για τον Πανετολικό, που επαναλαμβάνω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο πρώτο μάτς για την ακρίβεια του πρωταθλήματος, όσα χρόνια είναι στην πρώτη εθνική από το 2011, δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Είτε ισοπαλίες έχει, είτε ήτες η ομάδα του Αγρινίου στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος. Και λέω το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος γιατί επαναλαμβάνω ότι τη χρονιά 10-11 κέρδισε στην πρεμιέρα, αλλά η πρεμιέρα έγινε τότε μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Το λάθος που πάει να γίνει έξω από την μεσαία γραμμή, γιατί γλίστησε έξω από την μεγάλη περιοχή, γλίστησε ο Γκονζάλεθ, δεν μπόρεσε ο Μεχία να εκμεταλλευτεί, διώκνει τώρα με τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Έχει καλή θέση, αλλά παίρνει την κεφαλιά. Ο Ρικαρντίνιο, το πλασέ από τον Κετού, 1-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Κάλβιν και του στο 31 φέρνει το παιχνίδι στα ίσια ο Αστέρας Τρίπολης. Έγινε η βαθιά παλιά από τον Παπαδόπουλο. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο Γκράναθ, την πήρε ο Ρικαρντίνιο, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Κάλβιν Κετού και με ένα πλασέ από αρκετά μακριά, από τα 30 μέτρα, έβλεπε ότι έβγαινε σιγά σιγά ο Γευγένη Κουτσερέγκο, πέταξε την μπάλα από πάνω του, τον κρέμασε όπως λέμε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, το 1-1 στο 31 από τον Καμερουνέζο 29χρονο παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, τον Κάλβιν Κετού.
9: Πολύ ωραίο γκολ, Μπάμπη. Πάρα πολύ,
3: πολύ ωραίο.
9: Ωραίο
3: γκολ, ψύχρεμο, ωραίο το πλασέ, ψύχρεμο το πλασέ από τον Κετού, το 1-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Εξετάζεται η φάση, μήπως ήταν σε θέση offside ο Κετού. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν σε κανονική θέση.
9: Ναι, και εγώ έτσι όπως το είδα δεν μου φάνηκε για offside. Νομίζω κανονικά δεν έχει πάρει την μπάλα.
3: Δεν έχω και monitor, δεν έχω replay. Α, λέει offside. Τελικά το VAR. Στο VAR είναι ο Θανάσης Τζίλος από τη Λάρισα και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης. Σε θέση offside βοήθησε με, ήταν ο Κετού ή ήταν ο Ρικαρντίνιο.
9: Αυτό ίσως να ήταν ο Ρικαρντίνιο. Τώρα, μήπως ήταν ο Ρικαρντίνιο σε θέση offside.
3: Από το βολέ που έκανε ο Παπαδόπουλος, ίσως να ήταν ο Ρικαρντίνιο, ο οποίος ήταν σε θέση offside, βγήκε μπροστά όμως από τον Γκράναθ, δηλαδή έκανε τον μπρος πίσω που λέμε. Και με κεφαλιά τροφοδότησε τον Κετού που έκανε τον γκολ.
9: Δεν έχουμε γκολ λοιπόν. Παραμένει το 1-0. Ναι. Παραμένει το 1-0 όπως διαμορφώθηκε από το 6ο λεπτό με το τέρμα του Γκράναθ. Μπάμπη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε και πάλι στην Τούμπα. Γιάννης Βοητσίδης, Γιώργος Μήνος. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Γιάννη, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Θυμίζω ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν με ωραίο ανάποδο ψαλίδι ο Σορετήρε. Στο 36, 5 λεπτά αργότερα ο Πέλκας με πλασέ έγραψε το 2-0 και τα δύο γκολ από πάσες του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, θυμίζω, πέρσι έκλεισε τη σεζόν με ένα ιστορικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, 20 ασίστ. Σήμερα έδωσε 2.
9: Έχει ήδη 2, έτσι. Άλλες 18 το μήναν για να πιάσει το περσινό ρεκόρ.
2: Εντάξει, είμαστε στον Αύγουστο ακόμη, είναι πολύ νωρίς.
9: Και στην πρώτη αγωνιστική, ναι.
2: Αυτό ακριβώς, βέβαια λέω 20 ήταν σε όλη τη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός ξεκίνησε με 2 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους προφανώς είδε πράγματα που δεν του άρεσαν. Θα θέλει να δώσει και μια επιθετική όθηση στην ομάδα του. Ο Ζένκοβιτς περνά στον αγώνα στη θέση του Παπαδόπουλου. Τι περνά, πέρασε, γιατί μπήκαμε πλέον στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Αλλαγή ο Ζένκοβιτς με Παπαδόπουλο και άλλοι ο Γκούμας στη θέση του Νίκα, η αλλαγή αυτή στα χαφ για τους φιλοξενούμενους από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές εμφανίστηκε σήμερα, προφανώς και σε μια λογική του Αλέσιο Λύση να ξεκουράσει παίκτες εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης στο Μπέργκεν, το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας, κόντρα στην Μπραντ, τη ρεβάνς του 1-1. Έτσι λοιπόν με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ παρατάχτηκε σήμερα σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη. Οι μόνοι που έμειναν στην ενδεκάδα, ο Παυλένκα, ο Κένι και ο Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα μπήκαν παίκτες όπως ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα, Λουσέ και Τέιλορ στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Σορετήρε μεσοεπιθετικά και ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Εντιαγέ πήρε το πρώτο του παιχνίδι στην αρχική ενδεκάδα περίπου μία εβδομάδα μετά την έλευσή του στην Θεσσαλονίκη, κατά κάποιο τρόπο στη θέση του Γερεμέγεφ, ο οποίος αποχαιρέτησε την περασμένη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια ψάχνει και σεντερφόρ, ψάχνει και το δεκάρι που πλέον λείπει. Για να δούμε τώρα τον Εντιαγέ που κερδίζει το φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής, έπεσε κάτω ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει με τον Τέιλορ και τον Λουσέ, κάνουν καλή δουλειά στα χαφ και ο Σκοτσέζος και ο Γάλλος. Και τώρα offside είναι ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε που θα έλεγα ότι άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Έπαιξε αλλαγή την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα μπήκε στην αρχική ενδεκάδα ο Σορετήρε, που πέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην προετοιμασία. Μπήκε όμως πλέον κανονικά στις προπονήσεις, μπήκε σήμερα και στην αρχική ενδεκάδα και πέτυχε το ωραίο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο 36ο λεπτό. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει με τον Ούρση τον Αργεντινό ο Λεβαδιακός στο κέντρο του γηπέδου. Είμαστε πλέον στο 50ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα. Το φάουλ από τον Μιχαηλίδη στον Αργεντινό. Ο Ούρση από τα αρκετά μεταγραφικά αποκτήματα του Λεβαδιακού, ένας παίκτης που περιμένουμε έτσι, έδειξε και κάποια πράγματα και στον αγώνα κυπέλλου. Για να δούμε τώρα ο Λεβαδιακός, ένα σουτ, πέφτει ο Παυλένκα με άνεση και μπλοκάρει την μπάλα από τον Ζένκοβιτς, αυτό το σουτ στο 50ο λεπτό. Ο Παυλένκα έπεσε, μάλλον έξω πήγαινε η μπάλα, ήταν χλιαρό το σουτ, για σιγουριά ο Τσέχος γκολκίπερ μπλόκαρε την μπάλα. Γενικά ο Λεβαδιακός μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει απειλήσει καθόλου σε αυτά τα πρώτα 50 λεπτά του αγώνα, με το 2-0 να παραμένει στην Τούμπα και τον Μπάμπα.
9: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Γιάννη, και εσύ θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Πάμε για λίγο στο Αγρινίο, Πανετολικός Αστέρας Άκτρο, να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, το offside χρεώθηκε τελικά στον Κετού. Ήταν πολύ ωριακό offside, με το μάτι δεν μπορείς να το δεις. Εδώ χρειάζεται τεχνολογία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, στο σκόρερ δηλαδή χρεώθηκε.
9: Ακριβώς.
3: Στο σκόρερ. Λοιπόν, okay. Είμαστε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Πανετολικό, με την κεφαλιά του Γκράναθ στο 6ο λεπτό μετά από το κόρνερ του Μανρίκε. Υπήρχαν δύο καλές στιγμές, δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Τρίπολη στο 15ο λεπτό, με τον Ρικαρντίνιο και τον Κουρμπέλη μετά από κόρνερ. Από εκεί και πέρα, στο 31 το ακυρωθέν γκολ του Κετού, όπως είπες, για πάρα πολύ λίγο offside. Ωστόσο στο γήπεδο νομίζω ότι καλύτερα στέκεται ο Πανετολικός. Στις αντεπιθέσεις προσπαθεί να χτυπήσει ο Αστέρας, ο οποίος είναι σαφώς επικίνδυνος σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και κάποια μερικές φορές ασυνονοησία από τους παίκτες του Πανετολικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις, αν θέλετε, για την εστία του Κουτσερέγκο. Ένα φάουλ τώρα, το οποίο είναι μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.
9: Πάμε για ένα κόρνερ στην Τούμπα.
2: Όντως ένα κόρνερ στην Τούμπα, από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς, δίνει στον Μπέλκα. Ζίφκοβιτς και πάλι δεν είναι καλή συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως κερδίζει το πλάγιο out στο ύψος της μικρής περιοχής του Λεβαδιακού. 52 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, έχει πετύχει δύο γκολ με Σορετήρε και με Μπέλκα. Έχει την κατοχή της μπάλας, είχε τις περισσότερες τελικές στο πρώτο ημίχρονο και τώρα με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά στην επίθεση. Ζίφκοβιτς, Σορετήρε και πάλι στο σέρβο. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κρατά την μπάλα ο Ζίφκοβιτς, είπαμε, πρωταγωνιστής με τις δύο ασίστ που έδωσε στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου βλέπουμε πεσμένο τώρα τον Τέιλορ. Ο διαιτητής λέει ότι συνεχίζεται το παιχνίδι. Είχαμε εδώ κάποιες διαμαρτυρίες. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Σορετήρε τώρα με πολύ ωραίο τρόπο αποφεύγει 2-3 αντιπάλους. Δίνει στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας ένα πλασέ και η μπάλα out. Corner ζητά ο Μπέλκας. Out λέει ο διαιτητής. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για το Λεβαδιακό. 53 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το προβάδισμα με τα γκολ του Σορετήρη και του Πέλκα. Βλέπουμε καλά πράγματα σήμερα από τον ΠΑΟΚ και από τον Λουσέ, που πραγματικά έχει μια πολύ μεστή παρουσία στο χώρο του κέντρου. Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Και ο Τέιλορ, παρότι τον γνωρίσαμε ως αριστερό μπακ, βλέπουμε ότι σε αυτό το καινούριο ρόλο του ως αμυντικός μέσος, ως εξάρι κατά κάποιο τρόπο, και ο Τέιλορ κάνει δουλειά. Ο Σορετήρε είναι πάρα πολύ καλό σήμερα, δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει πράγματα από αυτόν. παρότι στη θέση που αγωνίζει το Σορετήρε υπάρχει ο Τάισον βέβαια ως βασικός εδώ και χρόνια, υπάρχει πλέον και ο Τάχα Άλλη ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά και ο Σορετήρε σήμερα δείχνει ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει από αυτόν βοήθεια στη σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει. Με όλα αυτά να πούμε ότι πλέον είμαστε στο 55 στην Τούμπα, παραμένει το 2-0, ο Εντιαγέ εκεί γίνεται ένα λάθος στη συνεργασία του με τον Γκένι μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Λεβαδιακός κόβει ο Τέιλορ και βγάζει για το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς ο οποίος ψάχνει το Σορετήρε, Σορετήρε δίνει την μπάλα για τον Λουσέ και τώρα ο Πέλκας ο οποίος είναι στο κέντρο κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα Δημήτρη να ακούσουμε όπως και στο πρώτο ημίχρονο από τον Γιώργο Μίνο το σχόλιο του για το παιχνίδι με το σκορ στο 2-0 στο 55. Γιώργο.
7: Καλησπέρα και από μένα.
9: Καλησπέρα Γιώργο.
7: Ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό ημίχρονο στο πρώτο και μιλάμε ότι έχει ένα εκπληκτικό Αντρίγια Ζίφκοβιτς με δύο ασίστ και με τους νέους παίκτες τον Σόρα Σαρατήρη και φυσικά τον Δημήτρη Πέλκα έβαλε τις βάσεις.

0: διαπρέπουν στο εξωτερικό. Όπως ο Ιωαννίδης, όπως ο Βαγιανίδης, όπως ο Τζόλης, όπως και πολλοί άλλοι. Ήταν ευκαιρία τώρα για τον Κωνσταντέλια για να κάνει το νέο του βήμα, το νέο του άλμα. Γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν προσέξει ιδιαίτερα και με τους παίκτες που θα πάρει, θα κάνει μια νέα αρχή που θέλει και γενικά να βάλει τις βάσεις για μια ομάδα φέτος και να προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μίνο, ο οποίος ετοιμάζεται βέβαια και για την παρουσία του στην Αθλητική Κυριακή, που κάνει τη δική της πρεμιέρα σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας έχει δώσει κάτι το ιδιαίτερο, το 2-0 παραμένει, ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον πιο άνετα, ίσως να κάνει και μια συντήρηση δυνάμεων εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης στο μακρινό Μπέρκεν στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στο προσκήνιο, μια προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος Εντιαγέ που σήμερα πήρε θέση στην αρχική ενδεκάδα. Σενεγαλέζο Εντιαγέ έχει και ο Λεβαδιακός, το Μοχάμεντ Εντιαγέ, ο οποίος είναι στον πάγκο. Ζίβκοβιτς τώρα, ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δίνει για τον Τέιλορ έξω από την περιοχή. Τέιλορ βγάζει για το Σορετήρε. Σορετήρε κρατά την μπάλα, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής λέει παίζεται, έπεσε κάτω ο Σορετήρε. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ευαγγέλου. Πέλκας μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το Ζίβκοβιτς. Εδώ τώρα κάπου το παράκαναν με τις πάσες μέσα στη μικρή περιοχή, τη μεγάλη περιοχή, οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα το παιχνίδι θα σταματήσει γιατί υπάρχει παίκτης του Λεβαδιακού πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε με το σκορ στο 2-0 στο 58, Δημήτρη, μπορούμε να πάμε, σε κάποιο άλλο γήπεδο.
2: Να πάμε στο Αγρίνιο, καθώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο μέρος. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
3: 55 δευτερόλεπτα ακόμα για να συμπληρωθεί το 45 λεπτό και θα δούμε βέβαια και τις καθυστερήσεις που θα μας υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Σε ένα παιχνίδι τώρα εδώ που στο τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν μας έχει δώσει τις μεγάλες συγκινήσεις. Θυμίζω ότι από το έκτο λεπτό 1-0 ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκράναθ μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Στο 15 δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Τρίπολης να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, όταν Ρικαρντίνιο και Κουρμπέλης έχασαν δύο ευκαιρίες μέσα στο ίδιο λεπτό, στο 15ο λεπτό. Στο 31 ακυρωθέν γκολ για offside του Κετού. Και από εκεί και πέρα έχουν σβήσει οι φάσεις, έχουν σβήσει οι ευκαιρίες. Το παιχνίδι είναι πιο αργό, πιο προσεκτικές, θα έλεγα, οι δύο ομάδες. Μπαρτόλο κρατάει την μπάλα. Θα του κάνει φάουλο Μπάση. Σηκώνεται όμως ο Μπαρτόλο. Κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, βγάζει για το Κετού. Κετού θα κάνει το σούτ, όχι, κλείνεται. Θα την δώσει την μπάλα για τον Έντερ Γκονζάλης. Αυτός για τον Ορόσκο. Ορόσκο, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει πολύ ωραία με το κεφάλι και κερδίζει και το φάουλ. Να δω που το έχει δώσει το φάουλ τώρα στον Εστεμπάν. Μέσα στην περιοχή, στον κεντρικό αμυντικό, τον Στάγιτς.
2: Τρία λεπτά, Μπαμπή, καθυστερήσεις. Βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο.
3: Εσύ τα είδες, εγώ δεν πρόσεξα καθόλου, γιατί κοιτούσα να δω που θα στηθεί η μπάλα για το φάουλ. Κινιόντας μέσα στην περιοχή, στο Στάγιτς έχει σφυρίξει ο κύριος Κατόπης το φάουλ αυτό. Πρέπει να σας πω ότι είναι εδώ και ο αρχιδιαιτητής, ο Στέφαν Λανουά, που βλέπει τον συγκεκριμένο διαιτητή. Στις εξέδρες εδώ μπροστά μας είναι ο κύριος Λανουά. Η προσπάθεια τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού με τον Κόγκιτς. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Κετού, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Στάγιτς. Στάγιτς θα βγάλει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου ο Μαυρίας πήγε να βγει τον Μπάση. Δεν τα κατάφερε, δεν ήταν καλή η πάσα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Μαροκινός παίκτης. Η μπάλα κατέληξε στο πλάγιο out. Πλάγιο out από τα αριστερά με τον Μέντες. Μέντες, Κουρμπέλης. Αλλάζει πολύ ωραία ο Έντερ Γκονζάλης την μπάλα στα δεξιά, εκεί όπου έχει ανέβει πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Κότσιρας. Θα δώσει για τον Ορόσκο. Ο Ρόσκος για τον Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαρτόλο όμως που κάνει το φάουλ πάνω στον Κόγιτς. Σταματάει αυτή η προσπάθεια λοιπόν η επιθετική για τους παίκτες του Αστέρα, που διαμαρτύρονται στον κύριο Κατόπη. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι έγινε φάουλ εδώ από τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης.

0: Πόλης. Ίσως υπάρχουν κάποια λαθάκια από τον συγκεκριμένο διαιτή, από τον κύριο Κατόπη, για 2-3 φάσεις που θα μπορούσε να βγάλει κίτρινη κάρτα, αλλά δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει για να βγαίνουν οι κάρτες αρκετά πιο εύκολα, ενώ παρατηρήσαμε στο Μουντιάλ ότι οι διαιτητές ήταν φιδωλοί,
1: ναι, ναι,
0: για τις κίτρινες κάρτες, και ίσως οι οδηγίες που έχουν πάρει και εδώ οι διαιτητές να είναι ίδιες. Πάντως έγιναν 3 φάουλ που, σύμφωνα με το πώς σφύριζαν οι διαιτητές πέρυσι και οι Έλληνες και οι ξένοι, θα έβγαινε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητή. Δεν το έκανε ο κύριος Κατόπης. Πρέπει να δούμε γενικότερα την εικόνα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, για να δούμε και τη φιλοσοφία των διαιτητών, τι θα σφυρίζουν, πώς θα το σφυρίζουν και αν τα φάουλ τα οποία έδιναν πέρυσι ως κάρτα θα είναι και φέτος κάρτα ή όχι, δεν θα είναι όπως δεν ήταν στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Η κεφαλιά από τον αριστερό αμυντικό, τον Μέντες, σε πλάγιο out για τον Πανετολικό, και ταυτόχρονα το σφύριγμα με την εκτέλεση του πλαγίου out από τον Χάρη Μαυρία, το σφύριγμα από τον Λευτέρη Κατόπη, τον διαιτή της αναμέτρησης, που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 1-0. 1-0 προβάδισμα για τον Πανετολικό από το έκτο λεπτό, με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό, τον Γουστάβ Γκράναθ, μετά το corner από τον Μανρίκε, από τον Κριστιαν Μανρίκε. Το 1-0 λοιπόν, που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Αγρίνιο, κάτω από μεγάλη ζέστη, πολύ υγρασία. Οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αν και είναι πρεμιέρα ακόμη, και να ικανοποιήσουν τους 3.000 περίπου θεατές που βρίσκονται στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτή την πρεμιέρα της ομάδας τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο, σε 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0 με το τέρμα του Γκράναθ στο έκτο λεπτό. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στην Τούμπα. Πάω Κλεβαδιακός. Ακούμε το Γιάννη Βοηθίδη.
8: Στην Τούμπα λοιπόν και πάλι 64 λεπτά αγώνα. Πάω Κλεβαδιακός 2-0. Με τα γκολ θυμίζω του Σορετήρε στο 36 και του Πέλκα στο 41. Τώρα έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, γιατί έχει ένα πρόβλημα τραυματισμό σε Ρίφεν Ντιαγέ, ο Σενεγαλέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αν ήταν πιο ουσιώδης, πιο προσεκτικός, θα μετρούσαμε την τρίτη ασίστ του Ζίφκοβιτς, γιατί και πάλι από πάσα του Ζίφκοβιτς ήρθε αυτή η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Τελικά όμως κάπου καθυστέρησε, κάπου μπλέχτηκε εκεί με τους αντίπαλους αμυντικούς, και από την αμυντική προσπάθεια του Τσιβελεκίδη στη συνέχεια έπεσε κάτω. Έχει ίσως κάποια κράμπα, γιατί και αυτός μπήκε στα βαθιά κατευθείαν, έτσι ήρθε πριν από λίγες μέρες, έπαιξε ως αλλαγή την περασμένη Πέμπτη, σήμερα ξεκίνησε, και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, έχουμε το cooling break του ημιχρόνου με αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουν σταματήσει οι παίκτες των δύο ομάδων, έχουν πάει στους πάγκους, έτσι πίνουν νερό κλπ. Έχει μια μικρή διακοπή, να δούμε με τον Ντιαγέ. Βέβαια το πιο πιθανό θα μπει ο Μύθου, όχι το πιο πιθανό, το σίγουρο. Βλέπω έχει σηκωθεί ο νεαρός ο Ανέστης Μύθου.
1: Δεν έχει και άλλον, Γιάννη, έτσι. Ο Μύθου και ο Ντιαγέ είναι οι δύο φόρ που παίζουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ.
8: Αυτό ακριβώς, όπως θα μπει και ο Σανταμαρία στη θέση του Τέιλορ. Ο Τέιλορ που τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτή την καινούργια θέση που του ανέθεσε φέτος το ρόλο του αμυντικού μέσου σε κάποιες περιπτώσεις ο Λύση.
1: Γιάννη, πες μου κάτι για τον Τέιλορ, γιατί είχε ακουστεί ότι ήταν σε συζητήσεις να επιστρέψει στη Celtic. Τελείωσε αυτό το σενάριο?
8: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε, γιατί έχουμε ακόμη αρκετές μέρες μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ωστόσο, από τη στιγμή που βλέπουμε να έχει ρόλο ο Τέιλορ, γιατί πριν από λίγο καιρό η λογική σκέψη ήταν ότι δεν χωρά ένας τέταρτος αριστερός μπακ όταν ήρθε ο Γιαννούλης, υπάρχει ο Μπάμπα, υπάρχει ο Γκόμες. Έτσι λοιπόν η λογική έλεγε ότι δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τέσσερις αριστερούς μπακ. Να όμως που αυτή τη στιγμή ο Τέιλορ λογίζεται ως ένας μέσος. Σήμερα έπαιξε στην αρχική ενδεκάδα, την περασμένη Πέμπτη έπαιξε αλλαγή και όσο τα πηγαίνει καλά μάλλον θα σταματάει οποιαδήποτε συζήτηση για επιστροφή του στη Σκωτία. Από εκεί και πέρα βέβαια με τις μεταγραφές, Δημήτρη, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε. Έτσι και ο ΠΑΟΚ ψάχνει πολλούς παίκτες για τη μεταγραφική του ενίσχυση, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, ενώ να πούμε τώρα και μια αλλαγή, ο Κόμπναν στη θέση του Εμμανουηλίδη στην επίθεση για τον Λεβαδιακό. Είμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα, το 2-0 παραμένει. Για τα μεταγραφικά είπαμε και για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές. Τώρα πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά είναι κάτι που θα το δούμε. Ένας παίκτης που παίζει το όνομά του τις τελευταίες μέρες για χαφ, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει και χαφ, είναι του Γκανέζου μέσου, του Κουάσι Σίμπο, ο οποίος πέρσι έπαιξε στη Ρεάλ Οβιέδο. Υπάρχουν έτσι στην Αφρική κάποιες αναφορές ότι μάλιστα έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει οτιδήποτε. Θα δούμε και αυτή την περίπτωση. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια όντως υπάρχουν μεταγραφικές καθυστερήσεις και θα πρέπει να προχωρήσουν τα μεταγραφικά, αλλά θα έλεγα ότι όλα τα λεφτά είναι την Πέμπτη, η ρεβάνς στο Μπέργκεν, έτσι με την Μπράν.
1: Πάρε μια ανάσα να πω ότι η Ρεν έχει πετύχει δεύτερο τέρμα επί της Paris Saint-Germain στο 41ο λεπτό. Ρεν Paris Saint-Germain 2-0 στο πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Λα Λίγκα Χετάφε Σαντάντερ 1-0. Γιάννη, συνεχίζεις.
8: Στην Τούμπα λοιπόν 68 λεπτά αγώνα, ένα φάουλ που έγινε από τον Πέλκα, το 2-0 παραμένει. Το παιχνίδι δεν μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας έχει προσφέρει πράγματα, δεν υπάρχει ούτε κάποια μεγάλη ευκαιρία ούτε κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το 2-0 νιώθει βέβαια πολύ άνετα εν ώψη της συνέχειας. Ενδεχομένως στη σκέψη και κάποιων παικτών είναι να κάνουν και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν την Πέμπτη. Από την άλλη βέβαια ο Λεβαδιακός θα κάνει την προσπάθειά του να πετύχει κάποιο γκολ και να ξαναμπεί τροποντινά στο παιχνίδι, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν τον αγώνα. Είπαμε, έχουν γίνει και αλλαγές από τον Ηλία Χαραλάμπους, έχει περάσει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασαν ο Γκούμας, ο Ζένκοβιτς, ο Κόμπναν πέρασε πριν από λίγο και το 2-0 με όλα αυτά παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει κάνει μεγάλα βήματα για την κατάκτηση του πρώτου τρίποντου στο πρωτάθλημα. Τώρα θα έχουμε το δίλεπτο διάλειμμα, το time out ενυδάτωσης, το cooling break όπως μπορεί να το πει κανείς. Άρα λοιπόν θα έχουμε τώρα στο 70 λεπτό πλέον με το σκορ στο 2-0, θα έχουμε αυτή τη δίλεπτη διακοπή, Δημήτρη.

0: διάλειμμα λοιπόν ενυδάτωσης στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 2-0, με τα τέρματα που πέτυχε ο Σορετήρε στο 36ο λεπτό και ο Πέλκας στο 41ο λεπτό. Είναι τα δύο τέρματα του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα θυμίζω ο Φιβόλος 2-0 με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Όφη. Ο Νους στο 33ο λεπτό με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και βεβαίως έχουμε ημίχρονο στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ 1-0 με το τέρμα που πέτυχε ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ρεν με την Paris Saint-Germain στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Ρεν προηγείται με 2-0. Έχουμε μόλις τώρα τελικό αποτέλεσμα στη La Liga. Χετάφε Σαντάντερ 1-0 στις 10 γεννησί, δηλαδή σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Έλτσε με την Μπαρσελόνα. Και σε ό,τι αφορά τη Σέρι Α, στο 44ο λεπτό, Αταλάντα Σασουόλο 1-0, Τωρίνο Μίλαν στο 0-0. Τελείωσε το διάλειμμα ενυδάτωση. Στην Τούμπα πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Όντως στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε και πάλι παιχνίδι, 72 λεπτά αγώνα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Το παιχνίδι συνεχίζεται, είναι πεσμένος ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντος, στον αγωνιστικό χώρο σηκώνεται όμως, άρα λοιπόν οι παίκτες του Λεβαδιακού κάπου περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Έγινε και μια αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στη θέση του Πέλκα που πέτυχε το πολύ ωραίο δεύτερο γκολ, μπήκε ο Χατσίδης. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σουτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε περάσει στο 66 και τώρα στο 72 ο Ανέστης Μύθου, παίρνοντας τη θέση του Εντιαγέ, πετυχαίνει το γκολ. Ένα ωραίο γκολ από τον 19χρονο, ένα από τα πολλά ταλέντα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Εδώ ο Μύθου βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, αρχικά κινήθηκε ως αριστερός εξτρέμ, κέρδισε μία κόντρα, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε ένα γκολ, θα έλεγα πραγματικά έτσι δική του προσπάθεια από την αρχή μέχρι το τέλος, και πολύ ωραίο το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και στη συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα. 3-0 λοιπόν με το ωραίο αριστερό πλασέ του Ανέστη Μύθου στο 72ο λεπτό του αγώνα. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ αφήνει καλές εντυπώσεις σήμερα, μετά από κάποια παιχνίδια που προβλημάτισε με την εικόνα του και με την Άντερλεχτ που ιτήθηκε δύο φορές και με την Μπραν την περασμένη Πέμπτη που έφερε 1-1 ισοφαρίζοντας στο 80ο λεπτό. Σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι παίκτες φωνάζουν παρόν, δείχνουν στον Αλέσιο Λύση ότι μπορεί να τους υπολογίζει περισσότερο, και ο Σορετήρε που πέτυχε το θαυμάσιο γκολ στο 36ο λεπτό και ο Πέλκας που πέτυχε το 2-0 στο 41 και βέβαια και ο Μύθου ο οποίος μπήκε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και πέτυχε το 3-0 στο 72ο λεπτό, ένα παλικαρίσιο γκολ από τον Ανέστη Μύθου ο οποίος έκλεψε την μπάλα, πήγε να κάνει μια πάσα, έγινε μια κόντρα, η μπάλα βρέθηκε και πάλι στα πόδια του Ανέστη Μύθου, αυτός με ένα διαγώνιο σουτ έγραψε το 3-0 εδώ στην Τούμπα, όπου τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί ο Ζένκοβιτς είναι
0: και το τρίτο γκολ, ωραίο Γιάννη, έτσι, τρία ωραία τέρματα από τον ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα. Ποιο ψηφίζεις καλύτερο μέχρι τώρα? Εγώ ψηφίζω του Σορετήρε το πρώτο.
1: Σίγουρα, ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, γκολ με ανάποδο ψαλίδι δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Ήταν και ωραία η όλη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, έγινε μια συνεργασία του Λουσέ, του Εντιαγέ και βέβαια ο Ζίβκοβιτς που είπαμε ότι έχει δώσει δύο ασίστ, ο μέτρο των ασίστ, πέρσι ο Σέρβος έκλεισε το παιχνίδι, τη σεζόν με 20 συνολικά ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς ο οποίος δεν θα βγει προφανώς για να ξεκουραστεί γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή.
0: Δεν έχει παιχνίδι την Πέμπτη ο Ζίβκοβιτς, ναι.
1: Της Πέμπτης. Γι' αυτό γίνονται αλλαγές με κάποιον άλλον παικτών. Είπαμε, βγήκε ο Εντιαγέ μπήκε ο Μύθου, βγήκε ο Πέλκας, μπήκε ο Χατσίδης, βγήκε ο Τέιλορ, μπήκε ο Σάντα Μαρία. Όπως και για το Λεβαδιακό έχουν γίνει ήδη κάποιες αλλαγές από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα το Χατσίδη. Ο Χατσίδης πολύ ωραία πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, ψάχνει το Ζίφκοβιτς, δεν είναι καλή η πάσα του, το σούτ από τον Μύθου, κάποιες κόντρες, η μπάλα σε πόδια παικτών του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι αλήθεια σήμερα, δεν έδειξε σπουδαία πράγματα, δεν δημιούργησε ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία, δεν μπορούμε να πούμε έτσι 2-3 φάσεις που έκανε, 2-3 τελικές, ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, πολύ φυσιολογικά, αν δεν έχουμε αλλαγή των δεδομένων Άρδιν στα τελευταία λεπτά, γιατί είμαστε στο 76, ο ΠΑΟΚ θα φτάσει άνετα σε αυτή τη νίκη, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με τα γκολ του Σορετήρε, του Πέλκα και του Μύθου προηγείται ο ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση, όπου ο Αλέσιο Λύση έκανε πολλές αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης. Και φυσικά για τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά θα γίνει και μια διαχείριση εν όψη της ρεβάνς της Νορβηγίας της ερχόμενης Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει και αυτήν την εντυπωσιακή παράδοση με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα, μετρά 16 συνεχόμενες νίκες. Αυτή θα είναι η 17η, 16 θα είναι η 16η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό στην Τούμπα, η 17η βάζοντας και ένα παιχνίδι κυπέλου που μπήκε κάπου ενδιάμεσα. Και βέβαια, επειδή πιάσαμε λίγο και τα των αριθμών, τα των παραδόσεων, θα είναι και η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, γιατί τρεις φορές ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βέβαια, τη σεζόν 24-25, ως προπονητής της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Θα έχουμε σε λίγο και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ο Θημιάνης βλέπω ότι θα περάσει σε λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Βάζει τα νέα παιδιά, έτσι. Γιάννη έβαλε το Μύθο, έβαλε το Χαρσίδη, τώρα πάνε να βάλει το Θημιάνη.
1: Ναι, βέβαια ο Θημιάνης είναι μεγαλύτερος, δεν είναι Χατσίδης ή Μύθου που είναι 19χρονοι, αλλά θα έλεγα βάζει παίκτες για να τους δώσει χρόνο συμμετοχής, παίκτες που έπαιξαν λίγο ή και καθόλου στα προηγούμενα παιχνίδια. Γίνονται και αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Ο Θημιάνης θα μπει στη θέση του Λουσέ, από ό,τι βλέπω τώρα, στο 78 λεπτό, και ο Γάλλος έδειξε ότι πραγματικά μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όταν ήρθε, ήρθε ως ένα πολυεργαλείο, δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και ως χαφ και ως επιθετικός, ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, και ο Τάισον στη θέση του Σορετήρε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται οι αλλαγές για τον Αλέσιο Λύση, ενώ είμαστε πλέον στο 79 και το σκορ είναι στο 3-0. Για να δούμε τώρα το Λεβαδιακό, το σού του ο Ζένκοβιτς, να θα έλεγα η πρώτη καλή στιγμή για το Λεβαδιακό που απειλεί, πέφτει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το διαγώνιο σουτ του ο Ζένκοβιτς μέσα από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0 στο 79 λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Γιάννη Βοητσίδη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Αγρίνιο, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζω, στο ημίχρονο 1-0 με το τέρμα του Γκράναθ. Ακούμε τον Μπαμπή Πλάγο. Έλα, Μπαμπή.
2: Μόλις τώρα όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Αστέρα με τον Ρικαρντίνιο και τον Μπαρτόλο. Δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες με την αρχική εντεκάδα, δηλαδή Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάσι, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Εστεμπάν, Κόγκιτς, Μαυρία και Στάγκιτς ο Πανετολικός. Παπαδόπουλο, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ και του Μπρόρσον. Ο Ρόσκο, Κουρμπέλη, Κότσιρα, Μέντες και Ρικαρντίνιο, οι παίκτες, η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Μπρόνσον τώρα, ο Σουηδός, θα τη δώσει την μπάλα στο Χρυσόπουλο. Ούτε στη διάταξη βλέπω κάποια αλλαγή. Και πάλι ο Μπρόνσον. Φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο κύριος Κατόπης. Ένα φάουλ το οποίο είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πράγματι, όπως μου λέει και ο Νίκος Οκουνούπης, υπάρχει μια εσωτερική αλλαγή. Ο Κετού έχει έρθει στα δεξιά. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε αριστερά. Και έχει πάει ο Ρόσκο, ο Αργεντίνος, από την άλλη πλευρά. Κότσιρας πάει πάνω του Τζενεπό. Τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στο κεντρικό αμυντικό, τον Μπρόρσον και αυτό στο Χρυσόπουλο. Γυρνάνε παράλληλα οι παίκτες του Αστέρα την μπάλα. Μπαρτόλο για τον Ορόσκο. Αλλάζει με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο θα τη δώσει την μπάλα σε θέση έξω αριστερά στον Κουρμπέλη. Ορόσκο θα κάνει τη σέντρα. Έχει φτάσει σε θέση έξω αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στο Χρυσόπουλο. Δεν έγινε η σέντρα από τους παίκτες του Αστέρα. Και πάλι ο Ρόσκο. Τώρα γίνεται η σέντρα μακρινή παλιά. Τρέχει από πίσω για να ευνηδιάσει ο Κετού. Αλλά διώχνει ο Μανρίκε. Και απομακρύνουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Με αποτέλεσμα ο αριστερός μπακ, ο Μέντες, δυναμικά να διώξει την μπάλα μπροστά από τον Εστεμπάν, έξω από το γήπεδο, πάνω από την μικρή εξέδρα, σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο εκτελείται. Γίνεται το λάθος από τους παίκτες του Πανετολικού, οι οποίοι ανακτούν τελικά με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα. Αλλά κάνουν και πάλι το λάθος στη μεσαία γραμμή. Πάει να βγει ο Αστέρας μπροστά και πάλι ο Ρόσκο από τα αριστερά. Χωρίς φάουλ, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, λέει ο κύριος Κατόπης, και δίνει out από το μαρκάρισμα που έγινε από τον Χάρη Μαυρία. Κουτσερένκο βάζει την μπάλα στην μικρή του περιοχή. 1-0 στο 48. Ο Πανετολικός προβάδισμα με τον γκολ του Σουηδού κεντρικού αμυντικού, του Γκουσταβ Γκράναθ, με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Κουτσερένκο το βολέ. Κανένα στην κεφαλιά. Προσπαθεί να κόψει την μπάλα ο Μπρόνσο στη μεσαία γραμμή. Με το κεφάλι βγαίνει ο Στάγιτς. Όπως διώχνουν οι παίκτες του Αστέρα και βγαίνει μια προωθημένη παλιά για τον Μπαρτόλο και για τον Κετού. Κόβει ο Μανρίκε σε πλάγιο out μπροστά από, από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Το πλάγιο out από τον Κότσιρα. Κότσιρας για τον αρχηγό του τον Κουρμπέλη και πάλι Κότσιρας. Μπρόνσον όπως πάει να βγει και βγαίνει μια μπαλιά για τον Κετού μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο Κουτσερέκο, του κλείνει το πεδίο του Κετού. Τυφλή μπαλιά που έγινε, βγαίνει σε μέσα δεξιά ο Κετού. Βγήκε γρήγορα όμως ο Κουτσερέγκο. Μια έξοδος τερματοφύλακα χάτμπολ. Απλώνει τα πόδια του και τα χέρια του σαν χταπόδι. Πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του και βγαίνει σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά. Με τον Κότσιρα περνάει μπάλα από όλους. Διώκουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Αργεί ο Στάγιτς, θα χάσει την μπάλα. Ο Ρικαρντίνιο θα πάει να κάνει την σέντρα. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Τζενεπό με δεύτερη προσπάθεια πάνω στον Κότσιρα. Πλάγιο out. Ζητάει από τους παίκτες, από τους φιλάθλους, να ξεσηκωθούν ο Τζενεπό. Το πλάγιο out και πάλι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού με τον Κότσιρα. Έχει προωθηθεί και ο Μπρόνσον. Κότσιρας για τον Κετού. Ο Κετού πιάνει την κεφαλιά. Τυφλή. Πάει να βγει πάσα για τον Μπαρτόλο. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Βγαίνει ο Κουτσερένκο και κερδίζει την μπάλα με τα χέρια. Τροφοδοτεί τον Εστεμπάν. Εστεμπάν αργεί. Βγάζει για τον Μπάση. Ο Μπάση παγώνει το παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Την αλλάζει με τον Μαρίκε. Και πάλι Μπάση, πάλι Μαρίκε. Μπάση παγώνει το μάτσο. Ο Μαροκινός βγάζει για τον Στάγιτς και τώρα Κόγιτς. Κόγιτς, Μπάση, Μανρίκε στη γραμμή του πλαγίου out και λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Βγάζει την κάθετη πάσα για τον Μεχία. Ο Μεχία τσιμπάει την μπάλα. Εκεί όπου θα πάει η μπάλα και θα καταλήξει πάνω στον Σατσιά. Κόγιτς, Τζενεπό, Μπάση. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού και
0: παραμένει
2: ο
0: το 1-0 στο Αγρίνιο. Μπαμπή, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα, όπου δεν έχει αλλάξει κάτι, είμαστε στο 85, το σκορ είναι 3-0. Έχει σβήσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά καμία ομάδα δεν ζορίζεται, καμία ομάδα δεν ρισκάρει οτιδήποτε.
0: Είχαμε
1: δεν...
0: πάντως, Γιάννη, ένα καλό σου του Θημιάνη, όση ώρα ακούγαμε τον Μπάμπη, έτσι. Ναι.
1: Ναι, ναι, όντως ήταν ένα ωραίο σουτ, έτσι φιλόδοξη προσπάθεια, ένα σουτ του Θημιάνη, πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, έπεσε ο γκολκίπερ ο Λιάς, η μπάλα κατέληξε out, ήταν μια όντως καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, όπως και νωρίτερα θυμίζουμε η καλύτερη στιγμή για το Λεβαδιακό ήταν ένα σουτ του Ζένκοβιτς στο 79 που μπλόκαρε την μπάλα ο Παυλένκα. Πλέον στο 86ο λεπτό το 3-0 θυμίζω με τα γκολ του Σορετήρε, του Πέλκα και του Μύθου. Η μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα, η κεφαλιά από το Μιχαηλίδη, ο Τάισον που πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή θυμίζω, ενώ τώρα ο Χατσίδης κερδίζει τη μονομαχία, έγινε ένα φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα σωστά ο διαιτητής, ο Τάισον που κρατά την μπάλα, ο Βραζιλιάνος δίνει για το Ζίφκοβιτς Τάισον και πάλι ο Τάισον μέσα στην περιοχή, η προσπάθεια από το Μύθου. Άτσαλο το σούτ αυτό από τον center forward του ΠΑΟΚ. Ήταν καλή πάντως οργανωμένη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Από το Μύθου έγινε αυτή η τελική μπάλα. Δεν πήγε όπως θα την ήθελε. Ο Μύθου βγήκε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ελιάση. Έτσι λοιπόν το 3-0 παραμένει πλέον στο 87ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος σκέφτεται βέβαια πλέον την μεγάλη ρεβάνς με την Μπραν την Πέμπτη, εκεί όπου δεν έχει περιθώριο για στραβοπάτημα μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Γιάννη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Αγρίνιο για ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα του Αστέρα.
2: Είναι περίπου 5-6 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερένκο και λίγο δεξιά από τον άξονα. Το κέρδισε ο Ρικαρδίνιο από τον σκόρερ τον Γκράναθ και έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει ο Έντερ, ο Γκονζάλεθ Έντερ, με καλό αριστερό πόδι μετακινεί και λίγο την μπάλα Μπαρτόλο μετακινεί και λίγο την μπάλα προς τον άξονα, δεν τον βλέπει ο διαιτής, την πάει άλλο ένα μέτρο πιο πέρα πάλι, με αποτέλεσμα να φωνάξουν οι φίλοι του Πανετολικού. Ο διαιτητής τώρα ο Κατόπης έχει ενημέρωση από τον τέταρτο διαιτητή και καλεί τον
1: να πάρω στην τούμπα, να πάρω στην τούμπα, όπου κερδίζει το πέναλτι ο Μύθου, διαμαρτύρεται τον goalkeeper ο Ελιάση ότι δεν βρήκε τον αντίπαλό του, ο διαιτητής ήταν κοντά ο Ευαγγέλου, προφανώς θα το δουν και στο VAR, εκεί στο VAR βρίσκεται ο Βεργέτης, τσίμπησε την μπάλα ο Μύθου, μάλλον του βρήκε, έτσι τώρα βλέπω και ένα replay,
0: το πόδι.
1: Του βρήκε το πόδι με τα χέρια.
0: Απλώς Γιάννη να ενημερώσω ότι εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε out, παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο, οπότε συνεχίζεις Γιάννη.
1: Λοιπόν, άρα αν δεν αλλάξει κάτι από το VAR, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το τέταρτο γκολ μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου από τον goalkeeper του Λεβαδιακού τον Ελιάση. Ο Ζίφκοβιτς θα προσπαθήσει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα για τον ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός ομάδας, ο οποίος έχει δώσει 2 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο. Ήρθε η ώρα να σκοράρει κιόλας. Με το αριστερό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είναι κοντά στο 4-0, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα με έναν τρόπο περιπετειώδη θα έλεγα, γίνεται το 4-0 για τον ΠΑΟΚ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς λοιπόν μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα με ένα γκολ και 2 ασίστ. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν που έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Σε αυτή την περίπτωση με περιπετειώδη τρόπο ήρθε το γκολ με την εκτέλεση πέναλτι. Έπεσε ο Ελιάση, κάπου βρήκε την μπάλα, η μπάλα στη συνέχεια χτύπησε στο κάθετο δοκάρι, το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και κατέληξε στα δίχτυα 4-0, ενώ πλέον είμαστε στο 90ο λεπτό του αγώνα. Αν δεν αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τον σημερινό ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματικά άφησε καλές εντυπώσεις, άφησε θετικές εντυπώσεις, πέτυχε 4 γκολ. Κάποιοι παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής έδειξαν ότι μπορούν να υπολογίζονται. Φυσικά για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα την ερχόμενη Πέμπτη στο Μπέργκεν, το μακρινό Μπέργκεν, στη ρεβάνς της Νορβηγίας με τον Μπραν. Με την Μπραν, 3 λεπτά καθυστερήσεων λοιπόν. Εδώ στην Τούμπα ήδη παίζονται οι καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι αυτό του Ζίφκοβιτς στο 89 προηγείται με 4-0, και βέβαια καθώς είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4-0, θυμίζω ο Μύθου κέρδισε το πέναλτι, και ο Μύθου έχει έναν πολύ καλό απολογισμό βέβαια, αν σκεφτούμε ότι μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, μπήκε στο 66ο λεπτό, σε περίπου 25 λεπτά αγώνα έχει πετύχει ένα γκολ, έχει κερδίσει και ένα πέναλτι. Πολύ καλός λοιπόν και ο απολογισμός για τον νεαρό Μύθου, ο οποίος μπήκε από τον πάγκο. Ο Εντιαγέ που έπαιξε δεν μπορώ να πω ότι έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είπαμε ο Εντιαγέ χρειάζεται και αυτός το χρόνο του, ο παίκτης που ήρθε ο Σενεγαλέζος ως δανεικός από τη Samsung Sport. Για το Λεβαδιακό σίγουρα δεν είναι μια καλή βραδιά, προφανώς βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν το ξεκάθαρο φαβορί. Ο Λεβαδιακός δεν έδειξε σήμερα πολλά πράγματα, προφανώς υπάρχουν πράγματα που θα δει ο Ηλίας Χαραλάμπους για να τα διορθώσει στη συνέχεια της προσπάθειας της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει με πολύ μεγάλη άνεση και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα φτάνει στη νίκη με το 4-0. Εκτός απροόπτου να είναι το τελικό αποτέλεσμα, έχουμε περίπου 70-80 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Λεβαδιακός θα ψάξει για τον γκολ της τιμής, τώρα είναι σε μια προσπάθεια από τα δεξιά. Ο ΠΑΟΚ δεν αφήνει πολλά περιθώρια, το πλάγιο out τώρα για τον Λεβαδιακό, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσω ότι άνοιξε ο δικέφαλος στο σκορ στο 36 με το ωραίο ανάποδο ψαλίδι του Σορετήρε μετά την πάσα.
2: Goal! Γκολ στο Αγρίνιο, 2-0 από τον Πανετολικό, με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία από το ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο δεξιά από τον άξονα. Έπαιξε το 1-2 με τον Μπάση, πήρε την μπάλα, την στοπάρισε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου. Στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό.
0: Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 2-0 με το τέρμα του Μαυρία στο 51 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Τούμπα για την αποφώνηση πλέον από τον Γιάννη Μποϊτσίδη, καθώς το μάτς ολοκληρώνεται. Έλα, Γιάννη.
1: Ναι, να κλείσουμε. Θα κλείσουμε σε λίγο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τώρα έγινε μια προσπάθεια από πλευράς Λεβαδιακού από τον Κόμπναν. Έπεσε ο Παυλένκα, μπλόκαρε την μπάλα και έχουμε λοιπόν την λήξη του αγώνα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Ο Σορετήρε με ωραίο ανάποδο ψαλίδι άνοιξε το σκορ από την πάσα του Ζίφκοβιτς. Από πάσα και πάλι του Ζίφκοβιτς στο 41 ο Πέλκας έγραψε το 2-0. Το 3-0 με το διαγώνιο πλασέ του Μύθου στο 72, ο Μύθου που 6 λεπτά νωρίτερα είχε περάσει το παιχνίδι, και το κερασάκι στην τούρτα για τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου από τον Ελιάση και μετέτρεψε σε γκολ ο Ζίφκοβιτς στο 89. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν περίπου 11.000 φίλαθλοι, 10.635 τα εισιτήρια. Τίποτε περισσότερα. Αργότερα θα δώσουμε και το ρεπορτάζ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Γιάννη Βοητσίδη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Πάω Λεβαδιακός 4-0 με τα τέρματα του Σορετήρε στο 36, του Πέλκα στο 41, του Μύθου στο 72 και του Ζίφκοβιτς με πέναλτι στο 89. Πάμε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το σκορ 2-0 με το τέρμα του Μαυρία στο 51 λεπτό. Ακούμε τον Μπαμπή Πλάγο.
2: 2-0 λοιπόν για τον Πανετολικό, θυμίζω με τα γκολ του Γκράναθ με κεφαλιά στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης και ένα καταπληκτικό γκολ από τον Χάρη Μαυρία στο 59, το 2-0 προβάδισμα για τον Πανετολικό σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι από το 2011 ο Πανετολικός δεν έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Να δούμε αν θα το καταφέρει τώρα. Ρικαρντίνιο μετά από τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά πηδάει στο σημείο του πέναλτι, πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα όμως φεύγει out, δεν την έπιασε όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Την σέντρα που έγινε από τον Φράνκο Ρόσκο από τα δεξιά, ο Ρόσκο ήρθε και πάλι δεξιά, ο Κετού πήγε και πάλι στην φυσική του θέση στα αριστερά, έκανε αυτή την εσωτερική αλλαγή ο κύριος Αντωνόπουλος. Ο κύριος Αντωνόπουλος, ο οποίος βλέπω ότι ετοιμάζει τριπλή αλλαγή μετά το 2-0 με το νούμερο 8, με το νούμερο 44 και ο τρίτος της παρέας, να δω ποιος είναι, με το νούμερο 8 είναι ο Γιάννης Μπουζούκης, με το 44 ο Αντώνης Παπακανέλος 75. Και με το 75 ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι παίρνουν τώρα οδηγίες από τον κύριο Αντωνόπουλο. Η βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή, ο Ρόσκο, το σούτ απλώνει το χέρι του από θέση μέσα δεξιά, ο Ρόσκο κάνει το σούτ, απλώνει το χέρι του, βγάζει την μπάλα σε κόρνερ ο Κουτσερένκο, δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Ρόσκο, η μπάλα θα πήγαινε out. Απλά καλό, για καλό και για κακό, άπλωσε το χέρι του ο Κουτσερένκο, έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Με το νούμερο 11 βγαίνει ο Κετού, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Αστέρα, ο πιο επικίνδυνος επιθετικά, και στη θέση του μπαίνει ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Παπακανέλος είναι η πρώτη λοιπόν αλλαγή στη θέση του Κετού. Οι αλλαγές θα γίνουν σε λίγο. Ο διαιτής δείχνει το σήμα να συνεχιστεί το παιχνίδι με το κόρνερ που έχει κερδίσει από τα δεξιά ο Αστέρας Τρίπολης στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσεις από τον κύριο Κατόπη στους παίκτες των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή για τα σπροξηματάκια. Και είναι ο Μπαρτόλο που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι. Κόβουν οι παίκτες με τον Μανρίκε του Πανετολικού. Μπαρτόλο και πάλι ο Ρόσκο. Την σέντρα ψηλή, δυνατή, άστοχη. Η μπάλα απευθείας out. Και έχουμε και μία αλλαγή που θα γίνει από τον Πανετολικό. Λοιπόν, τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή. Και του έξω. Παπακανέλος μέσα. Αντώνης Παπακανέλος, 21 ετών, από τον Ολυμπιακό. Στη θέση του Κετού. Η δεύτερη αλλαγή ήδη είναι ο Σουηδός ο Μπρόνσον, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Ρόσκο που βγαίνει, που έκανε την άστοχη σέντρα. Ο Ρόσκο, και στη θέση του μπαίνει ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Μπρόνσον. Καλά είδα ότι ήταν πολύ κοντά στην γραμμή. Και στη θέση του περνάει ο Γιάννης Μπουζούκης. Βγάζει κεντρικό αμυντικό και περνάει παίκτη στη μεσαία γραμμή ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και έχουμε
3: ο Άλεξιτς
2: να περνάει στον αγωνιστικό χώρο και στη θέση του παίρνει τη θέση του Μπάση. Παίρνει τη θέση του Μπάση τελικά. Ο Αμίν Μπάση περνάει εκτός. Λοιπόν, εδώ να δούμε τώρα πώς θα παίξει και ο Αστέρας, γιατί βγήκε ένας κεντρικός αμυντικός, ο Σουηδός ο Μπρόνσον, και πέρασε ο Γιάννης Μπουζούκης.
3: Ψάχνει αντίδραση ο Αστέρας, Μπαμπή.
2: Βέβαια. Βέβαια. Για να δούμε όμως, έχει γυρίσει κάποιος άλλος στην άμυνα, μαζί με τον Χρυσόπουλο, είναι ο Κουρμπέλης. Θα δώσει λίγο την διάταξη. Είναι ο Κουρμπέλης που έχει γυρίσει ως κεντρικός αμυντικός, προφανώς για να κάνει και παιχνίδι. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπρόνσον. Το φάουλ που κάνει ο Κότσιρας πάνω στον Τζενεπό. Διαμαρτυρίες και πάλι για κάρτα που δεν βγάζει ο κύριος Κατόπης. Έχει βγάλει το παιχνίδι μέχρι τώρα στο 65 λεπτό χωρίς κάρτα. Παρατηρήσει το Σατσιά για να πάει το φάουλ να το εκτελέσει εκεί που έχει γίνει ακριβώς. Παρατηρήσει από τον κύριο Κατόπη, αλλά είναι τώρα εντελώς. Είναι στο ένα μέτρο δηλαδή η διαφορά και δεν απειλείται η αντίπαλη εστία είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τελικά επιμένει ο διαιτητής αναμέτρησης και τώρα δίνει σινιάλο στον Μανρίκε να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 66, να δούμε αν θα το εκτελέσει με σέντρα, έτσι το εκτελεί, ψάχνοντας να βρει το Μεχία. Κόβουν οι αμυντικοί με τον Χρυσόπουλο. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, το φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Ρικαρδίνιο που είχε γυρίσει αρκετά πίσω. Το εκτελεί ο Έντερ Γκονζάλεθ στη θέση έξω αριστερά. Προσπάθεια η οποία γίνεται από τους παίκτες του Αστέρα. Κόβεται, η μπάλα κοντράρισε και κόβεται με το κεφάλι από τον Στάγιτς. Απομακρύνει και πάλι με το κεφάλι ο Γκράναθ, που δεν ξέρω, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, πιάνει τον αστράγαλό του. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει ο Σουηδός και σκόρερ του πρώτου τέρματος κάποιο πρόβλημα. Τελικά σηκώνεται και δίνει σινιάλο στις δύο ομάδες να πάνε στους πάγκους για να δροσιστούν.
0: Λοιπόν, δροσίσου και εσύ, Μπάμπη, και ενώ το σκόρ είναι πάντα στο 2-0, ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό και ο Μαυρίας στο 59 έχουν πετύχει τα δύο τέρματα για την ομάδα του Πανετολικού που προηγείται με 2-0. Μπάμπη, μόλις ολοκληρωθεί η ενυδάτωση, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις, γιατί εδώ με τον Βασίλη Αγριτάκη που έχει έρθει στο στούντιο θα κάνουμε λίγη κουβεντούλα για τους μεσογειακούς αγώνες. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλά τα πηγαίνει η ελληνική αποστολή, έτσι, σούπερ.
4: Πολύ καλά τα πηγαίνει η ελληνική αποστολή, τόσο με μετάλλια που είναι και
0: το πλέον το, ζητούμενο, έτσι.
4: Ναι, το ζητούμενο και αυτό που ασχολεί το κόσμο περισσότερο, αλλά ναι, και με προκρίσεις ή καλές παρουσίες, είναι καλές εμφανίσεις σε αθλήματα που έχουμε ακόμα για να δούμε ακριβώς την εξέλιξη και την πορεία. Για παράδειγμα, το handball ή το volley που πρέπει να κάνουν μια διαδικασία, δεν παίζουν απλά δύο μάτς. Ναι. Αλλά είχαμε πέντε μετάλλια χθες. Να δω αν μου διαφεύγει κάτι. Ναι, πέντε είχαμε χθες. Τρία χρυσά, ένα σημαίνιο, ένα αργυρό δηλαδή και ένα χάλκινο. Και έχουμε άλλα 8 σήμερα. Χθες, για να τα πάρουμε με τη σειρά, Ντουντουνάκη, Μάρκος και Σίσκος, χρυσό και οι τρεις. Η Άρτεμις Βασιλάκη, αργυρό. Και ο Στέργιος Μπίλας.
0: Σε διακόπτω.
4: Χάλκινο, είναι πολλά.
0: Στην κολύμβηση όλα αυτά.
4: Στην κολύμβηση, αλλά σήμερα έσπασε το σέρι της κολύμβησης. Έχουμε και παλού.
0: Α, για πες.
4: Ναι, είχαμε δύο χάλκινα μετάλλια στο Taekwondo. Στην κατηγορία άνω των 67 κιλών ένα από την Αγορίτσα Κίτσιου και άλλο ένα στην κατηγορία κάτω των 67 κιλών από την Στέλλα Μαρεντάκη. Αυτά ήταν και τα πρώτα δύο της ημέρας. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε καλά η ημέρα. Και ακολούθησε η κολύμβηση με ακόμα 6.
0: Μάλιστα.
4: Επομένως φτάνουμε πλέον 8 και 5, 13.
0: 13 μετάλλια.
4: Δύο χρυσά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Απόστολος Χρήστου. Χωρίς το τσεκόν βέβαια, άρα με λίγο ευκολότερο ανταγωνισμό. Χρυσός στα 50 μέτρα ύπτιο. Η Άννα Ντουντουνάκη, τέταρτη στην Ευρώπη. Τώρα χρυσή στους μεσογειακούς αγώνες στα 100 μέτρα πεταλούδα. Από εκεί και πέρα στην ίδια κούρσα με την Ντουντουνάκη, δεύτερη ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη. Κάναμε το 1-2.
0: 1-2, ε.
4: Ναι, κάναμε το 1-2, λες και βλέπουμε Φόρμουλα 1.
0: Χρυσό ασημένιο δηλαδή.
4: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, Ντουντουνάκη και Χρήστου έτρεξαν, μάλλον κολύμπησαν και στο 4x100. Είναι 4x100 μεικτό παράλληλα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι
0: και άντρες και γυναίκες.
4: Είναι και άντρες και γυναίκες και είναι και 4 διαφορετικά είδη κολύμπησης.
0: Κάτσε να δούμε ένα φάουλ στο Αγρινιό. Έλα, Μπαμπή.
2: Ένα φάουλ από τα αριστερά έξω από την περιοχή στην γραμμή του πλαγίου. Το εκτελεί ο Μπαρτόλο. Περνάει η μπάλα γιατί διώκουν εύκολα οι αμυντικοί. Παρακαλώ. Μάλιστα.
0: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, 4x100 μεικτό και μεικτό.
4: Ναι, μεικτό. Λέγεται μεικτό mixed για να το okay, φτιάχνουμε λίγο.
0: Άντρες, γυναίκες λοιπόν. Όλα τα στήλα αγωνίσματα.
4: Ακριβώς. Ναι. Χρήστου, Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και Μπίλας. Αργυρό και εκεί. Και ο κολυμβητής, ο οποίος ξεχωρίζει ως τώρα, διότι έχει πλέον 3 μετάλλια, 2 κατέκτησε σήμερα, είναι ο Δημήτρης Μάρκος. Χθες είχε το χρυσό με πανελλήνιο ρεκόρ κιόλας στα 400 μέτρα ελεύθερο. Σήμερα πήρε ένα αργυρό και ένα χάλκινο στα 800 μέτρα ελεύθερο το αργυρό, το χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Έχει φτάσει τα 3 μόνος του.
0: Μια χαρά.
4: Για το σύνολο των 13. Σούπα. Συνεχίζονται και αύριο τα αγωνίσματα. Έχουμε και σε άλλα αγωνίσματα συμμετοχές και στο, όπως είπαμε, για τα εκπορώ και τα λοιπά, στο kickboxing, ακόμα και στο πάντελ έχουμε.
0: Ο Δημήτρης Μάρκος θα πάει να πάρει έξτρα βαλιτσάκι για να φάσει τα μετάλλια.
4: Ναι, ο Δημήτρης Μάρκος θα έχει πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Εκεί στον ανιχνευτή θα τον σταματήσουν να τον τσεκάρουν.
0: Ναι, πολύ μέταλλο έχετε μαζί, πολλά μετάλλια.
4: Θα του πούνε τι γίνεται. Και επίσης να πούμε, επειδή είναι και λίγο τελευταία εξέλιξη και αφορά και την ΕΡΤ, αφορά και τις μεταδόσεις, καθότι η πορεία της εθνικής ομάδας των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες το απαιτεί. Από αύριο θα έχουμε και τις μεταδόσεις των αγώνων στα κανάλια της ΕΡΤ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ για αρχή. Ελλάδα-Ισπανία, πολύ σημαντικό μάτς. Να πάρει την πρώτη θέση η εθνική ομάδα, αν κερδίσει να είναι φαβορή για την πρώτη θέση του ομίλου. Στο τουρνουά του Βόλου υπάρχουν δύο γκρουπ, εκ των οποίων περνάνε οι δύο πρώτοι και πάμε κατευθείαν σε ημιτελικά. Δεν έχει πολλά νοκάουτ. Το οποίο σημαίνει ότι μία πρώτη θέση βάζει σε καλή φάση την Ελλάδα για πρόκριση, την στέλνει στα ημιτελικά και σε καλή φάση για πρόκριση ίσως και στον τελικό. Σε κάθε περίπτωση διεκδικεί μετάλλιο, εφόσον είναι στην τετράδα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Επομένως, 4 η ώρα αύριο το μάτς με την Ισπανία στο Earth Sports 1, στο Earthflix, και ακολουθούν και άλλα μάτς. Έχουμε και Ελλάδα-Τουρκία την Πέμπτη. Έχουμε πολλά ματσάκια.
0: Μάλιστα. Τα οποία θα και με την ευκαιρία, Βασίλη, που μου δίνεις, να θυμίσω εγώ ότι αύριο έχουμε το απόγευμα στις 6 και το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Κύπρο στο Telecom Center, το δεύτερο μάτς προετοιμασίας που δίνει η Εθνική Ομάδα για το παράθυρο αυτό στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο Eurovolley στην Τσεχία, κέρδισε σήμερα η Γυναική Ομάδα 3-1 την Βουλγαρία. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, ναι, μετά από την Ουκρανία και
4: τεράστια.
0: Πλέον, τεράστια νίκη, έτσι, αγκαλιά πλέον με την πρόκριση στις 16.
4: Ναι, κοίτα, μαθηματικά ακόμα και να μην πάρει άλλο βαθμό, θα περάσει στο τεταρτή, ωστόσο mm-hmm. θα πάρει και άλλους βαθμούς. Έχει το παιχνίδι με την Αυστρία, η οποία είναι η αδύναμη ομάδα του ομίλου.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, ξεκινώντας πριν την διοργάνωση,
0: το
4: υπολογίζαμε αυτό το παιχνίδι ότι, ρε παιδί μου, εκεί θα πάρουμε σίγουρα 3 βαθμούς mm-hmm. και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Επομένως, υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Πλέον η εθνική ομάδα δεν διεκδικεί πρόκριση, λέω εγώ, διεκδικεί κατάταξη.
0: Σωστό.
4: Αν μπορέσει να βγει δεύτερη στον όμιλο,
0: έχεις
4: να έχει μια καλή διασταύρωση στα νοκάουτ. Υπάρχει λοιπόν το μάτς με την Αυστρία και υπάρχει και το μάτς με την Σερβία. Η Σερβία είναι η μεγάλη δύναμη.
0: Το μεγάλο φαβορί.
4: Εκεί θα είναι, ναι, θα είναι πιθανότητα η πρώτη του ομίλου, αλλά πλέον η Ελλάδα μπορεί να είναι η δεύτερη ομάδα. Έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες νίκες.
0: Και δύο ανέλπιστες νίκες, ναι, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Με την Ουκρανία και με τη Βουλγαρία.
4: Ναι, ανέλπιστες δεν μπορώ να πω.
0: Ανέλπιστες βάσει αλλά... δυναμικότητας πριν ξεκινήσει
4: ήταν το outsider,
0: το
4: ναι,
0: παιχνίδι.
4: Ήταν,
0: ναι,
4: το outsider. Αν θυμάσαι, ωστόσο, πριν καμιά εβδομάδα νομίζω τα λέγαμε, ότι έχει ευκαιρία η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών να κάνει μια πορεία που δεν έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μακάρι, μακάρι να το πετύχουν τα κορίτσια.
4: 16 ή ακόμα και στους 8.
0: Μακάρι να το πετύχουν τα κορίτσια, τα οποία αύριο έχουν ρεπό, ξεκουράζονται και βλέπουν, ναι, τα αποτελέσματα των υπολείπων ομάδων στον όμιλό τους.
4: Ακριβώς. Και παίζουν την Τρίτη στις 5 η ώρα με την Αυστρία. Πάλι μετάδοση εννοείται από την ΕΡΤ2.
0: ΕΡΤ2 Sports. Ωραία. Βασίλη Αγριτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο. Μπάμπης Πλάγος, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Μπάμπη, παραμένει το 2-0.
2: Παραμένει το 2-0, είμαστε στο 74ο λεπτό. Θα δούμε δύο αλλαγές τώρα που θα κάνει ο Πανετολικός. Πριν από ένα λεπτό έγινε και αλλαγή με τον Έντερ Γκονζάλεθ να φεύγει και στη θέση του να περνάει ο Μακέντα. Τώρα βγαίνει ο Γκράναθ και περνάει με το νούμερο 5 ο Θάνος Προδρομίτης. Βγαίνει ο Σουηδός που είπα νωρίτερα ότι έπιανε τον αστράγαλό του σε μία φάση. Και θα μπει με το νούμερο 44 ο Νόβισα Εράκοβιτς στη θέση του Μεχία. Εράκοβιτς λοιπόν στη θέση του Μεχία. Νωρίτερα, πριν από 1-2 λεπτά, είχαμε και μια κόκκινη κάρτα, όχι σε παίκτη, σε άνθρωπο του πάγκου του Αστέρα Τρίπολης. Γιατί προς τη στιγμή είχα ανησυχήσει μήπως ο διαιτητής δεν έχει τις κάρτες μαζί του, γιατί δεν έχει βγάλει κάρτα στον αγωνιστικό χώρο, παρά τα κάποια φάουλ τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν στο όριο της κάρτας. Βγήκε λοιπόν κατευθείαν η κόκκινη μετά από παρέμβαση και του τέταρτου διαιτητή, του κύριου Κατσικογιάννη, που τον κάλεσε κοντά του και του υπέδειξε ποιον να αποβάλει. Έγινε μια διαμαρτυρία για ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, το οποίο χρεώθηκε πάνω στον Έντερ Γκονζάλεθ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, χτυπιόταν στο έδαφος. Δεν τον είδε ο διαιτητής, δεν ξέρω, αλλά φώναξαν από τον πάγκο με αποτέλεσμα να βγει αυτή η κόκκινη κάρτα και ο Γκονζάλεθ και τη στιγμή που έγινε η αλλαγή, αμέσως μετά δηλαδή, από τον προπονητή του τον Γιώργο Αντωνόπουλο, συνέχισε να μουρμουράει. Δεν ήταν επειδή έγινε αλλαγή, αλλά ήταν επειδή χρεώθηκε ένα φάουλ το οποίο δεν το παραδέχθηκε ότι ήταν. Μακέντα θα κάνει το κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Σατσιάς λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα παίζει με δύο φορ καθαρά ο Πανετολικός. Παίζει με τον Ρικαρντίνιο και τον Μακέντα. Ο Μακέντα είναι καθαρό φορ. Έχει πάει λίγο αριστερά ο Ρικαρντίνιο και λίγο πίσω από όλους αυτούς είναι ο Κιμπιόκα, τον οποίο έψαξαν τώρα να βρουν, αλλά ο Στάγκητς με προβολή διώχνει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μάχες στην μεσαία γραμμή, όπου κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, όλοι οι παίκτες του Πανετολικού τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. 75ο λεπτό, 2-0 για τον Πανετολικό. Θέλει να κρατήσει αυτή τη νίκη στην πρεμιέρα ο Γκράναθος στο 6 με κεφαλιά, το 1-0 μετά από κόρνερ του Μανρίκε και ένα καταπληκτικό γκολ βολίδα από τον Χάρη Μαυρία στο 59, το 2-0. Τι είχαμε μέχρι τώρα από τον Αστέρα Τρίπολης? Είχαμε την διπλή ευκαιρία, μάλλον δύο ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό, με τους Ρικαρντίνιο και Κουρμπέλη να μην μπορούν να σκοράρουν από πλεονεκτικές θέσεις, και είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 31 από τον Κετού, οριακό offside όπως έδειξε το VAR. Κότσιρας περνάει τη μεσαία γραμμή, φτάνει σε θέση έξω δεξιά, Κιμπιόκα. Κιμπιόκα θα προσπαθήσει, περνάει τον Τζενεπό, Κιμπιόκα θα βγάλει πίσω για τον εκπληκτικό σούτ και εκπληκτική απόκρουση. Το σούτ ήταν από τον Μπαρτόλο, σημάδεψε το αριστερό γάμα του Κουτσενέκο, με το ανάποδο χέρι ο Κουτσενέκο βγάζει την μπάλα σε κόρνερ, καλή στιγμή στο 77 με τον Μπαρτόλο. Ο Κουτσενέκο κάνει μια πάρα πολύ καλή απόκρουση, είχε οπτικό πεδίο πάντως πρέπει να πούμε. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μακέντα από το κόρνερ που εκτελέστηκε μέσα σε πλήθος αμυντικών και παικτών του Αστέρα, η μπάλα φεύγει αρκετά out, δεν απειλείται ο Κουτσερέγκο που πραγματοποίησε νωρίτερα μια καταπληκτική απόκρουση από τις καλύτερες φάσεις του αγώνα. Αυτό το σούτ του Μπαρτόλο, το οποίο ανέβαινε σιγά σιγά η μπάλα από θέση έξω αριστερά, λίγο πιο δεξιά από τον άξονα και από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ένα σούτ δυνατό, ανέβαινε σιγά σιγά η μπάλα και θα πήγαινε να καρφωθεί στο αριστερό γάμα του Κουτσερέγκο. Ήταν σε καλή θέση, είχε οπτικό πεδίο ο Ουκρανός τερματοφύλακας, απογειώθηκε με το ανάποδο χέρι, έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ καταχειροκροτούμενος. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του Αστέρα. Κιμπιόκα δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού που έχουν όμως οπισθοχωρήσει αρκετά και έχει ακόμη ψωμί το παιχνίδι, ίσως να έχουν γυρίσει αρκετά πίσω πολύ νωρίς. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78 προς 79, η σέντρα από θέση έξω δεξιά από τον Ρικαρντίνιο. Ο Μακέντα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο κάνει το 2-1. Έλεγα νωρίτερα ότι έχει οπισθοχωρήσει αρκετά νωρίς ο Πανετολικός, χωρίς κανένα απολύτως λόγο, ίσως και από την πίεση πάντως του Αστέρα που έχει κάνει τις αλλαγές, έχει ενισχύσει την μεσοεπιθετική του γραμμή, δεν είχε να χάσει κάτι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και πετυχαίνει αυτό το γκολ με τον Μακέντα, τον Φρεντερίκο Μακέντα, τον Ιταλό. 2-1 λοιπόν, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί έχουμε 11 λεπτά για να συμπληρώσουμε ακόμη το 90 λεπτό, σύν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο Λευτέρης Κατόπης, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και θα πρέπει να δούμε και την αντίδραση από τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν θα πρέπει να κλειστεί ο Πανετολικός. Το φάουλ ή το πλάγιο out. Πλάγιο out δίνει ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Στάικος από τη Λάρισα. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια από τα δεξιά για τον Πανετολικό. Στάγιτς ελέγχει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Ο Κουτσερέγκο κράτησε ανέπαφη την εστία του στο σούτε του Μακέτα, του Μπαρτόλο, συγγνώμη, στο 77. Στο 79 είχαμε από κοντά την κεφαλιά, από τα 2 μέτρα του Μακέντα, τη βρήκε την μπάλα ο Κουτσερέγκο, δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία. Μαυρίας μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Μαυρίας θα κάνει τη σέντρα, κλείστηκε, γίνεται η σέντρα, το λάθος, η προσπάθεια, το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό, η φάση διαρκείας που ξεκίνησε έξω από την περιοχή με τον αρχικό, τον Χάρη Μαυρία, μπήκε στην περιοχή, έκανε τη σέντρα, έδιωξε προσωρινά ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος, η μπάλα πήγε στους παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή που τροφοδότησαν τον Άλεξιτς που έκανε στην κενή ουσιαστικά εστία το σούτ, γράφοντας εύκολα το 3-1 Μεγάλη ανάσα και πάλι για τον Πανετολικό. Άμεση απάντηση μετά το γκολ στο 79 του Μακέντα. Έχουμε το 3-1 από τον Άλεξης, Κώστα Άλεξης, στο 81ο λεπτό. Κάνει το 3-1. Νέο μεγάλο προβάδισμα, 2 γκολ για τον Πανετολικό. Για την κατάκτηση της νίκης, όλοι οι όρθιοι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, πανηγύρισαν αυτό το γκολ, γιατί προς στιγμήν με τη μείωση του σκορ από τον Αστέρα φοβήθηκαν ότι το παιχνίδι ίσως να πάρει άσχημη τροπή, να απειληθεί η ομάδα που προηγήθηκε, η ομάδα τους που προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά, να απειληθεί με ισοφάριση. Έρχεται όμως το 3-1 από τον Κώστα Άλεξης και βάζει τα πράγματα και πάλι σε μια καλή πορεία για την ομάδα του Πανετολικού, για τον Τίτορμο. Βγαίνει ο Κουτσερέκο, μπλοκάρει την μπάλα, θα δώσει στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς για τον Χάρη Μαυρία, που είχε συμμετοχή σε 2 γκολ.

0: στον Άλεξιτς. Για να δούμε. Κιμπιόκα μέσα στην περιοχή. Κλείνεται πάρα πολύ ωραία από τον Μανρίκε. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Νέο κόψιμο από τον Τζενεπό. Και τώρα η προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Εράκοβιτς για να βρει τον Άλεξιτς δεν πέρασε. Και πάλι οι παίκτες του Αστέρα. Με τον Κότσιρα σε θέση έξω δεξιά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πηδάει ο Μακέτα για την κεφαλιά. Με κεφαλιά ψαράκι ο Στάγιτς γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Αρκετά αδύναμα έτσι ώστε να πέσει ο Κουτσερένκο. Παρακινδυνευμένη αυτή η προσπάθεια, αλλά είχε εμπιστοσύνη ο Στάγιτς σε αυτό που έκανε. Γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Το βολέ πηδάει ο Άλεξιτς, χάνει την κεφαλιά από τον Κότσιρα. Και τώρα ο Κουρμπέλης. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι. Μπουζούκης για τον Ρικαρντίνιο που κόβεται αυτό η μπάλα στον Κότσιρα. Πιέζει ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο σε θέση έξω δεξιά. Κρατάει την μπάλα, θα βγάλει στο Κιμπιόκα. Κιμπιόκα σε θέση έξω δεξιά για την σέντρα. Θα κάνει την σέντρα, περνάει μπάλα από όλους. Πάει να κάνει την προσπάθεια ο Παπακανέλος. Δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ. Και τώρα έχουμε αλλαγές. Σφύριγμα για αλλαγές από τον κύριο Κατόπι.
1: Πάντως Μπάμπη βλέπεις πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι. Μπαίνει ο Καλτσάς στην θέση. Ο Καλτσάς στην θέση. Προσπαθώ να βρω ποιος βγαίνει. Είναι ο Κότσιρας. Στη θέση του Κότσιρα μπαίνει ο Καλτσάς με το νούμερο 20. Και είναι δύο αλλαγές τώρα για τον Πανετολικό. Στο 84 είναι με το νούμερο 6 ο Νακάμπα και με το νούμερο 11 ο Σουμά. Και βγαίνει ο Εστεμπάν. Και ο δεύτερος ποιος είναι? Σατσιάς. Ο δεύτερος είναι πράγματι ο Γιάννης Σατσιάς.
1: Σατσιάς, ναι.
0: Ναι. Γιάννης Σατσιάς λοιπόν από τη μεσαία γραμμή και ο Εστεμπάν κάνει δύο αλλαγές. Χάφο ο κύριος Αναστασίου προκειμένου να φρεσκάρει τη μεσαία γραμμή, να υπάρξουν τρεξίματα για να μην απειληθεί η εστία του Κουτσερένκο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παπακανέλος τώρα. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Για σέντρα σε καλό σημείο γιατί θα πάνε όλοι οι παίκτες μέσα στην εστία του Κουτσερένκο. Στο 85 είναι αυτή η φάση με τον Μπαρτόλο. Όλοι στη μεγάλη γραμμή, στην μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αμυντική και επιθετική. Μπαρτόλο. Ο εκτελεστής με τα αριστερό. Παρατηρήσεις από τον κύριο Κατόπι. Είδα ότι ήταν στο Χρυσόπουλο που έχει προωθηθεί και αυτός. Υπάρχουν τραβήγματα. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Άλεξης που είχε οπισθοχωρήσει. Δεν μπορεί να κάνει ο Παπακανέλος την δεύτερη προσπάθεια και η μπάλα βγαίνει out. Ζητάνε να επέμβει το VAR γιατί ήταν corner, υποστηρίζουν οι παίκτες του Αστέρα. Τώρα πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να δοθεί συνέχεια από τον Κουτσερένκο. Μετράει ο κύριος Κατόπης για να μην καθυστερήσει ο Κουτσερένκο. Το βολέ από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Γυρίζουν την μπάλα με τον Χρυσόπουλο πίσω στον Παπαδόπουλο και αυτός μετά γρήγορα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Καλτσάς σε θέση χαφ. Καλτσάς για τον Κιμπιόκα. Σε θέση εξτρέμιν αυτός. Κλείνεται πάρα πολύ ωραία. Χάνει την μπάλα με φάουλ. Όμως λέει ο διαιτής αναμέτρησης από τον Άλεξιτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα από τον Μπουζούκι για τον Μπαρτόλο. Και αυτός για τον Παπακανέλο στα αριστερά. Παπακανέλος θα κάνει την προσπάθεια. Θα κάνει το κόψιμο μέσα. Βγαίνει για να κάνει το σουτ. Η μπάλα σε κόντρες διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Είναι από τα αριστερά και πάλι Παπακανέλος. Παπακανέλος με τον Εράκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Εράκοβιτς και βγαίνει τώρα στην κόντρα επίδεση ο Πανετολικός

0: Με τον Νακάμπα περνάει, πάει μόνος του. Δεν υπάρχει στήριγμα, μόνο ο Άλεξης είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ανεβαίνει και ο Νακάμπα. Άλεξης μέσα στην περιοχή. Προσπάθεια από τον Σουμά. Σούτ, απόκριση από τον Παπαδόπουλο. Το σούτ από τον Μανρίκε. Συρτό διαγώνιο από θέση έξω αριστερά. Έκανε ένα δύσκολο σούτ. Η μπάλα πήγαινε στην αριστερή γωνιά του Παπαδόπουλου. Έπεσε ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Πολύ ωραία η απόκρουσή του στη γωνιά του. Κρατάει το 3-1 για την ομάδα του. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. Και αλλαγή επειδή άργησε ο Χάρης Μαυρίας να το εκτελέσει. Η μπάλα στα χέρια τώρα του Μέντες, που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης όπως θα τροφοδοτήσει προς τον, στο κέντρο τον Μακέντα, που έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Μακέντα για τον Ρικαρντίνιο, δεν είναι καλή πάσα του. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού και τώρα όπως διώχνουν. Ο Καλτσάς με κεφαλιά, βιάζονται και οι παίκτες του Αστέρα. Πάει να βρει από την άμυνα στην επίθεση. Μπαρτόλο για τον Κιμπιόκα, έχει γυρίσει και ελέγχει την μπάλα. Ο Μανρίκε που με πάσα και αυτός μακρινή πάει να βρει τον Άλεξιτς που είναι σε θέση φόρο. Άλεξιτς, κόβουν με το Στάγιτς. Άλεξιτς και τώρα για τον Νακάμπα. Νακάμπα για τον Μανρίκε. Μανρίκε η σέντρα, κόβει ο Κουρμπέλης με το κεφάλι και πάλι μπάλα χτυπάει στον Μανρίκε. Κουρμπέλης διώκνει όπως δεν αφήνει την μπάλα να περάσει στη μεγάλη περιοχή. 8-21 το λεπτό, προβάδισμα 2 γκολ για τον Πανετολικό. 3-1 θυμίζω στο 6 ο Γκράναθ, το 1-0 στο 59 καταπληκτικό γκολ από τον Μαυρία, το 2-0 μειώνει στο 79 ο Μακέντα σε 2-1 και το 3-1 από τον Άλεξης στο 81. Ο Άλεξης ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, διώχνει με το κεφάλι ο Κουρμπέλης και τώρα είναι ο Χρυσόπουλος ο οποίος βρίσκει στην μεσαία γραμμή τον Παπακανέλο. Παπακανέλος θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μέντες. Μέντες η σέντρα, περνάει η μπάλα Κιμπιόκα και περνάει για τον Καλτσά. Το σούτ, σούτ σέντρα ήταν αυτό. Περνάει τελικά αρκετά.
1: Περισσότερο γέμισμα το έκανε, δεν πάβει.
0: Ναι. Ή τεχνικό σούτ για να βρει το απέναντι δοκάρι, δεν ξέρω. Ναι, ίσως μάλλον σέντρα. Ήταν σέντρα σούτ. Τέλος πάντων δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Νίκο Καλτσά. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κουτσερέκο γρήγορα το βολέ βρίσκει τον Άλεξιτς, πιέρνει την κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια των παικτών του Αστέρα και συγκεκριμένα στο Κουρμπέλι που κουβαλάει την μπάλα και βγάζει δεξιά τώρα για τον Καλτσά. Καλτσάς για τον Μπουζούκι. Μπουζούκι συγκλίνει προς στον άξονα, θα βγάλει στον Μακέντα περίπου 5-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού αυτές οι πάσες. Παπακανέλος από τα αριστερά θα πάει να κάνει την προσπάθεια να μπει μέσα και τελικά πατάει την μπάλα υπό την πίεση του Χάρη Μαυρία που κερδίζει τη μονομαχία και πανηγυρίζει με τους φανατικούς φίλους που είναι στο πέταλο του Πανετολικού αυτή την κερδισμένη μονομαχία με τον Παπακανέλο. Η μπάλα φεύγει out. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και πάλι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι 5 λεπτά των καθυστερήσεων, μου λέει ο φίλος Νίκος Κουνούπης εδώ που είναι δίπλα μου, γιατί δεν πρόσεξα και πάλι το τέταρτο διαιτητή. Πλάγιο out με τον Τζενεπό από τα αριστερά για τον Πανετολικό που αφήνει την μπάλα για να πάει ο Μανρίκε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μανρίκε θα δώσει για τον Άλεξιτς και πάλι Μανρίκε θα γυρίσει την μπάλα πίσω εκεί όπου γίνεται το λάθος από τον Εράκοβιτς και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης μπροστά από τον πάγκο του Αναστασίου στο ύψος της μεγάλης περιοχής, δηλαδή ένα πλάγιο out το οποίο θα εκτελεστεί προς τα πίσω. Μπουζούκης κάνει το κοντρόλ με το στήθος, κλείνεται από δύο, θα βρει τον τρόπο να δώσει την πάσα στον Καλτσά, τελικά κόβεται αυτός. Μπαρτόλο και πάλι Μπουζούκης με το αριστερό, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ακίνδυνη εκεί που πήγε με στόχο τον Παπακανέλο. Η μπάλα δεν φεύγει out, φεύγει πλάγιο out δίπλα στο Σημεάκι. Αρχίζουν σιγά σιγά οι φίλοι του Πανετολικού και σηκώνονται να πάνε προς τις εξέδρες, προς τις θύρες μάλλον, να φύγουν από το γήπεδο γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Πανετολικός σπάει αυτή την κατάρα των πρώτων αγώνων της σεζόν, της πρεμιέρας αν θέλετε. Κερδίζει για πρώτη φορά από το 2011 που βρίσκεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πρώτη νίκη σε πρεμιέρα για τον Πανετολικό. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-1 για τους γηπεδούχους, 3-1 για τον Τίτορμο. Ένα πλάγιο out που παραχωρεί τώρα ο Άλεξης, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Μακέντα κόβεται από τον Εράκοβιτς, όπως διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Σε πλάγιο out κοντά στην μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο χώρο άμυνας του Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας ο οποίος γνωρίζει τη δεύτερη ήττα του σε... Τη δεύτερη ήττα του στα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα.
1: Και σε διάστημα λίγων ημερών, Μπάμπη.
0: Ναι, κύπελο και πρωτάθλημα από το Λεβαδιακό και από τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, ο οποίος ξεκίνησε για αυτός με τα αριστερό, με ήττα και αποκλεισμό στο κύπελο από την Καλαμάτα. Νίκη όμως στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και υποδέχεται το Σάββατο την Καλαμάτα που τον κέρδισε στο κύπελο. Για να πάρει τη ρεβάνς αν θέλετε για αυτή την ήττα του κυπέλου. Καλαμάτα η οποία κρατούσε την νίκη μέχρι σχεδόν το τέλος κόντρα στον Άρη. Δεν απέφυγε την ήττα στην Τρίπολη που είχε ως έδρα σε αυτό το παιχνίδι. Η μπαλιά που γίνεται τώρα για τον Κιμπιόκα. Για τον Καλτσά που βγαίνει από θέση έξω δεξιά. Θα την γυρίσει για τον Μπαρτόλο. Προς τον άξονα το σουτ, καλό, δυνατό, πέφτει στη γωνιά του ο Κουτσερέγκο, είχε τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Του δείχνει ο κύριος Κατόπης ότι αρχίζει να μετράει τα δευτερόλεπτα για να δώσει συνέχεια ο Κουτσερέγκο και πράγματι το κάνει γρήγορα, όπως να φύγει η μπάλα προς τον Σουμά, το σαλιφού Σουμά που πέρασε αλλαγή. Η μπάλα στα πόδια των παικτών τώρα του Πανετολικού. Πλάγιο out. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Πανετολικού αυτή την νίκη. Αλλάζουν την μπάλα με τον Ακάμπα, με τον Μαυρία. Η προσθενή παλιά στο πουθενά. Πλάγιο out. Διαμαρτύρεται τον Τζενεπό από την άλλη πλευρά. Τζενεπό ο οποίος φαίνεται κουρασμένος, αλλά δεν ξέρω αν είναι... Τελικά το στυλ του κάπως έτσι. Μάλλον το στυλ του είναι. Γιατί φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο ότι είναι κουρασμένος, αλλά τελικά βγάζει όλο το 90 λεπτό. Ο Μουσά Τζενεπό από το Μάλι. Ένας παίκτης πάντως που έχει παίξει στη Σαουθάμπτον, στη Σαντάρ Λιέγης, στην Αντάλια Σπορ. Και τέλος από τον διαιτή της αναμέτρησης, τον Λευτέρη Κατόπη από τη Σάμο, που βρίσκει τον Πανετολικό να φτάνει στη νίκη σε μια πρεμιέρα. Πρώτη νίκη σε πρεμιέρα για τον Πανετολικό. 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ, με το γκολ του Γκράναθ στο 6 το 1-0, με το φανταστικό γκολ του Χάρη Μαυρία στο 59 το 2-0 και με το 3-1 από τον Άλεξιτς. Τα τρία γκολ του Πανετολικού είχε μειώσει σε 2-1 ο Μακέντα στο 79. Καλύτερος ο Πανετολικός, δίκαια φτάνει στη νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολούθησαν περίπου 3.000 θεατές, φίλοι στην πλειοψηφία, υπήρχαν και κάποιοι του Αστέρα, φίλοι στην πλειοψηφία του Πανετολικού. Ένα παιχνίδι που έγινε από κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω τώρα από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Ακόμη και εμείς από την αρχή είμαστε στα δημοσιογραφικά υδρωμένοι κυριολεκτικά από την τρομερή υγρασία που επικρατεί εδώ στο Αγρίνιο. Να κρατήσουμε ότι το παιχνίδι το έβγαλε χωρίς κάρτα ο διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Κατόπης, ο οποίος δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Υπήρχαν 2-3 φάσεις που θα μπορούσε να έχει βγει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την UEFA είναι να βγαίνουν οι κάρτες δύσκολα όπως έβγαιναν στο παγκόσμιο κύπελο και όχι τόσο εύκολα όσο έβγαιναν.
1: Όπως τις είχαν συνηθίσει, ναι.
0: Ναι, ναι, και από Έλληνες αλλά και από ξένους, ναι, ναι, που έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3-1 λοιπόν, νίκη για τον Πανετολικό. Με το δεξί ξεκινάει το πρωτάθλημα η ομάδα του Αγρινίου. Με το αριστερό ο Αστέρας με ήττα 3-1. Αυτά από το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ, Μπάι Πλάγο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Μαυρίας στο 59 διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Ο Μακέντα στο 78 έβαλε και πάλι τον Αστέρα Τρίπολη στο παιχνίδι, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς στο 80 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Την νίκη του Πανετολικού που μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Στο μάτσε που άνοιξε την αυλαία των απόψινων αγώνων χρονικά στην Super League, ο Φιβόλος 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό, αυτό γκολ και προβάδισμα για τον Όφι με 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο Νους στο 33ο λεπτό με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Η νίκη του Όφι λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα ρεβάντς με την Τσέσκα Σόφιας στα play-off του Europa League. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον Λεβαδιακό με αυτό το ευρύ 4-0. Ο Σορετήρες στο 36ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Πέλκας στο 41ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-0. Άλλα δύο τέρματα ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μύθου στο 72ο λεπτό και από τον Ζίφκοβιτς με πέναλτι στο 89ο λεπτό για την νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0, λίγα 24 ώρα πριν από τη ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας για τα play-off του Conference League. Θυμίζω χθες στα τρία παιχνίδια που έγιναν, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ολική ανατροπή από τον Άρη που βρέθηκε να χάνει με 2-1 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει σε τρεις δόσεις, σε τρεις ημέρες. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο παιχνίδια. Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, 4 μάτς, Άρη Σόφι στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Και βεβαίως να θυμίσω ότι από την πρώτη αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά μετά από σχετικό αίτημα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τα μάτς κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, κάτι που είχε συμβεί και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Όφη το μάτς αυτό είχε αναβληθεί και έφτασαν οι δύο ομάδες να το δώσουν γύρω στα μέσα Μαρτίου. ...34 λεπτά μετά τις 11... Είσαστε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρα, την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Θα το κόψουμε το τραγουδάκι για να συνδεθούμε με την αθλητική Κυριακή, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς χθες μετά την συνέντευξη μετά την νίκη της ΑΕΚ από το Ηρακλή.
1: Η επιθετική φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί. Κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
3: Começar bem hoje para levarmos isso para essa confiança para o jogo de quarta-feira.
2: Την Τετάρτη είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό το σημερινό παιχνίδι μας βοηθάει, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τετάρτης για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Και εγώ ως παιδί είχα πάντα αυτό το όνειρο να μπορέσω να συμμετέχω στο Champions League.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς αλλά και του Ζήνη αργότερα από την μεικτή ζώνη που μίλησε μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Πάμε να κάνουμε πάλι μια σύνδεση με την αθλητική Κυριακή, με την RDO Sport, καθώς έχουμε τώρα την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Απευθείας σύνδεση λοιπόν μιλάει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
4: So important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure. More than today, we didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving against Bran. Last day we do it better because Bran attack really, really, really, really good, and we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace. Sometimes
5: είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην απόδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέα των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραντι στους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κατοράραμε καλά το παιχνίδι.
4: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press, we lose speech, and we have to improve in this.
0: Λοιπόν, λοιπόν και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, για το πώς είδε την νίκη της ομάδας του απόψε κόντρα στον Λεβαδιακό με αυτό το εμφαντικό 4-0. Με το ίδιο σκορ 4-0 νίκησε και η Μπραν την Φίλιγκεν για το κύπελλο Νορβηγίας και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οφειλοτελικά αποτελέσματα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί κάποιοι αγώνες. Στη Γαλλία λοιπόν τελικό αποτέλεσμα Ρεν Παρί Σαν Ζερμέν 2-2. Τελικά αποτελέσματα και στην Σέρι Α, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λα Λίγκα, στον αγώνα της Έλτσε με την Μπαρσελόνα. Οι Καταλανοί προηγούνται με 2-0 από το πρώτο μέρος.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Premier League πρεμιέρα. Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στο γαλλικό πρωτάθλημα 3 μάτς, Angers Lille 0-2, Havre Μονακό 0-1 και Rennes Paris Saint-Germain 2-2. Σέρια τελικά αποτελέσματα, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2. Στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαράλ 2-2, Χετάφε Σαντατέρ 1-0 τα τελικά αποτελέσματα, στο 48 Έλτσε Μπαρσελόνα 0-2. Και στη Λίγκα Πορτουγκάλ τελικά αποτελέσματα, Γκυμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0 και Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο 1-0. Στο 51ο λεπτό Πόρτο Αρούκα 0-0.

Στα υπόλοιπα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου, θυμίζω τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Άλμα Επικοντό στο Diamond League του Στίβου, που έγινε στην Σιλεσία της Πολωνίας, ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα. Πρώτος στο αγώνισμα ήταν ποιος άλλος, ο Σουηδός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, που πέρασε τα 6-20. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, στο Diamond League, που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διάστημα 4 με 5 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα δούμε στον τελικό του Μίκους και τον Μίλτο Τεντόγλου.

Διάκριση και για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Νεανίδων K18, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση στο τουρνουά που ολοκληρώθηκε στην Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Νεανίδων νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης.

10 λεπτά πριν από τις 12 ακούτε την Ερασπόρ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Εντυπωσιακή εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Κέρδισε χθες την Ουκρανία. Σήμερα νίκησε την Βουλγαρία με 3-1 σετ. Ζευγάρωσε τις νίκες της στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών που έπαιξε και με την Ουκρανία και με τη Βουλγαρία πάρα πολύ καλά και μάλιστα κέρδισε δύο αντιπάλους που θα τις χαρακτήριζα ένα σκαλί πιο πάνω από την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ο αδύναμος κρίκος στον όμιλο της εθνικής είναι η ομάδα της Αυστρίας. Αυτήν υπολογίζαμε να κερδίσουμε. Τελικά ήρθαν οι νίκες κόντρα στην Ουκρανία χθες, αρχικά σήμερα κόντρα στην Βουλγαρία, που φέρουν πλέον την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 σε αυτό το ευρωβόλεϊ, και πλέον είναι πολύ πιθανό να δούμε την εθνική ομάδα να αγωνίζεται σε αγώνα κατάταξης. Μακάρι να τη δούμε και ακόμα ψηλότερα. Τα μετάλλια πέφτουν βροχή, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Βασίλη Αγριτάκη, στους Μεσογειακούς Αγώνες για την Ελληνική Αποστολή. Σήμερα στην κολύμβηση είχαμε τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη με την Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο και για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο, αλλά και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στην διοργάνωση. Ο Δημήτρης Μάρκος πλέον, ο οποίος έχει 3 μετάλλια στην κάτοχή του σε αυτούς τους Μεσογειακούς Αγώνες. Επίσης η Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Νικόλ Παυλοπούλου και Στέργιος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μέτρα μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Claudia Race.
1: Και με τους ήχους του The Race από τους Yellow, πάμε και στην Φόρμουλα 1, όπου είχαμε σήμερα το Grand Prix της Ολλανδίας, εκεί όπου ήταν νικητής ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να ξεπεράσει τις δύο Mercedes και να διπλασιάσει τις νίκες του. Μετά την Ουγγαρία, στο πόντιουμ των νικητών ανέβηκαν μαζί του ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ. Ήταν μια κάπως απρόσμενη νίκη για τον οδηγό της McLaren, καθώς το αυτοκίνητο του εμφάνισε προβληματικό αγώνα χθες στα σπριντ, και στα αρχικά στάδια του αγώνα τον Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρωτοπορία μετά την επανεκκίνηση. Το ατύχημα του Max Verstappen, φαινόταν ότι ο Νόρις δεν θα είχε την ταχύτητα για να καταδιώξει την Mercedes του Αντωνέλη. Τελικά ο Νόρις κατάφερε να πάρει την νίκη στο Grand Prix της Ολλανδίας, δεύτερη συνεχόμενη μετά το Grand Prix της Ουγγαρίας. Ο αγώνας διακόπηκε στο περίπου 30 λεπτά μετά το διακόπηκε για 30 λεπτά μετά το ατύχημα που είχε ο Verstappen στον δεύτερο γύρο. Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε στις μπαριέρες και πραγματικά το μπροστινό μέρος διαλύθηκε. Ο Verstappen πάντως βγήκε σώος και ευλαβής από το μονοθέσιο.

Αυτά και με την Φόρμουλα 1, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά το Grand Prix της Ολλανδίας. Να θυμίσω εγώ ότι αύριο το απόγευμα στις 6 έχουμε τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής Ομάδας, το φιλικό με την Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ για το παράθυρο τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Art 2 Sport και φυσικά από την Era Sport στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την εκπομπή Μπαλαντέρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίση των ήχων ο Γιώργος Σκεύη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαγνάζης. Με φόρα από την Ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Τσέσκα Σόφια, Σόφι νίκησε με 2-0 το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της Super League. Ο Σιαμπάνης με αυτό γκολ στο 6 και ο Νούς με πέναλτι στο 33, τα γκολ του Όφι. Από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα κερδίζοντας άνετα με 4-0. Ο Σορετήρης στο 36, ο Πέλκας στο 41, ο Μύθου στο 72 και ο Ζήφκοβιτς με πέναλτι στο 89, τα τέρματα του ΠΑΟΚ. Με το δεξί μπήκε ο Πανετολικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς νίκησε στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Ο Γκράναθο Μαυρίας και ο Άλεξης στα τέρματα των γηπεδούχων, ενώ ο Μακέντα βρήκε δίχτυα για τον Αστέρα. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νταβίτε Καλάμπρια που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στη Τσεχία με τη Χράντα Σκράλοβε. Κύπρο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την RTV Sport. Η δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League του Στίβου στη Σιλεσία πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάτης που πέρασε τα 6-20. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στο τελικό του αγωνίσματος στο Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διάστημα 4 με 5 Σεπτεμβρίου.

0: Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο η Εθνική Ομάδα Νεανίδων K18 στην Ισπανία, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 στο Eurovolley βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που νίκησε τη Βουλγαρία με 3-1 σετ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της στη διοργάνωση. Στο μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο και για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, οι Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Νικόλου Παυλοπούλου και Αστέριος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μέτρα μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ. Ο Λάντο Νόρις με McLaren πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ επίσης με Mercedes. Λίγες ημέρες πριν να ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League, η Μπραν νίκησε με 4-0 εκτός έδρας στην Φίλινγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου Νορβηγίας. Με το δεξί μπήκε η Manchester City στο πρωτάθλημα στην Premier League, κερδίζοντας την Bournemouth με 2-1. Στραβοπάτησε η Liverpool, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Newcastle. Στο άλλο μάτς, Brighton Aston Villa 4-0. Πολύτιμους βαθμούς έχασε στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, που παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Πιγεράλ στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στα άλλα μάτς, Χετάφε Σαντάντερ 1-0 και αυτή την ώρα Έλτσε Μπαρσελόνα 0-3 στο 71ο λεπτό. Στην πρεμιέρα της Serie A, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Στο γαλλικό πρωτάθλημα στην πρώτη αγωνιστική, Αντζέ Λιλ 0-2, Χαύρι Μονακό 0-1 και Ρεν Παρίσι Σαν Ζερμέν 2-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerosport.gr.
1: Aerosport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 12 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλάντερ και θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League για την σεζόν 2026-2027. Τα φαβορεί να επικράτουν, άλλοι άνετοι, άλλοι με άγχος. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έβαλε 4 στον Λεβαδιακό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Έδιωξε τα σύννεφα ο δικέφαλος του Βορρά που είχαν μαζευτεί πάνω από την Τούμπα μετά το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπραν, την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στους Νορβηγούς για τα play-off του Conference League. Η ΑΕΚ επίσης με πολύ καλό ποδόσφαιρο από τους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς επικράτησε με 4-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, ο Γυραιός που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Νταβίτ Κάρμο στο 82ο λεπτό επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου. Είχαν αρχίσει και εκεί να μαζεύονται σύννεφα πάνω από το Καραϊσκάκι, καθώς λίγο νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι ο Ελκαμπή σε μια πολύ κακή εκτέλεση. Ο Άρης με ανατροπή πέρασε από την Τρίπολη απέναντι στην Νεοφώτιστη Καλαμάτα, επικράτησε με 3-2.

με των αναμετρήσεων με την τσεχική Κράνοβετς. Οι πράσινοι που την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προηγήθηκαν με 2-0 έδειχναν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, όμως ένα καταστροφικό τελευταίο 20 λεπτό έφερε τους τσέχους να σημειώνουν 2 γκολ, να ισοφαρίζουν σε 2-2 και έτσι η ρεβάνσε την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία δυσκολεύει αρκετά για την ομάδα του Νίστρουπ. Η ΑΕΚ την Τετάρτη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ έχοντας το 0-0 του πρώτου αγώνα ως πλεονέκτημα, έτσι, γιατί στην Οπαπαρένα, στην Αγία Σοφιά, με την συμπαράσταση του κόσμου της, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει μετά από αρκετά χρόνια και αυτή να επιστρέψει στους χρυσοφόρους ομίλους στη League Face του Champions League.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη θα γίνει την Τετάρτη στις 10 η ώρα στην ΟΠΑΠ, στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και του Όφη αλλά και του ΠΑΟΚ την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη,

Ο ΠΑΟΚ επίσης στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη Νορβηγία. Ενώ ο Όφι θα ταξιδέψει την Σόφια επίσης την 5η 27 Αυγούστου για να αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. 9 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε και οι τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους, στη League Phase, του Europa League, Όφι, Conference League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και φυσικά να έχουμε και τις υπόλοιπες δύο ομάδες. Ολυμπιακός ήδη είναι στην League Phase του Europa League και ελπίζουμε και ΑΕΚ να είναι στην League Phase του Champions League. Είναι μια χρυσή ευκαιρία και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Τσέχων, θα αφήσει την Τσεχία με τρεις ομάδες στην συνέχεια της ευρωπαϊκής φετινής περιπέτειας, οπότε σίγουρα η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Γιώργος Κεύης είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Φυσικά μπορείτε και μέσω του Viber να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, μόνο η Μπαρτσελόνα νομίζω, μόνο την Μπαρτσελόνα περιμένουμε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για να δούμε με έχει κάνει το σκορ 4-0, για να δούμε αν έχει διευρύνει κι άλλο το προβάδισμά της η Μπάρτσα, πηγαίνοντας σιγά σιγά μπρος το τέλος της αναμέτρησης, το 86 και 5ο γκολ. Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Όπως είπαμε, στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης.

Πώς εξέλιξε την Πορτογαλία και το Πόρτο. Αρούκα είναι στο 2-0 στο 21ο λεπτό. Το ζήτησε και ο φίλος ο 616. Παρακαλώ το αποτέλεσμα Πόρτο Αρούκα. Ευχαριστώ. Λέει, ορίστε, 2-0. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναμέτρηση για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

στον Στίβο την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καράλης στο Diamond League στην Σίλεσια πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντη, τον Σουηδό που πέρασε τα 6-20. Και ο Έλληνας πρωτάθλητης ο Μανόλο που πριν από λίγο πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, πάλι πίσω από τον Σουηδό. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν θα αντιμετωπίσει, θα αγωνιστεί στον τελικό του αγωνίσματος, τον Diamond League, που θα γίνει στις Βρυξέλλες 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Είναι άτυχος ρε παιδί μου Μανόλο, σε οποιαδήποτε άλλη εποχή θα ήταν ο κυρίαρχος παγκοσμίως, αλλά έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον Σουηδό που είναι εξωγήινος, τι να κάνουμε τώρα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσει να τον ξεπεράσει, αλλά είναι δύσκολο. Είναι ένας υπεραθλητής, ένας υπερπρωταθλητής και ο Σουηδός, έτσι. Το καταλαβαίνετε, όσοι παρακολουθείτε και Στίβο, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο φαινόμενο, όπως μεγάλο φαινόμενο είναι και ο Εμμανουήλ Καράλης, αλλά φυσικά τεράστιος αθλητής, τεράστιο φαινόμενο και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Λοιπόν, τα γκολ της Μπαρτσελόνα έχουν πετύχει ο Αντεγέμι. Δύο γκολ, όχι, ένα γκολ έχει γίνει, έχει βάλει ο Ραφίνια. Ο Φερμίν έχει βάλει δύο γκολ. Έχει βάλει και δύο γκολ ο Ραφίνια με πέναλτι. Το πρώτο άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα. Οπότε δύο ο Ραφίνια, ένα ο Αντεγέμι, δύο ο Φερμίν για τα πέντε γκολ που έχει πετύχει, ενώ πηγαίνουμε στον 90 λεπτό η Μπαρτσελόνα, πρωταθλήτρια της Ισπανίας, απέναντι στην Έλτσε. Καλησπέρα Γιάννη, Σάκης Παοκάρα από Σιάτιστα. Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Νάκη Ευγενία, καλησπέρα και καλή εκπομπή σας, ακούω πάντα, χαιρετίσματα σε όλους. Γεια σου Ευγενία μου. Ο Μανώλης, ο φίλος μας από την Νάξο, φίλε, χάλια μαύρα η ομάδα. Δεν είναι ακριβώς χάλια, Μανώλη, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλίτσα, έχει τρεξίματα, αλλά κάνει κάποιες λανθασμένες επιλογές, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο Τσιριβέγια. Το βλέπουμε όλοι. Ξεκίνα το πιτσιρικά τον Κοντούρη, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του, έχει δείξει και δείγματα. Βάλ τον δίπλα στον Κάμαρα και φυσικά θέλει και ένα οχτάρι καλό, έναν παίκτη, γιατί ο Κάνγκουα δεν είναι οχτάρι. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ο Κάνγκουα που δεν έχει έτσι κι αλλιώς δικαίωμα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Μέχρι και μάλλον θα μπορέσει να παίξει αν ο Παναθηναϊκός περάσει σε league phase. Δεν έχει δικαίωμα γιατί είχε αγωνιστεί με την πρώην του ομάδα. Θέλει ένα καλό οχτάρι, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό που το βλέπουμε. Ξεκάθαρα θέλει να παίχτη, δηλαδή να περνάει την μπάλα από το κέντρο μπρος στην επίθεση και να είναι και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν είναι ακριβώς χάλια, εντάξει, έχει τρεξίματα, φαίνεται ότι έχει κάνει δουλειά ο Δάνος προπονητής και θα είναι λάθος αν ενδεχομένως οι πράσινοι αποκλειστούν και αλλάξει τώρα προπονητή. Να και ο Νικόλας από τον άλλη μου φίλος μας. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλώς όρισες. Καλή εκπομπή, ελπίζω να πέρασες καλά στην καλοκαιρινή σου άδεια. Πήγες στο χωριό? Όχι, δεν πήγα. Δεν ανέβηκα χωριό, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Συνεχίζω ακάθεκτος, λέει, τα μπάνια μου στον άλλη μου ακτή του ήλιου. Και αύριο θα πάω. Γεια σου, Νικόλα, συνέχισε έτσι κι αλλιώς. Οι θερμοκρασίες είναι στα ύψη. Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται και θα έχουμε και διάρκεια από ό,τι φαίνεται και ο Σεπτέμβρης, τουλάχιστον με τα πρώτα προγνωστικά που δίνουν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι ένα ζεστό Σεπτέμβρης. Α, και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ ζεστή να ζήσει το εγγονάκι της Αθανασίας. Έγινε γιαγιά, ευχές πολλές. Μπράβο ρε Αθανασία, να σου ζήσει το εγγονάκι. Άκη Δέσποινα, οι φίλοι μας. Ξεκινάμε, λέει, σαν άρχοντες. Αυτό το κομμάτι του Μητροπάνου με τρελαίνει. Γεια σου ρε Δέσποινα. Για να δούμε πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και στο Messenger, γιατί τα ακούω και χτυπάει, θα το κλείσω έτσι για να μην σου ενοχλεί κιόλας, γιατί δεν είναι ωραίο. Να, ο Βασίλης από το Βαθύ Αυλίδος μας στέλνει την καλησπέρα του κι αυτός. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ωραία ξεκίνηση με το υπόροχο τραγούδι του αξέχαστου Μητροπάνου. Σ' ακούω από το ΚΑΤ. Γεια σου Αθανασία μου. Στο ΚΑΤ γιατί έγινες γιαγιά και είσαι και στο ΚΑΤ? Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Σας περιμένουμε εδώ, έτσι να παίρνουμε και αφορμή για να κάνουμε, να σχολιάζουμε διάφορα θεματάκια μέσα από τα μηνύματά σας. Thank you.
Τελικό το Έλτσε Μπαρτσελώνα 0-5. Τελικό και το Πόρτο Αρούκα 2-0 για τους φίλους που περιμένουν αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλα σε εξέλιξη από Βραζιλία και εκεί από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχει και Αργεντίνη λίγο αργότερα. Για όσους ενδιαφέρονται, από τον Μπελγράνο Ντεφένσα Χουστίσια για την Αργεντίνη είναι στο 1-2 στο 61 το λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το New England Revolution New York City, είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο εκεί.

0: Πάμε σιγά σιγά, καθώς η ώρα πλησιάζει 12.30, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, είπαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54160, erasport@papaki.gr, το, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλος στο Facebook, στο Messenger, περιμένω μηνύματα. Θα δούμε κι άλλες ειδησούλες έτσι μετά το τραγουδάκι. Θα δούμε τι έγινε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς είχαμε αρκετές πρεμιέρες όπως και στο ελληνικό. Ξεκίνησε και η Πρέμιερ, ξεκίνησε και η Σεριέ στην Ιταλία. Είχαμε ξεκίνημα όπως είπαμε και στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά ξεκίνησε και το γαλλικό πρωτάθλημα. Όλα τα πρωταθλήματα σιγά σιγά ξεκινούν και ετοιμαζόμαστε για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται, την αγωνιστική σεζόν 2026-2027.
1: Era Sport 101,8.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Γιώργο Σκεύη στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Γεια σου Γιάννη, καλό πρωτάθλημα, να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός, Βαγγέλη ΣΑΕΚ Αμφιλοχία. Πάμε για το πρωτάθλημα και την πρόκριση. Γεια σου Βαγγέλη μου, τσακανίκας είναι. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες με υγεία. Εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά και μην σταυρώσει η ομάδα σου κάνα πρωτάθλημα και κύπελο σε όλα τα αθλήματα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα, γεια σας κύριε Παπαγεώργιο. Αναγκαστικά να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρου που θα φύγει. Ίσως ένας παίκτης σαν τον Μπρόζοβιτς να βοηθούσε εκεί στο κέντρο. Καλή εκπομπή. Καλά, δεν είναι λογική τώρα, Γιώργο μου, επειδή θα αποκλειστεί να φύγει. Και φαντάζομαι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Θέλουν να μπουν πρωταθλητές στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Καλησπέρα Γιάννη, επιστρέφουμε από Γιάννενα για Πάτρα μετά από τεστ διαιτησίας. Έχει ωραία φεγγαράδα, Δημήτρης και Μιχάλης. Κέφαλο γραβιέρα 7. Γεια σας παιδιά, καλή επιστροφή και προσοχή εκεί στο δρόμο. Ο Μπάμπης, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου. Τσόρι από Τρίκαλα, τι λες, θα περάσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός? Θέλω να πιστεύουν ότι θα περάσουν και δύο μου. Να και ο Πέτρος, είμαι ο Πέτρος, υπογράφει και εγώ ξεκίνησα με επιτυχία. Με 5 ευρώ θα πάω αύριο να πάρω 35. Φαντάζομαι παίξει το στοιχηματάκι και τα πήρα, πήγε ταμείο. Να και ο Σπύρος, ο φίλος μας από τη Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Γιαννάρα, καλώς ήρθες. Την Τετάρτη στο καμίνι της Φιλαδέλφιας θα ρίξουμε 3 γκολάκια στους Βούλγαρους. Και εγώ νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ να καταφέρει να περάσει την Λεύσκη. Η Ευγενία, συγχαρητήρια για τα άσματα, εξαιρετικές επιλογές. Τις αφιερώνω στη παρέα. Να ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα να ξανανοίξουν οι γραμμές στην εκπομπή? Ναι, εντάξει, πλησιάζει η μέρα που θα, η νύχτα μάλλον που θα ανοίξουν οι γραμμές, έτσι. Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες δισούλες. Είπαμε ότι για το τι έγινε στον Στίβο, στον Diamond League. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, η οποία είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωβόλεϊ, μετά την νίκη χθες επί της Βουλγαρίας με 3-1, ζευγάρωσε τις νίκες της η εθνική μας ομάδα, που είναι ένα πολύ καλό σύνολο, είναι μια ταλαντούχα γενιά.

Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία στην Κύπρο. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport φυσικά και από την ERT 2 Sport τηλεοπτικά. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο η Εθνική Ομάδα Νεανίδων κάτω των 18 στην Ισπανία, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης.

Ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιος στους Μεσογειακούς Αγώνες, η Άννα Τουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πετάλουδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο. Αντίστοιχα, ασημένιο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, η Απόστολος Χρήστου, Άννα Τουντουνάκη, Νικόλ Παυλοπούλου και Στέργιος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μεικτής κολύμβησης ομαδικού.

Ενώ στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία ο Λάντο Νόρις με McLaren είδε πρώτο στην Κάρο σημαία, στην δεύτερη θέση ο Κιμι Αντανέλ με Mercedes, τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ επίσης με Mercedes. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στο ποδόσφαιρο φυσικά, στην πρέμιερ της Αγγλίας Newcastle Liverpool 2-2, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Brentford Tottenham 3-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Lynch 0-1, Hull Manchester United 2-0 με τον Τσολάκη να κάνει πράγματα και θάματα και Arsenal Coventry 3-0. Στην Bundesliga, εκεί που έλαψε το άστρο των Ελλήνων στην Borussia Dortmund παρά την ήττα, εδώ δεν είχαμε ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είχαμε τον τελικό του Super Cup, η Bayern τον κατέκτησε, ωστόσο με την Borussia αγωνίστηκαν η Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, μάλιστα και οι δύο είχαν εξαιρετική παρουσία. Στην Λα Λίγκα της Ισπανίας, πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική εδώ, Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5, Χετάφε Σαντατέρ 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, Ισπανιόλ Ρεάλ 1-2, Βαλένθια Αθλέτα 0-0, Ατλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Μπέτις Ρεάλ σε Σοσιεδάδ 1-0 και Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1.

Πρώτη αγωνιστική και στην Ιταλία, Σέριε. Αταλάντα Σασόλο 2-1. Τωρίνο Μίλαν 1-2. Βενέτσια Λέτσε 0-2. Φροζινόνε, συγγνώμη, Γιουβέντους 0-1. Πάρμα Κάλιαρη 0-1. Τζένο Ανάπολη 0-2. Ιντερ Μόντσα 4-1. Ουντινέζε Κόμο 1-1. Ξεκίνημα και στην Γαλλία. Ρεν Παρί 2-2. Χαύρι Μονακό 0-1. Άνζερ Λίλ 0-2. Λεμάν Μπρέστ 2-2. Νις Λοριάν 0-0. Τουλούς Λιόν 0-2. Τρουά Παρίσι 0-0. Λάνσο Σερ 5-2. Και Μαρσέιγ Στρασβούργο 4-0.

Να και ο Τάσος, καλημέρα αδερφέ και καλό ξημέρωμα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, εκεί απέναντι από το Αγιώρος. Την καλημέρα μας και στον Αναστάσιο, όπως υπογράφει. Να και ο Ζώης, ο φίλος μας, ο Φούρναρης από την Άρτα, χαιρετώ φίλτα Τεγιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν έχουμε. Όσο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο υπομονή βρε παιδιά, η ομάδα αυτό διάστημα παίζει για το αποτέλεσμα υπό μεγάλη πίεση. Από τέλος Σεπτεμβρίου θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Αδερφικούς χαιρετισμούς στον Πανόλη από Νάξο, Ζώης, Φούρναρης, Άρτα. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Δημήτρης από Πύλιο, Μαγνησία, Βόλος. Γεια σου Δημήτρη. Να και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Χριστάρα.

Για να ρε καλές εκπομπές, και άμα θέλεις βάλε ένα τραγούδι με το μεγάλο Περπινιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Σπανάθα από Αργυρούπολη. Γεια σου ρε Δήμο. Α, και ο Γιώργος ο φίλος μας, ο Διαμαντής από την Κέρκυρα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες. Καλές εκπομπές και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή συνέχεια εκπομπής. Χαιρετισμούς και σε όλους τους ερασπορείτες φίλους μας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα από την ζεστή Κέρκυρα. Ζεστή τη μέρα υπογραφή, έχει δροσίσει φαντάζομαι το βράδυ λίγο. Ενώ η Αθανασία μας έστειλε ότι είμαι με το σύζυγό μου στο νοσοκομείο εδώ και ένα μήνα με πρόβλημα υγείας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, Αθανασία μου, για τον σύζυγο, και να βγει δυνατός, να βγει σιδερένιος.

Συνεχίζουμε μία παρά 10 η ώρα, ξημερώνει Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026. Μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε... Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, εκεί κοντά στους 40 βαθμούς, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Βέβαια από αύριο θα έχουμε έτσι ένα ισχυρό άνεμο, οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά όσον αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ήδη περάσαμε αρκετά και το φετινό καλοκαίρι.

Παναγιώτης λέει: Γιάννος Αρελάκος είπε δεν θα πάρει σύνταξη. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, οπότε βλέπω να παίρνεις εσύ πρώτο σύνταξη. Έλα, κακίες. Ο Χρήστος από το Νέβος μου λέει: Μάγεψαν οι συνονόματοί σου. Συνονόματοί σου Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού, η Τάνη του ΠΑΟΚ, πλέον και η Χατζευστρατιάδου Μπακοδήμου και Τικμανίδου, που μιλάει για την Εθνική Ομάδα Βολέι των Γυναικών.

Να, μια είδηση που βγαίνει τώρα, η επί του πιεστηρίου, ο ΠΑΟΚ καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Αντρέγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε απέναντι στην Βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σήμερα οι θύνοντες του δικεφάλου θα καταθέσουν έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Σέρβου Εκστρέμ και θέλουν μάλιστα να υπάρξει άμεση εκδίκαση, προκειμένου ο αρχηγός του δικεφάλου του Βοράν είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάρση της 5ης στην Νορβηγία με την Μπραντ.

Αν και μεταγραφική είδηση που έρχεται από την Θεσσαλονίκη και αφορά τον Άρη, καθώς στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από αργά το βράδυ ο Μπόσκο Σούταλο για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη με οψιόν αγοράς για το 2027. Η συμφωνία με την Σταντάρ Λέγης προβλέπει ετήσιο δανεισμό του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, συνοδευόμενο από οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, κάτι που δείχνει πως ο Άρης βλέπει τον Σούταλο ως λύση με προοπτική. Ενώ να πούμε ότι ο Κροάτης Στόπερ μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της άμυνας, δίνοντας έτσι επιπλέον λύσεις στον Μιχάλη Γρηγοριού, που όπως είπαμε είδε την ομάδα του χθες να ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα, παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 από την Καλαμάτα, κατάφερε να πάρει την νίκη με 3-2.

Φρανκ λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή Γιάννη, κάτι για Ολυμπιακό μεταγραφή και τα λοιπά. Έχεις? Όχι, δεν έχουμε κάτι Φρανκ. Ο Ολυμπιακός που κινείται πάντως, έτσι είναι αρκετά δραστήριος και μετά την συνάντηση κυρίως που έγινε ανάμεσα στον Βάγγελη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, και ενώ υπήρχε μια διάχυτη φήμη ότι μετά τον αποκλεισμό από την Νέιμέγεν θα έρθει ο χωρισμός, τελικά όλα αυτά ανατράπηκαν. Ο Μέντι Λίμπαρ παρέμεινε και από την επόμενη κιόλας ξεκίνησε ένα μπαράζ μεταγραφικών κινήσεων για την ενίσχυση των Ερυθρολεύκων. Φαντάζομαι θα γίνουν κι άλλες μέχρι την ολοκληρώση της μεταγραφικής περίοδου.

καλή εκπομπή, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι περαστικά στην Αθανασία για τον σύζυγό της, Κατερίνα Εκχαλκίδα. Γεια σου, Κατερίνα μου, ακούει η Αθανασία. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Γιάννη, στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου, Θοδωρέ.

Σε μια είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό και την νίκη του Δικεφάλου του Βόρα με 4-0, στα αποδυτήρια για να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βρέθηκαν ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης. Και στον ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Κωνσταντέλια υπήρχε έτσι μια γκρίνια, μια μουρμούρα. Ήρθε αυτή να ενταθεί μετά την ισοπαλία με την Μπραν. Θέλουν στο Δικεφάλου του Βορρά και με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του καλοκαίριου να αλλάξουν λίγο το κλίμα. Φαντάζομαι αυτό επιδιώκει και ο Ιβάν Σαββίδης.

0: Συνεχίζει ο Θόδωρος και λέει: αφού έρχεται ο Σούταλο, το πρωτάθλημα θα κρεθεί στο νήμα μεταξύ Άρη και Πανάθα. Είστε υπέροχοι, λέει. Δώσε γέλιο. Αύριο Λεσά. Αύριο ο Λεσά, ναι, ο Λεσά θα είναι. Αύριο το βράδυ, όχι, εγώ θα είμαι πάλι αύριο το βράδυ. Λέω καλημέρα κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε και καλό ξημέρωμα. Πώς τη βλέπετε την ΑΕΚΑΡΑ? Την Τετάρτη θα περάσει στους ομίλους. Καλή συνέχεια από Ανωπόλη Θεσσαλονίκης. Μόνο ΑΕΚ κύριε Γιάννη, καλό ξημέρωμα, γεια σου ρε λέω. Νομίζω θα περάσει, θα περάσει, θα μπει στη League Face του Europa. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, περαστικά στον συνάδελφό σου τον Αντώνη Πανούτσο, με υγεία ότι καλύτερο, ναι, περνάει μια δύσκολη περίοδο, είναι στο νοσοκομείο από τις 19 του Ιούλη. Ο Αντώνης Πανούτσος που έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από Τσιμπημακούνου πιού, έτσι, είναι σε έξαρση. Ευχηθούμε περαστικά και να βγει δυνατός και αυτός από το νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε μία είναι η ώρα, πάμε να ακούσουμε σήμα στάθμου, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ, οπότε μένετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Era Sport.

Συνεχίζουμε 1:09 λεπτά η ώρα. Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Είναι ο Γιώργος Κεύης. Πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2-2 παρακάτω περίπου. Ο Νίκος, καλησπέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα Στούπα. Υγεία και καλή συνέχεια. Νίκος Ολυμπιακός, βλέπω καλό πρωτάθλημα φέτος, αμφίροπο. Μακάρι να είναι καλό το πρωτάθλημα το φετινό, όπως και τα προηγούμενα κοντινά χρόνια παρακολουθήσαμε καλά πρωτάθληματα, έτσι. Ο Παναγιώτης Γιάννη Κουίζ, σε ποιον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ο διαιτητής έδωσε 3 πέναλτι, τα 2 τα πήρε πίσω και το 3ο ήταν δεν ήταν, άρχισαν οι σφάγες.

για τρεις λέει τελευταίες, είχε πει 23-24 και θα άνοιγε γραμμή, είσαι ωραίος. Την Παρασκευή, παιδιά, την Παρασκευή στο τρίτο μάτι, 4-6, το τελευταίο του Λευτέρη Σαρελάκου. Θα είμαστε εδώ, μαζί του, μαζί και ο Σύφης ο Βοντζάκης, σε έναν αποχαιρετισμό στον τεράστιο Λευτέρη Σαρελάκο. Ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για την συντάξιμη ζωή του. Να ο Νίκος στέλνει. Γιάννη, θα μας λείψει, λέει, πολύ ο Λευτέρης όταν φύγει για σύνταξη, με τα ωραία τραγουδάκια που έβαζε, τις ωραίες εκπομπές βραδινές που έκανε. Ήταν εκπληκτικός, καταπληκτικός. Και όταν ήσασταν μαζί το μεσημέρι και παντού, Νικόλα Σάλεμος. Γεια σου ρε Νικόλα. Ο Πάρης μας στέλνει ένα τελάρο μπύρες. Δεν πιστεύω να τις έχεις πει όλες αυτές, Πάρη μου. Καλησπέρα άρχοντά μου και παιχταρά μου, Πάρης 13 από Μονερβασιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.

φιλία με την Era Sport δεν μαραίνεται, λέει, ποτέ. Είναι ένα λουλούδι που δεν μαραίνεται ποτέ. Παράκληση, ανοίχτε το τηλέφωνο πάντα με υγεία και αγάπη. Παιδιά, πλησιάζει η ώρα, μην αγχώνεστε. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στο άνοιγμα και των τηλεφωνικών γραμμών. Με διαφορετικούς κανόνες, βέβαια, έτσι.

Την αποθέωση γνώρισε ο Χρήστος Τζόλες που επέστρεψε στο Βέλγιο, στο Μπριζ, για να χαιρετήσει ο παδός της πρώην πλέον ομάδας του και να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την Σέρκ Μπριζ, εκεί το τοπικό ντέρμπι. Ο Τζόλες έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Ανταπέδωσε φυσικά το χειροκρότημα, ενώ είδε και την πρώην πλέον ομάδα του να επικρατεί με ένα 0 στο τοπικό ντέρμπι της Σερκ Μπριζ. Να και ο φίλος μας ο Τέλης, ο ομογενής μας από την Αυστραλία, ο Αριστοτέλης ο Γιάχος. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς βία και μια καλησπέρα σε Αθανασία, Γιώργο, Διαμαντή, Σάκη και Παύλο. Γεια σου ρε Τέλη.

Ο Σπύρος λέει: Γιαννάρα, η Ερασπόρ έχει μαζέψει τα καλύτερα παιδιά του αφάλκατε της δημοσιογραφίας. Συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι. Σπύρος από τη Φιλαδέλφια, να σε καλά, δε Χρήστο. Σπύρο μου, για τα καλά σου λόγια. Ο Χρήστος, ο Χριστάρας από τον Εύωσμο, άξιο συνεχιστής του Λεσά, θα είσαι εσύ, Γιάννη, αν και Παναδυναϊκός, λέει. Γεια σου, ρε Χρήστο μου. Παναγιώτης, Γιάννη, γιατί δεν έχετε τηλεφωνικές γραμμές την ώρα, ξεχνάτε να πληρώσετε το λογαριασμό, έλα, τα ξέρεις τώρα.

Είτε και στην Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Είναι ωραίο το στιγμιότυπο με τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος κουρεύτηκε μπόμπα, πάει αυτό το μακρύ μαλλί και έχει πέσει τρολάρισμα γενικά από παντού.

Εδώ είμαστε για συνεχίζουμε 1:20 λεπτά η ώρα. Ο Σπύρος, καλησπέρα από την όμορφη Ρόδο. Γεια σου Σπύρο μου, όντως από το νησί των υποτών. Το πανέμορφο, νομίζω φέτος Σόφι θα ξελασπώσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Φτάνει να αντέξει τις τρεις διοργανώσεις, γιατί από όσα είδα από τους Big Four θα έχουμε πολύ δύσκολα βράδια με την μπάλα που παίζουν μέχρι τώρα. Σπύρο μου, είναι νωρίς ακόμα, οπότε δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι εκεί προς το τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ομάδες.

Μανώλης από την Άξο λέει χίλια μπράβο στο Λευτέρη Πετρούνια. Η ομάδα μας δεν έχει γιατριά. Συνεχίζει εκεί. Γιατί απογοητευμένος ο Μανώλης για το, την μέχρι τώρα παρουσία του Παναθηναϊκού. Καθώς έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει και μάλιστα αρκετά νωρίς. Το Τριφύλι έχει ομολογουμένως ένα δύσκολο έργο. Έχει περάσει τους δύο πρώτες προκριματικές φάσεις του Conference League. Τώρα παίζει το παιχνίδι πρόκρισης πλέον στην League Phase του Conference της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός που ήρθε 2-2 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Τσέχους θα πάει την Πέμπτη για να πάρει την πρόκριση μέσα στην Τσεχία. Λέγαμε για τον Έρλιν Χάλαντ, ο οποίος έκοψε κοντά τα μαλλιά του και άρχισε το μεγάλο τρολάρισμα

Πεπ Γκουαρδιόλα, ο πρώτος που έριξε το τρολάρισμα. Αποκλείεται, λέει, είσαι τυχερός που έχεις κοπέλα. Θα ήθελα πολύ να είσαι εγώ. Μου αρέσει, αλλά ένα δεν σου αρέσει. Μην ανησυχείς, θα μεγαλώσει γρήγορα, λέει ο Γκουαρδιόλα. Από την άλλη πλευρά, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τα χώνει και λέει: τι πήγες και έκανες, έχασε κάποιο στοίχημα ή κάτι τέτοιο? Θεέ μου, κάνε με μπλοκ και διέγραψε τον αριθμό μου. Η σύζυγός μου μου είπε ότι είσαι τρελός. Τώρα θα είσαι πιο γρήγορος. Έπεσε μπόμπα, παιδιά. Ξεχάστε τον Χάλαντ που ξέρατε. Με την μακριά ξανθιά ακόμη.

Νίκος από τον άλλη μου λέει: Γιάννη, τώρα που θα φύγει ο Σαρελάκος για σύνταξη, υπάρχει περίπτωση να έρθει άλλο συνάδελφό σας εκτός από τον Δημήτρη Μαλισκιώβα και εσένα στις βραδινές εκπομπές, Νίκολα Σάλι? Θα τα δούμε όλα αυτά, Νικόλα μου, έτσι. Ελευθέτω χρόνο που λέω. Ο Θοδωρής Μάρθα Βούρτσο Μανώλης από την Άξο, μια ζωή λέει. Ενώ συνεχίζει και λέει: Ανοίξτε γραμμές, θέλω να ακούσω ταξιάρχη να φρεσκάρω τα σουαχίλι, τη σουαχίλι γλώσσα μου, τα σουαχίλι γλώσσα μου. Τρολάρει και ο Θοδωρός.

να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο στοίχημα. Ολοκληρώθηκε το Μπελγράνο Ντεφένσα Χουστίτσια για την Αργεντινή 1-2. Στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο 83 New England Revolution New York City είναι στο 1-1. Delfin Aucas 0-1 στη Κολομβία. Operario Ferroviaro Villa Nova στη Βραζιλία 0-0 στο 62. Ημίχρονα στην Βραζιλία Σάντος Μιροσάλ 0-1, Σαπεκοένσε Σάο Πάολο 1-0, Κρεσιούμα Φορταλέζα 0-1, Ιπαρίγκα Φεροβιάρα 0-0, Μαρανάου Ιταμπαΐνα 3-1. Στην Ουρουγουάη Νασιονάλ Μοντεβιδέο Πογκρέσο 0-0, ημίχρονο και εδώ. Ενώ ξεκίνησε και η αναμέτρηση της River με την Βελές Σάρσφιλντ, 1:15 ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα η River ανοίγει το σκορ.

Συνεχίζουμε 1 και 34 η ώρα. Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Γιώργος Σκεύης πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Και στο Facebook, στο Messenger, όσοι μου έχετε φίλο στο Facebook. Καλό ξημέρωμα Γιάννη και καλή και δημιουργική εβδομάδα, λέει ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Γιάννο μεταξύ μας, λέει ο Μανώλης από την Λάξο. Ο Καμαρά πιο αργός, λέει, και από το replay. Πολύ με ψημιρία ρε Μάνο. Γιατί? Περίμενε, ακόμα είναι νωρίς. Βιάζεσαι νομίζω, βιάζεσαι. Εγώ έχω δει αρκετά καλά στοιχεία στο φετινό Παναθηναϊκό. Αρκετά καλά στοιχεία.

Άτο και αυτό, παιδιά. Ιστορικό στοιχείο. Ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Οι Αγρινιώτες είχαν πανηγυρίσει την πρώτη τους νίκη σε πρεμιέρα πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο του 1976, όταν είχαν νικήσει με 2-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στη συνέχεια, στις 14 φορές που ο Πανετολικός έκανε κίνηση στην σεζόν στην μεγάλη κατηγορία, μέτρησε 11 ήττες και 3 ισοπαλίες. Μετά από 50 χρόνια λοιπόν ξεκινάει με νίκη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Πανετολικός.

Πάμε να δούμε τι έγραψαν και οι Γερμανοί για την πρεμιέρα του Κώστα Ντέλια, που πέρασε ως αλλαγή στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern Μονάχου. Γνώρισε την αποθέωση κυρίως στα social μήνυμα. Οι φίλοι της Dortmund λοιπόν γράφουν: μπορεί να χάσαμε αλλά έχουμε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Θεέ μου, ανέφερε ένα άλλο σχόλια για τους Έλληνες διεθνείς που έλαψαν στο ντεπούτο τους με την φανέλα της Dortmund. Άλλο σχολιάζει και λέει: αγαπώ όλους τους Έλληνες, τι υπέροχος τόπος με υπέροχους ανθρώπους και υπέροχους ποδοσφαιριστές. Ανέφερε ένα άλλο σχόλιο. Δεν μπορεί να είναι ποτέ ξανά αναπληρωματικός, ανέφερε ένας άλλος χρήστης του X, ανατώντας και την φωτογραφία του Κωνσταντέλια. Ένας άλλος γράφει: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άλλαξε το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα με μια μόνο προπόνηση. Είναι ο Δίας, οι Έλληνες είχαν δίκιο, ανέφερε σε ένα ακόμα αποθεωτικό σχόλιο. Πού είναι ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έλεγε ότι ο Ντέλιας είναι θεός? Ο τύπος έχει δίκιο, λέει. Αισθάνεται ακόμα πιο δυνατός από το Καρέτσα που ήδη έχει τεχνική παγκόσμια κλάση. Ένας άλλος γράφει: αυτός ο Κωνσταντέλιας είναι τρελά καλός. Πώς γίνεται να έμεινε στην Ελλάδα τόσο καιρό? Καταλαβαίνετε ότι η εμφάνιση του Κωνσταντέλια αλλά και του Καρέτσα. Κωνσταντέλιας, είπαμε, πέρασε αλλαγή γιατί δεν είχε κάνει και προπονήσεις πολλές με την ομάδα του.

Είχαμε κι άλλο ένα ντεσού από αυτό το παιχνίδι, καθώς μετά το τέλος του αγώνα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήθελε να κρατήσει κάτι ξεχωριστό από αυτό το ντεπούτο του στην Γερμανία και πήγε, έδωσε το χέρι στον Μάικλ Ολίσε και του ζήτησε την φανέλα του. Ο Αστέρας των Βαβαρών αρχικά απομακρύνθηκε, γύρισε την πλάτη, όμως στη συνέχεια κατάλαβε ποιος του ζητάει την φανέλα και γυρίζει πίσω και επιστρέφει και δίνει την φανέλα στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι επικό το στιγμιότυπο, έτσι, με τον Ολίσε που βλέπει, καταλαβαίνει ότι του έχει ζητήσει την φανέλα ο Κωνσταντέλιας, γυρίζει και του δίνει την φανέλα του.

Ο Μανώλης από την Άξο, τα φιλιά μου στον Ζωή. Από την Άρτα ο Θοδωρής συνεχίζει και γράφει. Για να δούμε. Το ανεξήγητο είναι ότι και 3-0 να κερδίσει η Πανά, θα υπάρχει φόβος ότι θα χάσει και στην ομάδα και στον πάγκο και στην διοίκηση. Ο Μανώλης από την Άξο θέλει σιωπή, λέει, Μπακασέτα.

Έτσι, για να μην χαλάσουμε το χατήρι και στην Δέσποινα που το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, Μπάσης Μητροπάνος, πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.

Ο Γιώργος Σκεύης είναι στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, για να δούμε μερικά μηνύματα και σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

έχουν αλλάξει τουζίνες προπονητές και στον κόσμο το σημαντικότερο δεν βοηθάει, γιατί κάπου φταίει και εσείς οι δημοσιογράφοι. Πάμε για πρωτάθλημα, δεν έχουμε πολλά παιχνίδια στα πόδια, δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, αλλά ζητάνε εκ των προτέρων αναβολή σε σύγχυση στο τεχνικό team. Ενώ λέει αγγίζει την τελειότητα του Λεσά για το τραγούδι προφανέστατα ο Θοδωρός. Φύγε και άσε με για το Λεσά, λέει Βάνο Μανώλη, σε λάρε Μανώλη.

Είπαμε για να κλείσουμε με τις ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αύριο έφεση στην UEFA για να μειωθεί η ποινή των δύο αγωνιστικών του Ζίβκοβιτς για την κόκκινη που δέχτηκε στην αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Άντερλεχτ. Αν μειωθεί η ποινή σε μία, τότε θα μπορεί να αγωνιστεί στην Ρεβάρς με την Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία, ενώ στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από αργά το βράδυ χθες ο Μπόσκο Σούταλο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα αποκτηθεί δανεικός με ετήσιο δανεισμό, έτσι, αλλά θα έχει στο συμβόλαιό του και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Ανήκει στην βελγική Σταντάρ Λιέγης.

Η ώρα είναι 1 και 52 λεπτά. Εμείς έτσι κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με αρκετά τραγουδάκια μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Κεύης ήταν στην κονσόλα του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 12 το βράδυ, με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και καλημέρα σε όλους.

0: ψυχή μου 14. Είχα τα μάτια μου μην τύχει και σε...
1: 2,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε Red Code σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα οδηγείται το πρωί 49χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, ενώ εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Αυξημένη κίνηση στα λίμια Μάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων, η οποία έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της στην παραλία. Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο η φετινή προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε τα οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2016. Στις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η ανάπτυξή της στην Σούδα αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της περιοχής που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Παράλληλα, επανέλαβε την επιλογή του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός δεν σημαίνει υποχώρηση. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση, καλλιεργεί επικίνδυνο εφησυχασμό και παρουσιάζει την επιμονή στον διάλογο ως διπλωματική επιτυχία. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οικονομικούς πολέμους μετά τις απειλές των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας παράλληλα την ανακάλυψη νέου τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου. Ρωσική επίθεση στα περίχωρα του Χάρκοβο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη. 8 άτομα διασώθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία μετά την Ισραηλινή επίθεση στη βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά, 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων στην περιοχή. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ο κύριος αντίπαλος του Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου εν ώψη των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου. Στην Τινησία, τα ψυχασώματα 11 ανθρώπων ανασύρθηκαν από την ακτοφυλακή μετά από ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες προς την Ιταλία, ενώ άλλοι 3 αγνοούνται.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Δευτέρας. Σήκωσα το λίγο Παναγιώτη. Κάθε ξημέρωμα Δευτέρας. Πώς έχουμε σήμερα 24, πάει και αυτός, μια εβδομάδα έμεινε. Έχει αρκετή ζέστη. Την ώρα που ήρθα όντως έχει 27-28 βαθμούς. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή αφιερωμένο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη από την Τίνο. Λοιπόν, και όταν ακούω Καζαντζίδη, λέει Γκρέι, ένα κομμάτι που έχει γράψει η ίδια για το Στέλιο. Ήταν 5 χρόνια μαζί του.

0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, αφιερώστε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να είστε καλά, καλή βάρδια. Για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόβαθα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερόβαθα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι και αυτό προνόμιο να ζεις στο πεζοδρόμιο, σαν την πεζοδρομιακή μόρφωση ή αλλιώς τη μόρφωση επί του πεζοδρομίου, καμία άλλη. Καλά τα πανεπιστήμια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, λέει ο Στράτος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο και σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούνε. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, συγγνώμη, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος βέβαια.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο σχηματάρι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άιμνη στη Σωτηρία Μπέλου, ο Γεροντόμαγκας. Διάβασα ότι ετοιμάζονται να κάνουν ταινία και τη ζωή της, και θα παίξει τη Σωτηρία Μπέλου η ίδια ηθοποιός που έκανε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα, Βασίλης Τσιτσάνης, Θανάσης Ευγενικός.

Λοιπόν, η Γλυκερία ζωντανά από το Λίκα Βιτό θα μας πάει μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήθρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Στίβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς. Ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 41χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκαναν πεζοπορία με τον σύντροφό της. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδίουχων του Αυγούστου να είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν αφού το τελευταίο τριήμερο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα στην Ιταλία, το οποίο θα είναι και το πέμπτο στην φετινή χρονιά. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί